0: Άρα να ξαναγυρίσουμε πίσω στις έννοιες που χρειάζονται και εδώ μια διευκρίνηση. Πολύ συχνά μιλάμε σχεδόν ταυτόσημα πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας. Το μεγάλο θέμα είναι η προαγωγή της υγείας. Γιατί η προαγωγή της υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι δράσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με έναν και μόνο στόχο. Να καταστήσουν το άτομο, τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες αλλά και ολόκληρες κοινότητες υπεύθυνες για την υγεία τους, δηλαδή να αναλάβουν την υγεία στα χέρια τους. Αυτό σημαίνει μεγάλες διαδικασίες αλλά και τεχνικές επικοινωνίας και αλλαγής, ενσυνείδητης αλλαγής της πρακτικής τους, του τρόπου ζωής της. Άρα αυτό απαιτεί επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες εφοδιασμένους με τεχνικές επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί και γίνεται σε ένα χρονικά στάδιο της εξέλιξης της σκέψης του ίδιου του προσώπου που έχει
1: συνήθως
0: ήδη...
1: θα πω εγώ στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα το κάπνισμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα την κακή διατροφή από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
0: Ακριβώς. Κάνετε πολύ μεγάλες αναφορές τώρα στις πηγές εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της πρακτικής. Η πρόληψη από την άλλη μεριά βεβαίως έχει να κάνει με κρατικές επιταγές, με συστήματα ομαδικού προσυμπτωματικού ελέγχου όπως αυτά που βλέπουμε στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη, δηλαδή προγράμματα δράσης που έρχονται με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση ενός συμπτώματος ή μιας ζημιάς για να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου ή να μειωθούν οι επιπλοκές. Αλλά η μεγάλη εστίαση στην προσοχή πρέπει να είναι στην προαγωγή της υγείας. Γι' αυτό το να λέμε βέβαια προαγωγή της υγείας και μαζί πρόληψη και όχι περίθαλψη, διχοτομικά δεν πρέπει να το δει κανένας, πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα, αλλά είναι αλήθεια ότι ο κύριος ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα, αλλά ο κύριος ρόλος είναι η προαγωγή της υγείας. Και εδώ είναι και ο δικός της ρόλος. Γιατί τότε, θυμάμαι, ο αείμνηστος Δοξιάδης το κουβέντιαζε. Έβλεπε από τότε, το έβλεπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος εξακολουθεί να μιλάει. Το συγκίτιο, τη συνέργεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις διαδικασίες της παιδείας. Με τις διαδικασίες της παιδείας. Τόσο πόσο σημαντικό ήτανε, για να κάνουμε την αναφορά τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη αλλά και στην τεχνολογία. Ένας πολύ σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται από χρόνια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά που στην Ελλάδα ήρθε τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι η εγγραμματοσύνη υγείας, το Health Literacy, που τη λέμε και εγγραμματισμό και την μπερδεύουμε με την πληροφορία, με τη γνώση ή ακόμη και με τα πτυχία. Ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα εφόδιο, λέμε τη λέξη εφόδιο, που πρέπει να έχει το πρόσωπο να μπορεί να ψάχνει να βρίσκει την πληροφορία εκεί που είναι σωστά γραμμένη, σωστά τεκμηριωμένη, να την διαβάζει, να την απορροφά, να την κρίνει ότι είναι σχετική με το δικό του θέμα, να την υιοθετεί, να την εφαρμόζει και να την αξιολογεί. Και λένε όλοι... και ρωτάω κι εγώ, αυτό είναι θέμα του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας ή του παιδαγωγού, για να πάμε βαθύτερα. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το λέω συχνά και στις συζητήσεις μου με τους συναδέλφους μου, αλλά και με τα πρόσωπα που έχω τη χαρά να συνομιλώ, ότι συχνά συνομιλώ με τον εγγονό μου που είναι στην 5η Δημοτικού. Με ρωτάει θέματα υγείας. Λόγω της ιδιότητάς μου, με πολλή ευγένεια και πάρα πολύ σεβασμό στο πρόσωπο, που τότε ήταν 9 χρονών, σήμερα 11, του λέω τη γνώμη μου, χωρίς με εμφατικό και προστακτικό λόγο. Και τότε μου λέει, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, ότι παππού, σέβομαι αυτό που λες, αλλά πρέπει να δω τι μου λέει και η δική μου πηγή. Το πρόσωπο που ακούει το YouTube.

0: γιατί έχει ένα πρόσωπο που διαβάζει διαδικτυακά και παίρνει πληροφορίες από εκεί. Οπότε εκεί με σεβασμό ακούς την πηγή της πληροφορίας, γιατί ως επαγγελματίας υγείας είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις από πού διαβάζει. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι ποιος είναι, και ρωτάω τώρα, πιο σημαντικό στα θέματα της προαγωγής της υγείας. Ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή ο γιατρός. Ο δάσκαλος που θα εκπαιδεύσει το πρόσωπο, τον μαθητή, να βρίσκει την πληροφορία σωστά, στις σωστές πηγές, να την αξιολογεί και να τον μάθει να παίρνει αποφάσεις. Άρα, ποιο είναι το σύστημα σήμερα παιδείας, στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο της αναζήτησης της γνώσης. Ένα σύστημα με ένα πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο στο να διαβάζει και να αναζητά τη γνώση εκεί που σωστά είναι γραμμένη, ή ένα πρόσωπο που θα επιτακτικά και προστακτικά θα του λέμε κάνε αυτό, και όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο εξέλιξης. Άρα συνεπώς η εξέλιξη της τεχνολογίας, όταν κατάλληλα προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί από όλα τα πεδία, από τον γιατρό, τον επαγγελματία υγείας, αλλά και παρακάτω, δεν μπορεί το πρόσωπο στα 70 του 75 του να καλλιεργήσει εύκολα μια συλλογιστική όπως αυτή θα οριμάσει και θα αναπτυχθεί στο παιδί.
1: Παρά μόνο η ανάγκη θα τον οδηγήσει.
0: Ακριβώς. Συνεπώς βλέπουμε αυτή τη ροή και το λέω αυτό, κύριε Μεταξά, γιατί έτσι έμαθα, έτσι με έμαθαν και εμένα, και το βλέπω τώρα όσο προχωράνε τα χρόνια, ότι αυτοί οι χώροι δεν διαχωρίζονται. Ο χώρος της παιδείας, της κουλτούρας που αναφέρεται τόσο πολύ, από το χώρο της υγείας. Και κάποια στιγμή, γιατί με ρωτήσατε για την πρόληψη και την αρρώστια, θα λέμε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά αυτή η απόφαση θα ξέρετε ότι είναι επώδυνη στα οικονομικά, στους προϋπολογισμούς. Θέλουμε Υπουργείο Αρρώστιας ή Υπουργείο Υγείας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν είναι εύκολο να το λύσει κανένας, γιατί οι ανάγκες της υγείας, είμαι και εγώ πρόσωπο που έχω προβλήματα υγείας, τα έχω μπροστά μου, αλλά το θέμα των προτεραιοτήτων μέσα στο μήκος του χρόνου και με έναν πληθυσμό που αλλάζει, νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιαστεί.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Τι ήταν αυτό που οδήγησε και τι είναι αυτό που φέρνει μια πολύ σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας?
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε μια ευκαιρία να ευχαριστήσω την κοιτίδα μου. Παρά την διαδρομή μου σε πολλούς χώρους και σε πολλά κράτη, είναι αλήθεια ότι η πηγή της γνώσης μου, και με όρους κοινότητας αλλά και με όρους πανεπιστημίου, είναι η Ιατρική Σχολή Κρήτης. Η Ιατρική Σχολή, όσο τη θυμάμαι, ήμουν ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής. Αριθμό πρωτοκόλλου 1 είχε η αίτησή μου για διδακτορική διατριβή. Μέχρι και σήμερα είχε πάντα και σημαντικά πρόσωπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και που διαβάζω τώρα και τη νεότητα που είναι ακόμη καλύτερη από όλους εμάς. Άρα αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ότι σε μια εξαιρετική κοιτίδα με εξαιρετικά πρόσωπα έρχεται να προσθεθεί ένας πολύ υγιής φορέας με εξαιρετική προσέγγιση σε όλα αυτά που συζητήσαμε, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή η συνέργεια, αυτή η σύμμιξη, αυτή η συνύπαρξη παλιού και νέου με όρους ηλικίας, και η πολυεπιστημονική και η διεπιστημονική προσέγγιση στην Κρήτη με έναν μοναδικό πληθυσμό, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί, όχι μόνο μέσα από μια ιατρική σχολή, από ή ένα πανεπιστήμιο, από όλα τα πανεπιστήμια και από την ίδια την κοινότητα. Μεγάλη η προσδοκία, ξεφεύγει από τα δικά μου χρονικά όρια, είναι ένας θεσμός που θα αξιολογηθεί σε επόμενα 4 χρόνια. Θα πρέπει να ειδωθεί, όπως και όλοι οι θεσμοί, συλλογικά μαζί με τους άλλους. Αν βρει τις διαδρομές εκείνες και μπορέσει και στεριώσει, αν μη τι άλλο, κλείνω εδώ σαν επίλογος, όχι μόνο θα δώσει ευκαιρίες

0: σε νέους ανθρώπους, ερευνητές, για να μείνουν σε αυτή την ιατρική σχολή, αλλά και συγχρόνως να οδηγήσει αυτό που είναι και ο πρωταρχικός, ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κέντρου συνεργασίας, η ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου, που πέρα από, και κάνω αναφορά σε ανθρώπους που μας έχουν φύγει, θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, να μην κάνω αναφορά μόνο σε ονόματα, ότι η ιατρική σχολή τότε, όπως και πάντα η Κρήτη, έβλεπε και την εστίασή της στη Μεσόγειο. Έχουμε πολλά να μοιράσουμε με άλλες μεσογειακές χώρες. Αν η Κρήτη επιτελέσει και χρησιμοποιήσει το κέντρο για να γίνει ένας κόμβος της Μεσογείου και αξιοποιήσει όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι καινούριο και ένα από τα πολλά που, αν μη τι άλλο, προσδοκά και αυτό το Πανεπιστήμιο.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την απολαυστική συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώσει και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
1: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρά του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
0: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
1: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό

0: Οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι θέλουν, έχουν τα οχήματα. Τελικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
1: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Για το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
1: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
3: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώμετων Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
4: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
3: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
2: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
5: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε, να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
3: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
6: Είναι μια σπουδαία δράση. Ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας. Και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Box Out, σε άλλο ένα Box Out, στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα, σε έναν υπέροχο χώρο, στο εστιατόριο Βελός, στο Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία φιλοξενία και είναι και πάντοτε πολύ ευχάριστο βεβαίως, έτσι σε εξωτερικό χώρο. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Σαμαριά, ο Αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων, μας χαρίζουν και δύναμη και υγεία και δροσεράδα και ευεξία. Μάλιστα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ή μάλλον με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, αυτό το νερό, λένε, έπινε ο Σιλβέστερ Σταλόνε όταν γύριζε το Ράμπο. Γιώργα ρε, απευθύνομαι στον Γιώργο Σιγάρας με το θάρρος σου, όχι γνωριμίας, η συμπάθειας, φιλίας και αγάπης, 40 χρόνια, 40 χρόνια, σε μεγαλώνω, 35 χρόνια.
1: Μαζί μεγαλώνουμε.
0: Μαζί μεγαλώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Επανήλθα. Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ξέρεις, υπάρχει και εκείνο το ποίημα το υπέροχο που το έχει απαγγείλει Δανδουλάκη που λέει ότι το Ρέθυμνο είναι ο τόπος που επιστρέφεις. Και εσύ έχεις ισχυρούς δεσμούς εδώ.
1: Έχουν δημιουργηθεί λόγω των φιλιών που έχω κάνει, ας πούμε, από τα 16 που ήρθα πρώτη φορά. Προσπάθησα να δημιουργήσω ακόμα πιο ισχυρούς. Δηλαδή, μέχρι και η ιδιοκτησία προσπάθησα να πάρω και να δημιουργήσω εδώ, αλλά εντάξει, λόγω των συγκυριών τότε με τον μπάσκετ και τις οφειλές και τα λοιπά, δεν κατέληξε καλά. Παρ' όλα αυτά, έχω κρατήσει τις φιλίες, έχω κρατήσει την ομορφιά του τόπου. Υπήρχε ένα διάστημα από τα 30-31 μου μέχρι που τελείωσα τον μπάσκετ 37-36-37, που ερχόμασταν κάθε καλοκαίρι, ήταν λοιπόν με τη γυναίκα μου. Και πάντα περνάμε πολύ καλά. Αν και οι συγγενείς μου είναι στο Ηράκλειο.
0: Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ότι έχεις κι άλλο δεσμό, έχεις κι άλλη σχέση. Γιατί
1: η
0: καταγωγή της μάνας είναι από εκεί. Ναι, σωστό. Τι νιώθεις όταν έρχεσαι εδώ? Στην Κρήτη γενικότερα, σου βγάζει κάτι Κρήτη?
1: Ναι, είναι οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Και οι άνθρωποι δημιουργούν όλες τις καταστάσεις. Η ομορφιά του τόπου δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δηλαδή, όσοι έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη το ξέρουν. Είναι ένα τεράστιο νησί. Δεν μπορείς ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία καλοκαίρια να μπορέσεις να το γυρίσεις. Εγώ όμως έχω μείνει αρκετά στο Ρέθυμνο. Έχω πάει στα βουνά, έχω πάει στα χωριά. Και πάλι όμως, πέρα από την ομορφιά του τόπου, είναι οι άνθρωποι πάλι που κάνουν όλη τη διαφορά. Και γι' αυτό περνάς καλά. Δηλαδή, άμα ρωτήσεις, ας πούμε, τη γυναίκα μου, θα σου πει ότι δεν έχουμε κάνει μπάνιο. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε έρθει καλοκαίρια, 5 μέρες, 6 μέρες, 3 ημέρα, δεν μας ενδιαφέρει η θάλασσα.
0: Εγώ μείνω τόσα χρόνια εδώ, δεν έχω κάνει μπάνιο.
1: Ναι, είμαι καλά.
0: Δηλαδή,
1: μόνο που ήμασταν με παρέες και περνάγαμε καλά είναι. Και πηγαίναμε και βλέπαμε μέρη, ας πούμε.
0: Γι' αυτό έχεις δίκιο που λες ότι είναι οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος Γιώργος Σιγάρας τι κάνει αυτή την εποχή?
1: Ήρεμα πολύ τα πράγματα. Επιστρέψαμε Αθήνα εδώ και 1,5 μήνα από Θεσσαλονίκη που τελείωσε ο μικρό σχολείο, υποχρεώσει με τον Άρη κτλ. Τώρα έτσι η οικογένεια έχει ενωθεί πάλι, γιατί η βάση μας είναι η Αθήνα έτσι κι αλλιώς. Θα περιμένω μέχρι τον Νοέμβριο να δω αν μπορέσει να γίνει κάτι μπασκετικά. Πάντα μιλάω για την προπονητική. Αν δεν γίνει, θα προσπαθήσω να βρω κάτι άλλο, ας το πούμε έτσι. Και αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε κυρίως με τους υπόλοιπους της οικογένειας.
0: Τα παιδιά.
1: Όχι, ναι.
0: Τους γιους. Τον Αντώνη και τον Πάνο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, τα παιδιά πρέπει να ρωτήσω, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι πάντοτε είναι μια ερώτηση που έχει το ειδικό βάρος της. Είναι άγχος για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά όταν έχουν υπάρξει πολύ σπουδαίοι στον τομέα τους? Είτε να σπρώξουν τα παιδιά τους, να βαδίσουν στα χνάρια τους, είτε αν συμβεί αυτό να είναι άξιοι φορείς του ονόματος.
1: Κοίτα, Βασίλη, θα σου μιλήσω ειλικρινά και νομίζω ότι κάποια στιγμή μπορεί να το διαψεύσουν ή να το επιβεβαιώσουν τα ίδια τα παιδιά. Εγώ δεν έσπρωξα κανέναν να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Ούτως έσπρωξα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Δηλαδή, ο Αντώνης ξεκίνησε ποδόσφαιρο και καράτε, φαντάσου. Το μπάσκετ μου το ζήτησε μόνος του, γιατί τέλος πάντων οι παρέες μου τα ακούσματα είχαν μπάσκετ. Και κάπου εκεί, στιγμή στα 9 του, μου λέει μήπως και. Και τότε τον έστειλα στον Αλβέρτη που είχαν τα παιδιά την Ακαδημία με τον Πανικολά και τον Ρεζιά. Να πάρει μια μυρωδιά. Μπράβο, να πάρει μια μυρωδιά. Ήταν η δική του απόφαση, ενώ ήταν καλό στο ποδόσφαιρο, να πάει προς τα εκεί. Ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής το έχει κάνει μόνος του, 100%. Και με δυσκολίες πολλές. Και θεωρώ ότι έχει καταφέρει. Γιατί ο καθένας έχει και ένα ταβάνι, αν θέλεις, που το νομίζω το ορίζει μόνος του. Ο μικρός λόγω σωματοδομής, λόγω το ότι είδε, βλέπε τον αδελφό του κυρίως, γιατί εμένα τι να δει, είχαν περάσει τα χρόνια, ας πούμε. Πάλι με τα ακούσματα κτλ. Ξεκίνησε στο Μήλο να του άρεσε, γιατί είναι και της γειτονιάς που λέμε, έτσι παλαιοφάλιρο με Νέα Σμύρνη. Και ξαφνικά έκανε ένα, ας το πούμε, ένα μπραφ. Ήθελε να πάει Θεσσαλονίκη, ήθελε να πάει στον Άρη, μου το ζήτησε δηλαδή αυτός. Ο Άρης τότε, παρόλα τα προβλήματα που είχαν, ανταποκρίθηκε να μπορέσει να τον φιλοξενήσει το παιδί στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει, γράφει μια δική του πορεία, πήραν πρωτάθλημα σαν παιδες, ξεχωρίζει, εντάξει, και δείχνει ότι το θέλει.
0: Θα μείνει εκεί.
1: Αλλά ναι, και φέτος, να τελειώσει δηλαδή, το εφηβικό, να τελειώσει το σχολείο, τρίτη ηλικίου. Αλλά ξέρεις, πάντα τους υπενθυμίζω ότι δεν τους πίεσε κανείς, ούτε επιβάλλεται να γίνουν καλαθοσφαιριστές. Το θέμα είναι να είναι καλά. Αν και το μπάσκετ τους κάνει να είναι καλά, καλώς. Απλά πολλές φορές γίνομαι κακός, γιατί ξέρεις κάτι, η συνταγή για να διακριθείς είναι μία και δεν την έχει αλλάξει κανείς. Και αυτό είναι δύσκολο, ξέρεις, πολλές φορές να το ακολουθήσουν κάποιοι, ειδικά η νεολαία, η καινούργια γενιά, ας πούμε. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως μπορεί και όπως θέλει.
0: Λοιπόν, αν γυρίσουμε τώρα 40 χρόνια πίσω, κάνω το εικόνα. Μάλλον την εικόνα την έχεις, δεν χρειάζεται να την κάνεις. Αν αντιπαραβάλλουμε και αντιστοιχίσουμε το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά του σιγάρα τώρα και τι παραστάσεις και τι πειρασμούς είχαν αθλητικούς, οι δικοί σου πειρασμοί ποιοι ήταν όταν ήσουν στην ηλικία τους?
1: Μπάλα παίζαμε.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα, ναι, στα μέσα της δεκαετίας του 80.
1: Ωραία, κοίτα.
0: Πού ήσουν 13, 14, 15 χρονών.
1: Εγώ γνώρισα τον μπάσκετ 10 χρονών. Τυχαία, εντελώς. Μπασκέτες δεν είχαμε σχολείο, ενώ είχαμε μεγάλη αυλή. Μπάλα παίζαμε με τα πλαστικά μπουκαλάκια και ξαφνικά έρχονται και μας στείλουν δύο μπασκέτες, επειδή είχαμε ένα υπόστεγο, τις κρεμάσανε. Ήμουν ο μόνος ο οποίος πήρε την μπάλα και ξέφυγε λίγο από το ποδόσφαιρο. Έρχεται ο Αλέκος Σπανουδάκης κάποια εβδομάδα, δεν θυμάμαι, και μας λέει, πριν ήταν μετά το Πάσχα. Ότι
0: ο Αλέκος Σπανουδάκης, εμβληματική φιγούρα του Ολυμπιακού, του ελληνικού μπάσκετ, αρχηγός του Ολυμπιακού, αρχηγός της εθνικής ομάδας, παρόν στο Ευρωμπάσκετ του 1949.
1: Μεγάλη.
0: Κριτικός από τον Αλικιανό των Χανίων.
1: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
0: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
1: Επίσης εξαιρετικός παίχτης. Σωστά. Μεγάλη φυσιογνωμία.
0: Ο ένας έκανε πρώτο στο jump shoot, ο άλλος έκανε πρώτο στο screen στην Ελλάδα. Γλίτωσαν και οι δύο από τη μεγάλη σφαγή των Γερμανών και ήρθαν στον Πειραιά.
1: Αυτό,
0: έτσι έφυγαν από τα Χανιά.
1: Αυτό είναι το επόμενο σου θέμα, νομίζω.
0: Ιστορία μεγάλη, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, δηλαδή και μόνο εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό. Να ανακαλέσεις όλους τους μεγάλους. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει κάτι να μείνει. Δηλαδή, βρες τον τρόπο να το κάνεις.
0: Όχι, γιατί είχαν διηγηθεί την ιστορία ήδη. Αυτό
1: και δεν μιλάω για αυτούς. Εγώ μιλάω, εντάξει, εσύ τους ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ έτυχε να τους γνωρίσω λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά τώρα μιλάμε για τεράστιες φυσιογνωμίες, έτσι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και εξαιρετικοί παίχτες για την εποχή τους. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν έγινε τότε. Πήγαμε όλοι. Και σου έχω πει το σκηνικό ότι έχω πάει με τα σκαρπένια και το παντελόνι το φασμάτων, γιατί δεν ξέρω τι ήταν, ας πούμε, εκεί πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Όταν όμως μπήκαμε στο γήπεδο, ξαφνικά κόλλησα. Άλλες εποχές, άλλες υποχρεώσεις, είχα ελεύθερο χρόνο. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, είναι δύσκολο. Δεν είχα πρόβλημα με τις αποστάσεις, γιατί το σπίτι μου ήταν πάνω από τη λέσχη του Ολυμπιακού και από κάτω είχε δύο γηπεδάκια μπάσκετ. Άρα πέταγα την τσάντα και πήγαινα κατευθείαν και στον ήλιο και στο σκοτάδι.

0: Ο κύριος Στέλιος που ήταν ο φύλακας.
1: Ο Στέλιος, βέβαια.
0: Μας κυνηγούσε.
1: Ήταν και φροντιστής των Ολυμπιακών στην ομάδα.
0: Μας κυνηγούσε, γιατί πηγαίναμε και ανεβάσαμε τη διακόπτη για μια λάμπα κατά τις 11.30 ώρα το βράδυ. Πολύ μονό, πολύ 2-2, πολύ 3-3. Πολύ. Δεν είχα εικόνες, γιατί ούτε ήταν εύκολο να παράδεισαι και την αντρική ομάδα. Μικρή ηλικία. Οι πρώτες μου εικόνες ήρθαν μέσα από την τηλεόραση, από Άρη και ΠΑΟΚ που περιμέναμε ξαφνικά να δούμε.
1: Τις Πέμπτες, τις Τρίτες και τις Πέμπτες.
0: Αυτό το πράγμα. Με το που έγινε αυτό, μετά αρχίσαμε να πηγαίνουμε σε μια ηλικία πια 16, εκεί 15, να πηγαίνουμε στο Παπαστράτιο, αλλά δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα για να δούμε έστω αυτούς τους μεγάλους που βλέπαμε στην τηλεόραση, που ερχόντουσαν να παίξουν στο Παπαστράτιο με τον Ολυμπιακό. Ξαφνικά γίνεται το μπραφ. Του 87. Εγώ 16 χρονών, τυχαίνει να είμαι στον τελικό. Επίσης την ξέρεις την ιστορία, να μην την επαναλαμβάνω.
1: Εγώ την ξέρω.
0: Ο Μανώλης ο Δράκος,
1: δημοσιογράφος,
0: φίλος στο ποδόσφαιρο. Φίλος με τον Παπαδογιάννη, νομίζω, γνωστή. Ήταν του Νίκου του Παπαδογιάννη, νομίζω, το ειστήριο. Το πήρα εγώ, κατέληξε στα χέρια μου. Πάω μόνος μου, δηλαδή δεν ήταν συνηθισμένο τώρα 16 χρονών παιδί να μπει μόνο στο
1: κέντρο.
0: 16.000 κόσμο στήγκα. Τέλος πάντων, ζούμε αυτό που ζούμε, το έχουν παρακολουθήσει. Γίνεται το μεγάλο μπαμ στο μπάσκετ, στην Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι. Όμως εγώ είχα ήδη βάλει κάποιες βάσεις. Και ξεκινάει, επειδή δεν υπήρχε πια, δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει τώρα με το ίντερνετ, η πληροφορία. Θέλεις βιντεοκασέτες Ποντέλ που τις παραγγέλναμε με το χαρτζιλίκι μας, να βλέπουμε παιχνίδια NBA. Θέλεις τι να μάθουμε για το πώς γυμνάζεται ο Κοροναίος, ο Τάκης, που ήταν υπεραθλητής και τα λοιπά. Πώς γυμνάζεται ο Γκάλης, πώς γυμνάζεται ο Γιαννάκης. Γενικώς όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίχτες. Να πηγαίνουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τα νέα παιδιά. Δηλαδή, εγώ πήγαινα, ας πούμε, κρυφά. Στα Κάγκελα έβλεπα το Λαζάρου του Ιωνικού. Ένα-δύο χρόνια πιο μεγάλος από μένα.
1: Φοβερό άλμα.
0: Τώρα μιλάμε ένα ελάφι, ας πούμε. Πασχετικό. Πήγαινα, έβλεπα τον Άσο τον Γαλακτερό.
1: Τον Αμίντα.
0: Γενικώς
1: πάντα. Ήταν λίγο πιο μεγάλη από σένα.
0: Του έβλεπα. Γιατί του ακούγαμε ότι είναι μεγάλα ταλέντα. Και προσπαθούσαμε να πάρουμε πραγματάκια, να τα βάζουμε στο παιχνίδι μας καθημερινά μόνοι μας με την μπασκέτα και ό,τι μπορούσαμε να γίνει ο καθένας. Τα πράγματα εξελίχθηκαν.
1: Ποιος ήταν τότε η σύνταγμα τότε που λένε ότι όλοι έχουμε κάποιον που αφήσα στο δωμάτιο που λέει το πενσέ.
0: Το ξέρεις πολύ καλά, πάντα θαύμαζα τον Νίκο τον Γκάλη, κυρίως το θαύμαζα για τον τρόπο που ήταν σαν επαγγελματίας, ήταν στεγνός επαγγελματίας. Δεν πρόδιδε ποτέ τα πιστεύοντο. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης όταν ήταν πριν πάει στον Άρη. Πιστεύω ότι μάλλον ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα μπασχετικά σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, έβαζε την μπάλα στο καλάθι όπως ήθελε. Προσαρμόστηκε όμως και άλλαξε για να γίνει πρωταθλητής.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε ότι και οι μεγάλοι παίχτες, όταν θέλουν να πάρουν ένα πρωτάθλημα, να γίνουν κάτι παραπάνω, κάποιος πρέπει να προσαρμοστεί, κάπως πρέπει να κάνει κάτι. Αυτό λέμε να το λέμε συνέχεια. Είναι μεγάλο παράδειγμα. Γνώρισα τον Φάνη τον Χριστοδούλου. Πρώτα σαν εικόνα από την εθνική ομάδα και μετά, ο οποίος για μένα είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Καλά, εδώ συμφωνώ και παυξάνω. Γελώ. Αυτή είναι μια εικόνα που εγώ δεν την ξεχάσω ποτέ στο μάτι με τον Καναδά στο Τορόντο. Που έχει αποβληθεί με 5 βόλτες και του σκουπίζει στον υδρότα.
0: Εντάξει, τώρα αυτό νομίζω ότι έχει κάνει και ο Φάνης.
1: Ναι, εντάξει. Άλλο θέλω να πω. Δηλαδή, περνούσε ποτέ από το μυαλό τότε που ήσουν 17, 18, 19 χρονών και είτε στον Ολυμπιακό είτε στον Παπάγου. Ότι κάποια στιγμή με όλα αυτά τα ιερά τέρατα θα έπαιζες μαζί και θα συγκαταλεγώσουν και εσείς αυτή την κατηγορία. Θα γινώσουν αρχηγός στην εθνική ομάδα, θα.
0: Μάλλον όχι, γιατί, θα σου πω γιατί. Και δεν το λέω έτσι. Εμένα μου άρεσε το παιχνίδι, μου άρεσε να παίζω. Επίσης δεν ασχολήθηκα ποτέ με συμβόλαια. Δηλαδή, ίσως γιατί έτσι ήταν ο νόμος, ίσως και τα πράγματα πήραν μια πορεία, με βάση τη δική μου αξία τέλος πάντων, και τη δουλειά που έκανα, έτσι. Οι συγκυρίες μετράνε πάρα πολύ. Μια επιλογή. Η επιλογή του Παπάγου, ένα χρόνο δανεικός από τον Ολυμπιακό, με τους ανθρώπους που βρήκα εκεί.
1: Που βρήκες εκεί, ναι.
0: Ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα για τον προπονητή, μετά για τους συμπαίκτες που ήταν εξαιρετικά παιδιά όλοι, για τη διοίκηση Καρατζάς, σχορεμένος, αυτός που έφτιαξε ας πούμε, το επαγγελματικό μπάσκετ. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γυρίζοντας. Έχοντας τον Μιχάλη τον Κυρίτσι.
1: Που σε έβαλε να παίξει playmaker, να μάθει τον
0: Κυρίτσι. Αν παίρνει πράγματα βασιλικά και έχει έναν άνθρωπο δίπλα που σε πιστεύει.
1: Το μάθει τον Ηρακλή, το θυμάμαι.
0: Ναι. Και μάλιστα και με του άλλου ανθρώπου, δηλαδή προπονητέ, Ράμο, Ηλιάδη, Σοκράτη. Που αυτό το.
1: Αυτή που πέρασαν
0: τα τελευταία χρόνια, τα πέτρινα που λέμε, μέχρι να έρθει ο Ιωαννίδη. Οι εμπειρίες θα είναι τεράστιες.

0: Δεν ασχολήθηκα όμως ποτέ εκείνη τη στιγμή να πω τι αξίζω. Και σου λέω ότι μπορεί αυτό να επηρεάσει και οι κανόνες που είχαμε τότε. Δηλαδή, όταν ήρθε η Ιωαννίδη, ήμουν εγώ 21, υποχρεώμουν να υπογράψω ένα 5-ετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Εμείς, τουλάχιστον οι πιο μικροί, δεν δίναμε σημασία, απλά βάζαμε μια υπογραφή.
1: Μια τζίβρα.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπήκαμε σε τέτοιες διαδικασίες. Πώς, τι και γιατί. Καλός ή κακός, έτσι. Δεν το ξέρω αν ήταν. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τα πράγματα πήραν τη σειρά τους και πιθανόν να τα πήραν και λίγο πιο αργά. Το ξέρεις πολύ καλά ότι ήμουνα σε αυτούς που ξεχώριζαν, αλλά από τις μικρές εθνικές σκοβόμουν πάντα. Η πρώτη μου πραγματική συμμετοχή σε εθνική ομάδα ήταν στη Νέων που πήραμε ασημένιο μετάλλιο
2: το 92. Στο
0: Ευρωμπάσκετ.
2: Το 92 στο ΣΕΦ.
0: Και μετά, okay, έγινε ό,τι έγινε. Εντελώς άλλες συγκυρίες, άλλα χρόνια, γιατί υπήρχαν δύο ξένοι, άρα περισσότερες θέσεις για τους Έλληνες παίχτες. Οι Έλληνες παίχτες μπορούσαν να είναι πρωταγωνιστές. Έπρεπε να γίνουν πρωταγωνιστές. Όλα αυτά έπαιξε το ρόλο του.
1: Όταν πρωτάκουσες το Παρατσούκι, το Ράμπο, πώς σου ήρθε, πώς φάνηκε?
0: Εντάξει, θετικό θα έλεγα. Γιατί τέλος πάντων, κοίτα, μας είχαν φτιάξει κάτι καρικατούρες. Δεν ξέρω αν την έχεις αυτή. Πρέπει να τη φοράγει ο Φουρνιέ τελευταία φορά. Μια μπλούζα παλιά του.
2: Ναι, ναι, που, μια παλιά, μια vintage, ναι.
0: Που είχε τότε, ας πούμε, όλους αυτούς, μας είχε κάνει καρικατούρες ανάλογα. Δηλαδή, τον Παναγιώτη είχαν με κάτι αράχνης εδώ, αυτά. Εμένα με είχαν φτιάξει Ράμπο. Δηλαδή, εκεί είναι το αστείο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ήταν θετικό. Δεν είναι να πεις κάτι αρνητικό, ας το πούμε έτσι. Έτυχε η σωματοδομή, θέλεις τη δύναμη, η αμυντική ιδιότητα, του εξολοθρευτή. Ωραίο ήταν. Μια χαρά ήταν.
1: Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος που κρίθηκε να αντιμετωπίσει ποτέ, ο πιο δωρικός αντίπαλος? Επειδή εντάξει, υπήρχε η περιβόητη ατάκα του Ιωαννίδη, το Σιγάλιον τεστ, να περάσει από το Σιγάλιον τεστ όποιος ξένος ερχόταν στον Ολυμπιακό. Υπήρχε είτε στην Εθνική είτε στον Ολυμπιακό, είτε όπου αλλού έπαιξες να μαρκάρεις τον πιο επικίνδυνο παίχτη των αντιπάλων, από τον Μάικλ Γιάνγκ μέχρι τον Μπρέλεβιτ μέχρι τον Ντομινίκ. Σπαναγιά τα μάτια εκείνη την εποχή. Αλλά ποιος ήταν, που μπορεί να μην είναι ως όνομα μεγαλύτερος, αλλά που ήταν πολύ ιδιαίτερος στο να τον μαρκάρεις?
0: Καλά, κοίτα, όταν είχα την ευκαιρία να μαρκάρω τον Κούκοτς δεν ήταν και τόσο. Παρόλο που για κάποια λεπτά το κατάφερα, δεν ήταν εύκολο. Με τον Γκάλι που έχει βγει μια ιστορία, τη μία μου βάζει 20, την άλλη μου βάζει 5. Okay. Και μετά πήγαινε και βάζει 35, ξέρω εγώ. Ο Πρέλεβιτς ήταν πολύ δύσκολο γιατί δούλευε πολύ η ομάδα γι' αυτόν. Δεν ήταν σαν τον Γκάλι. Ο Γκάλι είχε περισσότερο ένα εναντίον ενός, αλλά ο Πρέλεβιτς ήταν σουτέρ. Ντανίλοβιτς, Κόμαζετς. Τι να σου πω τώρα. Γιάνγκ που είπες προηγουμένως που έπρεπε να τον κυνηγήσει σε όλο το γήπεδο και να τρέχει δεξιά και αριστερά. Ο Όλιβερ του Αμαρουσίου.
1: Τζίμι Όλιβερ.
0: Σουτέρ επίσης. Και εγώ κάθομαι και ψάχνα. Λέω, μα το χέρι μου λέει είναι απάνω. Πώς γίνεται? Και μου λέει για το Ιωαννίδης, μου λέει, όταν η μηχανική μου λέει έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει σημασία που είναι το χέρι. Αυτό το μάθα μετά όταν ήρθε ο Έντι Τζόνσον. Ο οποίος δεν υπήρχε πιο γρήγορη εκτέλεση.
1: Φάστεντι. Γι' αυτό τον έλεγαν και φάστεντι.
0: Από τα πόδια του μέχρι το τελικό, ας το πούμε έτσι. Εκεί έμαθα κιόλας ότι όλα ξεκινάνε από τα πόδια πραγματικά. Και να σου πω και κάτι. Η πιο δύσκολη ήταν στην προπόνηση τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή πάσπαλι. Το έχει πει και ο ίδιος. Δηλαδή η καλύτερη προπόνηση λέει, για μένα ήταν
1: να παίζω ένα δύο τσιγάλα
0: που κάναμε στην προπόνηση. Ήμασταν έτοιμοι για το παιχνίδι. Ο Έντι, ο Ρίβερς. Που έπρεπε να μαρκάρω και υψηλή, που έπρεπε να μαρκάρω και ψηλούς κάποια στιγμή. Εντάξει, Αντώνιο Ντέιβις, θυμάμαι, Παναθηναϊκός τα πρώτα χρόνια που το μάρκαρα μέσα στον τάφο του Ινδού. Πεντάρι τώρα, Αντώνιο.
1: Πεντάρι.
0: Καριέρα μετά στη.
1: Σου Ινδιάνα Πέισερ, που θα ζει. Φιναλίστ.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Είχε κάτι κοντούς. Είχε μια κασέτα Ολυμπιακός, νομίζω από την πρώτη μας πορεία στο Τελ Αβίβ. Εκεί μαρκάρω έναν σε μια βελική ομάδα. Δεν θυμάμαι το όνομα. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι η εικόνα.
1: Η Μάια Σπίλ ήταν. Με τη Μάια Σπίλ παίζατε τότε.
0: Πιθανόν.
1: Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ ποιο είναι τώρα.
0: Ένας Αμερικάνος ήταν. Το θέμα όμως είναι η εικόνα που με δείχνει με πλάτη και που έχω χαμηλώσει για να τον παίξω άμυνα. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Δεν μπορεί να. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν πρέπει να το κάνουν. Είναι άλλες ταχύτητες, άλλες κινήσεις, έτσι. Αλλά τότε. Μόνο ο Γιαννάκης μπορούσε να το κάνει. Μόνο το Γιαννάκη βρες μπροστά σου που άνοιγε και έπιανε χώρο. Και βλέπεις ένα πράγμα και λες Παναγία μου, σώσε, και το είδα το μετά και με τον Τζο Ντούμαρς.
1: Όταν παίξε το 94,
0: όταν παίξαμε, να παίξουμε
1: το 94 πάλι, στον ημιτελικό του.
0: Και ο Φάνης εκεί, αν θυμάσαι, είχε πάθει σοκ. Γιατί σου λέει, δεν μετακινούμε. Το μάρκαρ και δεν μετακινούνταν. Έκανε, ξέρεις, ο Φάνης.

0: τον κακό παιδιό του Ντιτρόιτ. Που πήραν δύο ποταλήματα από την άμυνά του και εξολόθρευαν και τον Τζόρνταν. Ήταν σοκαριστική η πρώτη συνάντηση με τον Ιωαννίδη. Και με τον Ιωαννίδη είχε και μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, άλλοτε πολύ αγαπησιάρικη, άλλοτε φιλονικία. Όταν αγαπάει, κυρίως παιδεύει, λέω εγώ. Είναι γνωστό τη αγαπούσε. Γι' αυτό στάχνουν κιόλα. Έφταιγε τον εφταίγε.
1: Πιστεύω ότι ναι. Δηλαδή, okay, παρόλο που εγώ θεωρώ πάντα ότι ο Ιωαννίδης θέλει να κάνει τη δουλειά του. Πάνω απ' όλα έπρεπε να κάνει τη δουλειά του. Συνήθως η εξωτερήκευση των συναισθημάτων του δεν ξέρω αν είχαν την σωστή επιλογή ανθρώπων. Αλλά δεν μπορώ να πω κιόλα ότι δεν με εκτιμούσε, ας πούμε, σαν άνθρωπο. Έτσι. Θεωρώ ότι μάλλον σίγουρα το έκανε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εμένα δεν με ενδιαφέρε τόσο πολύ. Με κούρασε. Κάποια στιγμή, εντάξει, δεν είναι εύκολο να το αντέξεις. Αλλά δεν μπορούσα ποτέ να σταματήσω να πιστεύω, βοηθώντας με και κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Γιάννης Γιαννάκης που ήταν δίπλα μου συνέχεια, να καταλάβω ότι ξέρεις κάτι, όλα γίνονται για το καλό. Ναι, θα γίνει και για το δικό σου και
0: δηλαδή
1: για το
0: δικό σου. Δηλαδή, ακόμα και ξέρω εγώ, το μπουκάλι που πέταξε ή το ένα ή το άλλο.
1: Ναι, ρε, φίλε, δηλαδή, δεν
0: αν γινόταν αυτά σήμερα, βέβαια, θα είχε περάσει από το δικείο.
1: Θα τον έβαλε φυλακή, ναι.
0: Φυλακή θα είχε πει.
1: Για να κάνει διπλές προπονήσεις.
0: Σωστό. Ή διπλές προπονήσεις.
1: Θα σε βάλω σε φυλακή. Σε κάνω στο δρομοκαίτιο. Για τρελό. Δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει, η κάθε εποχή έχει τα δικά τη. Θεωρώ ότι περάσαμε πολύ όμορφα. Η πρώτη μου επαφή με τον Ιωαννίδη ήταν, εγώ ήμουνα στην Εθνική Νέων στη Θεσσαλονίκη για το Ευρωμπάσκετ, στο Αλεξάνδριο και ξαφνικά μπαίνει μέσα και φωνάζει, ποιος είναι ο Σιγάλας και ήταν η πρώτη μου χειραψία μαζί του. Εντάξει, με έκοψαν, ήμουν τελευταίος κόμικα πάλι εκεί πέρα. Ήταν η ομάδα με Κορονιό, Γαλακτερό, Μιλωνάρ, δεν κάνω λάθος.
0: Σωστό.
1: Με όλους αυτούς, οι καινούργοι, δηλαδή ο Ντάτς, ο Γιάννης ο Γιαννάκης, αυτοί που είχαν έρθει, με γνωρίσανε στη Λέσχη. Εγώ επαγγελματίας παίκτης και να παίζω μόνο στο ανοιχτό γήπεδο.
0: Και αυτό είναι φυλακή σήμερα.
1: Δεν νομίζω να το σκέφτονται, να το κάνουν. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω τώρα πια έχουμε και περισσότερα κλειστά. Θα πάνε σε ένα κλειστό. Τότε δεν είχαμε τόσα πολλά. Αλλά θέλω να σου πω όμως ότι πόσο ήταν η αγάπη και της παρέας μου και εμένα, ας πούμε, για το να παίζουμε, να παίζουμε. Δεν το κάναμε επίτηδες. Δηλαδή, θέλαμε να παίζουμε. Και μου φωνάζει ο Θοδωρακάκης.
0: Ο Λεωνίδας.
1: Μου λέει: Γιώργο, να σου γνωρίσω, μου λέει. Και μπαίνω μέσα στο γραφείο και μου λέει: Η νέα διοίκηση, ο κύριος. Και εγώ έπαιζα μόνο έξω. Και εκεί, μάλλον, θα παραξενευθήκαν οι άνθρωποι, αλλά λέγανε: Α, εντάξει.
0: Τι ψώνιο να δίνουμε, ένα.
1: Αντρική ομάδα τώρα και καλά. Ναι, γιατί όταν έχει συνηθίσει Άρη τώρα με Γαλλία κτλ. Εντάξει, είναι κάπως διαφορετικά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, στο Box Out στην τηλεόραση Κρέτα, στο εστιατόριο Ο Βελός στο Ρέθυμνο, παρέα με τα νερά Σαμαριά, τον Πηγαίο, τον Αγνό Θησαυρό που κατεβαίνει από τα Λευκά Όρη και παρέα με μια εμβληματική φιγούρα του ελληνικού μπάσκετ. Ξέχασα κιόλας να σε ευχαριστήσω, γιατί πάντοτε είναι και πολύ ευχάριστο να κουβεντιάζει κανείς μαζί σου και είναι και ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ακόμα και τώρα που ήρθες για λίγες ώρες εδώ κάτω στην Κρήτη. Δημιουργήθηκε ψύχωση για το πρωταθλητριόν από τους δύο χαμένους τελικούς το 1994 και το 1995. Θα μου πεις, που λένε, είχατε και στο χωριό σας τελικούς του κυπέλλου πρωταθλητριόν? Όχι, προφανώς δεν είχαμε.
1: Κοίτα, είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση με τον Άρη,

0: Δεν ξέρω αν.
1: Δηλαδή ο Άρης δεν είχε καταφέρει να παίξει,
0: ναι,
1: αυτό θέλω να πω.
0: Αλλά δεν ξέρω αν τελικά ο Άρης με αυτές τις τεράστιες ομάδες που αντιμετώπιζε κάθε φορά σε Final Four τελικά άξιζε να πάρει κάποια στιγμή. Γιατί τώρα μιλάμε για. Αν καθίσουμε και δούμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι. Όμως αυτή η ομάδα δημιούργησε τον Ολυμπιακό. Άρα δεν μπορεί να μην φέρεις κάτι μαζί σου. Το κυριότερο που φέρνεις είναι τον πρωταθλητισμό. Και γι' αυτό κατευθείαν κιόλας μπήκε σε μια διαδικασία. Με Άρη, με Ιωαννίδη, με Γιάννη Γιαννάκη, με όλο το team που χτίστηκε και πώς χτίστηκε. Το ότι ο Παναθηναϊκός υπήρχε. Και εντάξει, κύριε Γιαννακόπουλο είναι ανταγωνιστική έτσι κι αλλιώς. Και μπήκανε σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι περισσότερο στην αρχή δημιουργήθηκε σε εμάς ξαφνικά από το πουθενά. Επειδή την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά φτάσαμε να παίζουμε τη Λιμός για το αν θα πάμε στο Final Four.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή τώρα είναι κάπως εξωπραγματικό, αλλά επειδή ο Ανούς το ξανακάνει με την ΑΕΚ, τώρα δεν μου φαίνεται εξωπραγματικό. Πιστεύω μπήκαμε σε μια διαδικασία και ο κόσμος κυρίως ότι μπορεί να γίνει. Ο Παναθηναϊκός ακολούθησε, ακολούθησε πολύ δυναμικά, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η πιο ακριβή ομάδα από μας. Σούπερ παίχτες. Και πιθανόν ήταν και αυτός ο λόγος που κατέληξε να είναι πρώτος πρωταθλητής της Ευρώπης το 96. Κάποια στιγμή ναι, έγινε, σίγουρα έγινε μόνο, γιατί χαθήκανε στο Τελ Αβίβ, ήταν
1: με το σούτ
0: αυτά
1: του
0: που λέμε ότι μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί όντως μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν. Σαραγώσα ήταν πιο ξεκαθαρά τα πράγματα, δεν ήμασταν. Ήταν επιτυχία που κερδίσαμε και μόνο τον Παναθηναϊκό στο ημιτελικό.
1: Γιατί η Ρεάλ είχε Σαμπόνις, ναι, και Αλάουκας.
0: Ήταν σε καλύτερη κατάσταση.
1: Τραυματίας ο Βολκόφ.
0: Ναι. Και στη Ρώμη που σου είπα, από τη στιγμή που φτάσαμε, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ξεκάθαρα. Και νομίζω το αποδείξαμε κιόλας. Δηλαδή δεν ήταν. Εκεί λοιπόν έγινε μια χαλάρωση. Αυτό που δεν έγινε στον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς. Και νομίζω και έγινε το λάθος για να καταλήξει ο Ολυμπιακός να παίζει στον Κορυδαλό κάποια στιγμή. Να απαξιωθεί πάλι, ας το πούμε έτσι. Και έγινε ένα κενό μεγάλο. Αλλά ναι, ότι δημιουργήθηκε μια αιμονή ξαφνικά, μέσα σε μια πενταετία δηλαδή γίνανε όλα αυτά, έτσι, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με το θέμα ευρωπαϊκό ήταν γιατί πολύ σύντομα μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Είχες προφητέψει κιόλας όταν είπες το πρώτο, που ήταν το κύπελο.
0: Στο πρωτάθλητο Ευρωλίγκα και καλά.
1: Η Ευρωλίγκα δεύτερο και το πρωτάθλητο.
0: Ξέρεις κάτι, οι επιτυχίες έχουν μικρότερη ένταση από τις αποτυχίες. Okay, υπήρχε ενθουσιασμός, χαρά, εντάξει, αλλά ήταν τόσο μεγάλη προσπάθεια αυτής της συγκεκριμένης ομάδας από το πέρασμα και από τα άλλα τα Final Four, που ήταν σαν να ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή δεν πήγα σαν μεταγραφή σε μια ομάδα και πήρα το πρωταθλητήριο. Αυτά τα παιδιά μας ήταν πολλά χρόνια μαζί. Και γι' αυτό και δεν κράτησε και πολύ το νταβαντούρι που λέμε το τέτοιο. Εντάξει, ήταν η ανάσα που παίρνεις. Ότι λέει, άντε έγινε. Αυτό.
1: Είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη λίγες μέρες μετά την κατάξη του τίτλου στη Ρώμη, το γεγονός ότι φεύγεις δηλαδή.
0: Εντάξει, εγώ το είχα προβλέψει.
1: Μπορεί
0: να είχα αποπτευθεί τους λόγους, αλλά δεν ήθελα να τους πιστέψω. Αλλά τελικά με όλα αυτά που συνέβησαν αργότερα, αποδείχθηκε ότι κάποιοι δεν με θέλανε. Για τους δικούς τους λόγους πάντα. Άρα δεν μου φάνηκε βάρη. Δηλαδή, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά, ήταν πολύ δύσκολη για μένα. Παρόλο που ήταν πολύ πιο πετυχημένη για τον Ολυμπιακό στην ιστορία του, για μένα ήταν πολύ δύσκολο γιατί είχα να αντιμετωπίσω από το Πάσχα, πριν από το Πάσχα και μετά, και έναν πόλεμο διοχετευμένο από την ίδια την ομάδα. Στα μέσα. Που έγραψε στον Παναθηναϊκό, έχει υπογράψει την ΑΕΚ. Εντάξει, όλα αυτά. Εντάξει, ήταν για να καλύψουν, αν θέλεις, το αποτέλεσμα που θα γινόταν σε σχέση με τον κόσμο. Είναι πολύ λογικό να το καταλάβεις. Η διαφορά είναι εξής όμως, ότι γραφόντουσαν πράγματα που δεν είχαν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Όχι γιατί δεν έγιναν. Γιατί ο νόμος δεν θα τα επέτρεπε έτσι κι αλλιώς. Εγώ, ακόμα και από τον Ολυμπιακό να έφευγα, δεν μπορούσα να πάω σε ελληνική ομάδα. Και αυτό πήγα και στο Μιλάνο. Δηλαδή, βρέθηκε το Μιλάνο και πήγα στο Μιλάνο. Αλλά τώρα τι να συζητάμε. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πρέπει να το περάσαμε, το περάσαμε όμως και με πολύ μεγάλη επιτυχία σαν ομάδα. Άρα το τι τράβηξα εγώ εκείνη τη χρονιά πάει σε δεύτερη μοίρα. Και μετά πήρε ο καθένας, δόξα τω Θεώ, πήρε ο καθένας την πορεία του.
1: Τι κέρδισες από το Σεριάνι στην Ευρώπη? Δηλαδή είναι η Ολύμπια Μιλάνο, είναι η Γρανάδα, είναι η Ρέτζιο Καλάμπρια.
0: Είναι εικόνες, διαφορετικές εικόνες, διαφορετικές συνθήκες. Η καλύτερη, θα έλεγα, ήταν στη Γρανάδα.
1: Ναι, το ξέρω, μου το έχει ξαναπεί αυτό. Δηλαδή.
0: Γιατί νομίζω ότι ενώ στην Ολύμπια είχε.
1: Η Ολύμπια είναι Ολύμπια, δηλαδή.
0: Είχε ένα δυο. Μια
1: από τι μεγαλύτερε ομάδε στην ιστορία.
0: Αυτή ήταν η ιστορία, η Τσίντσια, α πούμε, που ήταν η γενική γραμματέα τη ομάδα. Θυμάμαι ακόμα. Ο Καρού, ο καρδιοχειρούργο που έκανε τον πιτσιρικά με το πρόβλημα στην καρδιά στο Μιλάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν δύο-τρει άνθρωποι που κρατούσαν ανθρώπινα την ομάδα. Στη Γρανάδα όμω. Τώρα μιλάμε. Μένα δεν μου είχαν αφαιρθεί μέχρι τότε έτσι.
1: Ούτε καν στον Ολυμπιακό.
0: Ούτε καν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το ότι. Εντάξει, είχα φίλο το Γιάννη του Γιαννάκη και φτάσαμε να γίνουμε και συγγενείς, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αλλά γιατί υπήρχε το επαγγελματικό, υπήρχε και τέτοιο. Σοβαρά το μιλάω. Και το λέω ακόμα. Και του το έχω πει και στου Ισπανού που είχαν έρθει πριν από δύο χρόνια και μου πήραν με μια συνέντευξη μετά από δύο
1: χρόνια. Ναι.
0: Όντως δεν μου είχαν συμπεριφερθεί μέχρι τότε έτσι. Και ήμουν 30-31, έτσι, 30 χρονών, α πούμε.
1: Γεγονός.
0: Η Ρέτζιο ήταν. Άστο. Ήταν τραγική η κατάσταση. Αυτό με στο διεύει καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, και από εκεί κάτι παίρνεις. Από παντού παίρνεις κάτι. Είναι όμως εικόνες. Είναι ότι μικρός πήγα πολύ, αρκετά μικρός, δηλαδή 23-24 πήγα Αμερική, πήγα στη Νέα Υόρκη, είδα τα πράγματα πώς είναι εκεί πέρα, λόγω των Νίξ.
1: Ναι, δηλαδή πήγε
0: αυτές είναι εικόνες που σου μένουν.
1: Το έχεις βάλει αυτό που λένε αμέτη μου, χαμέτη να παίξεις. Ήταν και μια εποχή και
0: που... Θα έπαιζα, δεν ήταν.
1: Θα έπαιζε, μπράβο.
0: Τότε με το... Πήγαν για να υπογράψω, δεν πήγα για να δω. Αλλά έγινε το πρώτο lockout.
1: Έγινε το πρώτο lockout. Το 98, μπράβο.
0: Εγώ είχα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης ήταν στο Ολυμπιακό. Ξέραμε ότι δεν θα μου δημιουργούσαν πρόβλημα για να φύγω. Το ξέραμε αυτό. Και πήγα να υπογράψω. Και με το που προσγειώνομαι, το πρώτο πράγμα που ήταν βοηθό μάνατζερ και με παίρνει και τηλέφωνο και ο Ντι Τέψκο, α πούμε.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Γιατί μην ανησυχεί, μου λέει θα περάσει 2-3 μέρες. Μα ούτε και αυτοί δεν το ξέραν, γιατί δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ήταν πρώτη φορά. Γεγονός.
0: Και κάτσα 15 μέρες, δεν πέρασε αυτό και γύρισα πίσω. Εντάξει, δεν έτυχε. Δεν έκατσε μετά. Και όταν πήγα και όταν τελείωσε την καριέρα μου και πήγα και σαν προπονητής να δω τι έγινε, πήγα και τους βρήκα. Ήταν στην Washington Wizards. Και ο Τέψκοτ ως, και προπονητής για λίγο Τέψκοτ, πέρα από και ο Έρνι Γκρίφιτ σαν πρόεδρος της ομάδας. Και μου δείξαν λίγο τα κατατόπια τι συμβαίνει εκεί πέρα, σαν προπονητική κτλ. Ας πούμε. Εντάξει, αυτά είναι εικόνες, είναι μαθήματα και ανάλογα και με την εποχή. Τότε, ας πούμε, όταν πήγα εγώ στους Νίξ, ήταν διαστημικά πράγματα. Πού κάνανε προπόνηση, πώς κάνανε προπόνηση.
1: Σε σχέση με το στάτους.
0: Με ανθρώπους που γνώρισα. Δηλαδή, μετά πήγα και στους προπονητής, που ήθελα να γίνω προπονητής, μάλλον με το που τελείωσα το 8 πήγα, με 40 μέρες, πήγα στον Καλχούν δίπλα.
1: Στο
0: Connecticut. Φτάσανε στο Final Four μαζί με το Pittsburgh. Πήγα στο Pittsburgh. Πήγα σε διάφορα σχολεία. Είδα τι γινότανε. Είδα και πράγματα τα οποία λέω δεν γίνεται. Δηλαδή στην Αμερική να γίνονται αυτά. Είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Είδα πολλές εικόνες. Είδα πόσο σημαντικό έχει τα facilities. Δηλαδή, αν θέλεις, εκεί δεν έχεις δικαιολογία να λες ότι δεν γίνεσαι παίχτης. Γιατί θα παρέχουν όλα. Είναι δίπλα. Δεν έχεις μετακινήσεις, δεν έχεις κάθε μου μπαμπάς περιμένει μία μισή δύο ώρες στο αυτοκίνητο για να κάνεις εσύ προπόνηση. Δεν έχεις να σκεφτείς φροντιστήρια. Υπάρχει ένας προγραμματισμός που αν εσύ το θέλεις, γίνεσαι παίχτης. Μέχρι εκεί που φτάνει το ταλέντο σου, αλλά γίνεσαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζω ότι συμβαίνει.
1: Σωστό. Άρης.
0: Εντάξει, Άρης είναι μεγάλο κεφάλαιο.
1: Είναι τρεις φορές τώρα, είναι τρεις φορές. Δηλαδή είναι δύο φορές
0: παίχτης, διαιτίας και οι δύο.
1: Μπράβο.
0: Και οι τρεις.
1: Και οι τρεις
0: διαιτίες. Εντάξει, μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα μου.
1: Και παιδί που παίζει τον Άρη. Οπότε δηλαδή.
0: Ναι, έτυχε όλα δηλαδή μαζί. Και ο Παναγιώτης, ο οποίος τώρα κλείνει τρία χρόνια. Θα κλείσει τρία χρόνια του χρόνου. Εντάξει, κοίτα, ο Άρης είναι μεγάλη ιστορία τώρα. Μην το συζητάμε. Δηλαδή, ακόμα και στα πολύ δύσκολα χρόνια, με τον Μπέμπερ μέσα στο Αλεξάνδριο και λίγο γευόσαν την κατάσταση, πριν φτάσει το πρόβλημα, τώρα μυρίζει μπάσκετ εκεί. Αυτό δηλαδή που ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ, αυτό τώρα δεν το λέω εγώ, τώρα το λένε όλοι, ας πούμε. Εγώ είχα την τύχη να το ζήσω κιόλας.
1: Είναι πρόβλημα. Το να μετακινηθείς απευθείας από τον Άρη στον ΠΑΟΚ ή από τον ΠΑΟΚ στον Άρη όπως έγινε με σένα το 2000.
0: Όχι, κανένα.
1: Όχι,
0: Όχι, όχι, όχι. Και νομίζω αποδείχθηκε αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον με μένα. Αλλά δεν, και με όλους. Δηλαδή, αν ήταν τώρα.
1: Έχω στο μυαλό μου είχε πει ο Λιαβέλης ότι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου είναι ότι πήγα από τον έναν στον άλλον κατευθείαν.
0: Εκεί είχαν δημιουργηθεί φήμες σε μια πολύ μικρή κοινωνία
1: που
0: και αυτό είχαν επηρεάσει την κατάσταση. Ο πρώτος που το έκανε αυτό ήταν ο οικονόμου από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Αφού έγινε αυτό, φίλε, την εποχή που έγινε, τώρα όλα τα άλλα είναι πολύ μικρά. Γιατί τέλος πάντων, εγώ δεν ήμουν κανένα παιδί του Άρη, 2 χρόνια έπαιξα εκεί. Μπορεί να είχα επαφή με τον κόσμο, αλλά στην ουσία μισθοφόρος εισαγωγικά. Έτσι δεν είναι? Εγώ θεωρώ ότι όταν είσαι ειλικρινής και όταν ο κόσμος ξέρει γιατί γίνεται κάτι, η αντιμετώπιση είναι εντελώς διαφορετική.

0: Και νομίζω ότι αυτό έχει παίξει ρόλο στο να είμαι αγαπητός στη Θεσσαλονίκη και να έχω μείνει 10 χρόνια από τη ζωή μου.
1: Ναι,
0: είτε ως πολιτής, είτε ως επισκέπτης.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, αλλά ο Μακεδονικός όταν πήγες, όχι, έδρευε στην Κοζάνη.
0: Στην Κοζάνη, ναι. Ναι, κάναμε την κακιά σκάλα, να με πω, άστο. Να πας σε ένα σινεμά, ξέρω εγώ. Και... τώρα είναι εύκολα όλα.
1: Από τον Πανιόνιο Τσούμι, ναι.
0: Η πίκρα
1: του
0: συστήματος.
1: Του συστήματος.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Φτιάξαμε μια ομάδα που βγήκε τρίτη στο πρωτάθλημα. Που δεν την πίστευε κανείς, γιατί ήρθε ο ένας ο γέρος, ήρθε ο άλλος ο προβληματικός, ήρθε ο άλλος ο τάδε.
1: Ήταν
0: και αυτή η ομάδα έπαιζε μπασκετάρα.
1: Η τριάδα, εσύ, ο Οικονόμου και ο Διαμαντόπουλος.
0: Ναι, που ήμασταν υποτίθεται προβληματικοί όλοι.
1: Προβληματικοί όλοι.
0: Για κάποιους. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η τριάδα σύν τους δύο πολύ καλούς ξένους που είχαμε.
1: Το Watson και
0: τον Ράις.
1: Και τον Ράις.
0: Λοιπόν, Πετρόπουλος,
1: ναι, ναι,
0: και άλλα παιδιά.
1: Και,
0: έτσι, μην αφήσουμε κανέναν απ' έξω. Οι πιτσιρικάδες.
1: Μέμος Ιωάννου Περπέροβλου,
0: Αγγελόπουλος. Δεν θυμάμαι τώρα να τα πούμε και τα παιδιά, γιατί και από εκεί αυτοί ξεκινήσαν σιγά σιγά και ειδικά ο Περπέροβλου έκανε μεγάλη καριέρα. Το σύστημα ως τρίτο σε πέταξε έξω από την Ευρωλίγκα, γιατί υπήρχε το συμβόλαιο.
1: Το συμβόλαιο, δηλαδή.
0: Της ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ όμως ήταν διαλυμένη. Ενώ ο Πανιόνιος, όπως και να το κάνεις, άσχετα, εντάξει, πιθανόν να μην είναι τόσο το μέγεθος της ΑΕΚ σε κόσμο κτλ. Αλλά είχε και έναν άνθρωπο πίσω, τον κύριο Λιάνο τότε, που ενίσχυε την ομάδα, δεν μπορούσε να την κρατήσει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μόνο, τίποτα άλλο.
1: Σου είναι αποθυμένο από την εθνική ομάδα την οποία τίμησες, ίδρωσες τη φανέλα όσο λίγε, γιατί ήταν και το παιχνίδι σου τέτοιο που παρήγαγε η υδρότα. Έπαιξε 185 φορές που είναι top 10. Διετέλεσες αρχηγός της όταν πήρες τη σκυτάλη από τον Γιαννάκη και τον Βασούλα και κράτησες το αρχηγείο και 5 χρόνια, πόσο ήταν, ότι δεν πήρες ένα μετάλλιο. Δηλαδή είναι η μουτζωμένη γενιά. Εσύ, ο Οικονόμου, ο Αλβέρτης, ο Κορονιός, ο Ρεγιάς.
0: Γιατί θεωρώ
1: ότι... ότι φτάσατε... Κοίτα, αν μας έλεγαν τα κατοπινά χρόνια ότι θα βγούμε 5 φορές τέταρτη, θα λέγαμε wow. Και εσάς σας ρίχναμε στον Κεάδα επειδή βγαίνατε τέταρτη τότε.
0: Εντάξει, γιατί ήταν οι προσδοκίες και αυτά που είχαν δημιουργήσει τα κλαμπ ήταν τεράστια τέτοια. Το θέμα όμως ποιο είναι. Το θέμα είναι να πρέπει να κοιτάζουμε και τους αντιπάλους. Εγώ θα σου πω κάτι. Η Γερμανία έφτασε με τον Νοβίτσκι σε έναν τελικό εναντίον μας, με έναν παίχτη, γιατί οι υπόλοιποι εντάξει, και έφτασε τελικό. Και εμείς είχαμε μία από την καλύτερη, αν όχι την καλύτερη φουρνιά της εθνικής ομάδας και πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Μόνο μια φορά ήταν η στεναχώρια μου στην εθνική. Στην Ατάλεια, ούτε καν στη Σουηδία.
1: Στην Ατάλεια. Εντάξει, εκεί έπρεπε.
0: Γιατί στην
1: προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας εκείνη την ομάδα, εσύ.
0: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση ατομικά. Πίστευα πολύ στην ομάδα. Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι που γίνεται ανατροπή για αυτό που λέμε.
1: Με τη Γερμανία. Που είμαστε 22 πόντους μπροστά και χάσαμε. Ναι.
0: Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι αυτό για να μας δώσει λίγο την όθεση να πάμε λίγο παραπέρα. Ήταν η μοναδική φορά, η μόνη μου στεναχώρια με την εθνική ομάδα. Καμία
1: ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου το έχεις πει αυτό. Αυτό ναι. Το βίωσες πάρα πολύ, το θυμάμαι.
0: Αλλά
1: πάρα
0: δεν είχα ξέρεις βίωμα και. Εντάξει, εννοείται θέλεις να φτάσεις, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις κάτι, ρε Βασίλη. Τώρα, παίζαμε παγκόσμιο και είχαμε μπροστά μας κάτι Κροατίες, κάτι Σερβίες, κάτι Αυστραλίες. Τώρα μιλάμε.
1: Τη Γιουγκοσλαβία, τη Λιθουανία.
0: Και εμείς.
1: Αμερική.
0: Να δούμε και ποια ομάδα είχαμε, έτσι. Δηλαδή, την ομάδα το ότι την απαρτούσαν 8, ας το πούμε, πρωταγωνιστές και 4 που ήταν. Κομπάρση πολυτελείας όμως. Δηλαδή ο Χρήστος ο Τσέκος, ο οποίος ήταν ένας πολύ σημαντικός παίχτης, δεν μπορούσε να τον πεις πρωταγωνιστή. Σε σύγκριση πάντα λέω.
1: Σε σύγκριση. Ναι,
0: με την ομάδα
1: ρόλους,
0: τότε, αυτά,
1: συγκεκριμένος ρόλος. Να μαρκάρει το Μουρεσάν. Ναι.
0: Είτε με την ομάδα μετά των παιδιών Διαμαντίδη κτλ. Που ήταν όλοι ένας και ένας μέχρι τον 12ο. Έπαιξε ρόλο. Επίσης παίζει και ο αντίπαλος. Οι αντίπαλοι μας ήταν πολύ δυνατοί. Το ότι φτάναμε μέχρι εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν αυτό το ταβάνι μας.
1: Εσύ έπαιξες με όλους αυτούς. Τους παλιούς, έπαιξες με Γιαννάκη, με Γκάλη, με Φασούλα, με Φάνη, έπαιξες με Σπανούλη, με Διαμαντίδη, με Παπαλουκά, με την επόμενη γενιά. Εντάξει, η ερώτηση μπορεί να έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση απάντησης. Από όλους αυτούς, ή τους μεταγενέστερους, μάλλον ή και τους προγενέστερους, με ποιον θα ήθελες να παίξεις και δεν έπαιξες ποτέ? Που θα σου φτιάχνει το παιχνίδι, που θα σε έκανε καλύτερο, που θα τον έκανε εσύ καλύτερο.
0: Να έπαιζα περισσότερο με τον Διαμαντίδη. Το Διαμαντίδη τον είχα πιτσιρικά στο δωμάτιο με την εθνική που ήμασταν σε ένα τουρνουά.
1: Ναι, τότε το 3, το 2, οπότε.
0: Αλλά εντάξει, ο Δημήτρης τότε ήταν ακόμα μικρός. Δεν... απλά φανταζόμουν ότι ένα δίδυμο δεν θα παίρναγε τίποτα.
1: Δεν παίρναγε...
0: Και όχι μόνο αυτό, θα δημιουργούσε για τους πάντες. Έτσι το φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί και εγώ ήξερα να πασάρω και ήθελα να πασάρω την μπάλα. Αυτός ήταν μαέστρος αυτό. Ναι, και να έχεις δίπλα σου, μετά πίσω σου μάλλον, και τα παιδιά, δηλαδή που είχαν πολύ καλούς αθλητές. Δηλαδή ο Ντικούδης, παραδείγματος χάρη, ο Τσαρτσάρης. Ήταν σύγχρονα τεσσάρια.
1: Σωστό.
0: Έτσι ήταν καλή. Ο Κακιούς ο Μιχάλης, ας πούμε, πανέξυπνος παίχτης.
1: Ο Λάζος.
0: Εμείς, εμένα μέχρι
1: μέσα,
0: τον Φάνη, ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι, ναι.
0: Okay, δεν, είχαμε κάποιες ελλείψεις εκεί. Είχαμε βέβαια τον οικονόμου. Αλλά ένας. Εντάξει, οι άλλοι είχαν περισσότερους. Λοιπόν, απλά εντάξει, ο Νίκος τότε για την εποχή του ήταν κορυφή. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα ήθελα να ήμουν συμπαίκτης με τον Βράνκοβιτς σε μια χρονιά. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα. Για την εποχή μας, δηλαδή, δεν θα περνούσαν 40-45 οι αντίπαλοι. Για την εποχή τη δική μου, έτσι. Ναι, αυτό.
1: Είναι δυνατή στιγμή που έδωσε όλο το σκηνικό στην Ατλάντα. Ενώ είναι πρώτη συμμετοχή.
0: Πολλά, πολλά γεγονότα.
1: Είναι
0: πολλά
1: το αντίο του Γιαννάκη. Είναι ότι βάζει 35 πόντους με τη Βραζιλία. Το αντίο του Οσκάρ στο ίδιο μάτσο με τον Γιαννάκη.
0: Δηλαδή το τελευταίο τουρνουά και τον είδα. Εγώ τουλάχιστον ήταν για πρώτη φορά από κοντά.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Αντίπαλο.
1: Ναι, γιατί δεν είχε παίξει 86. Εντάξει, ήταν πολύ
0: λοιπόν,
1: παλιά.
0: Ήταν dream team στη μέση.
1: Η dream team, ναι.
0: Εντάξει, μεγάλη. Όπως και το Ρόντο και Ατλάντα. Ήταν τεράστιες στιγμές. Για τον καθένα μας, νομίζω. Όχι μόνο σαν ομάδα και ατομικά για τον καθένα μας. Δηλαδή ζήσαμε τώρα καταστάσεις. Πολύ σημαντικές, πολύ ωραίες.
1: Εσύ δεν κουβαλάς τέτοια αποθυμένα. Το φάνηκε ακόμη και κάποιος που δεν σε ξέρει, το κατάλαβε από προηγούμενες απαντήσεις. Οπότε φαντάζομαι ποια θα είναι η απάντηση. Ο Ολυμπιακός απέσυρε τη φανέλα του Σπανούλη, απέσυρε τη φανέλα του Πρίντεζη. Θα αποσύρει
0: του Κώστα.
1: Σε 2-3 χρόνια τη φανέλα του Παπα-Νικολάου. Σκέφτεσαι ότι γιατί δεν έχουν αποσύρει τη δική σου φανέλα?
0: Θα ήταν λάθος να αποσύρουν τη δική μου φανέλα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τεράστιοι πριν από μένα. Και Βασίλη, τέλος πάντων, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ τα ξέρεις, δεν τα κρύβω. Εγώ ήμουν ένας κομπάρσος πολυτελείας που δεν φοβόταν να βγει μπροστά στη δύσκολη στιγμή.
1: Και αγωνιστικά και.
0: Όχι, αυτό λέει εικόνα. Όχι ο Σιγάλας, αυτό λέει εικόνα. Το ότι η εποχή με έκανε να ξεχωρίσω για διάφορους λόγους. Okay. Αυτό το αποφάσισε
1: περίγυρος.
0: Ο περίγυρος. Θέλεις δημοσιογράφη, θέλεις το μάρκετινγκ των εταιριών, θέλεις δεν ξέρω εγώ τι. Η πραγματική μου εικόνα όμως με βάση την πορεία μου ήταν αυτή. Άρα, γιατί να το κρύβουμε? Δηλαδή, αν το βάλουμε σαν ταλέντο, ας πούμε όταν εγώ είδα ότι αποσύρθηκε η φανέλα του Γιώργου του Πρίντεζη, μα χάρηκα.
1: Καλά, ναι.
0: Γιατί, δηλαδή, το παιδί είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό αρκετά, ήταν πρωταγωνιστής, ήταν υπερταλαντούχος. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πράγματα. Επίσης και κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα για μια νέα κατάσταση στον Ολυμπιακό, η οποία θέλει να δημιουργήσει μια καινούργια
1: μια
0: ιστορία.
1: Μια καινούργια, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι απόφαση του Ολυμπιακού και τον κάθε ιδιοκτήτη, ας το πούμε έτσι.
1: Πέρα από τότε που το είπες πολύ, το περιέγραψες πολύ εύστοχα προηγουμένως, έπαιξε ποτέ σενάριο Παναθηναϊκού, ουσιαστικά?
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Απλά ήταν δική μου απόφαση και του κυρίου Γιαννακόπουλου, βέβαια, γιατί το σεβάστηκε αυτό που του είπα, ότι να τελείωνε η χρονιά και μετά. Μόλις τελείωνε η χρονιά, πήγαινα να υπέγραφα. Η χρονιά τελείωσε με το παιχνίδι Μιλάνο Παναθηναϊκού πριν τον τελικό του Eurocup, του ανάλογου τότε. Που του αποκλείσαμε.
1: Ναι. Που έχετε χάσει με 20.
0: Ναι, και κερδίσαμε 23.
1: Με 19 και κερδίσατε με 23 στο Μιλάνο.
0: Δεν εμφανιστήκανε ποτέ. Εντάξει. Αν υπέγραφα, θα είχα και κάτι να διεκδικήσω. Αλλά δεν είμαι τέτοιος. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να ανήκει σε μια ομάδα άλλη και να πάω να υπογράψω μια άλλη ομάδα.
1: Τι χαλάει το Σιγάλα στο σημερινό μπάσκετ? Τι του αρέσει και τι τον χαλάει?
0: Εντάξει, το ότι έχει μειωθεί η προπονητική
1: παρέμβαση.
0: Ναι, παρέμβαση με χαλάει.
1: Στον
0: γιατί
1: γεγονός.
0: Αυτό πρώτα απ' όλα δημιουργεί επιτυχίες όταν υπάρχει. Θέλεις Βαλένθια, θέλεις διάφορες άλλες μεμονωμένες καταστάσεις, αλλά πρέπει να τις έχουμε σαν στο μυαλό μας. Με ενοχλεί που οι ομάδες οι περισσότερες, αυτό βέβαια δίνω τα εύσημα στον Ολυμπιακό που το κράτησε, γιατί το ότι ο Μπαρτζόκας έχει πετύχει με μια φιλοσοφία έχει να κάνει με τη στήριξη που του έχει η ομάδα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας, αυτό που βλέπουμε σαν εικόνα, θα μπορούσε να σταθεί σε άλλη ομάδα αν δεν είχε υποστήριξη. Άσχετα αν εμένα μου αρέσει μπασκετικά. Εγώ λέω με την πραγματικότητα που ισχύει αυτή τη στιγμή.
1: Που ισχύει αυτή την εποχή, σωστό.
0: Όταν λοιπόν ένα

0: Μπράντοβιτς δεν αντέχει σε μια Παρτιζάν που στην ουσία είναι δική του ομάδα, γιατί δεν έχει αυτό και βλέπει και πώς αλλάζουν οι παίχτες, τώρα εγώ τι να πω, ας πούμε.
1: Μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, άλλωστε πάντοτε έκανες ωραίες πάσες. Έχεις την περιέργεια, την μπασκετική, την προπονητική, να δεις πόσο έχει αλλάξει σε ένα οικείο περιβάλλον ο Μπράντοβιτς, σε μια εποχή που μεταλλάσσονται όλα και όπως πολύ σωστά λες, μειώνει την προπονητική παρέμβαση.
0: Φαντάζομαι.
1: Δηλαδή, σου κάνει. Έχει την περιέργεια να
0: δει. Έχω την περιέργεια να δω πώς έχει προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα με την έννοια της μίας προπόνησης ή και της καθόλου της προετοιμασίας του επόμενου παιχνιδιού. Έτσι. Αυτό ναι. Προπονητικά όμως. Ως προπονητής. Εντάξει, δεν νομίζω να μου δίνανε την άδεια να πάω εκεί λόγω της σχέσης μου με τους άλλους, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Μαθαίνουμε. Ναι. Όμως, θεωρώ ότι αφού υπέγραψε. Είναι ο βασικός κυρίαρχος.
1: Ναι, καλά.
0: Αυτό περνάει στους παίχτες. Αυτή είναι η επιτυχία του Ολυμπιακού. Ναι. Το ότι να τσακώνεσαι με έναν παίχτη, γιατί τα βλέπουμε, δεν είναι κάτι κρυφό. Στον πάγκο ή στην αλλαγή ή σε μια διαφωνία έντονα. Αυτό ξέρεις σε άλλες ομάδες. Δεν περνάει τόσο εύκολα. Στον Ολυμπιακό όμως περνάει πολύ εύκολα γιατί είχαν ένα κοινό στόχο. Αυτό δημιουργείται πρώτα από τη διοίκηση. Σου λέει, φίλε, αυτός είναι ο αρχηγός. Εδώ φαντάζομαι, δεν αμφισβητούμε ότι ο Μπράντοβιτς ήταν ο αρχηγός. Άρα. Οι παίχτες που θα παίξουν για αυτόν το ξέρουν ήδη και γι' αυτό και κάποιοι δεν πείθονται τόσο εύκολα να πάνε στον Παναθηναϊκό παρόλα τα χρήματα. Και το δεύτερο είναι ότι και αυτός νομίζω εν μέρη, γιατί τον ακούω σε συνεντεύξεις, έχει προσαρμοστεί κάπως, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα πει ότι το σωστό screen δημιουργεί ένα πλεονέκτημα για τον συμπαίχτη μου, η σωστή πάσα, οι 2-3 συνδυασμοί, το πώς θα αναπτύξουν. Αυτά είναι τα προπονητικά.
1: Επειδή ξέρεις το περιβάλλον του Άρη, το έχεις ζήσει και το ζούσες σε διαφορετικές περιόδους, ξέρεις και την ψυχοσύνθεση, ξέρεις την κουλτούρα. Τι περιμένεις από τους πανελίδες στον Άρη? Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, θα μπορούσε ίσως να έχει μια δουλειά στην Ευρωλίγκα, επέλεξε τον Άρη, ξέρουμε περίπου πώς έχει σχηματοποιηθεί η ομάδα.
0: Κοίτα, εγώ ξέρω ότι έχουν φτιάξει δύο πολύ δυνατά ρόστερ.
1: Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Υπάρχει ένα Τριγκέρι ο οποίος έχει μια.
1: Σωστό, ένα παρελθόν. Οπότε μου συμπυκνώνεις δύο ερωτήσεις σε μία.
0: Υπάρχει ένα Σπανούλης ο οποίος έχουμε δει ότι έχει ένα ταλέντο και το κυριότερο ότι στηρίζεται και πάρα πολύ στους συνεργάτες του. Είναι πολύ σημαντικό για τους Σπανούλιους. Αυτό μας δείχνει δηλαδή ότι είναι συνεργάτες του. Άρα γίνεται μια ομαδική δουλειά για να είναι προσεγμένη η ομάδα. Αν δεν δούμε κάποιον να μπει ανάμεσα στους δύο, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι περισσότερο από το να μπορέσει κάποιος να πάρει το EuroCup για να πάει στην Ευρωλίγκα
1: και στην Ευρωλίγκα
0: είναι βέβαια ένα τίτλο ευρωπαϊκό. Γι' αυτό λέω ότι ας μην λέμε πολλά, ας λέμε μόνο ότι θα δούμε καλύτερα παιχνίδια.
1: Πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Γιατί φίλε, να σου πω κάτι.
1: Θα καταργηθεί ή θα αμφισβητηθεί το δίπολο, σωστό.
0: Αλλά λέω,
1: ναι, αν κάποιος χωθεί
0: ανάμεσα, με 75 χιλιάρικα τζαμπάτζε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λέω, αν λοιπόν κάποιος χωθεί ανάμεσα,
1: Χάνλαν.
0: εκεί κάτι γίνεται, κάποια αλλαγή.
1: Σωστό.
0: Αν δεν γίνει αυτό, το μόνο που έχουμε να περιμένουν οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων είναι το τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Επίσης θα είναι πιο έντονο το κομμάτι το μεταξύ τους από φέτος και μετά. Γιατί τα τελευταία χρόνια κάπως, εντάξει, ήταν μόνο την ημέρα του παιχνιδιού, μετά ήρεμα τα πράγματα, δεν ήταν. Τώρα αυτό ανεβαίνει, ξέρεις. Και ποιος θα παίξει πρώτος από τους δύο στην Ευρωλίγκα.
1: Ήταν πιο τοξική η ατμόσφαιρα τότε ή τώρα?
0: Τοξική είναι τώρα.
1: Τώρα είναι, έτσι λέω και εγώ.
0: Τότε τι ήταν? Ήταν αντιμετώπιση των φίλαθλων που ήταν στεναχωρημένος ή χαρούμενος. Αυτό ήταν. Αυτοί που έγραφαν δεν ήταν ό,τι να είναι, αλλά ακόμα και αυτός που θα ήθελε να σε πικάρει, ήξερε το λόγο που το γράφει. Και αυτό διάβαζες κιόλας. Τώρα η κάθε καρυδία σκαρίδι γράφει και κάτι.
1: Αυτό και ανακοινώσεις και μετά, διαδίκτυο και.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, έτσι. Ναι, αλλά και οι κύριοι Γιαννακόπουλοι, και αυτοί ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
1: Επίσης ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
0: Να μου πει λίγο ο τρόπος ότι οι άλλοι ήταν και ευγενικοί άνθρωποι, έτσι. Και... Ναι, αλλά ποιος αμφισβητεί ότι αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν προσφέρει, τι ήθος είχαν απέναντι στους αθλητές τους πρώτα απ' όλα και είμαι ο πρώτος που το έχει πει αυτό δημόσια.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, γιατί όποιος περνάει από τον Παναθηναϊκό έμενε στον Παναθηναϊκό συσσαγωγικά. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι αυτό αλλάζει με τον Γιαννακόπουλο, τον Δημήτρη.

0: Σωστό.
1: Στην ουσία, τώρα το απ' έξω, εντάξει, τι να κάνουμε. Ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα.
0: Εσύ λες ότι είσαι ένας κομπάρσος και προηγουμένως δηλαδή με ψιλοσόκαρες, έτσι όπως απάντησες για την απόσταση της φανέλας. Ο Οικονόμου βεβαίως όταν έχουμε συναντηθεί δύο φορές εμείς τρεις εκπομπές που λέει.
1: Εντάξει,
0: ότι...
1: είναι φίλος μου γι' αυτό.
0: Αν ακούσετε τον Οικονόμου να μιλάει για το σιγάρα, πιστεύετε ότι μιλάει για τον Μάικλ Τζόρνταν τουλάχιστον που λέει.
1: Εδώ του είπανε ποιοι είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες και αντί να πει έναν από τους δύο, θυμήθηκε εμένα. Δηλαδή αυτό λάστο τώρα, δεν είναι. Αυτή είναι η αγάπη που
0: λέω. Τι ζεις με το παρελθόν. Εσύ είσαι πολύ ρεαλιστή, είσαι ομός, είσαι κοινικός. Εμένα μου αρέσει αυτό. Ήταν και μια εποχή όμως, δηλαδή δεν θέλω να κάνουμε lifestyle και να κεντρινήσουμε τώρα. Δηλαδή εσύ ήσουν ένα αγρίμι το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να το διαμορφώσουν. Να το κοινωνικοποιήσουν. Εγώ είχα γράψει λύκο τη Στέπα κάποτε. Είναι μια εποχή, ξέρεις, που είσαι εξώφυλο όλα τα περιοδικά, που υπάρχει ένα lifestyle το οποίο είναι πάνω σου. Δηλαδή δεν το επιδίωξε. Ήρθε πάνω σου.
1: Αυτό είπα.
0: Ναι, δεν πήγε εσύ σε αυτό. Ήρθε αυτό πάνω σου.
1: Επέλεξε η εποχή.
0: Μπράβο.
1: Βρήκε
0: ωραίο παιδί. Μπράτσα.
1: Εδώ μου το έχουν πει οι Νίξ. Όταν πήγα στου Νίξ για να υπογράψω. Οι άνθρωποι δεν την κρύψανε. Πρώτα απ' όλα Έλληνες.
0: Σωστά. Αστόρια, Νέα Υόρκη.
1: Δεύτερον, nice looking. Ακούω nice looking και λέω.
0: Τι λέει ο ποιητή.
1: Ναι, αλλά για αυτού είχε σημασία. Και το τρίτο είναι ότι με βάση τι προδιαγραφέ που έχουμε εδώ, για λευκό, έχει τι προδιαγραφέ. Αυτό. Ναι, ήταν το τρίτο όμω. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Σωστό. Θα έπαιζε σήμερα. Είναι μια ερώτηση που πάντοτε γίνεται. Ακόμα και στην κουβέντα που γίνεται για τον GOAT. Σου λέει ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει απόσταση 30 ετών. Δηλαδή κάποιο που έπαιξε πριν από 30 χρόνια. Δεν τον σηκώνει το σημερινό μπάσκετ.
1: Αυτό το έχω απαντήσει πάλι. Άσχετα αν λέμε μας αρέσει το σημερινό μπάσκετ ή το παλιό μπάσκετ κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ο σωστός επαγγελματίας και αυτοί που ξεχώριζαν τη δική μου εποχή θα έπαιζαν οποιαδήποτε εποχή γιατί θα προσαρμόζονταν πολύ εύκολα στις συνθήκες. Ποια θα ήταν η διαφορά? Ότι αυτοί οι ήδη μπασκετικές ιδιοφυΐες που τώρα σπανίζουν θα τους είχαμε και θα ανέβαζαν το επίπεδο του μπάσκετ. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε κάποιον λίγο να ξεχωρίζει μπασκετική ιδιοφυΐα και μας φαίνεται δεν ξέρω εγώ τι. Και τότε κάθε ομάδα είχε κάποιον. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλεις να μου πεις γιατί εντάξει, είναι πιο εύκολα πας στο NBA, άρα τα λεφτά του NBA ή κάποια στιγμή στην Κίνα που φεύγανε, τώρα είναι και το NCAA στη μέση. Θέλω να πω δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό λέω, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Δεν υπήρχε περίπτωση όμως, είτε εγώ που δεν ήμουνα. Η κορυφή, είτε αυτή που ήταν στην κορυφή, δηλαδή ο Βιακάμπα δεν θα παίζει τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Σαν Επιφάνη δεν θα παίζει τώρα. Δηλαδή ο Μπέρκοβιτς πιο πριν δεν θα παίζει τώρα. Ο Ιταλός
0: ο
1: Ρίβα δεν θα παίζει τώρα.
0: Νεμποκίτ. Ναι.
1: Οι ψηλοί δεν θα παίζανε τώρα. Δηλαδή που ήταν μπασκετικές ιδιοφυΐες ενώ τώρα είναι μόνο πηδάω και καρφωνώ. Τι, να κάνε. Λιγότερη προπόνηση.
0: Σαμπόνι ο Ντίβατς, ας πούμε, ο Ράτσα.
1: Και οι Ιταλοί.
0: Ναι, Ρουσκόνι. Ο Ρουσκόνι, ο Μανίφικο.
1: Ο Μανίφικο. Δηλαδή, ναι. Οι Γάλλοι. Κώστα, ο Στρόφσκι.
0: Ναι, ναι. Καλά, ο Στρόφσκι θα έπαιζε επειδή ήταν. Και...
1: Γιατί ο Φιλίππου δεν θα έπαιζε τώρα.
0: Ο Φιλίππου ίδιο στυλ ήταν.
1: Ή ο Φάνης δεν θα έπαιζε τώρα.
0: Φάνη.
1: Ο Φάνης θα ήταν η καλύτερη του γιατί θα κάνει μια προπόνηση την ημέρα.
0: Εάν έπαιζε λοιπόν σήμερα, επειδή μου είπε προηγουμένω που μπάρκαρε τον Αντώνιο Ντέιβις, το Γιάννη θα τον μπάρκαρε. Δεν σε έβαλε να μαρκάρει τον Γκόρντον στην πρεμιέρα και μας έβαλε 30 ο Γκόρντον και χάσαμε. Και πας την άλλη μέρα και λες.
1: Δεν ήμουν όμως για πεντάδα.
0: Δεν ήσουν, ρε παιδί.
1: Εντάξει, σε έβαλε όμως στην εθνική.
0: Σε έβαλε μετά και σου λέει φάει το Μάιερς και τον έφαγες.
1: Σχετικά, εντάξει. Okay.
0: Τα μεγαλοποιώ εγώ λίγο, αλλά είναι αλήθεια. Το Γιάννη θα τον μαρκάρει. Θα έπαιρνε στη λογική.
1: Θα έπρεπε να βρω τρίκ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα λέμε την αλήθεια. Ο Γιάννης πρώτα απ' όλα ξεκίνησε σαν να παίζει σαν γκάρ. Αυτό τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ γιατί τον βλέπεις και τώρα που κάνει προπονήσεις, ας πούμε, πώς χειρίζεται την μπάλα κτλ. Έχει γίνει τεράστιος, έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Είναι μακρύς, άρα σημαίνει ότι κοντά εκεί στην διακεκομένη που λέμε μέσα στη ρακέτα, εκείνος που θα κάνει ένα post, γυρίζει και φτάνει το στεφάνι. Πώς να το μαρκάρεις. Άρα πρέπει να βρεις τρίκ. Δεν είναι ένα παίκτης ο οποίος έχει συγκεκριμένες κινήσεις.
0: Ναι, δεν έχει ρεπερτόριο.
1: Αν
0: έχεις, είναι προβλέψιμο.
1: Αν μία κίνηση, ναι. Θα μπορούσε, ναι. Αλλά δεν έχει μία κίνηση, έχει πολλές κινήσεις.
0: Αυτό θα γίνει ένα πασάρι, θα κάνει spin move, σωστό. Λοιπόν, υπάρχει σιγάλας που δεν ξέρουμε. Όχι γιατί εξετέθησε από μόνο σου στα media και στη δημοσιοτήτη. Ποιος είναι ο σιγάλας που δεν ξέρουμε?
1: Εντάξει, αυτός που δεν ξέρετε είναι ότι... Εντάξει, ο σιγάλας απέκτησε ένα όνομα, ένα επώνυμο, έγινε δημόσιο άτομο, πολύ περισσότερο πιθανόν από την ουσία του πράγματος. Αλλά αυτό το έκαναν, ο κόσμος το έκανε, δεν το έκανα εγώ μόνος μου. Αλλά από

0: δεν άλλαξε τον άνθρωπο μέσα του με την έννοια ότι σε μια δύσκολη στιγμή δεν φοβάμαι να.
1: Να βγει μπροστά.
0: Απλά να γίνω ένα κανονικό άνθρωπο, δηλαδή να πάω να βρω μια κανονική δουλειά, παραδείγματο χάρη.
1: Έλα, πρέπει να έχει ζήσει τη σημειώσουμε, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ότι... Ναι, ποια θα ήταν μια κανονική δουλειά που θα γούσταρες να την κάνει.
0: Βασικά, έχω κάνει πολλές δουλειές. Ακόμα και μετά την. Πώς λέγεται, σε περιόδους δύσκολες που έπρεπε να το κάνω, το έκανα. Δεν θεωρώ ντροπή τη δουλειά.
1: Όχι, καλά.
0: Ντροπή θεωρώ το να μην έχεις, πώς λέγεται, να μην θέλεις να προσφέρεις το καλύτερο δυνατό στο σπίτι σου. Αυτό θεωρώ ντροπή. Λοιπόν, σε αυτό δεν με φοβίζει αυτό το πράγμα. Και είναι αποδεδειγμένο και στους ανθρώπους μου και στους φίλους μου. Αν χρειαστεί, θα κάνω οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να το αγαπώ, μπορεί να το παιδεύω, μπορεί να κάνω την προπονητική. Αλλά ρε φίλε, αν δεν με θέλει τον μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Δεν με θέλει. Τι να κάνουμε, με το ζόρι. Okay. Εγώ ξέρω τι μπορώ να κάνω. Το θέμα όμως, σου είπα, αν κάποιος έχει κάνει καριέρα ως προπονητής, έχει κάνει τη στιγμή που βέβαια αξίζει, αλλά και που υποστηρίζεται.
1: Τελευταία ερώτηση. Εγώ την κάνω πάντα, γιατί ξέρεις, μερικές φορές. Ανακαλύπτονται και πράγματα που κάποιος δεν τα έχει στο μυαλό του, είτε δεν τα έχει ως συγκεκριμένες ως ουσία, αλλά ούτε καν ως σενάριο. Αν έκανες εσύ μια συνέντευξη ο Σιγάλα, δηλαδή να το πω έτσι πιο γλαφυρά, έπαιρνε μια συνέντευξη ο Σιγάλα σαν τον Γιώργο, τι θα τον ρωτούσε που δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ. Πιπεράκης γελάει τώρα, γιατί την έχει ακούσει αυτή την ερώτηση 30 φορές.
0: Αν το κάναμε.
1: Υπάρχουν κότες πολλές που δεν απαντάνε.
0: Αν το κάναμε σε μοτίβο συζήτησης, δεν θα ασχολιόμαστε τόσο με τον μπάσκετ, θα ασχολιόμαστε περισσότερο με κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Γελάω, ξέρω ότι έχεις μικρό παρελθόν βέβαια, αλλά χώθηκες και εσύ μέσα, αρρώστησες και εσύ με την πολιτική και ελπίζω τουλάχιστον να βγει κάτι καλό στην επόμενη φορά που θα γίνει. Αλλά να σου πω κάτι, με τους επικεφαλείς, συγγνώμη που το λέω, γελάω γιατί αυτά που προτείνουν δεν έχουν καμία σχέση με το τι πραγματικά ζητάει ο κόσμος και με αυτό που θα τους άγγιζε. Και επειδή ξέρω ότι έχουν από πίσω τους συμβουλάτορες και τα λοιπά, δεν ξέρω αν γίνεται επί τούτου ή είναι τόσο άσχετοι όλοι τελικά. Άσχετη. Άρα θα κάναμε τέτοια συζήτηση.
1: Τέτοια κουβέντα, θα κάναμε πολύ κουβέντα. Ευχαριστώ, Ράμπο.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαρίστηση πάντα.
1: Λοιπόν, άλλο ένα box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στον τέταρτο κύκλο, στην τέταρτη σεζόν των εκπομπών. Να ευχαριστώ, όσο μεγάλο και αν είναι, στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρό. Για να το απευθύνω στον Γιώργο Σιγάλα, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εδώ τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν στο εστιατόριο Βελό στο Ρέθυμνο. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη και σήμερα κιόλας. Μας χρειάστηκαν πάρα πολύ για να αντέξουμε τη ζέστη. Ακούτε και τα τζιτζίκια που φτιάχνουν το soundtrack αυτής της εκπομπής. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα και όπως τα παρουσίασε και ο Ραχιδεύος Σιγάλας, νομίζω ότι μας δίνουν και μια προοπτική και μας δίνουν κιόλας και αφορμές για να κουβεντιάσουμε ή να προβληματιστούμε και να στοχαστούμε για πράγματα που πιθανόν δεν μας περνάνε από το μυαλό όταν κρατάμε μια μπάλα. Το βάρινα λίγο, Λοιπόν, το αφήνω. Το αφήνω, θα το ξαναβρούμε, θα το ξαναπιάσουμε κάπου αλλού. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας, ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: άκρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι εκπρόσωποι των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων για τις Ενισχύσεις, τα προβλήματα δεν λένε να εκλείψουν στην πλατφόρμα καταχώρησης αιτήσεων. Ακόμα και σήμερα οι αιτήσεις καταχωρούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και αυτό οφείλεται στο ότι παρά τις 45 περίπου αναβαθμίσεις που έχουν γίνει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, δεν έχουν ακόμα κατορθώσει η τεχνική του συστήματος να ενισχύσουν τη δυνατότητα να δέχεται ταυτόχρονα πολλές αιτήσεις η πλατφόρμα.
1: Ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί.
2: Καθημερινά προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν ταυτίζονται τα στοιχεία που υπάρχουν στο χρηματολόγιο με τα στοιχεία που υπάρχουν στα ε9 των παραγωγών, κάτι που ήταν η προϋπόθεση σε ένα μεγάλο βαθμό για να μπορεί να ολοκληρωθεί μία αίτηση.
0: Έτσι στην πλατφόρμα δεν έχουν ακόμα κατατεθεί οι αιτήσεις 300.000 αγροτών και όλοι υποστηρίζουν πως είναι σχεδόν αδύνατο να μιλάμε για την καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος Οκτωβρίου.
1: Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα. Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 του Οκτώβρη χάνεται.
2: Το θεσμίο που έχει δοθεί είναι μέχρι 16 Δεκάτου. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, θα πρέπει μέχρι 16 Δεκάτου οι παραγωγοί να έχουν ενεργοποιήσει προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν την προκαταβολή των επιδοτήσεών τους μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να βρεθεί στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου για να συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η κάθοδος του Υπουργού συμπίπτει με τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί για την καταχώρηση αιτήσεων για την καταβολή επιδοτήσεων και το σίγουρο είναι πως θα ακούσει πολλά παράπονα σε σχέση με την προηγούμενη ΚΑΠ που ελαχιστοποίησε τις επιδοτήσεις για τα ελαιόδεντρα και για τα αμπέλια. Πάντως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε δέκτης έντονης κριτικής στη Βουλή για μια ρύθμιση που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις της περίοδου 2018-2022. Η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε πως η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να οδηγεί σε νομιμοποίηση υποθέσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η ρύθμιση αφορά περίπου 50.000 πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, οι οποίοι, όπως ανέφερε, δικαιούνταν ενισχύσεις, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα που προέκυψαν εκ των υστέρων.
3: Η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης για την οποία μιλάμε αποτελεί προϋπόθεση. Χωρίς νομιμότητα δηλαδή δεν υπάρχει λύση. Και δεύτερον, ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά. Είναι κανένας εδώ από την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου?
4: Μην ψάχνετε δόλο λοιπόν στην αντιπολίτευση. Ψάξτε εδώ σε αυτούς εδώ.

0: στην κοινοβουλευτική σας ομάδα που καταψήφισαν τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και στο κόμμα σας, στην κυβέρνησή σας.
1: Μια γενικόλογη τοποθέτηση, η οποία θέλει να συγκαλύψει τον πραγματικό προσανατολισμό και της σημερινής κυβέρνησης.
2: Ο ενεξελίξη μεγάλο, όχι μόνο σκάνδαλο, η μεγάλη απάτη που είναι σε εξέλιξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάται αυτή τη στιγμή ακόμη, είναι υπό έρευνα ακόμα. Εσείς πάτε να το θολώσετε, να το κουκουλώσετε.
3: Μόνο μπορώ να την εκλάβω ως μια ειλικρινή συγγνώμη του έκτου κατά σειρά Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έρχεται ενώπιον του Εθνικού Κοινοβουλίου.
4: Το άρθρο 74 δεν είναι νομοθεσία. Είναι ειδικό τέχνασμα. Ειδικό τέχνασμα. Σε εγκληματική δραστηριότητα.
5: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
6: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
7: Το δικαστικό Μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω με ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
5: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
7: Τουλάχιστον προχωρήσαν διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό Μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται οι υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
5: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
8: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
9: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί.

0: Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
1: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
3: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
4: Η Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
2: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
5: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
6: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
7: Ένα ακόμη περιστατικό πτώσης τμήματος μπαλκονιού στο Ηράκλειο έρχεται να προσθεθεί στη μεγάλη λίστα των επικίνδυνων κτισμάτων στην εντός των τυχών πόλη, αλλά και περιαστικά που περιμένουν να πέσουν. Μάλιστα, δύο ημέρες μετά την κατάρρευση του μπαλκονιού σε κτίριο στην Οδό Θένων στη Θέρισο, οι προειδοποιητικές κόκκινες κορδέλες μένουν εκεί, έχοντας αποκλείσει την κυκλοφορία στον δρόμο, όπως και τα μπάζα. Κάτοικοι της περιοχής περιμένουν για δεύτερη μέρα να ανοίξει ξανά ο δρόμος και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να μεριμνήσουν για τις ετοιμορροπίες.
8: Εδώ στη γειτονιά μένω. Περαστικό είμαι, τρεις μέρες έχω εδώ.
9: Βλέπετε και άλλα τέτοια μπαλκόνια, έχετε παρατηρήσει?
8: Δεν έχω παρατηρήσει τίποτα.
9: Τι πρέπει να κάνει οι αρμόδιοι φορείς για αυτά τα περιστατικά?
8: Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Πρέπει να τα κάνουν όπως πρέπει, πώς να σου πω.
9: Κινδυνεύει ο κόσμος.
8: Έτσι ακριβώς. Τώρα ποιος είναι υπεύθυνος?
10: Είναι λίγο περίεργη, εντάξει, okay. Δηλαδή θέλει λίγη προσοχή. Έχουμε πάρα πολλά εγκαταλειμμένα σε αυτή τη γειτονιά, δυστυχώς. Πρέπει να φροντίσουμε λίγο περισσότερη προσοχή. Όλοι γενικότερα περπατάμε και θέλουμε προσοχή στα κεφάλια μας.
9: Κάτι γίνεται στο Ηράκλειο, τι παρατηρείτε εσείς? Υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα?
11: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Κάτι πρέπει να γίνει. Περπατάμε, κινδυνεύομαι ανά πάση στιγμή και όλος ο κόσμος. Κάτι πρέπει να γίνει.
7: Σύμφωνα με κατοίκους και καταστηματάρχες της οδού Θενών, ευτυχώς την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος πεζός και δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε κάθε περίπτωση, όπως λένε τα ετοιμόρροπα κτίρια στην πόλη του Ηρακλείου, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο θάνατο για τους διερχόμενους και ταυτόχρονα χρήζουν άμεσο

0: παρεμβάσεων ή ακόμα και κατεδάφισης.
1: Και βλέπουμε και τα μπάζα έχουν παραμείνει στο σημείο, έτσι.
2: Αυτό λέμε. Τα μπάζα έχουν παραμείνει. Τώρα πότε θα έρθουν αυτοί που είναι οι αρμόδιοι υπηρεσίες, ποιος φταίει, μηχανικός. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Περαστικός είμαι. Ευτυχώς δεν είχε ατύχημα. Δεν είχαμε θύματα από περαστικούς.
0: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώση και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην άσφαλτο. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
3: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σαρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μήνυμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρά του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης...
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
3: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάτι διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
3: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
0: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
3: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
4: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Γιατί το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άσε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
4: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
0: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
5: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε

σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε.

0: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20 ή με αποστολή δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
1: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
2: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε, να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
0: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzoo.gr.
3: Είναι μια σπουδαία δράση, ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε. Γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzoo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Έχουμε μία ώρα και κάτι για να πετάξουμε. Οπότε τι κάνουμε, αγορές. Από αλκοόλ μέχρι αρώματα, από αρώματα μέχρι σνακ, από λουκούμια μέχρι ό,τι κάτσε. Έτσι μια βολτούλα, να περάσει η ώρα. Πού πάτε, Φραγκφούρτη? Και εμείς. Φραγκφούρτη. Θα τα πούμε στη Φραγκφούρτη. Αρχικά Φραγκφούρτη. Γιατί σας επιφυλάσσω εκπλήξεις. Πρώτα ο Θεός πάντα.

απογειωνόμαστε. Ήρεμα, σταθερά, δεν φοβάμαι από τα αεροπλάνα, ούτε τα καράβια, ούτε τίποτα.

0: Γερμανία πάλι, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αμπιέντε η έκθεση. Θα περάσουμε λίγο φέτος, γιατί έχω σκοπό να πάμε σε διαφορετικά μέρη. Μην δείχνουμε τα ίδια και τα ίδια πάλι. Μην πάμε στο κέντρο της Φραγκφούρτης. Είμαστε στο MOX, είμαστε εδώ στη φίλη μου τη Μαρία που μας προσέχει. Το επισκεπτόμαστε συχνά πυκνά. Βρέχει, ο καιρός είναι όπως πρέπει. Θα ήθελα και χιόνι, αλλά δεν πειράζει. Βολεύομαι και με αυτό, γιατί πέρυσι είχα ηλιοφάνεια και αρκετά παραπάνω η θερμοκρασία από όσο θα έπρεπε και πρέπει να υπάρχει και να υφίσταται εδώ. Πάμε, ξεκινάμε. Πάμε στη Σιδηρά Γέφυρα για να κάνουμε βαρκάδα. Έχουμε φύγει από το ξενοδοχείο. Είναι περίπου 20 λεπτά μαζί με το φίλο μου εδώ. Τον, what's your name?
1: Αχμέτ.
0: Αφγανιστάν.
1: Yeah.

Τι θα κάνουμε τώρα. Έβγαλα εισιτήριο. Θα κάνουμε κρουαζιέρα 50 λεπτών στο ποτάμι. Πιστεύω ότι θα δούμε ωραία πράγματα. Έχει 50 και 30 λεπτά. Εγώ επέλεξα τα 50 για να δούμε όσο το δυνατόν ωραίτερα πράγματα. Και δεν ξέρω πραγματικά. Προσπαθώ να δούμε φέτος πράγματα που δεν είδαμε την προηγούμενη φορά και είναι λογικό και κατανοητό.

0: μπήκαμε στο μικρό κρουαζιερόπλοιο. Έχει εστιατόριο, έχει καφέ, αλλά εμείς θα βγούμε έξω για να πάρουμε πλανάρες.
1: Ακριβώς απέναντι είναι η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, την οποία την έχουμε επισκεφτεί.
2: Φέτα χότος. Την έχω στα χέρια μου, την εκμεταλλεύομαι, σας δίνω όμορφες συνταγές και τώρα σας έχω τον απόλυτο μεζέ και για το τσίπουρο και για το κρασί σας. Πάμε να το φτιάξουμε. 2-3 λεπτά στην κουζίνα.

χτυπάμε, καθαρίζουμε με τον πιο εύκολο τρόπο μια σκελίδα σκόρδου και την κάνουμε κυμά. Παίρνουμε μια φλίδα ή φλούδα λεμονιού και κόβουμε με αυτό εδώ το μαχαίρι της Οπινέλ. Είναι κατάλληλο για ντομάτες και ντοματίνια και έχει τα δοντάκια του, δείτε. Απ, εύκολη ζωή σας. Στα τέσσερα. Ελαιόλαδο στο τηγάνι και μέσα το πουλβι μπέρ ή το μπούκοβο. Έχει κάψει, έχει βάλει τα αρώματά του. Ρίχνουμε σκόρδο, λούδα λεμόνι και ντοματίνια. Θρηματίζω σε ένα σαγανάκι τέτοιου τύπου, σε ένα πιάτο τέλος πάντων, τη φέτα. Όπως είναι ζεστό το μείγμα, το ρίχνουμε μέσα. Φύλλα άνηθου αν σας αρέσει και φύλλα ρίγανης μπορείτε να βάλετε και τα δύο μαζί. Σκηνόπρασο στο τέλος. Τώρα θα ανακατέψω να πάνε όλα, μάλλον να ενσωματωθούν όλα μαζί. Και φρυγανισμένο ψωμί ή σκέτο ψωμί προσμένιο. Ανακάτεμα. Αφαιρώ για τη φλούδα. Δείτε τώρα, είναι ζεστό το μείγμα. Ένα ανακάτεμα. Αυτή δεν την κόψαμε. Επίσης την αφαιρώ. Α, αυτό είναι. Και κομμάτια φέτας και αρώματα και το τέλειο γρήγορο με ζεδάκι. Σκηνόπρασο. Κομμένο για αυτό στο χέρι, έτσι ρουστίκ, γιατί ρουστίκ είναι και συνταγή. Τώρα αν δεν βρείτε σκηνόπρασο, πράσινα φύλλα φρέσκου κρεμμυδιού. Προσμένιο ψωμί. Λίγα φύλλα ρόκα στη μέση για τη σπιρτάδα. Και απολαύστε.

Μόλις ξεκινήσαμε αφετηρία και πάμε να απολαύσουμε οι ωραίες εικόνες, ωραία πλάνα. Και ό,τι έχει να μας δώσει ο ποταμός Μάιντς.

Τώρα μου ζητάτε ονόματα και διευθύνσεις. Απλά απολαύστε αυτό που απολαμβάνω και εγώ.

και κάνεις βόλτα στη Βενετία είναι. Και καπάκι τρίτη γέφυρα. Ο κόσμος κάνει τη βόλτα του με τα ποδήλατα, πεζοπορία, το καλοκαίρι, να ξέρετε ότι υπάρχουν και ξαπλώστρες. Είναι σαν να έχουν θάλασσα και να απολαμβάνουν αυτό που απολαμβάνουμε εμείς στην Ελλάδα.

ακριβώς τώρα μπροστά από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Τον ουρανοξύστη και την Μέκα του χρήματος.

μεταξύ, τόσο πολύ καλό καιρό σήμερα, παντολμούσα να πω ότι είναι και ανοιξιάτικος και η θερμοκρασία είναι χαμηλή, με το μάνικο μέσα και ένα ελαφρύ φουφάρ. Ωραιότερη μέρα για να κάνεις προασκήρα βαρκάδα παύλα, δεν υπάρχει.

περνάμε μπροστά από το εργοστάσιο της Audi. Αυτό ήταν, όχι εδώ. Επιστρέφουμε. Μου κάνει εντύπωση, μου κάνουν εντύπωση αυτά εδώ τα κτίρια. Μπροστά μας.

κάτω στο μπαρ στο εστιατόριο, δεν έχει καθόλου κόσμο εδώ. Έχει κάνει μια στροφή τώρα από άλλη μπουλά. Γι' αυτό και πεντάλεπτη τη διαδρομή Παύλα Κουραγέρα. Άρα μας πάει από την πίσω πλευρά τώρα. Και μάλλον θα ξανανεύω πάνω να τα δούμε τα υπόλοιπα που δεν έχουμε δει. Έτσι το έχω πιστεύω.

Έχει κάνει μέχρι τώρα 3-4 αναστροφές μέσα στο ποταμό και μάλλον επιστρέφουμε γιατί έχουν τουλάχιστον μισή ώρα που βολτάρουμε. Δεν το λες άσχημο. Έχει ωραίες εικόνες και δεξιά και αριστερά και διαστήματα.

0: Νομίζω ότι αυτό ήταν. Επιστροφή στη βάση. Ωραία ήταν. Ωραίες εικόνες πήραμε. Σαν να πίνασα λίγο τώρα.
1: Ενεργοποιούμε τη μαγιά μαζί με το μέλι και το νερό για περίπου 10 λεπτά. Προσθέτουμε αλεύρι σίτου για όλες τις χρήσεις στον κάδο. Το αλάτι. Το ελαιόλαδο. Την ενεργοποιημένη μαγιά. Το αυγό ή τα αυγά αν κάνετε διπλή τη δόση. Και το χλιαρό γάλα. Ζυμώνουμε. Σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιούμε το φτερό και ζυμώνουμε μέχρι να πάρουμε μια εύπλαστη ζύμη.

θέλουμε μια τέτοια τόσο ωραία εύπλαστη ζύμη να κολλάει λίγο, να έχει λίγη υγρασία στα χέρια μας, να αφήνουμε μέσα σε ένα γυάλινο μπολ να διπλασιαστεί για περίπου μια ώρα. Μετά από μια ώρα και αφού φουσκώσει και γίνει αφράτη η ζύμη της πίτσας, την πατάμε ελαφρά και ανοίγουμε ένα φύλλο σχεδόν τετράγωνο. Την υπόλοιπη διαδικασία θα τη δείτε σε λίγο. Μοτσαρέλα, τη μισή σχεδόν, στο μπάτο. Σάλτσα ντομάτας με σκόρδο, απλή. Μια απλή σάλτσα ντομάτας θα κάνετε και λίγο θυμάρι και θα την απλώσουμε μετά από πάνω. Πιπεριές, ό,τι χρώματα θέλετε, κόκκινη και πράσινη θα βάλω εγώ. Πολτοποιημένες ελιές και την υπόλοιπη μοτσαρέλα. Πιάνουμε τη μία άκρη και πατάμε, πιάνουμε την άλλη άκρη και πατάμε και το φέρνουμε εδώ και ρολάρουμε προσεκτικά. Αλείφουμε με ένα κρόκο αυγού περιφερειακά να πάει παντού και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα.

Εντάξει, δεν υπάρχει πάταγος, έτσι στην αγορά. Να καταφέρω να μπω μέσα. Πίνουν. Χιλιάδες κόσμος, δεν υπάρχει. Ήρθα και πέρυσι, δεν έχει καμία σχέση. Το σημερινό δεν υπάρχει, μιλάμε για το διαχώρητο. Το κεφάλι μου έχει πιάσει. Τώρα λίγο χαλάρωσε, έξω γίνεται πάτο, σαλάτα, μπιφτέκι και το απόλυτο street food. Τίποτα, δεν υπάρχει το σημερινό. Πέρυσι ήταν πολύ πιο cool. Ειδικά έξω, μάλλον κατά πάρτι εκεί. Και το Ούγκο, ή αλλιώς Ούγκο, το κοκτέιλ εδώ που πίνουν με το κρασί και τη μέντα. Είναι και Σάββατο σήμερα, βέβαια. Και πίνασα τώρα, τι να φάω. Τάπας μπαρ. Τι να πάρουμε, πατάτες μπράβας, τσορίθος. Για να δούμε. Τάπας μπαρ, πήρα κάτι με τσορίθος, για να δούμε τι θα μου φέρουνε. Βάλε μου λίγο πιπέρι, έλα. Εν τω μεταξύ είναι, εντάξει, είναι πανάκριβο όλα, έτσι. Ένα πιάτο έχει γύρω στα 7 ευρώ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Φέτος επέλεξα να δείξω πολύ συγκεκριμένα πράγματα, κυρίως το περίπτερο εδώ της Opinel, δεύτερη στην επόμενη χρονιά, οπότε μπήκαμε στην ουσία για να μην σας ταλαιπωρώ και να μην με ταλαιπωρώ. Συνεχίζουμε.

Βρισκόμαστε στην έκθεση Ambiente στη Φραγκφούρτη, τη μεγαλύτερη έκθεση οικιακού εξοπλισμού, ειδών κουζίνας και δώρου. Σκοπός μας να επισκεφτούμε για δεύτερη φορά το περίπτερο της Opnel και να γνωρίσουμε τα νέα προϊόντα του brand για το 2024.

Νέο άνοιγμα στην κουζίνα φέτος, από ό,τι βλέπουμε, με τη σειρά Parallel, τα οικιακά μαχαίρια που γνωρίζαμε μέχρι τώρα με ξύλο οξιάς, φέτος με ξύλο ηλιάς. Πολύ επιβλητικά, μπορώ να πω, μιας και η ηλιά μας ταιριάζει απόλυτα.

Μεγάλη έμφαση στο περίπτερο, το Set Barbecue. Άλλη μια φανταστική δημιουργία της Opinel για τις κυριακάτικες απολαύσεις μας. Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει ένα σουγιά νούμερο 12, που στο πίσω του μέρος ανοίγει μπουκάλια και στο μπροστινό προσαρμόζει μια σπάτουλα απαραίτητη για το barbecue. Το Set συμπληρώνει η λαβίδα.

Σύλλου. Για πρώτη φορά πυρούνι από την Όπινελ με ξύλινη λαβή σε τρία διαφορετικά ξύλα. Φλαμουριά, ελιά και σκούρα φλαμουριά, τα οποία ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα μαχαίρια της Όπινελ.

Και τέλος, Forge. Ένας νέος, εκπληκτικός σουγιάς όπινελ, συλλεκτικός, με λαδί από ξύλο ευαίνου, σφυρίλατος, όπως βλέπουμε εδώ, ειδικά για τους απαιτητικούς συλλέκτες μας.

εμπνευστεί μπορεί κανείς. Γι' αυτό και εμείς εμπνευστήκαμε και κάναμε τη σπανακόπιτα σαλάτα. Όχι ακόμα, τώρα. Για την συγκεκριμένη σαλάτα θα χρειαστούμε ελάχιστα υλικά. Baby φύλλα σπανάκι, φρέσκο κρεμμύδι, τόσο καλά ψιλοκομμένο με ένα τόσο καλά, με ένα τόσο καλό μάλλον κοφτερό μαχαίρι και είμαστε κόμπλε. Μέσα σε καλό ελαιόλαδο, επίσης καλό αγνό μέλι. Μερικές σταγόνες μηλόξιδο, θαλασσινό αλάτι και φρεσκό σπασμένο βόλικο πιπέρι. Σφραγίζουμε, αναβεύουμε. Ήρθα. Φύλλα κρούστας είναι αυτά. Δεν τα μπερδεύετε με καμιά λαδόκολλα. Τι έχω κάνει, τα έχω βάλει σε μια λαμαρίνα, έχω προθερμάνει το φούρνο, τα έχω απλώσει χωρίς ίχνος λαδιού ή λιπαρής ουσίας και τα έχω κάνει, ακούστε, τόσο τραγανά και τα έχω ψήσει εδώ και... Θα σας λέω πόσο αρέσει. Πάμε να στήσουμε τη σαλάτα. Κάτω στη βάση του πιάτου αραβιάζουμε, γιατί αυτή η λέξη αρέσει και στη φίλη μου την Άννα που είναι κρυμμένη εδώ πίσω, τα φύλλα κρούστας. Ανακατεύουμε ελαφρά και όμορφα, χαϊδεύουμε ουσιαστικά τα baby φύλλα του σπανακιού που είναι πολύ ευάλωτα μαζί με το φρέσκο κρεμμύδι και τα στείνουμε κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Επιπλέον φύλλα κρούστας, επιπλέον σπανάκι, καβουρδισμένο ή όχι σουσάμι, θρηματίζουμε καθαρά ελληνική φέτα, φέτα Θεσσαλίας, φέτα Χότου, φέτα Λάρισας και πιο συγκεκριμένα φαλάνη Λάρισας. Λίγο πριν βάλουμε τη σάλτσα ή αλλιώς dressing, με το χέρι, με τα δάχτυλά μας, σπάμε φύλλα φρέσκου φυσικά, άνηθου. Μπορείτε να βάλετε και μάραθο. Και τελειώνουμε με το dressing. Τελευταία στιγμή για να μην μουλιάσουν και να μην μαλακώσουν τα φύλλα και να κρατήσουμε όλη την τραγανότητα που θέλουμε. Καλή σας απόλαυση.

ένας φούρνος για επαγγελματίες έφαλα και για το σπίτι. Έκανε τύπου πιτσάκια με μια σάλτσα.

0: Λοιπόν, είναι βολοβάν με κοτόπουλο τύπου αλακρέμ. Μια σαλάτα με σταφύλια. Έχει ξηρούς καρπούς σε λιόσπορο. Αυτό εδώ είναι τύπου πάστα, σπαγκέτι. Βολοβάν, κοτόπουλο αλακρέμ. Και το υπέροχο κρασί. Θα πάμε πως γίνεται το αυθεντικό σούσι. Έχουμε 5 διαφορετικά. Σολομό, γαρίδα, τόνο. Πρώτος είναι με σουσάμι. Ο σεφ, ο φίλος μας εδώ, ο what's your name?
1: Τίμο.
0: Τίμο.
1: Just film this one. Take one.
0: Sushi bar.
1: I'm only on trade first.
0: Wasabi. Soy sauce. Ginger. Pickle.
1: Thanks for reminding me.
0: And soy sauce.
2: Ό,τι ωραιότερο έχω μυρίσει σε τσάι, αλήθεια δεν υπάρχει. Και έχει. Εντάξει, τώρα αυτά εδώ, τα ράσμπερι και τα τσέρι και τα μέρι και τα σίτρους, αλλά έχω εστιάσει εδώ σε αυτό το υπέροχο, το οποίο είναι είναι τιραμισού. Εδώ είναι μπανάνα τιραμισού. Δεν υπάρχουν τα αρώματα. Έχει popcorn, popcorn, ανανάς, mango, bora bora, old love, mango, blueberry amaretti. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε είναι banana, panna cotta, άντε γεια, μιλάμε οι άνθρωποι το έχουν εξελίξει, έχουν πάει αλλού το τσάι.

0: vodka.
1: We're gonna do 45 milliliters of vodka twice.
0: Yes.
1: Two cocktails.
0: Δύο μεζούρες βότκα.
1: Kahlua, in this case.
0: Λοιπόν, βότκα εσπρέσο με Kahlua, το οποίο είναι κόκκινο. Μία μεζούρα. Εσπρέσο. Μία μεζούρα εσπρέσο, οπότε δύο βότκα μεζούρες. Μία μεζούρα Kahlua, μία μεζούρα. Και βάλε εσπρέσο.
1: And then a little sugar syrup.
0: Sugar. Syrup.
1: Syrup. Precise.
0: Σιρόπι.
1: Not too much.
0: It's okay.
1: Then we will be adding ice.
0: Και θα μπουν εδώ σε αυτά τα ποτήρια του Μαρτίνι. Εξού και το κοκτέιλ λέγεται Coffee Espresso Martini. Έχει βέβαια και Kahlua, έχει και εσπρέσο. Είμαστε έτοιμοι. Κοκτέιλάρα. Finish?
1: Not yet.
0: No?
1: Not yet. Oh. There's still more coming out.
0: Για το διάλογο θα βάλει. Βότκα μας αρέσει, ο εσπρέσο θα μας ξυπνήσει. This cocktail is good after dinner, eh?
1: Exactly. It is a digestive
0: cocktail. Είναι πολύ καλό για μετά το φαγητό, για έτσι να χωνέψετε. Το φτιάξετε στο σπίτι σας. And κόκκους καφέ εσπρέσο.
1: There you go. Two times.

Για το crumble topping μέσα στο μπολ με το αλεύρι προσθέτουμε βούτυρο, έχω βάλει και βούτυρο καρύδας. Την καστανή ζάχαρη, τη βρώμη με τους ξηρούς καρπούς και το αλάτι. Τελειώνουμε με πευκόμελο νομαδικής μελισσοκομείας Ζάπρος Χάνεϊ. Με ένα πιρούνι κάνουμε αυτό ακριβώς εδώ, ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά και τα αφήνουμε στην άκρη. Θα χρειαστούμε 3 κιλά μήλα, γι' αυτό έχω ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία σε νερό με λεμόνι, μήλα ζαγορίν, μήλα κόκκινα, αφαιρούμε την ετικέτα, κόβουμε στη μέση. Τα συγκεκριμένα μήλα, τα κόκκινα μήλα, είναι πιο μαλακά, οπότε θα τα κόψετε λίγο πιο χοντρά κομμάτια. Τα πράσινα είναι πιο σκληρά αν χρησιμοποιήσετε, οπότε πιο μικρά κομμάτια τα πράσινα μήλα. Κόβουμε στη μέση και πάμε δίπλα στο νερό με το λεμόνι και συνεχίζουμε. Βάζουμε τα μήλα μας σε ένα ταψί, ρίχνουμε την καστανή ζάχαρη, το αλεύρι για όλες τις χρήσεις βρόχιδων, cranberries, σταφίδες, ό,τι θέλετε. Εγώ cranberries για να έχουμε οξύτητα, αλάτι για τη γεύση, ginger σε σκόνη, κανέλα 1,5 κουταλάκι του γλυκού σε σκόνη. Φυσικά ανακατεύουμε και τα απλώνουμε. Απλώνουμε τώρα και σπάμε ουσιαστικά το crumble topping πάνω από τα μήλα, αυτό θέλουμε, χοντρά κομμάτια, και πάμε να ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 βαθμούς για περίπου 45 με 50 λεπτά. Σερβίρεται ιδανικά με γιαούρτι, σαντιγί, παγωτό και σάλτσα καραμέλας.

Τώρα θα κάνω μια στροφούλα για να δείτε πού είμαι και αν έχει και κόσμο, μωρέ. Τίποτα, άλλος δεν χρωστά. Γελά. Οκ. Λοιπόν, στροφή. Δείτε ακριβώς πάνω εδώ. Η αρχιτεκτονική είναι οριακά ανατριχιαστική.

Δεν το άρχοντα τι κάνει τώρα εδώ. Πίτα αραβική, λουκάνικο, κέτσαπ, μουστάρδα, δύο και 49. Το MyZail είναι ένα ίσως από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα στη Φραγκφούρτη. Παρέχει τα πάντα, είναι shopping center, αλλά όχι μόνο. Θα βρεις από φαγητό, ποτό, τις καλύτερες και μεγαλύτερες φίρμες ρούχων και όχι μόνο. Και είναι Σαββατοκύριακο και γίνεται πάταγος. Αυτά δεν τα είδαμε πέρυσι, δεν μπήκαμε σε εμπορικό κέντρο. Πας μαγειρεύοντας σε εκπομπή, αλλά τώρα πάμε γυρεύοντας. Foodtopia. Πάμε. Πάμε να ξοδέψουμε χρήματα. Πάμε. Ανεβαίνουμε. Αυτό που βλέπετε. Εντάξει, σε πιάνει ζάλιο, δεν υπάρχει αυτό. Και αν είσαι ψυχοφοβικός σαν και εμένα, τα χρειάζεσαι.

Επιτοπλίστων εδώ έχει μόνο καταστήματα με φαγητό. Κατεβάζω λίγο κάμερα κάτω. Τέρμα κάτω. Και πάμε.

στον ουρανό. Στροφή για να δούμε τους ουρανοξύστες από το γυάλινο κτίριο. Δεν ξέρω όντως αν φαίνονται. Μέσα από το εμπορικό κέντρο και από το γυάλινο αυτό κτίριο δεσπόζουν οι ουρανοξύστες.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλώς όρισες στον Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούργια brands, να περιμένετε πολλά καινούργια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινίστηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Εν Λευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στο Εν Λευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Εν Λευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαφτιστικού, του επώνυμου βαφτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Εν Λευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Λευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές Αργάνης.

καλύστη. Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε

0: ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι, γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν, ε?
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους. Ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

Εκδρομές Hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα.

πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινίστηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην Οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστικό.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: νύχτα φταίει.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

δεν ξέρεις την ιστορία σου, δεν ξέρεις τίποτα. Είσαι σαν ένα φύλλο που δεν ξέρει ότι είναι μέρος ενός δέντρου. Έχουμε χρέος όλοι μας να σεβόμαστε τις ρίζες και την καταγωγή μας. Σέβομαι και αγαπώ τον τόπο μου και ένα παραπάνω τα χωριά μου. Εκεί που μεγάλωσα, που με έκαναν όσα είμαι σήμερα. Αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο συνεργάτη μου. Στον καλό μου μάγο που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες για να μπορούμε να σας ταξιδεύουμε. Ο Μάνος Διακινησάκης έχει καταγωγή από το Σμάρι Παιδιάδος. Ήταν μια υπόσχεση να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο αυτό.

Το ΣΜΑΡΙ είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητος του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Απέχει 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο σε υψόμετρο 320 μέτρα. Κύριο προϊόν είναι το λάδι και το κρασί, όπως επίσης και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Στα παλαιότερα χρόνια, ο πληθυσμός του οικισμού ασχολούνταν με το εμπόριο του λαδιού και της φέτσας. Αφετηρία των φετσάδων ή φετσολαδάδων ήταν και είναι το παραδοσιακό αυτό χωριό. Αυτό θα το τονίσω αρκετές φορές. Το ΣΜΑΡΙ έχει κηρυχθεί διατηρητέως και παραδοσιακός οικισμός. Ωστόσο, το χωριό αυτό κρύβει μεγάλη ιστορία από την αρχαιότητα. Οικισμοί, αγρικίες, ιερά, ναοί, νεκροταφεία των μινωικών και ιστορικών χρόνων εντοπίζονται να αναπτύσσονται διαδοχικά ή και συγχρόνως γύρω από το σημερινό χωριό και το λόφο του προφήτη Ηλία σε υψόμετρο 594 μέτρα, ο οποίος φαίνεται να αποτελεί διαχρονικά το επίκεντρο του λατρευτικού και οικιστικού ενδιαφέροντος. Η Ακρόπολη φαίνεται να είναι ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καστελίου.

πρώτη μας στάση ο λόφος του προφήτη Ηλία. Αν βρεθείς ποτέ στο Σμάρι, μην αμελήσεις ένα περίπατο εδώ. Σε αυτό το πανέμορφο μέρος, η αίσθηση του χρόνου χάνεται και η φύση σου υπενθυμίζει τη δύναμή της. Εμείς συναντήσαμε τον πρόεδρο της κοινότητας, Δημήτρη Μηλαθιανάκη, έναν άνθρωπο που αγαπά τόσο τον τόπο του, ώστε να τον ορίζει ως κέντρο του κόσμου.

0: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος εδώ, στο χωριό στο Σμάρι, στον προφήτη Ηλία. Πραγματικά ένα μέρος που αν θέλεις να ηρεμήσεις, μπορείς να έρθεις, σε προκαλώ, θα περάσεις υπέροχα. Και είμαι εδώ με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Μιλαθιανάκη Δημήτρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και που είμαστε εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Το πανέμορφο χωριό που λέγεται Σμάρι. Εδώ είμαστε στην κορυφή του προφήτη Ηλία. Από εδώ φαίνεται, έχουμε απίστευτη θέα, φαίνεται σχεδόν ο μισός νομός Ηρακλείου. Φαίνεται η θάλασσα, είναι η Δία, φαίνεται απέναντί μας. Έχουμε ένα χωριό το οποίο είναι παραδοσιακό συγχυσμός από το 1980 περίπου. Είμαστε 14 ομορφότερα χωριά της Κρήτης. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε το χωριό αυτό, ένα μικρό χωριό, με τα επαγγέλματα τα παραδοσιακά που μας έχουν μείνει. Ασχολούμαστε με την αγροτική δουλειά, κτηνοτροφία. Υπάρχουν τυροκομεία και βγάζουμε ένα από τα καλύτερα τυριά ίσως της Κρήτης.
0: Να το δοκιμάσουμε αυτό το τυρί.
1: Και βέβαια να το δοκιμάσουμε.
0: Λοιπόν, εγώ επειδή μου έχετε δώσει πολλές λέξεις έτσι ωραίες που αφορούν το χωριό και επειδή λέτε ότι είμαστε σε ένα πολύ ιδιαίτερο χωριό που έχει πάρει αριστεία όπως έμαθα, θέλω λίγο να με πάτε εκεί. Πότε πήρε την αριστεία, τι εστί αριστεία για το Σμάρι και ποιος ο λόγος, ποια αφορμή.
1: Το 2011 υπήρχε ένα διαγωνισμός, ευρωπαϊκός διαγωνισμός στις Βρυξέλλες. Για ανάπλαση χώρων σε διάφορους οικισμούς, είτε ήταν ολόκληρο, έμπαινε το χωριό ή διάφορα κτίρια. Είχαμε πάρει μέρος στο διαγωνισμό. Είχαμε βγει δεύτεροι επιλαχόντες. Πρώτοι ήταν οι αδελφοί τους στη Δευτερά Ελλάδα. Εκεί βραβευτήκαμε, πήραμε το βραβείο και προχωράμε με όσα μπορούμε να μαζέψουμε θετικά για το χωριό μας.
0: Όταν έρθει εδώ κάποιος, το πρώτο πράγμα που θα του προτείνατε, ποιο θα ήταν, γιατί αναφέρατε τύρια, αναφέρατε αμπέλια. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει περισσότερο το Σμάρι?
1: Είναι πολλά. Καταρχήν, είναι η θετική ενέργεια που έχει σαν χωριό. Δεν ήρθε κανείς ακόμα ένας επιχείρησης και να πει ότι δεν του αρέσει. Είναι η παραδοσιακή όψη που έχει, τα σοκάκια, τα στενά με τα λουλούδια. Είναι η διατροφή, η σμαριανή παραδοσιακή κουζίνα. Μπορεί να γευτεί τα πάντα στις ταβέρνες που υπάρχουν στο χωριό. Τα τυροκομικά που είπα. Οι εκδηλώσεις, οι απίστευτες εκδηλώσεις που κάνει ο σύλλογος. Με ό,τι αφορά τα παλιά επαγγέλματα, τα γεωργικά επαγγέλματα και ό,τι έχουν όλα τα συναφή επαγγέλματα που έχουν να κάνουν το χωριό.
0: Καλό κρασί έχετε?
1: Πάντα. Καλό κρασί και διαφόρων χρωμάτων.
0: Και καλή καρδιά.
1: Και καλή καρδιά πάνω απ' όλα.
0: Και τι, αν ανατρέξουμε έτσι λίγο πίσω, τι είναι αυτό το πιο σημαντικό που χαρακτηρίζει στην παλαιότερη ιστορία το χωριό?
1: Το χωριό παλιά είχε το εμπορικό κομμάτι του, που ήταν οι περισσότεροι ασχολούνταν με το εμπόριο του λαδιού. Φτιάχνανε σαπούνι και πολλοί εμπόροι αγοράζανε φέτσες, γιατί η πρώτη ύλη του σαπουνιού είναι η φέτσα, έτσι αλλιώς. Και μετά ήταν τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Επειδή το χωριό μου ήταν παλιά μεγάλο χωριό, είχε και από όλα τα επαγγέλματα. Είχε ζαγκάρια, σαμαρά, είχε από όλα τα επαγγέλματα. Δυστυχώς τώρα βέβαια δεν υπάρχουν μόνο οι ταμπέλες.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι ένα πολύ όμορφο χωριό. Ότι αν έρθει κανείς εδώ, μπορεί να το ανακαλύψει και μέσα στο χωριό, αλλά και έξω, όπως αυτό που βλέπουμε εμείς, την υπέροχη θέα με τη γραφικότητά του. Το Σμάρι όμως δεν είναι ένα χωριό που συναντάτε μόνο στη νεότερη ιστορία. Υπάρχει ιστορία και από τα αρχαία χρόνια. Υπάρχουν πολλές εκκλησίες βυζαντινές εδώ. Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγα πράγματα?
1: Βέβαια. Έχουμε βυζαντινές εκκλησίες στο μοναστήρι του Αφέντη Χριστού, που είναι γύρω στο 14ο αιώνα. Του Αγίου Γεωργίου, που είναι γύρω στο 12ο αιώνα. Και έχουμε και τα αρχαιολογικούς χώρους, όπως είναι η κορυφή του προφήτη Ηλία, η Ακρόπολης Μαρίου, όπως είναι, γράφεται στα βιβλία. Έχουμε και άλλους χώρους διάσπαρτους στο χωριό μέσα. Έχουμε μινωικούς τάφους.
0: Επισκέψιμα
1: δεν είναι ακόμα. Ετοιμάζονται. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει σύντομα επισκέψιμο στο χώρο, ειδικά η κορυφή του προφήτη Ηλία.
0: Και εσείς σαν πρόεδρος της κοινότητας, έτσι μια φιλοδοξία, ένα όνειρο για το Σμάρι, κάτι να μοιραστείτε μαζί μας?
1: Φιλοδοξία μου είναι να φτιάξουμε το χωριό όσο γίνεται περισσότερο, να γίνει η β' ανάπλαση του χωριού, να γίνει ακόμα πιο όμορφο και να έρθουν επιτέλους πίσω Σμαριανοί να πάρει περισσότερη ζωή το χωριό.
0: Το ευχόμαστε.
1: Τα υπόλοιπα φτιάχνονται.
0: Το ευχόμαστε. Και να έχετε πάντα έτσι καλή καρδιά, καλό κρασί, καλό τυρί, τι άλλο,
1: και καλό φαγητό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.

0: Γεια σας. Βρισκόμαστε στο Σμάρι Παιδιάδος, ένα πολύ όμορφο χωριό, 27 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Εδώ οι κατοικοί του ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Και με άλλα πολλά βέβαια που θα τα μάθουμε στην πορεία. Ελάτε μαζί μας.
1: Η Ονειροπόλη είναι οι σωτήρες του κόσμου. Μπορεί να σας ακούγεται υπερβολικό, ειδικά στις μέρες που διανύουμε, κι όμως δεν είναι. Αποδεδειγμένα, η ανθρωπότητα δεν μπορεί να ξεχάσει εκείνους που πίστεψαν στο όνειρο και το έκαναν πραγματικότητα. Εκείνοι έφεραν την αλλαγή. Στο Σμάρι τολμώ να πω ότι γνώρισα έναν τέτοιο άνθρωπο. Την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σμαρίου, τη γλυκύτατη Μαρία Μηλαθιανάκη. Αγαπάει τόσο πολύ το χωριό της που δεν μπορεί να αφήσει τα ιδανικά του τόπου να ξεθοριάσουν και να χαθούν. Οι δράσεις του Συλλόγου είναι πάρα πολλές και πραγματοποιούνται σταθερά εδώ και πολλά χρόνια. Οι εκθέσεις, οι εκδηλώσεις και τα εργαστήρια είναι αμέτρητα. Είναι δύσκολο να τα αναφέρω όλα. Αυτά που αξίζει να σημειωθούν είναι η αναβίωση των εθήμων του Πάσχα, αλλά και άλλων εορτών, καθώς και τα παιχνίδια που έπαιζαν οι παππούδες και οι γονείς.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο χώρο που στεγάζεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Μαρίου. Καλά τα λέω, Θα μας πει εδώ πέρα το κορίτσι μας. Έχω τη χαρά να συναντώ πολύ όμορφους ανθρώπους γενικά στις εκπομπές μας. Αλλά εδώ η Μαρία είναι ένας άνθρωπος με ένα τόσο καθαρό βλέμμα, τόσο ωραίο χαμόγελο. Και πάμε να τη γνωρίσετε, τη Μαρία τη Μηλαθιανάκη, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Μαρία, καλώς σε βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
0: Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω.
1: Που είσαστε εδώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα.
0: Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο χώρο που τον έχετε φτιάξει εσείς. Μου το είπες, εγώ δεν το περίμενα. Νόμιζα ότι μπήκε κάποιος ειδικός εδώ μέσα.
1: Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο Πολιτιστικό Κέντρο. Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος δραστηριοποιείται από το 1994 και έχει να επιδείξει σημαντικό έργο υποδομής, όπως είναι η αγορά του οικοπαίδου και η ανέγερση του Πολιτιστικού μας Κέντρου, στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Επίσης, ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος έχει εντάξει ένα κίνητο σε ένα πρόγραμμα με σκοπό να μετατραπεί σε χώρο επίδειξης αγροτικών δραστηριοτήτων και βρίσκεται

0: ένα φεστιβάλ πολιτισμού, στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί μια θεματική έκθεση.
1: Κάθε χρόνο την κάνετε?
0: Κάθε χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Και φέτος έχουμε την έκθεση με θέμα το σιτάρι, το χρυσάφι της γης.
1: Άλλωστε το σιτάρι είναι και κάτι που χαρακτηρίζει τον τόπο.
0: Τα παλαιότερα χρόνια, ναι. Πλέον δεν σπέρνουν. Mm-hmm. Οπότε παλιότερα όμως ήταν σημαντικό.
1: Και είναι καλό να το γνωρίζουν νεότερες γενιές.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε είναι πολύ σημαντικό που κάνετε κάτι τέτοιο. Και είναι μια έκθεση που έχει διάρκεια ζωής πόσο?
0: Θα το κρατήσουμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, mm-hmm. και μετά θα είναι επισκέψιμο μόνο κατόπιν συνεννόησης, mm. Για μικρό χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Διότι το πολιτιστικό μας κέντρο βρίσκεται εδώ για να φιλοξενεί κόσμο και να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις.
1: Ωραία. Και κάνετε εκδηλώσεις και το χειμώνα?
0: Βέβαια. Κάνουμε πάρα πολλές, αλλά επίσης κάνουμε και άλλες δραστηριότητες. Οι εκδηλώσεις μας είναι το γλέντι του Προφητηλία.
1: Ωραία.
0: Κάνουμε ρακοβραδιές.
1: Αυτά είναι τα καλύτερα. Σε αυτά να μας καλέσετε.
0: Κάνουμε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, βέβαια.
1: Εδώ μέσα γίνονται όλα?
0: Όλα γίνονται εδώ, εκτός στο γλέντι του Προφητηλία. Οι καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις γίνονται στην όμορφη πλατεία μας που είδατε πριν.
1: Τέλεια. Και είστε αυτή τη στιγμή ένας ενεργός σύλλογος που κρατάει πραγματικά το χωριό έτσι, σε μια έντονη δράση και ζωή, γιατί είναι σημαντικό.
0: Προσπαθούμε να προβάλλουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να τη διαδώσουμε.
1: Και είσαι ένα νέο παιδί, πραγματικά, και φαίνεται ότι έχεις όρεξη. Και ευχόμαστε να κάνετε πολλές δράσεις ακόμα και πολλές εκδηλώσεις. Πραγματικά. Και θα μας ξαναγήσεις, εννοείται, σε αυτή
0: εννοείται,
1: την έκθεση.
0: Εννοείται.
1: Να τη δούμε κι εμείς, να τη δει και ο κόσμος. Και ευχόμαστε πολλές ακόμα τέτοιες.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε εμείς που ήρθατε.
1: Εμείς.

0: τίποτα όμορφο δεν συνέβη ποτέ χωρίς τον ανάλογο ενθουσιασμό. Αυτό τον ενθουσιασμό ένιωσα και πήρα, βλέποντας πρώτη φορά μπροστά μου την κυρία Ευτυχία. Πόσο τυχαίο δεν είναι το όνομά της τελικά. Εκεί, στους 35 βαθμούς, μέσα σε ένα αλόνι με θέα το χωριό, στις 3 το μεσημέρι, εκείνη με ένα τεράστιο χαμόγελο και με χέρια ανοιχτά, έτοιμη να με αγκαλιάζει σε κάθε μου κουβέντα, μας μαγείρεψε με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο, χοχλούς με χόντρο. Βρίσκομαι σε έναν ωραίο χώρο, αλλά τι χώρο, ένα πραγματικό αλόνι. Πολύ ωραία, πολύ ζεστά βέβαια, δεν μπορούμε να κρύψουμε την αλήθεια, αλλά με τέτοια παρέα δεν πειράζει χαλάλη και η ζέστη. Έχω την κυρία Ευτυχία και την κυρία Χαρά. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Ζέστη, αλλά θα κάνουμε ωραία πράγματα εδώ.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, έχετε επιλέξει ένα φαγητό.
1: Ναι, έχουμε επιλέξει το στάρι με το χόντρο.
0: Ωραία, με τους χοχλιούς.
1: Με τους χοχλιούς.
0: Στάρι, χόντρο, ναι, όπως θέλουμε το λέμε.
1: Ναι, όπως θέλουμε το λέμε.
0: Ωραία. Απλό φαγητό.
1: Ήταν, ναι, πολύ απλό. Το κάναμε παλιά και σαν παιδιά εμείς μας φαινόταν ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί δεν υπάρχει πείνα και ο χόντρος αυτός μας άρεσε πάρα πολύ και μας τον έκανε πολύ συχνά στο σπίτι μας.
0: Και χορταίνατε.
1: Και χορταίναμε και δεν γυρεύαμε τίποτα άλλο.
0: Και έχει και απλά υλικά όπως βλέπω.
1: Ναι, έχει πολύ απλά υλικά, δεν θέλει τίποτα. Λοιπόν, βάνω λίγο νεράκι.
0: Ωραία. Έχουμε εδώ ένα τσιγκάλι με λαδάκι, ναι, και ένα τσιγκάλι, ναι, με νεράκι. Ναι. Να μας πείτε τα βήματα πριν τα ξεκινήσουμε.
1: Ναι, εδώ θα βάλουμε τώρα, βάνω το, από το νεράκι, θα βάλω τσιχοχλιούς να βράσουνε. Μετά θα τσιπλύνουμε, να τσιβάλουμε στο λαδάκι, να βάλουμε την ντομάτα να ψήνεται. Μετά βάλουμε λίγο νεράκι εδώ μέσα, να βάλουμε να βράσει καλά. Mm-hmm. Και μετά θα βάλουμε το στάρι να ψήνεται σιγά.
0: Ωραία.
1: Σιγά. Και είναι όλα ωραία.
0: Ωραία, και έχουμε, βλέπω εδώ, κρεμμυδάκι, ντομάτα.
1: Και έχουμε κρεμμυδάκι, ντομάτα.
0: Λατάκι, το από λαδάκι.
1: Από όλα, από όλα.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια.
0: Άντε, να ξεκινάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, βάλω λίγο νεράκι. Άναψε το πετρογκάζι.

0: Βάζομαι τσιχοχλιούς εδώ πέρα, τσικαθαρίζομαι και τσιβάζομαι να βράσουνε, να τσιπλύνομαι και μετά θα τσιγαρίσουμε.
1: Πρώτα τις βράζουμε λοιπόν στο,
0: ναι,
1: νεράκι.
0: Στο νεράκι
1: και μετά τις βάζουμε στο τσιγάρισμα
0: και
1: με το
0: μετά
1: λαδάκι.
0: Το τσιγάρισμα και μετά πάνω μέσα την ντοματούλα, το κρεμμυδάκι.
1: Πόση ώρα θέλει περίπου αυτό το φαγητό πάνω κάτω? Είναι ανάλογα την ποσότητα που κάνουμε?
0: Ναι, ανάλογος την ποσότητα. Κανένα τέταρτο, μισή ώρα, ανάλογος το απολύδα. Άμα πτήσεις λίγο μια φλιτζάνα, θέλει λίγο.
1: Λίγο. Και εσείς χοχλούς αυτούς βρήκατε εσείς?
0: Ναι.
1: Κυρία Ευτυχία, γυρίζετε δηλαδή και βρίσκετε ακόμα χοχλούς?
0: Ναι, πάρα πολλούς. Έχω πάει δύο φορές το φέτος με τον γραμματέα. Όχι. Μωρή βάλεις όλα θέλετε για μισή ονδύτια. Και βρίχνω και δίνω και στις φίλους. Και εσένα έχω να σου δώσω το γράφι που θα φύγεις, θα σε τρώσει ωραία.
1: Πάρ' και χοχλίους.
0: Θα
1: δώσω τον μπαμπά μου.
0: Να σου τη δώσω τον μπαμπά, σε ευχαριστώ.
1: Θα δώσω τον μπαμπά μου, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ φανατική, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Να σου τη δώσω τον μπαμπά σου. Έθενε λίγο να βράσουνε.
1: Είναι λοιπόν ένα φαγητό το οποίο το βρίσκουμε συχνά, ας πούμε, στην κουζίνα σας, στο σπίτι σας, αν έρθουμε, ή είναι ένα αγαπημένο φαγητό που έτσι να το κάνουμε?
0: Δεν
1: τώρα
0: είναι πολύ συχνό, γιατί πρέπει να είναι η παρέα που να τρώει τσιχοχλιούς, να τρώει το χόντρο, να τον κάνουμε. Αλλά πάντως σε όλα τα σπίτια υπάρχει και χόντρος, υπάρχει και χοχλιούς.
1: Βέβαια.
0: Γενικώς.
1: Ωραία. Άμα βρίσκεται ακόμα χοχλούς, άμα πηγαίνετε και έχει περιοχή δηλαδή αρκετούς.
0: Και εδώ χάμε τώρα να πάω και χάμε να κοιτάξω, θα σου βρω.
1: Πολλούς. Και είναι και μεγάλη, δεν είναι μικρή.
0: Έχει πολλούς. Και εδώ που είμαστε τώρα έχει πολλούς χοχλούς.
1: Να είστε έτσι, να στέκεστε στα πόδια σας γεροί, δυνατοί, να βρίσκετε πολλά χρόνια ακόμα χοχλούς.
0: Ναι, εγώ θα βρίσκω τουλάχιστον 10 χρόνια ακόμα.
1: Τι άλλο φαγητό έτσι. Τι άλλο φαγητό αγαπάτε να κάνετε?
0: Όλα τα φαγητό γενικώς. Μόνο να έχω τα υλικά.
1: Τα υλικά τα βρίσκετε εσείς πάντα?
0: Ή αγοράζομαι, ξέρω τι θα ψώ τη μια μέρα την άλλη και συμπληρώνω όλες.
1: Εσείς, κυρία Ευτυχία, ασχολείστε πάντα με την κουζίνα, από πάντα μάλλον με την κουζίνα?
0: Από πάντα.
1: Αγροτικές δουλειές,
0: ναι,
1: και κουζίνα?
0: Όλες τις δουλειές τι κάνω. Όλες.
1: Και είστε γέννημα θρέμα εδώ?
0: Ναι, ναι,
1: από το Σμάρι.
0: Ναι, από το Σμάρι.
1: Και εσείς, κυρία Χαρά, ε?
2: Ναι.
1: Ναι, αφού είστε τώρα στην παρέα μου, θα μην σας ρωτήσω. Ναι. Και τι άλλο είναι έτσι παραδοσιακό εδώ στο Σμάρι, εκτός το φαγητό αυτό?
0: Γενικώς όλα τα φαγητά τα ψήνουμε, αναλόγως στο σπίτι και την οικογένεια τι τρώει.
1: Ναι.
0: Άλλος τρώει, μπορεί να φάει μπάμιες με πατάτες, άλλος δεν τα αρέσουν, άλλος θα φάει τις μελιτζάνες. Τέτοια φαγητά, θα κάνουμε ντορμάδες, θα κάνουμε μουσακά, θα κάνουμε παστίτσο, όλα τα φαγητά θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Εξ ολοκλήρωση.

0: Λοιπόν, τώρα έχουμε περάσει το επόμενο στάδιο. Λοιπόν,
1: τώρα βράσαμε τις υποχλιούς, πίναμε και τώρα θα τσιβάλουμε το λάδι να τις τσιγαρίσουμε. Και μετά θα βάλουμε την ντομάτα. Τώρα βάλω το λάδι. Θα βάλω μετά την ντομάτα. Ξύσα την Χαρούλα. Και ψήνει την ντομάτα με το κρεμμυδάκι.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα ψηθεί λίγο και μετά θα βάλουμε το νερό να βράσει, να βάλουμε το στάρι να ψήνεται.
0: Άρα τους χοχλίους τους βάζουμε μετά στο τέλος.
1: Τώρα θα τις βάλω.
0: Α, τώρα.
1: Τώρα θα τις βάλω να ψήνεται με την ντομάτα.
0: Προσέχετε.
1: Τώρα βάζουμε την ντοματούλα. Μα είναι τέλειο,
0: Εσείς νομίζω ότι είστε τέλειο, νοικοκυρά.
1: Ορίστε,
0: λοιπόν, τέλεια. Αυτό είναι ένα καλοκαιρινό φαγητό, να υποθέσω. Έχουμε κάτι έτσι να προτείνουμε στο
1: τηλεφωνικό. Τώρα βάνουμε και τα λάτι.
0: Και κρεμμυδάκι.
1: Τώρα βάνουμε το κρεμμυδάκι, ναι, κρεμμύδι. Και έτσι θα ψήνεται λίγο.
0: Ναι.
1: Και μετά θα σταματήσουμε.
0: Πόσο να πάμε... λίγο.
1: Να τσιγαριστεί λίγο.
0: Ένα ταρτάκι δηλαδή.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι, πιο λίγο.
0: Πιο λίγο. Είμαστε και στο Πετρογκάζιν πιο γρήγορα. Κυρία Ευτυχία, θέλω μετά να μου πείτε ένα άλλο γνωστό φαγητό που συναντάει κανείς εδώ, άμα έρθει το χειμώνα. Εδώ στο Σμάρι, τι θα φάει το χειμώνα.
1: Δηλαδή καθημερινό, τι έχουμε.
0: Ναι, έτσι παραδοσιακό. Δηλαδή, εγώ άκουσα κάτι ασκρολίμπους.
1: Βρίσκομαι ασκολίμπρους, αγινάρες του βουνού.
0: Ναι.
1: Και έτσι κάνω με το κρέας φρικασέ.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ποιο κρέας, τι κρέας.
1: Κατσικάκι συνήθως βάλουμε. Κατσικάκι, αρνάκι.
0: Ωραία.
1: Τέτοια πράγματα. Και βρίσκομαι ασκολίμπρους, βρίσκομαι χόρτα, γιαχνέρα. Τα κάνουμε γιαχνερά, κάνουμε πίτες ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες κορτόπες.

0: πιτές, αλλά έτσι τώρα που είναι τέτοια εποχή και δεν έχω να σας προσφέρω.
1: Να πηγαίνουμε την εποχή.
0: Ναι, να σας προσφέρω.
1: Το στάρι πόση ώρα θέλει?
0: Κανένα τέταρτάκι.
1: Θέλει και το στάρι. Ναι. Εντάξει, νομίζω είναι ένα φαγητό που μια νοικοκυρά άμα κάτσει σε μία ώρα,
0: Σε 20 λεπτά, εντάξει.
1: 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Με την προεργασία όμως που χρειάζεται.
0: Έχω κλειβράζει, τσιπλίνει, γεράζει, τσιγαρίζει, έχει κόψει την ντοματούλα, το κρεμμύδι, θα βάζει μέσα. Κάνει ένα πρόβλημα, δεν υπάρχει.
1: Τέλεια. Κυρία Ευτυχία, έχετε παιδιά?
0: Δύο.
1: Εγγόνια?
0: Έχω δισέγγωνα δύο.
1: Να σας ζήσουν, να τα χαίρεστε. Ευχαριστώ. Να δείτε ακόμα κι άλλα.
0: Θα δω ακόμα δύο εγγονάσια, να δω.
1: Να τους κάνετε τέτοια ωραία φαγητά. Λοιπόν, έχω βέβαια, η μία κυρία μόνο μιλάει, αλλά
0: λοιπόν,
1: έχω
0: ένα ζώο, τον Κωστή, το οποίο δεν έχει φάει ποτέ ντουφοκλιούς, αλλά αν τον πας να μαζέψεις, θα σου μαζέψεις πάρα πολλούς.
1: Δεν έχει σημασία. Κι εγώ άμα θέλετε έρχομαι να μαζέψω, αλλά δεν τους φάω.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν έχω τέτοια.
0: Έτσι πας το καλαθάκι.
1: Έχω εδώ όμως και την κυρία Χαρά Μιλαθιανάκη, δεν μπορώ τώρα να μην... Και η κυρία Χαρά, η βοηθός εδώ πέρα, είναι και αυτή η Μαριανή.
0: Ναι,
1: και καλή μαγείρισα. Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε... θα περάσουμε στο στάρι τώρα ή πιο μετά, θέλουμε ακόμα
0: τώρα,
1: χρόνο,
0: Τώρα θα βάλω...
1: Νεράκι λίγο
0: το νεράκι. Ακόμα. Και μετά θα πάω να βράσω το τσικάλι εκεί πέρα τώρα.
1: Ωραία.
0: Ακόμα να βράσει και μετά θα βάλουμε το στάρι, να ψήνεται σιγά σιγά εκεί πέρα και είμαστε έτοιμοι.
1: Και θα το δοκιμάσουμε.
0: Εγώ θα το βάλω στο πιατάκι. Στάρι θα φάω μόνο.

0: και μετά θα ψήνετε σιγά σιγά, μα θα είναι έτοιμο, θα σε πω.
1: Είστε τόσο γλυκιά που σας πλησιάζω συνεχώς μέλη.
0: Ορίστε. Ορίστε. Για σου να ήταν πολλές φίλες. Θα ψήνεται σιγά σιγά, τον ανακατεύομαι τώρα για να μην πιάσει τον πάτο.
1: Να μην κολλήσει, ναι.
0: Ναι, να μην κολλήσει, όπως συνήθως όλα τα φαγητά.
1: Το χαμηλώσω τώρα.
0: Ναι, το χαμηλώσαμε να ψήνεται σιγά σιγά και θα μπει κι άλλο νεράκι, γιατί θέλει κι άλλο, μόνο να πήξει ακόμα λίγο να δω.

0: Λοιπόν, έχουμε τελειώσει το φαγητό μας. Είμαστε έτοιμοι για το σερβίσμα. Ασφαλώς και θα δοκιμάσω, επειδή το φαγητό αυτό είναι μια ευτυχία σαν την κυρία Ευτυχία που μας το έχει φτιάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, αλήθεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά πολλά χρόνια ακόμα, να μοιράζετε ευτυχία.
1: Και λέω, καλώς ήρθαν τα σύννεφα και φέραν τον αέρα και δροσερέψαν τα δέντρα που ήταν μαραμένα.
2: Μπράβο, τι ωραία.
0: Δεν λέω τίποτα άλλο.

Τι δύναμη έχει μια αγκαλιά από ανθρώπους που βλέπεις πρώτη φορά και όμως μοιράζονται την ίδια αγκαλιά που θα έκαναν στον άνθρωπό τους. Πώς να μετρήσω αυτά τα βλέμματα? Πώς να ζυγίσω τα χαμόγελα που μου χαρίζουν? Περπατώντας ανάμεσα στα γραφικά σοκάκια του χωριού, ήθελα να βάλω τα κλάματα. Από συγκίνηση και χαρά για τις στιγμές που κερδίζω. Είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας να γεύεσαι τέτοια συναισθήματα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Σε αυτό το υπέροχο χωριό είπα να θυμηθώ κάτι που είχα να κάνω από παιδί. Να πατήσω στα φύλλα. Μας καλωσόρισε λοιπόν στο υπέροχο σπίτι του ο κύριος Κώστας Διακενησάκης. Στην αυλή του υπάρχει ένα πολύ παλαιό πέτρινο πατητήρι. Τα σταφύλια ήταν παρατεταγμένα στα καφάσια και μέσα στο πατητήρι με περίμεναν έμπειροι ντόπιοι, έτοιμοι για μια μοναδική εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου.

Με τα πόδια μας θα πιέζαμε και θα λιώναμε τα σταφύλια. Ο χυμός που παράγεται και συλλέγεται είναι ο μούστος. Κατά την πανηγυρική αυτή διαδικασία,

Να ξέρατε πόσες μνήμες μου ξύπνησε αυτό το χωριό. Πόσα αγαπημένα πρόσωπα από τα παιδικά μου χρόνια νόμιζα ότι έβλεπα ξανά μπροστά μου. Θα βάλω μία άνω τελεία πριν αποχαιρετήσω τον τόπο αυτό όπως του αξίζει. Θα φανταστώ πως έχω ένα μαγικό ραβδί και θα σας πάω σε ένα όμορφο μουσικό διάλειμμα και μία συζήτηση με έναν καλλιτέχνη αγαπημένο, τόσο για τη φωνή του και τη μουσική του πορεία,

0: λίγο πριν επισκεφτούμε το Σμάρι, είχαμε τη χαρά και την τιμή να συναντήσουμε τον Κώστα Μακεδόνα και να ζήσουμε ένα πραγματικά υπέροχο μουσικό ταξίδι. Κώστα, καλώς ήρθες. Πήρα το θάρρος να μιλήσω κατευθείαν στον ελληνικό, γιατί επειδή τόσα χρόνια πραγματικά θαυμάζω όλη αυτή την πορεία, θαυμάζω αυτό που κάνεις. Είναι έτσι όπως μπαίνεις στα σπίτια των ανθρώπων, σαν να είσαι δικός μας άνθρωπος.
1: Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει. Οπότε.
0: Καλώς ήρθες.
1: Χαίρομαι, Τανικό. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα.
0: Καλώς ήρθες στον παράδεισό μας, στην Κρήτη. Έρχεσαι συχνά.
1: Βέβαια, την αγαπώ πολύ την Κρήτη.
0: Κι ας είσαι Μακεδόνας.
1: Βέβαια, ναι. Έχουμε κοινά οι Μακεδόνες και οι Κρήτες.
0: Λοιπόν, εδώ στην εκπομπή μας, στον Παράδεισο τον Υπαρκτό, θέλω λίγο να σε πάω στο δικό μας παράδεισο, αλλά να μας μιλήσεις πρώτα για το δικό σου παράδεισο. Εσένα τι σημαίνει παράδεισο? Υπάρχει ένας υπαρκτός παράδεισος στη ζωή σου?
1: Υπάρχει. Και είναι, νομίζω, όλος αυτός ο χώρος που έχω δημιουργήσει σε αυτή τη ζωή. Η οικογένειά μου, η μουσική μου οικογένεια, η αεροπορική μου οικογένεια. Όλο αυτό το κομμάτι που περιλαμβάνεται σε αυτούς τους κύκλους είναι ο παράδεισός μου.
0: Και έχεις μιλήσει πολλές φορές για την αγάπη της οικογένειας, της φιλίας.
1: Βέβαια. Αυτά είναι αξίες που δεν αλλοιώνονται στον χρόνο.
0: Είναι ωραίο αυτό να το ακούμε από καλλιτέχνες, γιατί κακά τα ψέματα δεν το ακούω συχνά. Ο καλλιτέχνης δεν θα πει συχνά για την αγάπη της οικογένειας ή για της φιλίας.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Όσο πιο μεγάλος είναι ο κύκλος που δημιουργείς στη ζωή σου, όσο πιο πολύ κόσμο γνωρίζεις, όσο πιο πολύ κόσμο βλέπεις, τόσο έχεις ανάγκη αυτό το κλειστό κύκλο της οικογένειας, και αυτό εγώ χρησιμοποίησα και τις τρεις οικογένειες. Το έχεις τόσο πολύ ανάγκη, γιατί είναι πραγματικά ο παράδεισός σου. Είναι εκεί που νιώθεις ασφάλεια, που εισπράττεις πολύ μεγάλη αγάπη, ακόμα μεγαλύτερη και από αυτή που εισπράττεις από όλο τον κόσμο. Είναι διαφορετικά.

0: ήρθες, αεροπορικά απαιτώντας εσύ.
1: Επιβάτη.
0: Αυτή η αγάπη εκεί του αέρα ψηλά.
1: Αυτή υπάρχει. Είναι και δουλειά μου ούτως ή άλλως. Παράλληλη δουλειά μου εδώ και πολλά χρόνια. Είμαι πιλότος αερογραμμών και εκπαιδευτής, οπότε δεν συνεχίζει να υπάρχει πάντα.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τα καλλιτεχνικά εδώ. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις ντόπιους καλλιτέχνες. Εάν κάποιος σου έλεγε αύριο ότι μπορεί να γίνει μια πολύ όμορφη συνεργασία με ένα κριτικό καλλιτέχνη, έχεις κάποιον έτσι στην καρδιά σου, θα διάλεγες?
1: Με το Σκουλά είχαμε κάνει. Από τα νέα παιδιά μου αρέσει ο Ζερβάκης που είναι, έχουμε κάνει πράγματα με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο. Ο Ζαχαρίας ο Σπυριδάκης που είναι πολύ καλός.
0: Δεν έχεις συνεργαστεί?
1: Έχουμε συνεργαστεί, ναι.
0: Αλλά εγώ θέλω με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς.
1: Αυτό είναι δύσκολη τώρα ερώτηση, πρέπει να ψαχτώ.
0: Δεν

0: Υπήρχε δηλαδή ποτέ κάποια έτσι επιθυμία που. Παράδειγμα, οι περισσότεροι λένε με τον Ταραντόνι, επειδή είναι ένα όνομα έτσι.
1: Καλά, ναι. Αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε.
0: Εσύ, ενώ έχει φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Συγγνωμία.
0: Καλά, εννοείται. Για όλους.
1: Ιστορικό σκέλ.
0: Σε αυτό το σημείο που βρίσκεσαι, που έχει κάνει τόσα πράγματα, τόσες συνεργασίες, τόσα τραγούδια που μας συντροφεύουν, υπάρχει κάτι που θα έλεγε ότι δεν κατάφερε να κάνει κάποιο στόχο, που δεν υλοποίησε κάτι, ένα όνειρο?
1: Έκανα πολλά. Κάποιες φορές σκέφτομαι και λυπάμαι που δεν γνώρισα το Μάνο Χατζηδάκη, δεν γνώρισα τον Ζαμπέτα και αυτούς όλους τους παλιούς μεγάλους δημιουργούς. Και από τους δημιουργούς μετά θεωρώ και αυτό θεωρούν και φίλοι μου και πολλοί ότι ήταν κρίμα που δεν κάναμε μια συνεργασία με τον Αντώνη τον Παρδί. Mm. Όσο ζούσε βέβαια ο άνθρωπος.
0: Ενώ τον έχεις χιλιοτραγουδήσει.
1: Ναι, γιατί είναι η άποψη πολλών φίλων ότι αν κάναμε κάτι μαζί θα είχε τεράστια επιτυχία. Απλά δεν έτυχε από διάφορες καταστάσεις, κυρίως από συνεννοήσεις εταιριών. Mm-hmm. Αυτά τα γνωστά που μπαίνουν στη δουλειά. Mm-hmm.

0: όμως, υπάρχει κάτι που θα άλλαζες στην μέχρι τώρα πορεία σου, είτε μουσικά είτε όχι. Ας πούμε, αν δεν έκανες, αν δεν είσαι πιλότος για παράδειγμα, τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις, ή αν δεν τραγούδαγες.
1: Δεν ξέρω. Κάτι θα έκανα πάντως σίγουρα θα ψαχνόμουν. Είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνεται συνέχεια. Είχα πάντοτε πάθος στην ιατρική. Μου άρεσε πάρα πολύ από παιδί. Απλά κάποια στιγμή στα χρόνια του γυμνασίου και στα πρώτα χρόνια του λυκείου, εκεί που αρχίζει και μπαίνει στην εφηβεία, αρχίζει λίγο ο χαβαλές με τους φίλους, αρχίζει η άρνηση λίγο του διαβάζω, η κόντρα με τους γονείς, ότι εγώ τώρα καλά, αφήστε με να κάνω τη ζωή μου. Οπότε πέρασα κι εγώ από αυτή τη φάση και αυτό δεν με βοήθησε να κρατήσω πάρα πολύ ψηλά επίπεδα στα χρόνια αυτά του γυμνασίου και στα πρώτα του λυκείου. Στο τέλος πήραμε πολύ μεγάλο βαθμό βολητήριο, αλλά τα προηγούμενα χρόνια δεν έχτισα το έδαφος για να κινηθώ προς τα εκεί.
0: Διάλεξες όμως...
1: Όλα τα πράγματα γίνονται...
0: Για καλό και διάλεξες και αυτό που αγαπούσες προφανώς.
1: Ναι, ούτως ή άλλως διάλεξα δύο πράγματα που αγαπούσα. Και δεν νομίζω να άλλαζα. Αυτό που τελικά γινόμαστε έχει ακόμα και τα λάθη μας έχουν συντελέσει για να γίνει αυτό. Οπότε για να φτάσεις εκεί που είσαι. Οπότε θεωρώ ότι δεν ξέρω αν θα άλλαζε τίποτα. Νομίζω είμαι ευχαριστημένος.
0: Πολύ ωραία αυτό λες και είναι και πολύ καλό αυτό. Να είναι κάποιος συνειδητοποιημένος με όλα αυτά που έχει κάνει και να τα αγαπάει.

0: εγώ θα ήθελα να σου κάνω άπειρες ερωτήσεις τώρα που σε είχα, αλλά δεν μας αφήνει ο χρόνος. Θέλω μόνο μετά από όλα αυτά που περάσαμε, που περνάμε αυτά τα χρόνια και εσύ το έχεις βιώσει σίγουρα και σαν καλλιτέχνης, όπως και όλοι οι καλλιτέχνες. Θέλω λίγο να μας αφήσεις εδώ με μία ευχή για το μέλλον, με μία φιλοδοξία, με ένα ακόμα όνειρο, ίσως όπως θέλεις πες το. Μία ευχή για εσένα και για όλους τους καλλιτέχνες, για όλους τους μουσικούς, για αυτή την κουλτούρα που έχουμε.
1: Πρέπει να κάνουμε πολλές ευχές καταρχάς, γιατί τα πράγματα δυστυχώς δυσκολεύουν και δυστυχώς όλα αυτά που περάσαμε τα τελευταία 10 χρόνια ξαφνικά τώρα έρχονται και όλα μαζί. Δηλαδή ενώ ήρθαν σταδιακά κάποια πράγματα, τώρα φοβάμαι ότι θα τα περάσουμε όλα μαζί. Για τη μουσική τι να πω. Καλά μυαλά, θεωρώ ότι υπάρχουν νέοι ταλαντούχοι δημιουργοί. Δυστυχώς το περιβάλλον δεν τους αφήνει. Ούτε και νέοι τραγουδιστές υπάρχουν πολύ καλοί. Δεν έχουν όμως τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα. Και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Γιατί και τον δημιουργό τον φτιάχνει η δισκογραφία του και τον τραγουδιστή. Αυτό μένει στο τέλος. Όσα σπουδαία live και να κάνεις, όσα σπουδαίες εμφανίσεις και να κάνεις, αν δεν φτιάξεις μια δισκογραφία μέσα στα χρόνια, τέλος δεν μένει τίποτα.
0: Τώρα μου έδωσες την μπάσα να ξέρεις να μην μπορώ να σε κλείσω έτσι. Άρα έχεις αισθανθεί τυχερός.
1: Πολύ τυχερός. Δούλεψα πάρα πολύ και δουλεύω πολύ στη ζωή μου, πάρα πολύ. Και στις δυο μου δουλειές, αλλά τώρα μια που μιλάμε για το καλλιτεχνικό και για το καλλιτεχνικό, έχω δουλέψει και δουλεύω πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι στάθηκα και πολύ τυχερός. Το ότι 20 χρονών ξαφνικά βρέθηκα να είμαι στη δισκογραφία δεν είναι εύκολο πράγμα. Και με τόσο σπουδαίους δημιουργούς.
0: Σημαντικό.
1: Και με όλη αυτή την πορεία. Βέβαια, αυτή την πορεία τη διάλεξα, επέλεξα αυτή τη διαδρομή. Δεν επέλεξα την εύκολη διαδρομή και τη διαδρομή που φέρνει τα τρελά μεροκάματα αυτά που ακούμε και ανατριχιάζουμε. Ακόμα και εμείς που είμαστε στον χώρο. Αλλά μου έφερε πολύ ωραίες συνεργασίες, ωραία τραγούδια που είναι μεγάλη κληρονομιά. Βρέθηκα να είμαι στη σκηνή ή στο στούντιο δίπλα στους ανθρώπους που είχα εντάλματα και τους θαύμαζα από παιδί. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι είμαι υπερβολικά τυχερός.
0: Και εμείς που σε είχαμε, που έκανες όλη αυτή την όμορφη πορεία μέχρι τώρα και θα κάνεις ακόμα, είμαι σίγουρη. Γιατί είσαι από τους καλλιτέχνες που δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Παρά τα χρόνια που σώνουν στην πλάτη τους και παρά τα ωραία τραγούδια που μας έχουν δώσει. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πολύ
1: που είσαι
0: μαζί μας. Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ εγώ.
0: Θα σε απολαύσουμε.

Όταν ήμουν μικρή, μου άρεσε να στείνω με τη βοήθεια του παππού μου μία αυτοσχέδια σκηνή από μία τεράστια ξύλινη σκάλα, να τοποθετώ στην κυριολεξία τους γείτονες, τα ξαδέρφια, τον παππού και τη γιαγιά απέναντί μου και να παίζω θέατρο. Μάλιστα, μοίραζα τόσο αυστηρά τους ρόλους που φρόντιζα να έχω γράψει επί ώρες τους διαλόγους πάνω σε χαρτοπετσέτες και να ζητάω από την αδερφή μου και τον ξάδερφό μου να τα μάθουν ή να τα διαβάζουν σωστά εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν η αγάπη μου για το θέατρο που με έβαζε σε αυτή τη διαδικασία από τα 8 μου χρόνια, αλλά οι εκφράσεις των ανθρώπων που είχα απέναντί μου. Παρατηρούσα τα γέλια τους, τα βλέμματά τους, τα πειράγματά τους, επιδίωκα πάντα στο τέλος την αγκαλιά τους και εκείνη την επιβράβευση του παππού μου. Στο Σμάρι ένιωσα για λίγο ότι γύρισα ξανά στο δημοτικό. Παρασύρθηκα από τα χαμόγελα και τα τόσα πλούσια βλέμματα πάνω μου, που ένιωσα σαν να παίζω σε εκείνες τις παιδικές μου παραστάσεις. Ένιωσα μια οικειότητα τόσο όμορφη, που δεν ξέρω πώς να τη χωρέσω σε λέξεις. Μακάρι να μπορούσα να σας ανταποδώσω τη φιλοξενία που μου δείξατε. Δεν θα σταματήσω να λέω κάθε φορά πως οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν έναν τόπο. Οι άνθρωποι είναι η μόνη μας αλήθεια, η περιουσία μας. Νιώθω την ευγνωμοσύνη για την αλήθεια που μου χάρισε ένας άνθρωπος, ένας υπέροχος άνθρωπος, που έφυγε από τη ζωή μου πριν λίγες μέρες. Ξέρω πως τέτοια ώρα θα καθόταν με το τηλεκοντρόλ στο χέρι και τον ήχο της τηλεόρασης δυνατά και να ακούει καθαρά και κατά γράμμα όλα όσα λέω. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στους δικούς σου είναι η παρουσία σου με όλη σου την ψυχή. Εκείνος ήταν πάντα εκεί. Με όλη την αυθεντικότητα που τον χαρακτήριζε. Τώρα, σε εκείνα τα βλέμματα των παππούδων που συνάντησα, νόμιζα ότι έβλεπα κάπου το δικό του. Και ψάχνα για εκείνη την επιβράβευση που με έκανε πάντα να πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου. Αυτό το ταξίδι μας ήταν πιο έντονο από όλα τα άλλα. Σας ευχαριστώ. Καλή αντάμωση.

0: προχωράω πίσω, εμπρό.
1: Πίσω, πίσω.
0: Γιατί. Με την όπιστα θα προχωράω.
1: Ναι, πάμε τον πιστεύω. Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Είναι πιο ωραία, δεν ξέρω εγώ. Ενώ από εδώ δείχνει το.
0: Μα είναι κουλά να περπατάω έτσι.
1: Ναι, ρε, έτσι, ναι, το έχουμε σαν κάτι. Νομίζω είναι καλό.
0: Κι εγώ αυτό νομίζω, δεν το ξαναλέω.
1: Μίκη.
0: Μίκη, ε.
1: Πάμε έτσι. Για κάτσε, νομίζω να έρθεις.
0: Πολύ ωραίο το καπέλο σου, Μάνου μου.
1: Σ' αρέσει?
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αλήθεια? Θα πω ένα καλό τρόπο.
0: Γράφουμε, θα παίξω.
2: Εντάξει, μια αρτοπλασία στην προφητεία που έχει βάλει μπροστά.
3: Πρώτο
2: θέλω backstage. Ναι, ναι, αυτό δεν το γράψε, ρε.
0: Το γράφει. Περίμενε, δεν είμαι σοβαρή τώρα, θα γελάω. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο υψηλότερο. Δεν είναι το υψηλότερο, θα αναπαίζω. Προτείνω να κλείσουμε την πόρτα.
4: Να πούμε αρχικά με κάτω. Εννοείται το πολιτιστικό μας σύλλογο. Δεν μπορώ. Άσε που με έχεις εδώ πέρα και δεν μπορώ να γυρίσω και αυτό δεν το βάλω. Λοιπόν, και πίσω η Νίκη, πρέπει να γυρίσω πιο πίσω.
1: Ναι, κουνιέσαι ρε Νίκη.
4: Δεν πρόκειται να γυρίσεις.
1: Πάμε.
4: Την
1: έχει βάλει
4: και μέσα
1: χώρο, τέλος το... Δεν είναι αγέντες, δεν είναι πάλι θα κλέψω, όλοι θα κάνω. Πού τι να κάνω.
0: Εδώ θα αρχίσει να κλαίγει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εμείς. Τόσο πλά. Κοίτα τον κακομύρι, θα τον τυραννίσουμε.
5: Το μπουράτσι με λεχαρούλα.
2: Πρέπει να τα σφάξω μωρά.
1: Ναι, θα τον τρως καλά καλά ψημένο.
6: Τρία. Εντάξει.
0: Περίμενα να σοβαρευτώ γιατί έχω εδώ καλή παρέα και δεν μπορώ να το
6: κοιτάξω. Έχω, όχι. Μωρή βάλτσα όλα θέλετε για να μισή ονδύτσα. Και, εντάξει.
0: Γιατί βλέπω και τους κακομύριδες και ψοφούν εκεί μέσα και την παλεύω τους.
6: Εντάξει, αφού δεν γράφει τώρα, εντάξει,
0: είμαστε. Ναι, ναι, ναι, τώρα αφήστε το να βράσει, να είμαστε σίγουροι.

0: Λοιπόν, επλύναμε...
1: Περιμένετε. Μπράβο, σήμα. Να μας παίρνει και από πάνω.
0: Ναι. Βέβαια. Να γράφουμε.
1: Άμα δεν δώσει σήμα.
0: Δεν δίνει σήμα.
1: Έλα, έχει πιαστεί το χέρι της γυναίκας το λάδι.
0: Όχι, όχι. Μα. Έχει σήμα. Εντάξει, δεν γράφει.
1: Ξανά. Περιμένετε. Απ' την ώρα που παίζω εγώ παλαμάκι γράφουμε κανονικά, εντάξει. Περιμένετε.
0: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο.
2: Φύγε. Δεν αγαπά.
1: Ωραία, άρα περιμένουμε να βράσκα το τόπο.
0: Ήρεμα,
3: μην με τρελάνεις.
0: Ήρεμα.
3: Δεξιά, ήρεμα, κράτα καλά. Λοιπόν, θα σε γυρίσω. Πάρα γράψω.
1: Το γιο μου. Δες μάνα, όχι σύγχρονο.
2: Έλα, νύχι, τι έχεις, ρε.
1: Σταμάτα, λίγη στο λέω, δεν είναι καλά.
2: Θα το βάλω backstage.
1: Όχι.
2: Έλα.
1: Όχι, θα υποχλειώσω τα τάρα. Καλά, εδώ, για να κάνουμε γύρισμα.
2: Δεν μύρισε.
1: Δεν μυρίζω κανένα.
2: Κοιτάζεις την κατεύθυνση ευθεία μπροστά σου, εκεί, και φεύγεις.
4: Μπράβο, The View!
1: Βάζει καμιά βαρπή!
4: Βάλε, βρε, σου βάζεις τα φίλια!
2: Νίκη, εδώ γύρισε σε μένα στο φακό. Νίκη, όλα καλά, πώς φαίνεται. Η εμπειρία...
1: Και αύριο!
2: Δεν μπορεί να πας ευθεία από μένα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Κλιμακώνεται η κόντρα για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητά το Πασόκ. Για λαϊκισμό κατηγορεί την αντιπολίτευση η κυβέρνηση. Τι είπε για την Τουρκία ο Παύλος Μαρινάκης. Στο Ηράκλειο, ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο επίκεντρο, η περιφερειακή διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Πέφτουν οι υπογραφές για την υπογειοποίηση των δικτύων από τον ΔΔΕ. Πόσο θα κρατήσουν τα έργα, τι ζητούν οι έμποροι της περιοχής. Στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του το πακέτο μέτρων στήριξης. Περιλαμβάνονται επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδέματος θέρμανσης, αλλά και παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης. Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στη Σιτία. Καθοριστική για ακόμη μία φορά η συνδρομή των εναέριων μέσων. Κινδύνευσαν εθελοντές. Το ευχαριστώ του Δημάρχου Γιώργου Ζερβάκη. Πενθυμερή επίσκεψη στις ΗΠΑ πραγματοποιεί κυρίες και κύριοι ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ενώ αναμένεται να έχει μπαράζ επαφών με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου παράγοντα σταθερότητα στα Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Στο εσωτερικό πεδίο, πάντως, η αντιπαράθεση καλά κρατεί με φόντο την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αναμένεται να εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο, μεταξύ των άλλων, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με τον Πρωθυπουργό πάντως να διαμηνύει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να ανάψει το πράσινο φως η Ευρώπη.
1: Μια σαφή και ξεκάθαρη απάντηση στις συνεχιζόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Η Ελλάδα δεν ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη η απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει, συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα χωρίς καμία παρέκκληση από αυτήν την αρχή του.
1: Η δήλωση του κυρίου Μαρινάκη ήρθε σε απάντηση των προκλητικών δηλώσεων από την πλευρά του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που για μία ακόμα φορά ζήτησε την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, εξαπολύοντας μάλιστα απειλές κατά της χώρας μας.
3: Σε tamam diyorlar, iyi diyorlar, bir noktaya gitmeye çalışıyorlar, ama Yunan siyaseti hemen dibe çekiyor.
4: Η αντίδρασή μας δεν μπορεί να είναι δράση αντίδραση στην Τουρκία, δράση της Τουρκίας αντίδραση δική μας. Πρέπει να κινηθούμε γενικότερα στην περιοχή. Αν δεν κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, μπορεί να είσαι το μενού στη μέση του τραπεζιού.
1: Στο εσωτερικό πεδίο συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την ακρίβεια με φόντο τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα μέτρα στήριξης και την προσπάθεια για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα.
5: Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Οι ανάγκες που είναι στην Κοζάνη, που είναι στη Δράμα για θέρμανση είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις ανάγκες όσο πιο νότια πηγαίνουμε. Άρα θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους.
1: Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση πως έχει καθυστερήσει να παρέμβει, ειδικά στα καύσιμα, με το Πασόκ να επισημαίνει πως θα μπορούσε να είχε μειώσει η κυβέρνηση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να ζητήσουν την άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
6: Εγώ θα πω κάτι μήνες, κύριε Υφυπουργέ, ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε.
7: Όχι ειδικό.
6: Τι του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει και τι έρχεται να πει σήμερα, προχτές, ότι ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν για να γίνει ευρωπαϊκή πρακτική. Την ώρα που άλλα κράτη-μέλη, χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση, το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
1: Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε πως το ποσό που θα φτάσει στους καταναλωτές ως επίδομα θέρμανσης θα είναι υψηλότερο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, χωρίς να υπάρξει αλλαγή κριτηρίων ή αριθμού δικαιούχων.
5: Ότι οι εφεδρείες στη χώρα μας υπάρχουν δημοσιονομικά. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση.
6: Ακόμα και αν έχουμε.
5: Η αντιπολίτευση μας ζητούσε από την περασμένη άνοιξη: δώστε τα όλα τώρα. Ναι. Στηρίξαμε την οικονομία την περασμένη άνοιξη.

0: Καταφέραμε και κάναμε μία ΔΕΘ 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και ερχόμαστε 2 εβδομάδες ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ και θα ανακοινώσουμε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή πρόκληση.
1: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο και απόψε για να συζητήσουμε μετά της πολιτικής επικαιρότητας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Πολλά τα θέματα.
2: Πολλά τα θέματα. Βέβαια, η απουσία του Πρωθυπουργού στην Αμερική και το ξεκινάει βέβαια από το Σαν Φρανσίσκο, γιατί εκεί είναι η Silicon Valley και οι εταιρείες με τις υψηλές τεχνολογίες και τις υψηλές προσδοκίες, όχι μόνο για εμάς αλλά για όλο τον κόσμο, μετατοπίζει λίγο το βάρος της κουβέντας, της συζήτησης, ταυτόχρονα και με τη σύνοδο του ΟΗΕ, όπου η Τουρκία, θυμίζω, κάνει το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, κάποιες τις χαρακτηρίζω ταρζανίες, γιατί είναι μόνο στα λόγια και ελπίζω να μείνει εκεί. Θα μετατεθεί λοιπόν η συζήτηση στα εθνικά θέματα. Η Τουρκία, θυμίζω, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την ασπίδα του Αχιλλέα και τη συνεργασία μας με το Ισραήλ και βεβαίως με το καλώδιο, έτσι, το οποίο θα ποντιστεί. Θα είναι στην πραγματικότητα ισχυρά crash test για μας, να δούμε δηλαδή πώς θα αντιδράσουμε, πώς θα απαντήσουμε σε ενδεχόμενο αντίδραση της Τουρκίας. Αλλά έχω την αίσθηση ισότια ότι επειδή είναι έτσι η κατάσταση πλέον και εντός και εκτός Ελλάδος, αυτό που θα κυριαρχήσει στο τέλος της ημέρας πάλι θα είναι η συζήτηση γύρω από τα οικονομικά. Mm-hmm. Ακρίβεια, καύσιμα στο Θεό, πραγματικά. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις πια πρατήριο καυσίμων με 2,2 και κάτω. Mm-hmm. Σήμερα μου είπαν ότι στην Κρήτη υπήρχε και βενζινάδικο με 2,399, δηλαδή 2,4. Καταλαβαίνεις ότι δύσκολο θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Και αυτή η κουβέντα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, mm-hmm. που έχει μπει σε μια λογική, εάν χρειαζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Απλώς προσπαθούμε να διαγράψουμε κάποιες δαπάνες. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν αφαιρέσεις...
1: Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, νομίζω, και στην ανάρτησή του εχθές, την καθιερωμένη, ότι αν ανάψει το πράσινο φως η Ευρώπη, να μην προσμετρώνται αυτές οι δαπάνες στις δαπάνες του κράτους, αυτές που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορεί να προχωρήσει. Άφησε ένα παράθυρο, δεν θυμάμαι να το έχει ξανακάνει πρόσφατα.
2: Δεν το έχει. Έτσι. Σου θυμίζω, υπήρχε μια συζήτηση παλιότερα, όταν είχαμε φτάσει πάλι σε υψηλά, όχι όμως τέτοια υψηλά, γιατί τώρα εδώ μιλάμε για εποχές όταν ξέσπασε ο πόλεμος, έτσι, το 22. Και μπορεί και να μην είχαμε δει εκτός ελαχίστων ημερών αυτό το 2,3-2,4. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται άδεια. Αυτό που θέλουμε είναι να μην μας επιβαρύνουν ως δαπάνες. Γιατί, γιατί τα εκατομμύρια που θα λείψουν από το κρατικό προϋπολογισμό κάπου εγγράφονται. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Βεβαίως, είτε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, είτε το ΦΠΑ, πρέπει η κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις. Νομίζω ότι παίζει αυτή τη στιγμή λίγο καθυστέρηση για να δει τι θα γίνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι. Και αρχές Οκτωβρίου. Επειδή ακούγεται εντόνως ότι χώρες πολύ μεγάλες στην Ευρώπη και όχι μόνο θα θέλουν να αφήσουν λίγο ελεύθερα κάποια στρατηγικά αποθέματα που είχαν, και αυτό ταυτόχρονα θα επηρεάσει τις τιμές. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα κατρακυλήσουν στο 80 δολάρια που λένε στο βαρέλι, αλλά αν αυτό συμβεί, μπορεί να μην χρειαστεί να πάρει τέτοια μέτρα. Σε αυτό ελπίζει η κυβέρνηση, έτσι.
1: Μάλιστα. Πάντως, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει και βάζει το θέμα μετεπιτάσεως και το θέμα των καυσίμων και της ακρίβειας συνολικά.
2: Είναι ένα θέμα, Σότια, επιμένω, που αγγίζει τον κάθε ένα από εμάς. Δηλαδή, εάν σε ρωτήσω πόσες φορές βάζεις βενζίνη τώρα και πόσες έβαζες πριν, γιατί στην ουσία βάζουμε τα ίδια χρήματα, έτσι. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, κάποιος που έβαζε 30, 40 ή 50, οποία έκπληξη, ας πούμε, ευρώ, δεν θα πάει αύριο να βάλει 70 για να φέρει ίσα βάρκα, ίσα νερά τα λίτρα. Οπότε είναι ένα μεγάλο θέμα. Καλά κάνει η αντιπολίτευση και το σηκώνει. Θα λέω ότι νομίζω ότι υπάρχει και πεδίο δόξης λαμπρών, έτσι, mm-hmm. σε αυτή την ιστορία. Γιατί και η κυβέρνηση στριμώχνεται. Στην πραγματικότητα στριμωχνόμαστε όλοι. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία. Και θυμίζω ότι καύσιμα και ενέργεια ηλεκτρική συμπαρασύρουν τα πάντα προς τα πάνω, όλες τις τιμές.
1: Ακριβώς έτσι. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Την εξαιρετική και επικοδομητική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Περιφέρεια Κρήτης επιβεβαίωσε σήμερα από το Ηράκλειο που βρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νικόλα Ντεμικέλης. Ο Ευρωπαίος Αξιωματούχος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του νησιού και την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους.

0: μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και το νέο ΕΣΠΑ.
1: Την ικανοποίησή του για την πορεία του περιφερειακού προγράμματος του ΕΣΠΑ εξέφρασε ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Νικόλαντε Μικέλης αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα για τη μεγαλύτερη αποκέντρωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στη λιγότερη παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

0: οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια μιας διαδικασίας επιτάχυσης των διαδικασιών, και αυτά τα συζητήσαμε και τα συζητάμε προκειμένου να υπάρξει πραγματικά η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των έργων που έχουν σχεδιαστεί. Αυτός είναι και ο ρόλος των συζητήσεων και των επισκέψεών μας. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ναι, θα θέλαμε οι περιφέρειες να συνεχίσουν να έχουν το ρόλο τους όπως τον είχαν μέχρι τώρα και στο μέλλον, τόσο στο θέμα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των έργων, όσο και στην υλοποίηση αυτών.
1: Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος βρέθηκε στο Ηράκλειο, που είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ενώ ακολούθησε και σύσκεψη με τους εκπροσώπους των φορέων να επισημαίνουν την αναγκαιότητα της μεγαλύτερης κατανομής κονδυλίων προς τις περιφέρειες.
2: Η επόμενη προγραμματική περίοδο δεν είναι μόνο η αριθμή, η πόρη, γιατί αν έχουμε και εντάξει νέων κρατών μελών, σίγουρα θα έχουμε λιγότερους σπόρους. Όμως, ποιες είναι οι πολιτικές που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον απλό πολίτη, είτε ζει σε πόλη είτε σε χωριά? Είναι η πολιτική συνοχής, που κάνουμε όλα τα έργα τα οποία βλέπει ένας κάτοικος σε ένα χωριό, από την ίδρυυση, από την αποχέτευση, από ένα σχολείο, από το βιολογικό, από τις αναπλάσεις, και επίσης η κοινή αγροτική πολιτική, που πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους, για τους αλίες.
1: Την Τρίτη ο κύριος Ντεμικέλης θα βρεθεί στα Χανιά, όπου θα έχει συνάντηση με όλες τις διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών προγραμμάτων της χώρας, ενώ στόχος του είναι να επισκεφτεί και όλες τις περιφέρειες.
2: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες κατά την άποψη τη δική μας είναι τα περιφερειακά προγράμματα, να μπορούμε να διεκδικούμε πόρους και από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και το περιφερειακό μας πρόγραμμα, που εδώ μπορώ να πω ότι συνεργαζόμαστε άριστα με όλους τους Δήμους της Κρήτης, με τους φορείς υλοποίησης, και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Αυτό όμως που πρέπει κεντρικά να διεκδικήσουμε είναι τη συνέχιση των προγραμμάτων. Υπάρχουν προβλήματα επιμέρους, όπως είναι με δικαστικές διενέξεις που υπάρχουν μεταξύ αναδόχων των έργων, αρχαιολογίας, οι καθυστερήσεις που υπάρχουν. Όλα αυτά όμως τα επιλύουμε σιγά σιγά. Το ζητούμενο για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι περιφερειακά προγράμματα.
3: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου στο στούντιο, να πούμε τα περισσότερα για αυτή την ευρεία σύσκεψη εργασίας που έγινε σήμερα. Σωτήρη, τι κρατάμε από την επίσκεψη και τα όσα είπε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος?
4: Κοίταξε, από τα πακέτα Ντελόρ, τα ΜΟΠ, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, μέχρι τα τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξης και τα ΕΣΠΑ, θέλω να σου πω ότι παραδοσιακά, διαχρονικά, οι κοινοτικές πιστώσεις ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης των περιφερειών της Ευρώπης, πολλό δε μάλλον της Ελλάδας, ειδικότερα της Κρήτης. Mm-hmm. Ξέρεις, σε αυτή τη συγκυρία, στο φινάλε μιας προγραμματικής περίοδου, το 27 λίγη, και της αφετηρίας της επόμενης, που θα διαρκέσει από το 28 μέχρι το 34, είναι πάντα χρήσιμες τέτοιου τύπου συζητήσεις, προκειμένου να δοθούν και οι κατευθύνσεις κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους άξονες, για τις ανάγκες, αλλά και για τα θέλω της περιφέρειας. Μιας περιφέρειας στην Κρήτη που παραδοσιακά τα πάει καλά στους δείκτες απορροφητικότητας, αλλά αυτό που ζητάει είναι να έχει γενικότερα η περιφέρεια σε έναν ισχυρότερο ρόλο στην κατανομή και στην διαχείριση. Θα μου πεις, μπορεί σε μια τέτοιου τύπου συζήτηση, παρουσία ενός σημαντικού ευρωπαίου αξιωματούχου, να τεθούν επιτάπητος τέτοιου τύπου ζητήματα? Όχι. Λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις σε κεντρικό, κορυφαίο πολιτικό επίπεδο στην Κομισιόν. Δείχνει όμως, αν θέλεις, και μία κατεύθυνση προς ανατολισμού για την διαχείριση ενός πάρα πολύ σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο δεν είναι, ξέρεις, βέβαιο ότι θα το έχουμε για τα επόμενα πολλά χρόνια με τα ίδια χαρακτηριστικά και κυρίως με τα ίδια πόσα.
3: Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη. Ξεκίνησαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, οι έλεγχοι στις 231 δομές υγείας που το MedWatch κατέταξε στην κόκκινη κατηγορία, κατά την πιλωτική εφαρμογή του στην Αττική, ενώ επανεξετάζονται και 424 κίτρινες δομές.

0: Το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο εποπτείας εντοπίζει περιπτώσεις όπου η διαδικτυακή προβολή ιατρικών υπηρεσιών ενδέχεται να μην συμβαδίζει με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είτε ως προς την ειδικότητα του γιατρού, είτε ως προς τη δομή και τις πράξεις που επιτρέπεται ο γιατρός εντός ή εκτός εισαγωγικών να παρέχει. Είναι μαζί μου και πάλι στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Όλα αυτά τα συζητάμε πέφτοντας από τα σύννεφα, λίγο πολύ, Κώστα. Μετά, βέβαια, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λες να γίνει τίποτα?
1: Κοίταξε, κατόπιν εορτής, που δεν είναι κατόπιν εορτής, είναι κατόπιν κάτι πολύ χειρότερο που συνέβη, γιατί είχαμε ένα τραγικό γεγονός στο θάνατο, όπως είπες, ενός ανθρώπου, που αν εξυπηρέτησε κάτι με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που ήταν πολύ δημοφιλής και αγαπητός, είναι ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εκεί που ξέραμε, υποψιαζόμασταν, γνωρίζαμε, αρχίσαμε να λέμε όλοι, α, ξέρεις, αυτό δεν είναι σωστό, και όσο το λέω εγώ και εσύ, δεν παίζει και κανένα ρόλο. Όταν όμως το λένε υπουργοί, θεσμικά όργανα, σύλλογοι, ιατρικοί και έτσι, νομίζω ότι πρέπει λίγο να ξαναβάλουμε νερό στο κρασί μας. Mm-hmm. Προφανώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα ψηφιακά εργαλεία, οι πλατφόρμες, και τεχνητή νοημοσύνη και τα πάντα, για να εντοπιστούν. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Γιατί τα ξέρουμε, τα ζούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ανοίξεις τα κοινωνικά δίκτυα, δεν θα δεις κάποιους να εμφανίζονται ως ολιστικοί, κβαντικοί, που είναι τώρα και της μόδας, mm-hmm. που κάνουν κάτι άλλο που τους βλέπω και στην Κρήτη, με μέλισσες, που κάνουν διάφορες έτσι, θεραπείες περίεργες και τους διαφημίζουν.
0: Υποσχόμενοι θαύματα.
1: Και τους διαφημίζουν και φορείς θεσμικοί. Το λέω. Μην κάνουμε πως δεν ξέρουμε.
0: Σωστά.
1: Το λέω γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ήμασταν οι πρώτοι, σου θυμίζω, Σότε, που είχαμε πει ότι η ατομική ευθύνη είναι πολύ βασικό πράγμα. Ναι. Έτσι, ότι πρέπει, πηγαίνοντας σε έναν γιατρό, να ξέρουμε τι είναι αυτός. Παθολόγος, χειρουργός, είναι οδοντίατρος, είναι γενικός γιατρός, είναι νεφρολόγος, είναι πνευμονολόγος. Δεν μπορεί να πας σε έναν πνευμονολόγο και να σου κάνει τεστ για τα οστά ή να σε συμβουλεύει για το πώς θα κάνεις ένα παιδί. Γιατί αυτά ζούμε τώρα. Με αυτούς τους κομπογιαννίτες που έχουν πλημμυρίσει κυρίως τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί μέσω αυτών κάνουν πια τις διαφημίσεις.
0: Είναι βαρύτατη και η ευθύνη όμως των εποπτικών οργάνων και των ελέγχων που δεν γίνονται ή αν γίνονται κάτι δεν πάει καλά.
1: Είναι και θα σου πω, το λέω γιατί απόψε ο Ιατρικός Σύλλογος έβγαλε μία αστυμπό αφίσα, έτσι, η οποία τη διακίνησε και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Αλήθεια είναι.
1: Και λέει πώς θα προστατευτεί η δημόσια υγεία με τη διασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρίων, όπου και βασικά εκεί είναι το πρόβλημα. Και λέει ένα, δύο, τρία πράγματα. Πώς διασφαλίζει την νομιμότητα του ιατρίου, τι πρέπει να προσέχει δηλαδή ο πολίτης, ο ασθενής που πηγαίνει εκεί, τι πρέπει να βλέπει, ποιες είναι οι κόκκινες σημαίες, δηλαδή αυτά που θα του χτυπήσουν καμπανάκι. Και ποια είναι και η δέσμευση βεβαίως του Ιατρικού Συλλόγου. Συζητούσα όμως με γιατρούς και μου λέγανε ότι δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο το θεσμικό πλαίσιο. Γιατί διάβαζα, ας πούμε, κάποιους ότι οι επιτροπές ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων είναι και λίγο ανακριτικές. Μπορούν να ανοίξουν την πόρτα, να πάνε μέσα. Δεν ισχύει.
0: Σωστά.
1: Δεν ισχύει τελικά αυτό. Δηλαδή, ο άλλος, άμα θέλει να ανοίγει την πόρτα. Εντάξει, άμα κάθε φορά ο Ιατρικός Σύλλογος πήγαινε με την αστυνομία. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά. Ίσως είναι η στιγμή να υπάρξει ένα άλλο θεσμικό όργανο, σοβαρό θεσμικό όργανο ελέγχου, και με την συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου. Γιατί
0: οι επιθεωρητές υγείας, το λέω γιατί συζητάμε αυτές τις μέρες για την επανασύσταση του σώματος.
1: Ας τους πούμε όπως θέλουμε. Ας τους πούμε όπως θέλουμε. Ας τους πούνε Ράμπο, δεν ξέρω τι παλιότερα που τους λέγαμε. Αλλά το λέω γιατί, ας πούμε, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Εάν κάποιος στην ταμπέλα δεν γράφει ιατρείο ολιστικό, κβαντικής ιατρικής, και γράφει οτιδήποτε άλλο, μπορεί να πάει να του κάνει έλεγχο? Δεν μπορεί. Δεν είναι δηλαδή αυτός ο αρμόδιος, αφού δεν διαφημίζεται ως γιατρός. Άστε που πάνε οι άλλοι και είναι χειροπράκτης, τον βοηθάει για τη σεξουαλικότητα που άκουσα σήμερα, ότι μέχρι και σε αυτό βοηθούσαν, λέει, οι συγκεκριμένοι γιατροί. Πρέπει ίσως να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν είμαι, ξέρεις, υπέρ της πολυνομίας, διότι κάπου χάνουμε και τη ρεαλιστική προσέγγιση. Ναι. Αλλά ίσως χρειαστεί να πάμε σε κάτι σοβαρότερο για να ελέγχονται και συνεχώς και με συνέπεια όλοι αυτοί.
0: Ναι, βέβαια. Και χωρίς, ξαναλέω εγώ, να κρύβεται κάτι, γιατί δημιουργείται

0: Και αυτή η καχυποψία στον κόσμο, δεν το λέω τυχαία. Ότι υπάρχει μια καχυποψία όταν ακούς τον πρόεδρο, παραδείγματος χάρη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, να λέει τα μηχανήματα είχαν ρόδες. Πιθανότητα μετακίνησαν. Ή δεν μπορούσαμε να μπούμε από τον μπαλκόνι, δεν μας άνοιξαν την πόρτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο θλιβερό ότι έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να δούμε τι γίνεται
1: τώρα,
0: γύρω μας δηλαδή.
1: Αναφέρεσαι σε ένα σύλλογο ο οποίος έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα και γκρίζες ζώνες. Γιατί σου θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος ερχόταν και στην Κρήτη και διαφήμιζε απίστευτα πράγματα. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία τώρα. Αυτή ας τη βρούνε.
0: Εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι, την τρέχουσα εβδομάδα. Αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΙΕ στην Οδό Καλοκαιρινού. Γεγονός το οποίο ανοίγει και το δρόμο για την έναρξη του έργου. Συνολικά, θυμίζω, η ανάπλαση της λεωφόρου από την Οδό Ίδης έως την Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Οι έμποροι βέβαια της περιοχής παραμένουν έτσι σε ετοιμότητα. Και πάμε να συζητήσουμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη και για την έναρξη των έργων, αλλά και κυρίως και αυτό. Τι ζητούν οι επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Κώστα.
2: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Θα το δούμε και δεν θα το πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει η ανάπλαση της λεωφόρου Καλοκαιρινού. Και αυτό το έργο έχει περάσει διαδικαστικά από 40 κύματα. Ολόκληρη ιστορία. Κάποια στιγμή, όταν θα μπουν μέσα οι μπουλντόζες, θα θυμίσουμε το ιστορικό με ανάδοχο εκτός Κρήτης που τελικά ακυρώθηκε για να αναλάβει ανάδοχος εντός Κρήτης. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα από τους τελευταίους μήνες ήταν ο ΔΕΔΙΕ που πρέπει να μπει για να ξεκινήσει την υπογειοποίηση των δικτύων. Mm-hmm. Προφανώς θα προηγηθεί η υπογειοποίηση των εργασιών της ανάπλασης. Ο ΔΕΔΙΕ δουλεύει σε δικούς του ρυθμούς. Το έχουν καταγγείλει πολλές φορές οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, ότι κάπως σαν να μην δεσμεύεται από χρονοδιαγράμματα και από όλα τα υπόλοιπα. Και εδώ υπήρξε καθυστέρηση, βρέθηκε ανάδοχος. Οι υπογραφές θα πέσουν, αν δεν έπεσαν σήμερα, θα πέσουν αύριο ή μεθαύριο, πάντως αυτή την εβδομάδα, ώστε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες να ξεκινήσει η υπογειοποίηση των δικτύων. Ο Εμπορικός Σύλλογος είναι ενήμερος. Mm-hmm. Μιλήσαμε με τον κύριο Σκουλούδη το μεσημέρι στον Sky Κρήτης, στην εκπομπή που έχουμε με τον κύριο Σωτήρη Μεταξά. Μας είπε ότι είναι ενήμερος ο Εμπορικός Σύλλογος, ότι συμφωνεί να ξεκινήσουν τώρα οι εργασίες. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς το χρονοδιάγραμμα είναι ένας χρόνος περίπου. Άρα, είπε ο κύριος Κουλούδης, όποτε και να ξεκινήσει, οι εργασίες θα γίνονται και καλοκαίρι και Χριστούγεννα
0: Προφάνω.
2: Και οποιαδήποτε άλλη κρίσιμη περίοδο. Το ζήτημα, είπε ο κύριος Κουλούδης, είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Mm-hmm. Θα μου επιτρέπεις να έχω μια μικρή αμφιβολία με βάση το προηγούμενο τέτοιων έργων και κατά τη διάρκεια των εργασιών να είναι ανοιχτά τα καταστήματα, να μην χρειαστεί να κλείσουν, να υπάρχει δηλαδή πρόσβαση στις εισόδους των καταστημάτων. Σε κάθε περίπτωση το έργο το οποίο.
0: Και να
2: είναι...
0: υπάρχει και ενημέρωση. Το έχουμε συζητήσει ξανά οι δυο μας. Ζητούν οι έμποροι της περιοχής να ενημερώνονται και τακτικά για τυχόν, ξέρεις, πισωγυρίσματα, αλλαγές και ούτω καθεξής. Ναι. Που είναι πάρα πολύ. Μου ακούγεται πολύ λογικό και αυτονόητο. Ξέρει, λοιπόν, άλλο που δεν τηρείται πολλές φορές.
2: Κοίταξε, καταρχάς υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή από την Μονής Οδηγητρίας ο δρόμος βγαίνει στην Καλοκαιρινού και συνεχίζεται προς τα κάτω. Αυτό όταν θα ξεκινήσουν εργασίες προφανώς θα διακοπεί ή θα υπάρξει κάποια ρύθμιση. Πάντως ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι μέσα στον Οκτώβριο το αργότερο θα στηθεί το εργοτάξιο στην λεωφόρο Καλοκαιρινού, στο πρώτο τμήμα, από την Ίδης έως και την Γιαμαλάκη. Το χρονοδιάγραμμα είναι 12 μήνες στα χαρτιά. Ξεκινάμε και βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δηλώσει ο κύριος Κουλούδης σήμερα στον Sky Κρήτης.
3: Έκανα εγώ προσωπικά μια συνάντηση με τον κύριο Σπυρδάκη. Μας είπαν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι κινήσεις που είναι να γίνουν από το Δήμο. Υπάρχει ο ανάδοχος. Έχει κλειστεί το ραντεβού, και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι σήμερα το ραντεβού, με τον ΔΕΔΙΕ για να υπογραφεί η σύμβαση. Θα ξεκινήσει ο ΔΕΔΙΕ να κάνει τις υπογειοποιήσεις.
2: Πότε?
3: Μόλις ολοκληρώσει ο ΔΕΔΙΕ.
2: Ο ΔΕΔΙΕ θα ξεκινήσει σήμερα, άμεσα, δηλαδή με το που θα πέσουν οι υπογραφές.
3: Ακούστε. Σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι σήμερα το ραντεβού για να υπογράψει.
2: Ναι, τώρα σήμερα, αύριο δεν είναι σημασία. Οι υπογραφές είναι πράγματι στην τελική ευθεία.
3: Λοιπόν, από εκεί και μετά, ο ΔΕΔΙΕ σε δύο μήνες από τη σύμβαση είναι υποχρεωμένος να έχει ολοκληρώσει. Όχι να ξεκινήσει, να έχει ολοκληρώσει. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει και εμένα.
2: Εσείς, θέλω να πω, ως Εμπορικός Συλλόγος, είστε σύμφωνοι να ξεκινήσει τώρα, τέλη Σεπτεμβρίου, τις εργασίες?
3: Ακούστε, το έργο ενδέχεται να έχει σχεδόν ένα χρόνο δια.
2: Όχι, ενδέχεται σίγουρα. Θα έχει ένα χρόνο και βλέπουμε.
4: Ναι, μην έχει και παραπάνω ενδέχεται.
3: Το να μην έχει και παραπάνω είναι το πρόβλημα.
4: Ναι, ναι.
3: Αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα.

0: Νοείται, δηλαδή, εμείς υπολογίζουμε ότι σίγουρα θα έχει ένα χρόνο. Οπότε, όποιο χρονικό διάστημα και να ξεκινήσει.
1: Και Χριστούγεννα υπάρχει... κάποια στιγμή θα έχει μέσα και Πάσχα και κάποια στιγμή και καλοκαίρι θα έχει μέσα.
0: Ναι. Το θέμα είναι, όπως έχουμε πει και με, τους, και με τον κύριο Σπυριδάκη, ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής του έργου να εξυπηρετεί τα καταστήματα να μην αναγκαστούν να κλείσουν για χρονικό διάστημα μεγάλο.
2: Στην τελική ευθεία εφαρμογής του βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, το πακέτο των μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να βάλει ένα φρένο στις επιπτώσεις από την κούρσα των διεθνών τιμών και να αφήνει παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέες παρεμβάσεις. Τα μέτρα περιλαμβάνουν επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, οριζόντια αύξηση του επιδέματος θέρμανσης αλλά και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης.
3: Νέο πακέτο ενεργειακών μέτρων στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του. Τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου όταν και θα κυκλοφορήσει στην αγορά.
4: Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
3: Παράλληλα προβλέπεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ενισχύοντας περαιτέρω τα μέτρα στήριξης. Η νέα δέσμη μέτρων εξετάζεται να συμπληρωθεί με την επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών.
5: Η του αργού αναβαρέλει ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στα Σαουδική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση του αγωγού του Eastman που τροφοδοτεί πετρέλαιο την αγορά. Βεβαίως οι γεωπολιτικές συνθήκες κρίσης αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
3: Οι πολίτες πάντως είναι απεσιόδοξοι, καθώς όπως δηλώνουν, πιστεύουν πως η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει ως έχει. Ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.
6: Θα σχολιάσουμε, οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση. Πιστεύω θα κρατήσει αρκετά τώρα. Τα κάνουν όλα για τα λεφτά. Όλοι. Και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι. Όλοι. Τα οικονομάνε. Και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
7: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και ένα ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Τραμπ που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω.
3: Οι εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί με πετρέλαιο την παγκόσμια αγορά θα είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες. Αυτές οι παράμετροι θα επηρεάσουν το ύψος του ενεργειακού κόστους και το βαθμό αντίδρασης της Ευρώπης.
8: Άρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το διελιστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα και τα τέτοια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει. Παίρνουμε και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά. Δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και αυτό.
9: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.
2: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου. Καλησπέρα ξανά. Πιάναμε τώρα από αυτό που είπε ο κύριος, ότι και το λεωφορείο δεν είναι κακό. Βέβαια, η αύξηση στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας συνολικά επηρεάζει, είπαμε, μετακυλίεται και σε όλα τα υπόλοιπα, σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες, στα ράφια, το σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, Σωτήρη.
10: Βέβαια, συμπαρασύρει όλο το φάσμα της οικονομίας και γι' αυτό

0: Το λόγο αποτελεί και μια πάρα πολύ δύσκολη κοινωνική εξίσωση και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό στίχημα για την κυβέρνηση, έτσι. Και γι' αυτό το λόγο εξετάζονται μέτρα παρεμβάσεις για την ανακούφιση των καταναλωτών με φόντο την μείωση των τιμών στην Αγγλία. Και υπάρχει, ξέρεις, και ένας ορίζοντας μηνών μπροστά μας που μοιάζει με μια κατάσταση που γίνεται όλο και χειρότερη. Mm-hmm. Αυτή, ένα περίγραμμα έχει δώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι πολύ πιθανό μέσα στην εβδομάδα να υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει στη φαρέτρα της, σε εισαγωγικά, τρία όπλα και εφεδρίες που φτάνουν μέχρι τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να τα δούμε έτσι σε βασικούς τίτλους, τα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο τραπέζι. Για το πετρέλαιο κίνησης, συνέχιση επιδότησης 10 λεπτά το λίτρο και για τον μήνα Οκτώβριο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμη μεγαλύτερη επιδότηση της τάξης των 15 ή 20 λεπτών το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου και μετά. Το ακριβές ύψος θα εξαρτηθεί και από το ποσό της συνεισφοράς των δηληστηρίων. Για το επίδομα θέρμανσης, η οριζόντια αύξηση του υφιστάμενου ποσού που λαμβάνουν οι δικαιούχοι σε ποσοστό της τάξης του 20% για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο, δηλαδή μέχρι και τον Απρίλιο του 2027. Για τα καύσιμα, να πούμε ότι έχει υπολογιστεί ένα πακέτο στήριξης κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αν απαιτηθούν παρατάσεις για το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, αυτό το κόστος το δημοσιονομικό θα ανέβει στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Είναι, ξέρεις, αυτό το ποσό στις παρυφές των δημοσιονομικών κανόνων. Και βεβαίως, τα λέγατε και λίγο νωρίτερα με τον Κώστα Μπογδανίδη, υπάρχει για πρώτη φορά, νομίζω, σε αυτή τη φάση στο τραπέζι, αλλά ακόμη απέχουμε πολύ μακριά από το να ληφθούν οι αποφάσεις αναφορικά με τη μείωση, έτσι, του ειδικού φορού κατανάλωση.
1: Το συζητάμε πάντως. Ας μείνουμε εκεί προς το παρόν και βλέπουμε. Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στα δικά μας. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές για να περιορίσουν και να θέσουν τελικά υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή σε χαμηλή βλάστηση στο χώνο Οσιτίας. Με το πρώτο φως της ημέρας, εν αέρια μέσα συνέχισαν τις ρήψεις νερού προκειμένου να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες σε δύσβατα σημεία της περιοχής. Ενώ ο Δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης αναφέρθηκε στη δύσκολη νύχτα που πέρασαν πυροσβέστες, εθελοντές, φορείς πολιτικής προστασίας αλλά κυρίως οι κάτοικοι της περιοχής.
2: Η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία είναι βελτιωμένη, χωρίς να καταγράφεται ενεργό μέτωπο, ωστόσο στην ευρύτερη περιοχή θα παραμείνουν και σήμερα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπήρωσης. Η φωτιά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σιτίας, κατέκαψε στο πέρασμά της χαμηλή βλάστηση και μελίσια, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Μάχη στο μεταξύ έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Ζάκρο, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και την εξαπλωσή της καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
3: Ήταν μια εκτεταμένο μέτωπο πυρκαγιάς. Απειλήθηκαν τρεις οικισμοί και με συνεργασία με το συντονιστικό εκενώσαμε τρία χωριά. Ευτυχώς η επέκταση δεν έφτασε στην τοπική κοινότητα της Ζάκρου, που είναι ένα μεγάλο χωριό, στο οποίο ενώ προληπτικά είχαμε βγάλει 112, τελικά δεν το υλοποιήσαμε, διότι βελτιώθηκε η εικόνα. Οι ζημιές είναι περιορισμένες σε μέλισσες κυρίως, μελισσοκούκια και σε μελισσοκόμους. Δεν υπήρχαν καλλιεργημένες εκτάσεις στη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Το πρωί της Δευτέρα στα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ρήψεις νερού, επιχειρώντας ακόμη και σε δύσβατα σημεία της περιοχής. Η συνδρομή τους κρίθηκε σημαντική, καθώς επέτρεψε την προσέγγιση και την κατάσβεση σημείων, στην οποία η πρόσβαση από τις επίγειες δυνάμεις ήταν δύσκολη. Μετά από συνεχόμενες ρήψεις νερού, η φωτιά οριοθετήθηκε.
3: Έγινε μια πολύ εντατική προσπάθεια από όλες τις υπηρεσίες, πολιτική προστασία, αντιπεριφέρεια, δήμος, εθελοντικές ομάδες, πυροσβεστικοί, βέβαια με πάρα πολλά οχήματα και πάρα πολλά χερσαία τμήματα. Και είχαμε και την δρομή δύο ελικοπτέρων, τα οποία σήμερα το πρωί κατάζησαν για τις τελευταίες τους τελευταίους θύλακες φωτιάς, ας πούμε, που πήρχαν.
2: Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο νέας αναζωπήρωσης.
3: Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή.
1: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι διοκτικές αρχές στην Κρήτη.

0: Ήδη καθώς οι ηλεκτρονικές σαπάτες έχουν λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας, με τις απώλειες να αγγίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μετά τα πρόσφατα μεγάλα χτυπήματα σε λογαριασμούς τοπικών φορέων και δήμων του νησιού, οι επιτίδες στοχεύουν τώρα μαζικά ανυποψία στους πολίτες. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και το ρεπορτάζ, γιατί είχαμε και συλλήψεις. Καλησπέρα, Χάρη, καλή εβδομάδα και σε σένα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Πάρα πολλά περιστατικά με ανυποψία στους πολίτες. Περιστατικά στα οποία οι δράστες βρίσκουν πολλούς τρόπους για να εξαπατήσουν. Ο πιο διαδεδομένος το τελευταίο διάστημα έχει να κάνει με το ΔΔΕ. Εμφανίζεται άτομο, μιλάει και πείθει ότι πρέπει να βγάλει χρήματα και χρυσαφικά εκτός σπιτιού. Και περνάει ο εισπράκτορας. Ένας τέτοιος εισπράκτορας ήταν ένας 29χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από την ασφάλεια Ηρακλείου. Συνελήφθη για δύο περιστατικά. Στο ένα κατάφερε, πρόλαβε να πάρει 1.500 ευρώ. Στο δεύτερο έγινε αντιληπτός και διέφυγε. Και κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και καπνικά προϊόντα, τσιγάρα, τα οποία ήταν... Δεν είχαν δασμολογηθεί, ήταν τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη ταινία του φόρου. Συνελήφθη, έγινε χωριστή δικογραφία για τη συγκεκριμένη υπόθεση και στη συγκεκριμένη μάλιστα υπόθεση με τα τσιγάρα εμπλέκεται και συγγενικό του άτομο, ένα ηλικιωμένο άτομο που συνελήφθηκε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε συλλήψει στην Κρήτη. Όμως συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές απάτες και οι απάτες μέσω τηλεφώνου και γι' αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι ηλικιωμένοι όταν ακούνε για τέτοια περιστατικά, για διαρροές ρεύματος, για οτιδήποτε που τους προκαλεί εντύπωση, να κλείνουν το τηλέφωνο και να μην παρασύρονται από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη Λεοντάκη. Σχεδόν καθημερινά είναι πλέον τα τροχαία ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα στην Κρήτη, με το 2026 να είναι μέχρι στιγμής σε σύγκριση με το 2025 χειρότερο όσον αφορά τα θύματα στους δρόμους του νησιού. Το Σαββατοκύριακο ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του στον Ομαλό όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη τις πορείες του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή Ξυλόσκαλο, στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς.
2: Βαρύ φόρο αίματος συνεχίζει να πληρώνει καθημερινά η Κρήτη στην άσφαλτο. Το Σαββατοκύριακο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον Ομαλό με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας 60χρονος να πέφτει σε γκρεμό. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Ξυλόσκαλο στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 60χρονος κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Κατά την πτώση του αυτοκινήτου από το δρόμο, ο 60χρονος εκτινάχθηκε έξω από το όχημα. Στο σημείο έσπευσε η ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον 60χρονο, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Άλλο ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Καρδουλιανός του Δήμου Μηνοαπαιδιάδος με τη σύγκρουση βιτιοφόρου με αγροτικό όχημα. Από τη σύγκρουση το αγροτικό αναποδογύρισε ενώ ο οδηγός του τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο εφημερεύο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
3: Πίσω από τους αριθμούς και τα στατιστικά, κρύβονται ανθρώπινες ζωές και οικογένειες που καταστρέφονται. Ως εκπαιδευτές οδήγησης, βλέπουμε καθημερινά τα αίτια της κατάστασης πρώτον στην έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής, στην επιθετική και αμελή οδήγηση, αλλά και στα προβλήματα υποδομών. Καλούμε λοιπόν όλους τους οδηγούς, παλιούς και νέους, να συνειδητοποιήσουν ότι στον δρόμο δεν είμαστε μόνοι μας. Η προστασία της ζωής είναι ζήτημα παιδείας, σεβασμού και ευθύνης όλων μας.
2: Εκπαιδευτές οδήγησης κάλεσαν για άλλη μια φορά τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας τόσο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού.
3: Με βάση τις αλλαγές του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας και με το νέο κώδικα που είναι πολύ πιο αυστηρός, θα θέλω να ενημερώσουμε τους οδηγούς ότι σε περίπτωση που κάποιος οδηγεί κάποιο όχημα χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης από τον νόμο και έχει κάποια άλλη άδεια οδήγησης. Η άδεια του αφαιρείται για διάστημα ενός έτους, ως τιμωρία τέλος πάντων, και αφού περάσει το έτος μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία. Ενώ αν έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία έκπτωσης διπλώματος, χωρίς να έχει κάποια άδεια οδήγηση στα χέρια του και συλληφθεί από τις αρμόδιες αρχές να οδηγεί κάποιο όχημα, μπλοκάρεται η διαδικασία για την απόκτηση αδείας οδήγησης για ένα έτος και υπάρχει πάλι ανάλογο χρηματικό πρόστιμο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο να πούμε στους φίλους οδηγούς ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για το όχημά τους, να είναι σωστά συντηρημένο, να έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως άδεια κυκλοφορίας, να υπάρχει το ανάλογο δίπλωμα ή ασφάλεια.

0: να είναι περασμένο από το ΚΤΕΟ, να υπάρχει ανάλογη κάρτα καυσαερίων και γενικά το όχημά μας να είναι σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να κυκλοφορήσει με ασφάλεια στους δρόμους και να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Ένα νέο ολοκληρωμένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας με έμφαση στα σχολεία υλοποιεί ο Δήμος Ρεθύμνης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Το πρόγραμμα καλύπτει ολόκληρη την περιοχή του Ρεθύμνου, προσαρμοσμένο στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, καθορίζει και οριοθετεί τους χώρους ασφαλούς καταφυγής και συγκέντρωσης των πολιτών, ενώ προβλέπει ειδικό έλεγχο των σχολικών μονάδων αλλά και δημιουργία πρότυπων οδηγιών για τις διευθύνσεις των σχολείων.
2: Σε ένα νέο, επικαιροποιημένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας προχωρά ο Δήμος Ρεθύμνης με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των σχολείων. Η μελέτη που εκπονείται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικαιροποιεί τον σχεδιασμό του 2007 και επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο το Δήμο, καλύπτοντας την πόλη και τους 101 οικισμού. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, με στόχο να υπάρχουν συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής.
3: Τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης βρεθήκαμε εδώ σήμερα στο σχολείο, το καινούργιο σχολείο στο οποίο έγιναν τα εγκαίνια. Ένας στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι αφενός μεν ο προσεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας αλλά και των δημοσίων κτηρίων. Και στη συνέχεια βέβαια τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο.
4: Έχουν ήδη προχωρήσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Η μελέτη θα είναι παραδοτέα αρχές Νοεμβρίου. Κάναμε μια γόνιμη συζήτηση, αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα της πολιτικής προστασίας. Οφείλω να πω ότι σαν Δήμος Ρεθύμνου με αυτή τη μελέτη θα είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα πανελλαδικά που προσαρμόζουμε τα σχέδιά μας με τις επιταγές του καινούργιου νόμου για την πολιτική προστασία.
2: Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία ειδικού σχεδίου για κάθε σχολική μονάδα του Ρεθύμνου. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, ο οποίος βρέθηκε στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Δήμο, τόνισε ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
3: Στο πλαίσιο λοιπόν της επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, κάνουμε τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη σε θέματα σεισμών και φυσικών καταστροφών, θα πρέπει αφενός μεν να είναι ενημερωμένη. Και όταν λέω να είναι ενημερωμένοι και οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι, αλλά και οι μαθητές, στη συνέχεια, σε περιπτώσεις εκτάτων αναγκών, να έχουν αξιόπιστα σχέδια και για σεισμό και για πλημμύρα και για δασική πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι να οδηγήσουν τους μαθητές σε ασφαλή σημεία.
4: Εκτός από αυτό, κουβεντιάσαμε και άλλα θέματα που θεωρώ ότι ο κύριος Λέκας μπορεί να τα προωθήσει, όπως έχει γίνει με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως έχει γίνει με τους χάρτες επικινδυνότητας, όπως έχει να κάνει με το προσωπικό του Δήμου λόγω της υποστελέχωσης. Και αυτοί το ξέρουν, είπαν ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όταν δεν έχεις προσωπικό, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Καλέσαμε τον κύριο Λέκα στο Ρέθυμνο τέλος του Οκτωβρίου. Είναι ένα τριήμερο που θα κάνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.
2: Τα σχέδια θα προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης, ενώ θα καλύπτουν όχι μόνο τον σεισμό, αλλά και κινδύνους όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.
3: Είναι μια απόλυτη προτεραιότητα αυτή την οποία έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές, τα παιδιά, πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να είναι ασφαλή, να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Και βέβαια κατ' επέκταση και όλη η κοινωνία, όλοι οι πολίτες σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Κρήτης.
4: Τη μελέτη επικαιροποιεί τη μελέτη που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2007-2008. Το καινούργιο που έχουμε σε σχέση με αυτή τη μελέτη είναι ότι έχει επεκταθεί σε όλα τα ωραία του Δήμου. Η παλιά μελέτη ήταν στην παλιά πόλη και ήταν στο αστικό ιστό της πόλης, παλιά πόλη και νέα πόλη. Τώρα επεκτείνεται σε όλο το Δήμο, που βέβαια θα περιλαμβάνει χώρους καταβυγής, χώρους συγκέντρωσης. Θα υπάρχει ένας έλεγχος για τα σχολεία, μεγάλη σημασία στα σχολεία και στις δημοτικές υποδομές.
1: Μια σημαντική αλλαγή αναμένεται να φανεί από τις αρχές του 2027 στο εισόδημα των χιλιάδων τρίτεκνων οικογενειών, καθώς οι νέες ρυθμίσεις οδηγούν σε μικρότερη παρακράτηση φόρου και κατ' επέκταση σε υψηλότερες καθαρές αποδοχές για περίπου 53.000 εργαζόμενους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο προβλέπεται

0: μηδενικός φόρος εισοδήματος για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος των τρίτεκνων φορολογουμένων.
1: Αυξήσεις στα μηνιαία καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν περίπου 53.000 τρίτεκνοι μισθωτοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι φέρνει το 2027. Από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με βάση μια ακόμα πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που θα περιλαμβάνει ένα νέο αυξημένο κατά 11.000 ευρώ ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το μέτρο αυτό προβλέπει συγκεκριμένα μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα 20.000 ευρώ. Τρίτεκνοι στο μεταξύ χαρακτηρίζουν ημίμετρα τα παραπάνω μέτρα και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή μέτρων πραγματικής στήριξης, όπως λένε.
2: Οι γεννήσεις από 100.000 που ήταν το χρόνο το 2011 έχουν φτάσει, ήταν πέρυσι περίπου γύρω στις 66.000. Προσέξτε πόσο έχει μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος. Και με ένα αλγόριθμο που έχουν βάλει οι επιστήμονες, διαπιστώσανε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, το 2160, μακρινό μεν, αλλά είναι εφιαλτικό αυτό που θα ακούσετε, ευελπιστούμε όλοι ότι δεν θα συμβεί, αλλά ο αλγόριθμος έβγαλε ότι θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι των Ελλήνων για να κάνει το τελευταίο Ελληνάκι. Οι καμπάνες ηχούν χρόνια. Το 79, όπως γνωρίζετε, οι πολίτεχνοι ήταν από 5 παιδιά και πάνω. Περάσανε τον νόμο και είπανε από 4 και πάνω. Έτσι κρατήθηκε μέχρι το 11 ο πληθυσμός μια χαρά. Όταν αρχίζει να μειώνεται ο πληθυσμός, φωνάζει Γρηγορείτε. Αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι δεν κάνανε σχεδόν τίποτα. Αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν δεν δίνουν λύση να γεννηθούν παιδιά. Βγαίνουν απλά για να πάρουν ψήφους. Είναι μέτρα προεκλογικά και αυτά. Τι μας είπανε τώρα, αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Τι υπολογίσανε, ότι ο τρίτεκνος που θα μπει θα κερδίσει περίπου 620 ευρώ σε ετήσια βάση. Και ένα δυναμικό ερώτημα είναι, με αυτές τις αυξήσεις φτάνουν για να καλύψουν τις αυξήσεις στις πάνες και στις παιδικές τροφές? Δεν φτάνουν. Μάταιος ο κόπος τους.
1: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ομού Ηρακλείου υπογραμμίζει παράλληλα το πόσο ραγδαίες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι νέοι και οι άνθρωποι σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία διαρκώς μειώνονται, ενώ οι ηλικιωμένοι αποτελούν σταδιακά την πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα.
2: Θα πρέπει να δούμε γιατί κλείνουν τα δημοτικά σχολεία, γιατί θα κλείσουν αύριο τα γυμνάσια, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις σε βρεφικούς παιδικούς σταθμούς προκειμένου ο γονέας να κάνει παιδιά και γιατί τα παιδιά μας μένουν ελεύθερα. Εκεί πρέπει να δώσουμε τεράστια βαρύτητα. Πώς θα γεννηθεί το πρώτο παιδί, το δεύτερο και όταν φτάσει ο άλλος να κάνει το τρίτο παιδί που θεωρείται ηρωισμός, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Αν δεν υπάρχουν, ματαιοπονούν όλοι αυτοί και δουλεύουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Ο σημερινός πρωθυπουργός πριν από 8 χρόνια στην Πειραιώς μου υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει την επιθυμία των γονέων του που το 1993 κάνανε τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής με γραμματέα το συντομπίτη μας τον κύριο Μανώλη Δρετάκη, που έλεγε το πόρισμα ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να ενταχθούν στους πολύτεκνους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν. Εκεί είναι το γενναίο κίνητρο γιατί αφορά τα παιδιά μας. Όλα αυτά που παίρνουν αφορούν τους γονείς που καλώς οι γονείς κάνανε τρία παιδιά και μακάρι να τα κάνουν όλοι. Όμως επιτέλους το δημογραφικό θέλει γενναία μέτρα. Γρηγορείτε. Δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης.
0: Έως αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2025-2026 για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη περίοδο. Το επίδομα ξεκινά από 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ ανάλογα με τον τόπο σπουδών και τη συγκατοίκηση.
3: Μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε ξανά για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και η νέα προθεσμία αφορά που

0: Ουσιαστικά όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.
1: Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι την 3η 22 Σεπτεμβρίου για το επίδομα. Τι πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές? Θα πρέπει όσοι το δικαιούνται να μπουν μέσα στους κωδικούς του τάξης, να κάνουν οι γονείς κατά κύριο λόγο το αίτημα για λογαριασμό των φοιτητών για να πάρουν το επίδομα το φοιτητικό. Τι ποσά τώρα παίρνουν? Το βασικό κομμάτι είναι για όλη την Ελλάδα 1.500 ευρώ χωρίς καμία διάκριση. Όμως για φοιτητές που είναι εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Κρήτη μας, εισπράττουν 2.000 ευρώ.
0: Οι δικαιούχοι μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET, ενώ κατά κανόνα την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως εξαρτώμενο μέλος. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται μεταξύ άλλων η ακαδημαϊκή ταυτότητα και ο ΆΜΚΑ του φοιτητή, τα απαραίτητα άφημοι, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και τραπεζικός λογαριασμός IBAN.
1: Για όσους φοιτητές συγκατοικούν, πάμε στα 2.500 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να πούμε πώς στη συγκατοίκηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στο μισθωτήριο, να φαίνεται και τα δύο μέλη, οι δύο φοιτητές, θα είναι προπτυχιακές φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τα 2.500 ευρώ, με συνέπεια να είναι αυτά αποτυπωμένα στη φορολογική δήλωση του περσινής χρονιάς. Όμως, άλλη μια προϋπόθεση, θα πρέπει να υπάρχει το ενεργό μισθωτήριο τουλάχιστον χρήση 2025. 2026, τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι κόφτες. Ένας κόφτης είναι ειδικά για τους προπτυχιακούς φοιτητικούς, αλλά μετά το πρώτο έτος. Γιατί...
0: Το βασικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τις 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περίπτωση εγκεκριμένης συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή.
1: Όπως έχουμε ξαναπεί, το πρώτο έτος παίρνουν όλοι το επίδομα, δεν βλέπουν σαν παράγοντα αν έχουν περάσει μαθήματα. Μετά το δεύτερο έτος θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να πάρουν το επίδομα να έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων. Ένας άλλος κόφτης που είναι το οικογενειακό, θα πρέπει η οικογένεια σαν ζευγάρι, είναι ένα παιδί, να έχει τουλάχιστον κάτω από 33.000 εισόδημα. Και επίσης η πρώτη κατοικία να μην είναι στο ίδιο νομό που σπουδάζει το τέκνο, αλλά θα πρέπει να είναι εκτός του ίδιου νομού και τα τετραγωνικά της κύριας κατοικίας να είναι κάτω από 200 τετραγωνικά μέτρα.
0: Στα 2.500 ευρώ φτάνει το επίδομα για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 3η 22 Σεπτεμβρίου.
1: Προσθέσουμε πώς θα πρέπει να γίνει και ένας βασικός έλεγχος στο IBAN και να δούμε επίσης πώς μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για όσους γονείς, για όσους οικογένειες θέλουν να πάνε επιπλέον τα 800 ευρώ για τους φοιτητές, θα πρέπει να φανεί σε Ε1 να κάνει επανέλεγχο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για να δουν αν είναι αποτυπωμένα στο Ε1 του 2025 το μισθωτήριο, το IBAN, το ποσό της μίσθωσης, να είναι προστατευόμενο μέλος στην οικογένεια ο φοιτητής, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει το Υπουργείο Οικονομικών, να διασταυρώσει τον προστατευόμενο μέλος που είναι ο φοιτητής με το μισθωτήριο που είναι στο όνομά του.
2: Μικρή ένταση και πρόσκαιρη θα είναι η αλλαγή του καιρού στην Κρήτη, κύριε Σακύρη, τα επόμενα 24 ώρα, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και την ενίσχυση των βοριάδων. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, η μεταβολή θα γίνει περισσότερο εμφανής από την Τετάρτη, οπότε και οι νεφώσεις θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ δεν αποκλείται να σημειωθούν ασθενείς βροχές, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
3: Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από τα μέσα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να παίρνει την κατιούσα και τους βοριάδες να γίνονται πιο ισχυροί. Η Τρίτη θα αποτελέσει ουσιαστικά την τελευταία ημέρα με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, καθώς θα επικρατήσουν κατά διαστήματα καλές καιρικές συνθήκες, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν ως τα 5 μποφόρ. Οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν 28 με 29 βαθμούς.
4: Περίπου ίδια εικόνα του καιρού, με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή

0: κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
1: Η μεταβολή θα γίνει περισσότερο εμφανής από την Τετάρτη, όταν οι νεφώσεις θα αυξηθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας περίπου τους 25 με 26 βαθμούς. Παράλληλα, η αίσθηση δροσιάς θα εντείνεται, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά και μετά τη δύση του ηλίου.
0: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν αυτές οι νεφώσεις, θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε μειωρινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βορείες διευθύνσεις, τα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
1: Δεν αποκλείεται μάλιστα να κάνουν την εμφάνισή τους ασθενείς και τοπικού χαρακτήρα βροχές την Τετάρτη και την Πέμπτη. Τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες, χωρίς να αποκτούν γενικευμένη μορφή.
0: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
1: Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, αναμένεται να εξελιχθεί ο καιρός και την Παρασκευή. Κατά το διήμερο του Σαββατοκύριακου, η θερμοκρασία θα κινηθεί ελαφρώς ανωδικά, ωστόσο η γενικότερη αίσθηση θα παραπέμπει πλέον ξεκάθαρα σε φθινόπωρο.
0: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου οι ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπωρινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας, το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο την έντονη την παρουσία.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη νέα μαζική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσαν οι Χούθοι της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας μπροστά στο ναυτικό αποκλεισμό και τις συνεχείς απειλές κατά των ενεργειακών υποδομών της χώρας. Η Γαλλία παρεμβαίνει δυναμικά στην κρίση ανακοινώνοντας την αποστολή στρατιωτικών μέσων για την προστασία του πετρελαϊκού τερματικού σταθμού στο Γιανμπού.
1: Η Σαουδική Αραβία αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθοι στην Ιεμένη, αφού προηγουμένως εξέδωσε προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Μέκα, ενώ η Γαλλία δεσμεύτηκε να στείλει στρατιωτικά μέσα για να συνδράμει στην προστασία του σημαντικού σαουδαραβικού τερματικού πετρελαίου στο Γιανμπού. Οι επιθέσεις καταγράφονται την ώρα που οι μάχες στην Ιεμένη μένονται ανάμεσα στους Χούθοι και τις κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ριάντ, με δεκάδες νεκρούς και από τις δύο πλευρές. Η πύραυλη αυτή ήταν η πιο πρόσφατη σε μια σειρά κλιμακούμενων επιθέσεων των Χούθοι από τον Ιούλιο, όταν η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών διέλυσε την εκεχηρία πολλών ετών και έμπλεξε την Ιεμένη στον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Από τότε οι Χούθοι έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, πλήττοντας τα δεξαμενόπλοιά της και τμήματα της επικρατείας της. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, αρνήθηκε ότι η Τεχεράνη, καθ'

0: οδηγεί τα σχέδια μάχης των Χουθή.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου πέτυχε μια σπουδαία και πολύτιμη νίκη με 2-1 απέναντι στη Σερβία μέσα στο Βελιγράδι, ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στο Nations League.

0: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς με πολλά φάλτσα. Η σέντρα από την άλλη πλευρά, επικίνδυνα γκολ για τους Σέρβους. Η άμυνά μας ήταν ανοιχτή και ουσιαστικά με τον Αντρία Ζίβκοβιτς οι Σέρβοι παίρνουν προβάδισμα με την ελληνική ομάδα να τους έχει κάνει, έχω την εντύπωση, δώρο αυτό το τέρμα. Το κοντρόλ, ωραία. Παυλίδης, ωραία. Τζόλις, τελείωσε τη φάση, 1-1. 1-1 στο 74. Το δικαιούμαστε απόλυτα με βάση τι έχουμε δει στο χορτάρι του Ράικο Μίτιτς απόψε. Ο Παυλίδης βρήκε τον Τζόλι, έφυγε λίγο πλάγια από την ώρα που σήκωσε το πόδι για να σουτάρει. Ένα πράγμα ήθελε να κάνει, να στείλει την μπάλα στην άλλη γωνία του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Εδώ όμως μας βρίσκει ανοιχτούς η Σερβία στην άμυνα. Το γύρισμα εκεί, δεν υπάρχει τίποτα, πάρα πολύ ωραίο μαρκάρισμα, εξαιρετικό μαρκάρισμα.
1: Ρέτσος.
0: Ο Ρέτσος. Το πανηγύρισε λες και σκόραρε. Οι Σέρβοι περνάνε μπροστά. Εδώ υπάρχει κίνδυνος. Το σουτ χαμηλά, η μπάλα στο δοκάρι από τον Γιόβελιτς. Νέα σέντρα στο πίσω δοκάρι. Ο Τζολάκης κρατάει το 1-1. Στο 90 λεπτό οι Σέρβοι πηγαίνουν να κάνουν αυτή τη ζημιά και να πάρουν το τρίποντο. Εδώ ήμασταν τυχεροί. Η παλιά είναι δυνατή. Κυνηγάει και προλαβαίνει ο Τσιμίκας, κάνει τη σέντρα, 2-1! 2-1! Καρδιακή προσβολή για τους Σέρβους από τον Δουβίκα. 90-4. Γκολ και φύγαμε. Τρίποντο για την Ελλάδα μέσα στο Ράικο Μίτιτς. Στην πρεμιέρα των αγώνων για τη League A.
2: Νέα εποχή με νέα πρόσωπα στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ της ομάδας μπάσκετ του Όφη, η οποία ξεκινά με δυναμισμό και φιλοδοξίες τη νέα προσπάθεια από τη ΓΑΜΑ Εθνική με στόχο την επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες.
3: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του Όφη που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο Όφη θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
4: Κοίτα, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
3: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος.

0: συστήματος, ο ΟΦΗ καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
1: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του ΟΦΗ.
2: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
1: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
3: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
4: Νέα διοίκηση, νέοι άνθρωποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
2: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
4: Χρόνια έχω να παίξω σε αυτήν την κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι και στην άνοδο.
5: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας λύγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
0: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο ΟΦΗ, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
3: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το τομάρι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
2: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
3: Η στοχοθεσία μας αφορά την διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
5: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει όφηση στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
6: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον ΟΦΗ, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
0: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του ΟΦΗ ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
7: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
2: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
7: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
9: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.665,93 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,90%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 395,66 εκατομμύρια ευρώ. 59 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 48 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουν.

0: είμαι και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι εκπρόσωποι των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων για τις Ενισχύσεις, τα προβλήματα δεν λένε να εκλείψουν στην πλατφόρμα καταχώρησης αιτήσεων. Ακόμα και σήμερα οι αιτήσεις καταχωρούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και αυτό οφείλεται στο ότι παρά τις 45 περίπου αναβαθμίσεις που έχουν γίνει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, δεν έχουν ακόμα κατορθώσει η τεχνική του συστήματος να ενισχύσουν τη δυνατότητα να δέχεται ταυτόχρονα πολλές αιτήσεις η πλατφόρμα.
1: Ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί.
2: Καθημερινά προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν ταυτίζονται τα στοιχεία που υπάρχουν στο χρηματολόγιο με τα στοιχεία που υπάρχουν στα ε9 των παραγωγών, κάτι που ήταν η προϋπόθεση σε ένα μεγάλο βαθμό για να μπορεί να ολοκληρωθεί μία αίτηση.
0: Έτσι στην πλατφόρμα δεν έχουν ακόμα κατατεθεί οι αιτήσεις 300.000 αγροτών και όλοι υποστηρίζουν πως είναι σχεδόν αδύνατο να μιλάμε για την καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος Οκτωβρίου.
1: Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα. Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 Οκτώβρη χάνεται.
2: Το θεσμίο που έχει δοθεί είναι μέχρι 16 Δεκάτου αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα πρέπει μέχρι 16 Δεκάτου οι παραγωγοί να έχουν ενεργοποιήσει προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν την προκαταβολή των επιδοτήσεών τους μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να βρεθεί στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου για να συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η κάθοδος του Υπουργού συμπίπτει με τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί για την καταχώρηση αιτήσεων για την καταβολή επιδοτήσεων και το σίγουρο είναι πως θα ακούσει πολλά παράπονα σε σχέση με την προηγούμενη ΚΑΠ που ελαχιστοποίησε τις

0: επιδοτήσεις για τα ελαιόδεντρα και για τα αμπέλια. Πάντως, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε δέκτης έντονης κριτικής στη Βουλή για μια ρύθμιση που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις της περίοδου 2018-2022. Η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε πως η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να οδηγεί σε νομιμοποίηση υποθέσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η ρύθμιση αφορά περίπου 50.000 πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, οι οποίοι, όπως ανέφερε, δικαιούνταν ενισχύσεις, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα που προέκυψαν εκ των υστέρων.
1: Η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης για την οποία μιλάμε αποτελεί προϋπόθεση. Χωρίς νομιμότητα δηλαδή δεν υπάρχει λύση. Και δεύτερον, ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά. Είναι κανένας εδώ από την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου?
2: Μην ψάχνετε δόλο λοιπόν στην αντιπολίτευση. Ψάξτε εδώ σε αυτούς εδώ, στην κοινοβουλευτική σας ομάδα που καταψήφισαν τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στο κόμμα σας, στην κυβέρνησή σας.
3: Μια γενικόλογη τοποθέτηση η οποία θέλει να συγκαλύψει τον πραγματικό προσανατολισμό και της σημερινής κυβέρνησης.
4: Ο ενεξελίξη μεγάλο, όχι μόνο σκάνδαλο, η μεγάλη απάτη που είναι σε εξέλιξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάται αυτή τη στιγμή ακόμη, είναι υπό έρευνα ακόμα. Εσείς πάτε να το θολώσετε, να το κουκουλώσετε.
5: Μόνο μπορώ να την εκλάβω ως μια ειλικρινή συγγνώμη του έκτου κατά σειρά Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έρχεται ενώπιον του Εθνικού Κοινοβουλίου.
6: Το άρθρο 74 δεν είναι νομοθεσία. Είναι ειδικό τέχνασμα. Ειδικό τέχνασμα. Σε εγκληματική δραστηριότητα.
7: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
8: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών, αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
9: Το δικαστικό Μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
7: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
9: Τουλάχιστον προχωρήσαν οι διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες.

0: Βέβαια, θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται οι υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
1: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
2: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
3: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
4: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
5: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
6: Η Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
2: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
7: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
8: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.

Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Όσα δίνω, όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Ένα ακόμη περιστατικό πτώσης τμήματος μπαλκονίου στο Ηράκλειο έρχεται να προσθεθεί στη μεγάλη λίστα των επικίνδυνων κτισμάτων στην εντός των τυχών πόλη αλλά και περιαστικά που περιμένουν να πέσουν. Μάλιστα, δύο ημέρες μετά την κατάρρευση του μπαλκονιού σε κτίριο στην Οδό Θένων στη Θέρισο, οι προειδοποιητικές κόκκινες κορδέλες μένουν εκεί έχοντας αποκλείσει την κυκλοφορία στον δρόμο όπως και τα μπάζα. Κάτοικοι της περιοχής περιμένουν για δεύτερη μέρα να ανοίξει ξανά ο δρόμος και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να μεριμνήσουν για τις ετοιμορροπίες.
1: Εδώ.

0: στη γειτονιά μένω, περαστικός είμαι, τρεις μέρες έχω εδώ.
1: Βλέπετε και άλλα τέτοια μπαλκόνια, έχετε παρατηρήσει τίποτα?
0: Δεν έχω παρατηρήσει τίποτα.
1: Τι πρέπει να κάνουν οι αρμόδιοι φορείς για αυτά τα περιστατικά?
0: Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Πρέπει να τα κάνουν όπως πρέπει, πώς είναι στον πόλη.
1: Κινδυνεύει ο κόσμος.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα ποιος είναι υπεύθυνος?
2: Είναι λίγο περίεργη, εντάξει, όχι. Okay. Δηλαδή θέλει λίγη προσοχή. Έχουμε πάρα πολλά εγκαταλειμμένα σε αυτή τη γειτονιά, δυστυχώς. Πρέπει να φροντίσουμε λίγο περισσότερη προσοχή. Όλοι γενικότερα περπατάμε και θέλουμε προσοχή στα κεφάλια μας.
1: Κάτι γίνεται στο Ηράκλειο, τι παρατηρείτε εσείς? Υπάρχουν πολλά έτοιμα όροπα?
3: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και κάτι πρέπει να γίνει. Περπατάμε, κινδυνεύουμε ανά πάση στιγμή και όλος ο κόσμος. Κάτι πρέπει να γίνει.
4: Σύμφωνα με κατοίκους και καταστηματάρχες της οδού Θενών, ευτυχώς την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος πεζός και δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε κάθε περίπτωση, όπως λένε τα ετοιμόροπα κτίρια στην πόλη του Ηρακλείου, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο θάνατο για τους διερχόμενους και ταυτόχρονα χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων ή ακόμα και κατεδάφισης.
1: Και βλέπουμε και τα μπάζα έχουν παραμείνει στο σημείο, έτσι.
0: Αυτό λέμε. Τα μπάζα έχουν παραμείνει. Τώρα πότε θα έρθουν αυτοί που είναι οι αρμόδιοι υπηρεσίες, ποιος φταίει, μηχανικός? Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Περαστικός είμαι. Ευτυχώς δεν είχε ατύχημα. Δεν είχαμε θύματα από περαστικούς.
4: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώση και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
5: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σαρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μήνυμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρά του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
5: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν. Βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου. Γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάτι διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
5: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
4: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
5: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
6: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άσε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου?
6: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
4: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε

0: 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζωμετών Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων. Και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
1: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
0: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
2: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
3: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
0: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
4: Είναι μια σπουδαία δράση. Ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας. Και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες ε, Μπαξεβάνη.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
0: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Κλιμακώνεται η κόντρα για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητά το Πασόκ. Για λαϊκισμό κατηγορεί την αντιπολίτευση η κυβέρνηση. Τι είπε για την Τουρκία ο Παύλος Μαρινάκης. Στο Ηράκλειο, ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο επίκεντρο, η περιφερειακή διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Πέφτουν οι υπογραφές για την υπογειοποίηση των δικτύων από τον ΔΔΕ. Πόσο θα κρατήσουν τα έργα, τι ζητούν οι έμποροι της περιοχής. Στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του το πακέτο μέτρων στήριξης. Περιλαμβάνονται επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδέματος θέρμανσης, αλλά και παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης. Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στη Σιτία. Καθοριστική για ακόμη μία φορά η συνδρομή των εναέριων μέσων. Κινδύνευσαν εθελοντές. Το ευχαριστώ του Δημάρχου Γιώργου Ζερβάκη. Πενθυμερή επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί κυρίες και κύριοι ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ενώ αναμένεται να έχει μπαράζ επαφών με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου παράγοντα σταθερότητα στα Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Στο εσωτερικό πεδίο, πάντως, η αντιπαράθεση καλά κρατεί με φόντο την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αναμένεται να εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο, μεταξύ των άλλων, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με τον Πρωθυπουργό πάντως να διαμηνύει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να ανάψει το πράσινο φως η Ευρώπη.
1: Μια σαφή και ξεκάθαρη απάντηση στις συνεχιζόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Η Ελλάδα δεν ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη η απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει, συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα χωρίς καμία παρέκκληση από αυτήν την αρχή του.
1: Η δήλωση του κυρίου Μαρινάκη ήρθε σε απάντηση των προκλητικών δηλώσεων από την πλευρά του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που για μία ακόμα φορά ζήτησε την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, εξαπολύοντας μάλιστα απειλές κατά της χώρας μας.
3: Σε tamam diyorlar, iyi diyorlar, bir noktaya gitmeye çalışıyorlar, ama Yunan siyaseti hemen dibe çekiyor.
4: Η αντίδρασή μας δεν μπορεί να είναι δράση αντίδραση στην Τουρκία, δράση της Τουρκίας αντίδραση δική μας. Πρέπει να κινηθούμε γενικότερα στην περιοχή. Αν δεν κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, μπορεί να είσαι το μενού στη μέση του τραπεζιού.
1: Στο εσωτερικό πεδίο συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την ακρίβεια με φόντο τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα μέτρα στήριξης και την προσπάθεια για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα.
5: Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Οι ανάγκες που είναι στην Κοζάνη, που είναι στη Δράμα για θέρμανση είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις ανάγκες όσο πιο νότια πηγαίνουμε. Άρα θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους.
1: Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση πως έχει καθυστερήσει να παρέμβει, ειδικά στα καύσιμα, με το Πασόκ να επισημαίνει πως θα μπορούσε να είχε μειώσει η κυβέρνηση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να ζητήσουν την άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
6: Δώσαμε από κάτι μήνες, κύριε Υφυπουργέ, ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε.
7: Όχι ειδικό.
6: Τι του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει και τι έρχεται να πει σήμερα, προχτές, ότι ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν για να γίνει ευρωπαϊκή πρακτική. Την ώρα που άλλα κράτη-μέλη, χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση, το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
1: Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε πως το ποσό που θα φτάσει στους καταναλωτές ως επίδομα θέρμανσης θα είναι υψηλότερο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, χωρίς να υπάρξει αλλαγή κριτηρίων ή αριθμού δικαιούχων.
5: Ότι οι εφεδρείες στη χώρα μας υπάρχουν δημοσιονομικά. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση.
6: Ακόμα και αν έχουμε.
5: Η αντιπολίτευση μας ζητούσε από την περασμένη άνοιξη, δώστε τα όλα τώρα. Ναι. Στηρίξαμε την οικονομία την περασμένη άνοιξη, καταφέραμε και κάναμε μία ΔΕΘ 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και ερχόμαστε δύο εβδομάδες ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ και θα ανακοινώσουμε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή πρόκληση.
0: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο και απόψε για να συζητήσουμε μετά της πολιτικής επικαιρότητας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πολλά τα θέματα.
7: Πολλά τα θέματα. Βέβαια, η απουσία του Πρωθυπουργού στην Αμερική και το ξεκινάει βέβαια από το Σαν Φρανσίσκο, γιατί εκεί είναι η Silicon Valley και οι εταιρείες με τις υψηλές τεχνολογίες και τις υψηλές προσδοκίες, όχι μόνο για εμάς αλλά για όλο τον κόσμο, μετατοπίζει λίγο το βάρος της κουβέντας, της συζήτησης, ταυτόχρονα και με τη σύνοδο του ΟΗΕ, όπου η Τουρκία, θυμίζω, κάνει το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, κάποιες τις χαρακτηρίζω ταρζανίες, γιατί είναι μόνο στα λόγια και ελπίζω να μείνει εκεί. Θα μετατεθεί λοιπόν η συζήτηση στα εθνικά θέματα. Η Τουρκία, θυμίζω, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την ασπίδα του Αχιλλέα και τη συνεργασία μας με το Ισραήλ και βεβαίως με το καλώδιο, έτσι, το οποίο θα ποντιστεί. Θα είναι στην πραγματικότητα ισχυρά crash test για μας, να δούμε δηλαδή πώς θα αντιδράσουμε, πώς θα απαντήσουμε σε ενδεχόμενο αντίδραση της Τουρκίας. Αλλά έχω την αίσθηση ισότια ότι επειδή είναι έτσι η κατάσταση πλέον και εντός και εκτός Ελλάδος, αυτό που θα κυριαρχήσει στο τέλος της ημέρας πάλι θα είναι η συζήτηση γύρω από τα οικονομικά. Ακρίβεια, καύσιμα στο Θεό, πραγματικά. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις πια πρατήριο καυσίμων με 2,2 και κάτω. Σήμερα μου είπαν ότι στην Κρήτη υπήρχε και βενζινάδικο με 2,399, δηλαδή 2,4. Καταλαβαίνεις ότι δύσκολο θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Και αυτή η κουβέντα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που έχει μπει σε μια λογική, εάν χρειαζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Απλώς προσπαθούμε να διαγράψουμε κάποιες δαπάνες. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν αφαιρέσεις...
0: Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, νομίζω, και στην ανάρτησή του εχθές, την καθιερωμένη, ότι αν ανάψει το πράσινο φως η Ευρώπη να μην προσμετρώνται αυτές οι δαπάνες στις δαπάνες του κράτους, αυτές που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορεί να προχωρήσει. Άφησε ένα παράθυρο, δεν θυμάμαι να το έχει ξανακάνει πρόσφατα.
7: Δεν το έχει. Έτσι. Σου θυμίζω, υπήρχε μια συζήτηση παλιότερα, όταν είχαμε φτάσει πάλι σε υψηλά, όχι όμως τέτοια υψηλά, γιατί τώρα εδώ μιλάμε για εποχές όταν ξέσπασε ο πόλεμος, έτσι, το 22. Και μπορεί και να μην είχαμε δει εκτός ελαχίστων ημερών αυτό το 2,3-2,4. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται άδεια. Αυτό που θέλουμε είναι να μην μας επιβαρύνουν ως δαπάνες. Γιατί τα εκατομμύρια που θα λείψουν από το κρατικό προϋπολογισμό κάπου εγγράφονται. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Βεβαίως, είτε τον ειδικό φόρο κατανάλωση είτε το ΦΠΑ, πρέπει η κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις. Νομίζω ότι παίζει αυτή τη στιγμή λίγο καθυστέρηση για να δει τι θα γίνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι. Και αρχές Οκτωβρίου. Επειδή ακούγεται εντόνως ότι χώρες πολύ μεγάλες στην Ευρώπη και όχι μόνο θα θέλουν να αφήσουν λίγο ελεύθερα κάποια στρατηγικά αποθέματα που είχαν, και αυτό ταυτόχρονα θα επηρεάσει τις τιμές. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα κατρακυλήσουν στο 80 δολάρια που λένε στο βαρέλι, αλλά αν αυτό συμβεί, μπορεί να μην χρειαστεί να πάρει τέτοια μέτρα. Σε αυτό ελπίζει η κυβέρνηση, έτσι.
0: Μάλιστα. Πάντως, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει και βάζει το θέμα μετεπιτάσεως και το θέμα των καυσίμων ενώ και της ακρίβειας συνολικά.
7: Είναι ένα θέμα, Σότια, επιμένω, που αγγίζει τον κάθε ένα από εμάς. Δηλαδή, εάν σε ρωτήσω πόσες φορές βάζεις βενζίνη τώρα και πόσες έβαζες πριν, γιατί στην ουσία βάζουμε τα ίδια χρήματα, έτσι. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, κάποιος που έβαζε 30, 40 ή 50, οποία έκπληξη, ας πούμε, ευρώ, δεν θα πάει αύριο να βάλει 70 για να φέρει ίσα βάρκα, ίσα νερά τα λίτρα. Οπότε είναι ένα μεγάλο θέμα. Καλά κάνει η αντιπολίτευση και το σηκώνει. Θα λέω ότι νομίζω ότι υπάρχει και πεδίο δόξης λαμπρών, έτσι, σε αυτή την ιστορία. Γιατί και η κυβέρνηση στριμώχνεται. Στην πραγματικότητα στριμωχνόμαστε όλοι. Αυτή είναι η ουσία. Και θυμίζω ότι καύσιμα και ενέργεια ηλεκτρική συμπαρασύρουν τα πάντα προς τα πάνω, όλες τις τιμές.
0: Ακριβώς έτσι. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Την εξαιρετική και επικοδομητική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Περιφέρεια Κρήτης επιβεβαίωσε σήμερα από το Ηράκλειο που βρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νικόλα Ντεμικέλης. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη εργασία στην Περιφέρεια, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του νησιού και την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και το νέο ΕΣΠΑ.
1: Την ικανοποίησή του για την πορεία του περιφερειακού προγράμματος του ΕΣΠΑ εξέφρασε ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Νίκολα Ντεμικέλης αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα για τη μεγαλύτερη αποκέντρωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στη λιγότερη παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
8: As the current program is concerned, we have discussed this morning the details of the different parts.
9: Όσον αφορά την πρόοδο του προγράμματος, μπορούμε να πούμε ότι γενικά η εικόνα μας είναι θετική. Υπάρχουν θέματα φυσικά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια μιας διαδικασίας επιτάχυσης των διαδικασιών και αυτά τα συζητήσαμε και τα συζητάμε προκειμένου να υπάρξει πραγματικά η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των έργων που έχουν σχεδιαστεί. Αυτός είναι και ο ρόλος των συζητήσεων και των επισκέψεών μας. Όσον αφορά το δεύτερο

0: Προσκέλλω σε ερώτησή σας. Ναι, θα θέλαμε οι περιφέρειες να συνεχίσουν να έχουν το ρόλο τους όπως τον είχαν μέχρι τώρα και στο μέλλον, τόσο στο θέμα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των έργων, όσο και στην υλοποίηση αυτών.
1: Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος βρέθηκε στο Ηράκλειο που είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ενώ ακολούθησε και σύσκεψη με τους εκπροσώπους των φορέων να επισημαίνουν την αναγκαιότητα της μεγαλύτερης κατανομής κονδυλίων προς τις περιφέρειες.
2: Η επόμενη προγραμματική περίοδο δεν είναι μόνο η αριθμή, η πόρη, γιατί εάν έχουμε και εντάξει νέων κρατών μελών, σίγουρα θα έχουμε λιγότερους πόρους. Όμως, ποιες είναι οι πολιτικές που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον απλό πολίτη, είτε ζει σε πόλη είτε σε χωριά? Είναι η πολιτική συνοχής που κάνουμε όλα τα έργα τα οποία βλέπει ένας κάτοικος σε ένα χωριό, από την ίδρυυση, από την αποχέτευση, από ένα σχολείο, από το βιολογικό, από τις αναπλάσεις, και επίσης η κοινή αγροτική πολιτική που πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους, για τους αλίες.
1: Την Τρίτη ο κύριος Ντεμικέλης θα βρεθεί στα Χανιά, όπου θα έχει συνάντηση με όλες τις διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών προγραμμάτων της χώρας, ενώ στόχος του είναι να επισκεφτεί και όλες τις περιφέρειες.
2: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες κατά την άποψη τη δική μας είναι τα περιφερειακά προγράμματα, να μπορούμε να διεκδικούμε πόρους και από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και το περιφερειακό μας πρόγραμμα, που εδώ μπορώ να πω ότι συνεργαζόμαστε άριστα με όλους τους Δήμους της Κρήτης, με τους φορείς υλοποίησης, και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Αυτό όμως που πρέπει κεντρικά να διεκδικήσουμε είναι τη συνέχιση των προγραμμάτων. Υπάρχουν προβλήματα επιμέρους, όπως είναι με δικαστικές διενέξεις που υπάρχουν μεταξύ αναδόχων των έργων, αρχαιολογίας, οι καθυστερήσεις που υπάρχουν. Όλα αυτά όμως τα επιλύουμε σιγά σιγά. Το ζητούμενο για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι περιφερειακά προγράμματα.
3: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου στο στούντιο, να πούμε τα περισσότερα για αυτή την ευρεία σύσκεψη εργασίας που έγινε σήμερα. Σωτήρη, τι κρατάμε από την επίσκεψη και τα όσα είπε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος?
4: Κοίταξε, από τα πακέτα Ντελόρ, τα ΜΟΠ, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, μέχρι τα τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξης και τα ΕΣΠΑ, θέλω να σου πω ότι παραδοσιακά, διαχρονικά, οι κοινοτικές πιστώσεις ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης των περιφερειών της Ευρώπης, πολλό δε μάλλον της Ελλάδας, ειδικότερα της Κρήτης. Mm-hmm. Ξέρεις, σε αυτή τη συγκυρία, στο φινάλε μιας προγραμματικής περίοδου, το 27 λίγοι, και της αφετηρίας της επόμενης, που θα διαρκέσει από το 28 μέχρι το 34, είναι πάντα χρήσιμες τέτοιου τύπου συζητήσεις, προκειμένου να δοθούν και οι κατευθύνσεις κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους άξονες, για τις ανάγκες, αλλά και για τα θέλω της περιφέρειας. Μιας περιφέρειας στην Κρήτη που παραδοσιακά τα πάει καλά στους δείκτες απορροφητικότητας, αλλά αυτό που ζητάει είναι να έχει γενικότερα η περιφέρεια σε έναν ισχυρότερο ρόλο στην κατανομή και στην διαχείριση. Θα μου πεις, μπορεί σε μια τέτοιου τύπου συζήτηση, παρουσία ενός σημαντικού ευρωπαίου αξιωματούχου, να τεθούν επιτάπητος τέτοιου τύπου ζητήματα? Όχι. Λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις σε κεντρικό, κορυφαίο πολιτικό επίπεδο στην Κομισιόν. Δείχνει όμως, αν θέλεις, και μία κατεύθυνση προς ανατολισμού για την διαχείριση ενός πάρα πολύ σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο δεν είναι, ξέρεις, βέβαιο ότι θα το έχουμε για τα επόμενα πολλά χρόνια με τα ίδια χαρακτηριστικά και κυρίως με τα ίδια πόσα.
3: Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη. Ξεκίνησαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, οι έλεγχοι στις 231 δομές υγείας που το MedWatch κατέταξε στην κόκκινη κατηγορία κατά την πιλωτική εφαρμογή του στην Αττική, ενώ επανεξετάζονται και 424 κίτρινες δομές. Το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο εποπτείας εντοπίζει περιπτώσεις όπου η διαδικτυακή προβολή ιατρικών υπηρεσιών ενδέχεται να μην συμβαδίζει με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είτε ως προς την ειδικότητα του γιατρού, είτε ως προς τη δομή και τις πράξεις που επιτρέπεται ο γιατρός.

0: εντός ή εκτός εισαγωγικών να παρέχει. Είναι μαζί μου και πάλι στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Όλα αυτά τα συζητάμε πέφτοντας από τα σύννεφα λίγο πολύ, Κώστα. Μετά βέβαια το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λες να γίνει τίποτα?
1: Κοίταξε, κατόπιν εορτής, που δεν είναι κατόπιν εορτής, είναι κατόπιν κάτι πολύ χειρότερο που συνέβη, γιατί είχαμε ένα τραγικό γεγονός στο θάνατο, όπως είπες, ενός ανθρώπου, που αν εξυπηρέτησε κάτι με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που ήταν πολύ δημοφιλής και αγαπητός, είναι ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου, στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εκεί που ξέραμε, υποψιαζόμασταν, γνωρίζαμε, αρχίσαμε να λέμε όλοι, α, ξέρεις, αυτό δεν είναι σωστό, και όσο το λέω εγώ και εσύ, δεν παίζει και κανένα ρόλο. Όταν όμως το λένε υπουργοί, θεσμικά όργανα, σύλλογοι, ιατρικοί και έτσι, νομίζω ότι πρέπει λίγο να ξαναβάλουμε νερό στο κρασί μας. Mm-hmm. Προφανώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα ψηφιακά εργαλεία, οι πλατφόρμες, και τεχνητή νοημοσύνη και τα πάντα, για να εντοπιστούν. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Γιατί τα ξέρουμε, τα ζούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ανοίξεις τα κοινωνικά δίκτυα, δεν θα δεις κάποιους να εμφανίζονται ως ολιστικοί, κβαντικοί, που είναι τώρα και της μόδας, mm-hmm. που κάνουν κάτι άλλο που τους βλέπεις στην Κρήτη με μέλισσες, που κάνουν διάφορες έτσι, θεραπείες περίεργες και τους διαφημίζουν.
0: Υποσχόμενοι θαύματα.
1: Και τους διαφημίζουν και φορείς θεσμικοί. Το λέω. Δεν κάνουμε πως δεν ξέρουμε.
0: Σωστά.
1: Το λέω γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ήμασταν οι πρώτοι, σου θυμίζω, Σότε, που είχαμε πει ότι η ατομική ευθύνη είναι πολύ βασικό πράγμα. Ναι. Έτσι, ότι πρέπει, πηγαίνοντας σε έναν γιατρό, να ξέρουμε τι είναι αυτός. Παθολόγος, χειρουργός, είναι οδοντίατρος, είναι γενικός γιατρός, είναι νεφρολόγος, είναι πνευμονολόγος. Δεν μπορεί να πας σε έναν πνευμονολόγο και να σου κάνει τεστ για τα οστά ή να σε συμβουλεύει για το πώς θα κάνεις ένα παιδί. Γιατί αυτά ζούμε τώρα. Με αυτούς τους κομπογιαννίτες που έχουν πλημμυρίσει κυρίως τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί μέσω αυτών κάνουν πια τις διαφημίσεις.
0: Είναι βαρύτατη και η ευθύνη όμως των εποπτικών οργάνων και των ελέγχων που δεν γίνονται ή αν γίνονται κάτι δεν πάει καλά.
1: Είναι και θα σου πω, το λέω γιατί απόψε ο Ιατρικός Σύλλογος έβγαλε μια αστυμπό αφίσα, έτσι, η οποία τη διακίνησε και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Αλήθεια.
1: Και λέει πώς θα προστατευτεί η δημόσια υγεία με τη διασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρίων, όπου και βασικά εκεί είναι το πρόβλημα. Και λέει ένα, δύο, τρία πράγματα. Πώς διασφαλίζει την νομιμότητα του ιατρίου, τι πρέπει να προσέχει δηλαδή ο πολίτης, ο ασθενής που πηγαίνει εκεί, τι πρέπει να βλέπει, ποιες είναι οι κόκκινες σημαίες, δηλαδή αυτά που θα του χτυπήσουν καμπανάκι. Και ποια είναι και η δέσμευση βεβαίως του Ιατρικού Συλλόγου. Συζητούσα όμως με γιατρούς και μου λέγανε ότι δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο το θεσμικό πλαίσιο. Γιατί διάβαζα, ας πούμε, κάποιους ότι οι επιτροπές διελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων είναι και λίγο ανακριτικές. Μπορούν να ανοίξουν την πόρτα, να πάνε μέσα. Δεν ισχύει.
0: Σωστά.
1: Δεν ισχύει τελικά αυτό. Δηλαδή, ο άλλος, άμα θέλει να ανοίγει την πόρτα. Εντάξει, άμα κάθε φορά ο Ιατρικός Σύλλογος πήγαινε με την αστυνομία. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά. Ίσως είναι η στιγμή να υπάρξει ένα άλλο θεσμικό όργανο, σοβαρό θεσμικό όργανο ελέγχου, και με την συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου. Γιατί
0: οι επιθεωρητές υγείας, το λέω γιατί συζητάμε αυτές τις μέρες για την επανασύσταση του σώματος.
1: Ας τους πούμε όπως θέλουμε. Ας τους πούμε όπως θέλουμε. Ας τους πούνε Ράμπο, δεν ξέρω εγώ τι παλιότερα που τους λέγαμε. Αλλά το λέω γιατί, ας πούμε, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Εάν κάποιος στην ταμπέλα δεν γράφει ιατρείο ολιστικό κβαντικής ιατρικής και γράφει οτιδήποτε άλλο, μπορεί να πάει να του κάνει έλεγχο? Δεν μπορεί. Δεν είναι δηλαδή αυτός ο αρμόδιος, αφού δεν διαφημίζεται ως γιατρός. Άστε που πάνε οι άλλοι και είναι χειροπράκτης, τον βοηθάει για τη σεξουαλικότητα που άκουσα σήμερα, ότι μέχρι και σε αυτό βοηθούσαν, λέει, οι συγκεκριμένοι γιατροί. Πρέπει ίσως να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν είμαι, ξέρεις, υπέρ της πολυνομίας, διότι κάπου χάνουμε και τη ρεαλιστική προσέγγιση. Ναι. Αλλά ίσως χρειαστεί να πάμε σε κάτι σοβαρότερο για να ελέγχονται και συνεχώς και με συνέπεια όλοι αυτοί.
0: Βέβαια. Και χωρίς, ξαναλέω εγώ, να κρύβεται κάτι, γιατί δημιουργείται και αυτή η καχυποψία στον κόσμο. Δεν το λέω τυχαία.
1: Ότι
0: υπάρχει μια καχυποψία όταν ακούς τον πρόεδρο, παραδείγματος χάρη, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, να λέει τα μηχανήματα είχαν ρόδες, πιθανότητα μετακίνησαν. Ή δεν μπορούσαμε να μπούμε από τον μπαλκόνι, δεν μας άνοιξαν την πόρτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο θλιβερό ότι έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να δούμε τι γίνεται γύρω μας δηλαδή.

0: Αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΙΕ στην Οδό Καλοκαιρινού. Γεγονός το οποίο ανοίγει και το δρόμο για την έναρξη του έργου. Συνολικά, θυμίζω, η ανάπλαση της λεωφόρου από την Οδό Ίδης έως την Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Οι έμποροι βέβαια της περιοχής παραμένουν έτσι σε ετοιμότητα. Και πάμε να συζητήσουμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη και για την έναρξη των έργων, αλλά και κυρίως και αυτό. Τι ζητούν οι επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Θα το δούμε και δεν θα το πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει η ανάπλαση της λεωφόρου Καλοκαιρινού. Και αυτό το έργο έχει περάσει διαδικαστικά από 40 κύματα. Ολόκληρη ιστορία. Κάποια στιγμή, όταν θα μπουν μέσα οι μπουλντόζες, θα θυμίσουμε το ιστορικό με ανάδοχο εκτός Κρήτης που τελικά ακυρώθηκε για να αναλάβει ανάδοχος εντός Κρήτης. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα από τους τελευταίους μήνες ήταν ο ΔΕΔΙΕ που πρέπει να μπει για να ξεκινήσει την υπογειοποίηση των δικτύων. Mm-hmm. Προφανώς θα προηγηθεί η υπογειοποίηση των εργασιών της ανάπλασης. Ο ΔΕΔΙΕ δουλεύει σε δικούς του ρυθμούς. Το έχουν καταγγείλει πολλές φορές οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, ότι κάπως σαν να μην δεσμεύεται από χρονοδιαγράμματα και από όλα τα υπόλοιπα. Και εδώ υπήρξε καθυστέρηση, βρέθηκε ανάδοχος. Οι υπογραφές θα πέσουν, αν δεν έπεσαν σήμερα, θα πέσουν αύριο ή μεθαύριο, πάντως αυτή την εβδομάδα, ώστε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες να ξεκινήσει η υπογειοποίηση των δικτύων. Ο Εμπορικός Σύλλογος είναι ενήμερος. Mm-hmm. Μιλήσαμε με τον κύριο Σκουλούδη το μεσημέρι στον Sky Κρήτης, στην εκπομπή που έχουμε με τον κύριο Σωτήρη Μεταξά. Μας είπε ότι είναι ενήμερος ο Εμπορικός Σύλλογος, ότι συμφωνεί να ξεκινήσουν τώρα οι εργασίες. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς το χρονοδιάγραμμα είναι ένας χρόνος περίπου. Άρα, είπε ο κύριος Κουλούδης, όποτε και να ξεκινήσει, οι εργασίες θα γίνονται και καλοκαίρι και Χριστούγεννα
0: Προφάνως.
1: Και οποιαδήποτε άλλη κρίσιμη περίοδο. Το ζήτημα, είπε ο κύριος Κουλούδης, είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Mm-hmm. Θα μου επιτρέπεις να έχω μια μικρή αμφιβολία με βάση το προηγούμενο τέτοιων έργων και κατά τη διάρκεια των εργασιών να είναι ανοιχτά τα καταστήματα, να μην χρειαστεί να κλείσουν, να υπάρχει δηλαδή πρόσβαση στις εισόδους των καταστημάτων. Σε κάθε περίπτωση το έργο το οποίο
0: και να
1: είναι...
0: υπάρχει και ενημέρωση, το έχουμε συζητήσει ξανά οι δυο μας, ζητούν οι έμποροι της περιοχής να ενημερώνονται και τακτικά για τυχόν... Ξέρεις, πισωγυρίσματα, αλλαγές και ούτω καθεξής, ναι. Που είναι πάρα πολύ, μου ακούγεται πολύ λογικό και αυτονόητο,
1: λοιπόν,
0: άλλο που δεν τηρείται πολλές φορές.
1: Κοίταξε, καταρχάς υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί αυτή τη στιγμή από την Μονή Οδηγητρίας ο δρόμος βγαίνει στην Καλοκαιρινού και συνεχίζεται προς τα κάτω. Αυτό όταν θα ξεκινήσουν εργασίες προφανώς θα διακοπεί ή θα υπάρξει κάποια ρύθμιση. Πάντως ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι μέσα στον Οκτώβριο το αργότερο θα στηθεί το εργοτάξιο στην Λεωφόρο Καλοκαιρινού, στο πρώτο τμήμα, από την Ίδης έως και την Γιαμαλάκη. Το χρονοδιάγραμμα είναι 12 μήνες στα χαρτιά. Ξεκινάμε και βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δηλώσει ο κύριος Κουλούδης σήμερα στον Sky Κρήτης.
2: Έκανα εγώ προσωπικά μια συνάντηση με τον κύριο Σπυρδάκη. Μας είπαν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι κινήσεις που είναι να γίνουν από το Δήμο. Έχουν γίνει, υπάρχει ο ανάδοχος, έχει κλειστεί το ραντεβού και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι σήμερα το ραντεβού με τον ΔΕΔΙΕ για να υπογραφεί η σύμβαση. Θα ξεκινήσει ο ΔΕΔΙΕ να κάνει τις υπογειοποιήσεις.
1: Πότε?
2: Τι μόλις ολοκληρώσει ο ΔΕΔΙΕ.
1: Ο ΔΕΔΙΕ θα ξεκινήσει άμεσα, δηλαδή με το που θα πέσουν οι υπογραφές.
2: Ακούστε. Σήμερα... αν δεν κάνω λάθος, είναι σήμερα το ραντεβού για να υπογράψει.
1: Ναι, τώρα σήμερα, αύριο δεν είναι σημασία. Οι υπογραφές είναι πράγματι στην τελική ευθεία.
2: Λοιπόν, από εκεί και μετά, ο ΔΕΔΙΕ σε δύο μήνες από τη σύμβαση είναι υποχρεωμένος να έχει ολοκληρώσει. Όχι να ξεκινήσει, να έχει ολοκληρώσει. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει και εμένα.
1: Εσείς θέλω να πω, ως Εμπορικός Συλλόγος, είστε σύμφωνοι να ξεκινήσει τώρα, τέλη Σεπτεμβρίου, τις εργασίες.
2: Ακούστε, το έργο ενδέχεται να έχει σχεδόν ένα χρόνο δια.
1: Όχι, ενδέχεται σίγουρα. Θα έχει ένα χρόνο και βλέπουμε.
3: Ναι, μην έχει και παραπάνω ενδέχεται.
2: Το να μην έχει και παραπάνω είναι το πρόβλημα.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εννοείται, δηλαδή, εμείς υπολογίζουμε ότι σίγουρα θα έχει ένα χρόνο. Οπότε, όποιο χρονικό διάστημα και να ξεκινήσει.
3: Και Χριστούγεννα κάποια στιγμή θα έχει μέσα και Πάσχα
1: και
3: κάποια
1: καλοκαίρι.
3: Στιγμή και καλοκαίρι θα έχει μέσα.
2: Μπράβο,
3: ναι.
2: Μπράβο. Το θέμα είναι, όπως έχουμε πει και με τον κύριο Σπυριδάκη, ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής του έργου να εξυπηρετεί τα καταστήματα να μην αναγκαστούν να κλείσουν για χρονικό διάστημα μεγάλο.
0: Στην τελική ευθεία εφαρμογής του βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, το πακέτο των μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με την κυβέρνηση να επιχειρεί να βάλει ένα φρένο στις επιπτώσεις από την κούρσα των διεθνών τιμών και να αφήνει παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέες παρεμβάσεις. Τα μέτρα περιλαμβάνουν επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου.

0: οριζόντια αύξηση του επιδέματος θέρμανσης αλλά και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης.
1: Το νέο πακέτο ενεργειακών μέτρων στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του. Τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου όταν και θα κυκλοφορήσει στην αγορά. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
2: Παράλληλα προβλέπεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ενισχύοντας περαιτέρω τα μέτρα στήριξης. Η νέα δέσμη μέτρων εξετάζεται να συμπληρωθεί με την επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών.
3: Του αργού αναβαρέλει ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στα Σαουδική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση του αγωγού του Eastman που τροφοδοτεί πετρέλαιο την αγορά. Βεβαίως οι γεωπολιτικές συνθήκες, κρίσεις αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
2: Οι πολίτες πάντως είναι απαισιόδοξοι, καθώς όπως δηλώνουν, πιστεύουν πως η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει ως έχει. Ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.
4: Θα σχολιάσουμε, οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση. Πιστεύω θα κρατήσει αρκετά τώρα. Τα κάνουν όλα για τα λεφτά. Όλοι. Και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι. Όλοι. Τα οικονομάνουν. Και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
5: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και ένα ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Τραμπ που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω.
2: Οι εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί με πετρέλαιο την παγκόσμια αγορά θα είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες. Αυτές οι παράμετροι θα επηρεάσουν το ύψος του ενεργειακού κόστους και το βαθμό αντίδρασης της Ευρώπης.
6: Άρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το διελιστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα και τα τέτοια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει. Παίρνουν και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά. Δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και αυτό.
7: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.
0: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου. Καλησπέρα ξανά. Πιάναμε τώρα από αυτό που είπε ο κύριος, ότι και το λεωφορείο δεν είναι κακό. Βέβαια, η αύξηση στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας συνολικά επηρεάζει, είπαμε, μετακυλίεται και σε όλα τα υπόλοιπα, σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες, στα ράφια, το σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, Σωτήρη.
8: Βέβαια, συμπαρασύρει όλο το φάσμα της οικονομίας και γι' αυτό το λόγο αποτελεί και μια πάρα πολύ δύσκολη κοινωνική εξίσωση και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό στίχημα για την κυβέρνηση, έτσι. Και γι' αυτό το λόγο εξετάζονται μέτρα παρεμβάσεις για την ανακούφιση των καταναλωτών με φόντο την μείωση των τιμών στην Αγγλία. Και υπάρχει, ξέρεις, και ένας ορίζοντας μηνών μπροστά μας που μοιάζει με μια κατάσταση που γίνεται όλο και χειρότερη. Mm-hmm. Αυτή, ένα περίγραμμα έχει δώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι πολύ

0: πιθανό μέσα στην εβδομάδα να υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει στη φαρέτρα της, σε εισαγωγικά, τρία όπλα και εφεδρίες που φτάνουν μέχρι τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να τα δούμε έτσι σε βασικούς τίτλους, τα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο τραπέζι. Για το πετρέλαιο κίνησης, συνέχιση επιδότησης 10 λεπτά το λίτρο και για τον μήνα Οκτώβριο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμη μεγαλύτερη επιδότηση της τάξης των 15 ή 20 λεπτών το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου και μετά. Το ακριβές ύψος θα εξαρτηθεί και από το ποσό της συνεισφοράς των δηληστηρίων. Για το επίδομα θέρμανσης, η οριζόντια αύξηση του υφιστάμενου ποσού που λαμβάνουν οι δικαιούχοι σε ποσοστό της τάξης του 20% για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο, δηλαδή μέχρι και τον Απρίλιο του 2027. Για τα καύσιμα, να πούμε ότι έχει υπολογιστεί ένα πακέτο στήριξης κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αν απαιτηθούν παρατάσεις για το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, αυτό το κόστος το δημοσιονομικό θα ανέβει στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Είναι, ξέρεις, αυτό το ποσό στις παρυφές των δημοσιονομικών κανόνων. Και βεβαίως, τα λέγατε και λίγο νωρίτερα με τον Κώστα Μπογδανίδη, υπάρχει για πρώτη φορά νομίζω σε αυτή τη φάση στο τραπέζι, αλλά ακόμη απέχουμε πολύ μακριά από το να ληφθούν οι αποφάσεις αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Το συζητάμε πάντως. Ας μείνουμε εκεί προς το παρόν και βλέπουμε. Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στα δικά μας. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές για να περιορίσουν και να θέσουν τελικά υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή σε χαμηλή βλάστηση στο χώνο Οσιτίας. Με το πρώτο φως της ημέρας, εναέρια μέσα συνέχισαν τις ρήψεις νερού προκειμένου να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες σε δύσβατα σημεία της περιοχής. Ενώ ο Δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης αναφέρθηκε στη δύσκολη νύχτα που πέρασαν πυροσβέστες, εθελοντές, φορείς πολιτικής προστασίας αλλά κυρίως οι κάτοικοι της περιοχής.
2: Η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία είναι βελτιωμένη, χωρίς να καταγράφεται ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή θα παραμείνουν και σήμερα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπήρωσης. Η φωτιά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σιτίας, κατέκαψε στο πέρασμά της χαμηλή βλάστηση και μελίσια, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Μάχη στο μεταξύ έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Ζάκρο, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και την εξαπλωσή της καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
3: Ήταν ένα εκτεταμένο μέτωπο πυρκαγιάς. Απειλήθηκαν τρεις οικισμοί και με συνεργασία με το συντονιστικό εκενώσαμε τρία χωριά. Ευτυχώς η επέκταση δεν έφτασε στην τοπική κοινότητα της Ζάκρου, που είναι ένα μεγάλο χωριό, στο οποίο ενώ προληπτικά είχαμε βγάλει 112, τελικά δεν το υλοποιήσαμε, διότι βελτιώθηκε η εικόνα. Οι ζημιές είναι περιορισμένες σε μέλισσες κυρίως, μελισσοκούτια και σε μελισσοκόμους. Δεν υπήρχαν καλλιεργημένες εκτάσεις στη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Το πρωί της Δευτέρας τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ρήψεις νερού, επιχειρώντας ακόμη και σε δύσβατα σημεία της περιοχής. Η συνδρομή τους κρίθηκε σημαντική, καθώς επέτρεψε την προσέγγιση και την κατάσβεση σημείων, στην οποία η πρόσβαση από τις επίγειες δυνάμεις ήταν δύσκολη. Μετά από συνεχόμενες ρήψεις νερού, η φωτιά οριοθετήθηκε.
3: Έγινε μια πολύ εντατική προσπάθεια από όλες τις υπηρεσίες, πολιτική προστασία, αντιπεριφέρεια, δήμος, εθελοντικές ομάδες, πυροσβεστικοί βέβαια με πάρα πολλά οχήματα και πάρα πολλά χερσαία τμήματα. Και είχαμε και την δρομή δύο ελικοπτέρων, τα οποία σήμερα το πρωί κατάζουσαν και τις τελευταίες στήλακες φωτιάς, ας πούμε, που υπήρχαν.
2: Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο νέας αναζωπήρωσης.
3: Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή.
1: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ιδιωτικές αρχές στην Κρήτη, καθώς οι ηλεκτρονικές σαπάτες έχουν λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας, με τις απώλειες να αγγίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μετά τα πρόσφατα μεγάλα χτυπήματα σε λογαριασμούς τοπικών φορέων και δήμων του νησιού, οι επιτίδες στοχεύουν τώρα μαζικά ανυποψία στους πολίτες. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει και το ρεπορτάζ, γιατί είχαμε και συλλήψεις. Καλησπέρα, Χάρη, καλή εβδομάδα και σε σένα.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Πάρα πολλά περιστατικά με ανυποψία στους πολίτες. Περιστατικά στα οποία οι δράστες βρίσκουν πολλούς τρόπους για να εξαπατήσουν. Ο πιο διαδεδομένος το τελευταίο διάστημα έχει να κάνει με

0: ΟΔΕ, εμφανίζεται άτομο, μιλάει και πείθει ότι πρέπει να βγάλει χρήματα και χρυσαφικά εκτός σπιτιού και περνάει ο εισπράκτορας. Ένας τέτοιος εισπράκτορας ήταν ένας 29χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από την ασφάλεια Ηρακλείου. Συνελήφθη για δύο περιστατικά. Στο ένα κατάφερε, πρόλαβε να πάρει 1.500 ευρώ. Στο δεύτερο έγινε αντιληπτός και διέφυγε. Και κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και καπνικά προϊόντα, τσιγάρα, τα οποία ήταν, δεν είχαν δασμολογηθεί, ήταν τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη ταινία του φόρου. Συνελήφθη, έγινε χωριστή δικογραφία για τη συγκεκριμένη υπόθεση και στη συγκεκριμένη μάλιστα υπόθεση με τα τσιγάρα εμπλέκεται και συγγενικό του άτομο, ένα ηλικιωμένο άτομο που συνελήφθηκε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε συλλήψει στην Κρήτη, όμως συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές απάτες και οι απάτες μέσω τηλεφώνου και γι' αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ηλικιωμένοι όταν ακούνε για τέτοια περιστατικά, για διαρροές ρεύματος, για οτιδήποτε που τους προκαλεί εντύπωση, να κλείνουν το τηλέφωνο και να μην παρασύρονται από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη Λεοντάκη. Σχεδόν καθημερινά είναι πλέον τα τροχαία ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα στην Κρήτη, με το 2026 να είναι μέχρι στιγμής σε σύγκριση με το 2025 χειρότερο όσον αφορά τα θύματα στους δρόμους του νησιού. Το Σαββατοκύριακο ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του στον Ομαλό όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη τις πορείες του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή Ξυλόσκαλο, στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς.
2: Βαρύ φόρο αίματος συνεχίζει να πληρώνει καθημερινά η Κρήτη στην άσφαλτο. Το Σαββατοκύριακο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον Ομαλό με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας 60χρονος να πέφτει σε γκρεμό. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Ξυλόσκαλο στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 60χρονος κατά από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Κατά την πτώση του αυτοκινήτου από το δρόμο, ο 60χρονος εκτινάχθηκε έξω από το όχημα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον 60χρονο, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Άλλο ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Καρδουλιανός του Δήμου Μηνοαπαιδιάδος με τη σύγκρουση βιτιοφόρου με αγροτικό όχημα. Από τη σύγκρουση του αγροτικού ανάποδο γύρισε, ενώ ο οδηγός του τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
3: Πίσω από τους αριθμούς και τα στατιστικά, κρύβονται ανθρώπινες ζωές και οικογένειες που καταστρέφονται. Ως εκπαιδευτές οδήγησης, βλέπουμε καθημερινά τα αίτια της κατάστασης πρώτον στην έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής, στην επιθετική και αμελή οδήγηση, αλλά και στα προβλήματα υποδομών. Καλούμε λοιπόν όλους τους οδηγούς, παλιούς και νέους, να συνειδητοποιήσουν ότι στον δρόμο δεν είμαστε μόνοι μας. Η προστασία της ζωής είναι ζήτημα παιδείας, σεβασμού και ευθύνης όλων μας.
2: Εκπαιδευτές οδήγησης κάλεσαν για άλλη μια φορά τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας τόσο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού.
3: Με βάση τις αλλαγές του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας και με το νέο κώδικα που είναι πολύ πιο αυστηρός, θα θέλω να ενημερώσουμε τους οδηγούς ότι σε περίπτωση που κάποιος οδηγεί κάποιο όχημα χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης από τον νόμο και έχει κάποια άλλη άδεια οδήγησης, η άδεια του αφαιρείται για διάστημα ενός έτους ως τιμωρία τέλος πάντων και αφού περάσει το έτος μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία. Ενώ αν έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία έκπτωσης διπλώματος χωρίς να έχει κάποια άδεια οδήγηση στα χέρια του και συλληφθεί από τις αρμόδιες αρχές να οδηγεί κάποιο όχημα, μπλοκάρεται η διαδικασία για την απόκτηση αδείας οδήγησης για ένα έτος και υπάρχει πάλι ανάλογο χρηματικό πρόστιμο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο να πούμε στους φίλους οδηγούς ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για το όχημά τους, να είναι σωστά συντηρημένο, να έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως άδεια κυκλοφορίας, να υπάρχει το ανάλογο δίπλωμα ή ασφάλεια, να είναι περασμένο από το ΚΤΕΟ, να υπάρχει ανάλογη κάρτα καυσαερίων και γενικά το όχημά μας δεν είναι σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να κυκλοφορήσει με ασφάλεια στους δρόμους και να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Ένα νέο ολοκληρωμένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας με έμφαση στα σχολεία υλοποιεί ο Δήμος Ρεθύμνης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Το πρόγραμμα καλύπτει ολόκληρη την περιοχή του Ρεθύμνου, προσαρμοσμένο σε τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, καθορίζει και οριοθετεί τους χώρους ασφαλούς καταφυγής και συγκέντρωσης των πολιτών, ενώ προβλέπει ειδικό έλεγχο των σχολικών μονάδων αλλά και δημιουργία πρότυπων οδηγιών για τις διευθύνσεις των σχολείων.
4: Σε ένα νέο, επικαιροποιημένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας προχωρά ο Δήμος Ρεθύμνης με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των σχολείων. Η μελέτη που εκπονείται σε συνεργασία

0: συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικαιροποιεί τον σχεδιασμό του 2007 και επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο το Δήμο, καλύπτοντας την πόλη και τους 101 οικισμούς. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, με στόχο να υπάρχουν συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής.
1: Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, βρεθήκαμε εδώ σήμερα στο σχολείο, το καινούριο σχολείο στο οποίο έγιναν τα εγκαίνια. Ένας στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι αφενός μεν ο προσεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας αλλά και των δημοσίων κτηρίων και στη συνέχεια βέβαια τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο.
2: Έχουν ήδη προχωρήσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Η μελέτη θα είναι παραδοτέα αρχές Νοεμβρίου. Κάναμε μια γόνιμη συζήτηση, αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα της πολιτικής προστασίας. Οφείλω να πω ότι σαν Δήμος Ρεθύμνου με αυτή τη μελέτη θα είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα πανελλαδικά που προσαρμόζουμε τα σχέδιά μας με τις επιταγές του καινούργιου νόμου για την πολιτική προστασία.
0: Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία ειδικού σχεδίου για κάθε σχολική μονάδα του Ρεθύμνου. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, ο οποίος βρέθηκε στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Δήμο, τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
1: Στο πλαίσιο λοιπόν της επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, κάνουμε τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη σε θέματα σεισμών και φυσικών καταστροφών, θα πρέπει αφενός μεν να είναι ενημερωμένη. Και όταν λέω να είναι ενημερωμένη, και οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι αλλά και οι μαθητές. Στη συνέχεια, σε περιπτώσεις εκτάτων αναγκών, να έχουν αξιόπιστα σχέδια και για σεισμό και για πλημμύρα και για δασική πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι να οδηγήσουν τους μαθητές σε ασφαλή σημεία.
2: Εκτός από αυτό, κουβεντιάσαμε και άλλα θέματα που θεωρώ ότι ο κύριος Λέκας μπορεί να τα προωθήσει, όπως έχει να γίνει με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως έχει να γίνει με τους χάρτες επικινδυνότητας, όπως έχει να κάνει με το προσωπικό του Δήμου λόγω της υποστελέχωσης. Και αυτοί το ξέρουν, είπαν ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ότι όταν δεν έχεις προσωπικό δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Καλέσαμε τον κύριο Λέκα στο Ρέθυμνο τέλος του Οκτωβρίου. Είναι ένα τριήμερο που θα κάνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.
0: Τα σχέδια θα προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης, ενώ θα καλύπτουν όχι μόνο τον σεισμό, αλλά και κινδύνους όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.
1: Είναι μια απόλυτη προτεραιότητα αυτή την οποία έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές, τα παιδιά. Πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να είναι ασφαλή, να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Και βέβαια κατ' επέκταση και όλη η κοινωνία, όλοι οι πολίτες σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Κρήτης.
2: Τη μελέτη επικαιροποιεί τη μελέτη που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2007-2008. Το καινούργιο που έχουμε σε σχέση με αυτή τη μελέτη είναι ότι έχει επεκταθεί σε όλα τα ωραία του Δήμου. Η παλιά μελέτη ήταν στην παλιά πόλη και ήταν στο αστικό ιστό της πόλης, παλιά πόλη και νέα πόλη. Τώρα επεκτείνεται σε όλο το Δήμο, που βέβαια θα περιλαμβάνει χώρους καταβυγής, χώρους συγκέντρωσης. Θα υπάρχει ένας έλεγχος για τα σχολεία, μεγάλη σημασία στα σχολεία και στις δημοτικές υποδομές.
3: Μια σημαντική αλλαγή αναμένεται να φανεί από τις αρχές του 2027 στο εισόδημα των χιλιάδων τρίτεκνων οικογενειών, καθώς οι νέες ρυθμίσεις οδηγούν σε μικρότερη παρακράτηση φόρου και κατ' επέκταση σε υψηλότερες καθαρές αποδοχές για περίπου 53.000 εργαζόμενους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος των τρίτεκνων φορολογουμένων.
4: Αυξήσεις στα μηνιαία καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν περίπου 53.000 τρίτεκνοι μισθωτοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι φέρνει το 2027. Από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με βάση μια ακόμα πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που θα περιλαμβάνει ένα νέο αυξημένο κατά 11.000 ευρώ ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το μέτρο αυτό προβλέπει συγκεκριμένα μηδενισμό του φόρου.

0: προϊσοδήματος τα πρώτα 20.000 ευρώ. Τρίτεκνοι στο μεταξύ χαρακτηρίζουν οι μη μέτρα τα παραπάνω μέτρα και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή μέτρων πραγματικής στήριξης, όπως λένε.
1: Οι γεννήσεις από 100.000 που ήταν το χρόνο το 2011 έχουν φτάσει να είναι πέρυσι περίπου γύρω στις 66.000. Προσέξτε πόσο έχει μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος. Και με ένα αλγόριθμο που έχουν βάλει επιστήμονες, διαπιστώσανε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, το 2160, μακρινό μεν, αλλά είναι εφιαλτικό αυτό που θα ακούσετε, ευελπιστούμε όλοι ότι δεν θα συμβεί, αλλά ο αλγόριθμος έβγαλε ότι θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι των Ελλήνων για να κάνει το τελευταίο Ελληνάκι. Οι καμπάνες ηχούν χρόνια. Το 79, όπως γνωρίζετε, η Πολύτεχνη ήταν από 5 παιδιά και πάνω. Περάσανε τον νόμο και είπανε από 4 και πάνω. Έτσι κρατήθηκε μέχρι το 11 ο πληθυσμός μια χαρά. Όταν αρχίζει να μειώνεται ο πληθυσμός, φωνάζει Γρηγορείτε. Αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι δεν κάνανε σχεδόν τίποτα. Αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν δεν δίνουν λύση να γεννηθούν παιδιά. Βγαίνουν απλά για να πάρουν ψήφους. Είναι μέτρα προεκλογικά και αυτά. Τι μας είπανε τώρα, αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Τι υπολογίσανε, ότι ο τρίτεκνος που θα μπει θα κερδίσει περίπου 620 ευρώ σε ετήσια βάση. Και ένα δυναμικό ερώτημα είναι, με αυτές τις αυξήσεις φτάνουν για να καλύψουν τις αυξήσεις στις βάνες, στις πάνες και στις παιδικές τροφές? Δεν φτάνουν. Μάταιος ο κόπος τους.
0: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ομού Ηρακλείου υπογραμμίζει παράλληλα το πόσο ραγδαίες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι νέοι και οι άνθρωποι σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία διαρκώς μειώνονται, ενώ οι ηλικιωμένοι αποτελούν σταδιακά την πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα.
1: Θα πρέπει να δούμε γιατί κλείνουν τα δημοτικά σχολεία, γιατί θα κλείσουν αύριο τα γυμνάσια, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις σε βρεφικούς παιδικούς σταθμούς προκειμένου ο γονέας να κάνει παιδιά και γιατί τα παιδιά μας μένουν ελεύθερα. Εκεί πρέπει να δώσουμε τεράστια βαρύτητα. Πώς θα γεννηθεί το πρώτο παιδί, το δεύτερο και όταν φτάσει ο άλλος να κάνει το τρίτο παιδί που θεωρείται ηρωισμός, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Αν δεν υπάρχουν, ματαιοπονούν όλοι αυτοί και δουλεύουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Ο σημερινός πρωθυπουργός πριν από 8 χρόνια στην Πειραιώς μου υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει την επιθυμία των γονέων του που το 1993 κάνανε τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής με γραμματέα το συντομπίτη μας τον κύριο Μανώλη Δρετάκη, που έλεγε το πόρισμα ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να ενταχθούν στους πολύτεκνους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν. Εκεί είναι το γενναίο κίνητρο γιατί αφορά τα παιδιά μας. Όλα αυτά που παίρνουν αφορούν τους γονείς που καλώς οι γονείς κάνανε τρία παιδιά και μακάρι να τα κάνουν όλοι. Όμως επιτέλους το δημογραφικό θέλει γενναία μέτρα. Γρηγορείτε. Δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης.
2: Έως αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2025-2026 για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη περίοδο. Το επίδομα ξεκινά από 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ ανάλογα με τον τόπο σπουδών και τη συγκατοίκηση.
3: Μέχρι και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε ξανά για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.
4: Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου για το επίδομα. Τι πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές? Θα πρέπει όσοι το δικαιούνται να μπουν μέσα στους κωδικούς του τάξης, να κάνουν οι γονείς κατά κύριο λόγο το αίτημα για λογαριασμό των φοιτητών για να πάρουν το επίδομα το φοιτητικό. Τι ποσά τώρα παίρνουν? Παίρνουν το βασικό κομμάτι, είναι για όλη την Ελλάδα 1.500 ευρώ χωρίς καμία διάκριση. Όμως για φοιτητές που είναι εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Κρήτη μας, εισπράττουν 2.000 ευρώ.
3: Οι δικαιούχοι μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης.

0: ενώ κατά κανόνα την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως εξαρτώμενο μέλος. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται μεταξύ άλλων η ακαδημαϊκή ταυτότητα και ο άμκα του φοιτητή, τα απαραίτητα άφημη, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και τραπεζικός λογαριασμός IBAN.
1: Για όσους φοιτητές συγκατοικούν, πάμε στα 2.500 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να πούμε πώς η συγκατοίκηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στο μισθωτήριο, να φαίνεται και τα δύο μέλη, οι δύο φοιτητές, θα είναι προπτυχιακές φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τα 2.500 ευρώ, με συνέπεια να είναι αυτά αποτυπωμένα στη φορολογική δήλωση του περσινής χρονιάς. Όμως, άλλη μια προϋπόθεση, θα πρέπει να υπάρχει το ενεργό μισθωτήριο τουλάχιστον χρήση 2025. 2026, τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι κόφτες. Ένας κόφτες είναι ειδικά για τους προπτυχιακούς φοιτητικούς, αλλά μετά το πρώτο έτος. Γιατί...
0: Το βασικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τις 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περίπτωση εγκεκριμένης συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή.
1: Όπως έχουμε ξαναπεί, το πρώτο έτος παίρνουν όλοι το επίδομα, δεν βλέπουν σαν παράγοντα αν έχουν περάσει μαθήματα. Μετά το δεύτερο έτος θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να πάρουν το επίδομα να έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων. Ένας άλλος κόφτης που είναι το οικογενειακό, θα πρέπει η οικογένεια σαν ζευγάρι, σαν ένα παιδί, να έχει τουλάχιστον κάτω από 33.000 εισόδημα. Και επίσης η πρώτη κατοικία να μην είναι στο ίδιο νομό που σπουδάζει το τέκνο, αλλά θα πρέπει να είναι εκτός του ίδιου νομού και τα τετραγωνικά της κυρίας κατοικίας να είναι κάτω από 200 τετραγωνικά μέτρα.
0: Στα 2.500 ευρώ φτάνει το επίδομα για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 3η 22 Σεπτεμβρίου.
1: Προσθέσουμε πώς θα πρέπει να γίνει και ένας βασικός έλεγχος στο IBAN και να δούμε επίσης πώς μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για όσους γονείς, για όσους οικογένειες θέλουν να πάνε επιπλέον τα 800 ευρώ για τους φοιτητές, θα πρέπει να φανεί σε Ε1 να κάνει επανέλεγχο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για να δουν αν είναι αποτυπωμένα στο Ε1 του 2025 το μισθωτήριο, το IBAN, το ποσό της μίσθωσης, να είναι προστατευόμενο μέλος στην οικογένεια, ο φοιτητής, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει το Υπουργείο Οικονομικών, να διασταυρώσει τον προστατευόμενο μέλος που είναι ο φοιτητής με το μισθωτήριο που είναι στο όνομά του.
2: Μικρή ένταση και πρόσκαιρη θα είναι η αλλαγή του καιρού στην Κρήτη, κύριε Σεκύρη, τα επόμενα 24 ώρα, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και την ενίσχυση των βοριάδων. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, η μεταβολή θα γίνει περισσότερο εμφανής από την Τετάρτη, οπότε και οι νεφώσεις θα αυξηθούν, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ δεν αποκλείται να σημειωθούν ασθενείς βροχές, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
3: Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από τα μέσα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να παίρνει την κατιούσα και τους βοριάδες να γίνονται πιο ισχυροί. Η Τρίτη θα αποτελέσει ουσιαστικά την τελευταία ημέρα με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, καθώς θα επικρατήσουν κατά διαστήματα καλές καιρικές συνθήκες, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν ως τα 5 μποφόρ. Οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν 28 με 29 βαθμούς.
4: Περίπου ίδια εικόνα του καιρού, με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
3: Η μεταβολή θα γίνει περισσότερο εμφανής από την Τετάρτη, όταν οι νεφώσεις θα αυξηθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας περίπου τους 25 με 26 βαθμούς. Παράλληλα, η αίσθηση δροσιάς θα εντείνεται, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά και μετά τη δύση του ηλίου.
4: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν αυτές οι νεφώσεις, θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε ημιορεινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης.

0: αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
1: Δεν αποκλείεται μάλιστα να κάνουν την εμφάνισή τους ασθενείς και τοπικού χαρακτήρα βροχές την Τετάρτη και την Πέμπτη. Τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες, χωρίς να αποκτούν γενικευμένη μορφή.
0: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
1: Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, αναμένεται να εξελιχθεί ο καιρός και την Παρασκευή. Κατά το διήμερο του Σαββατοκύριακου, η θερμοκρασία θα κινηθεί ελαφρώς ανωδικά, ωστόσο η γενικότερη αίσθηση θα παραπέμπει πλέον ξεκάθαρα σε φθινόπωρο.
0: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου οι ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπωρινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας, το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο την έντονη την παρουσία.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες ε, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στο εξωτερικό δελτίο κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη νέα μαζική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας μπροστά στο ναυτικό αποκλεισμό και τις συνεχείς απειλές κατά των ενεργειακών υποδομών της χώρας. Η Γαλλία παρεμβαίνει δυναμικά στην κρίση ανακοινώνοντας την αποστολή στρατιωτικών μέσων για την προστασία του πετρελαϊκού τερματικού σταθμού στο Γιανμπού.
1: Η Σαουδική Αραβία αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθη στην Ιεμένη, αφού προηγουμένως εξέδωσε προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Μέκα, ενώ η Γαλλία δεσμεύτηκε να στείλει στρατιωτικά μέσα για να συνδράμει στην προστασία του σημαντικού σαουδαραβικού τερματικού πετρελαίου στο Γιανμπού. Οι επιθέσεις καταγράφονται την ώρα που οι μάχες στην Ιεμένη μένονται ανάμεσα στους Χούθη και τις κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ριάντ, με δεκάδες νεκρούς και από τις δύο πλευρές. Η πύραυλη αυτή ήταν η πιο πρόσφατη σε μια σειρά κλιμακούμενων επιθέσεων των Χούθη από τον Ιούλιο, όταν η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών διέλυσε την εκεχηρία πολλών ετών και έμπλεξε την Ιεμένη στον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Από τότε οι Χούθη έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, πλήττοντας τα δεξαμενόπλοιά της και τμήματα της επικρατείας της. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν αρνήθηκε ότι η Τεχεράνη καθοδηγεί τα σχέδια μάχης των Χούθη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου πέτυχε μια σπουδαία και πολύτιμη νίκη με 2-1 απέναντι στη Σερβία μέσα στο Βελιγράδι, ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στο Nations League.

0: Μιλίνκοβιτς Σάβιτς με πολλά φάλτσα. Η σέντρα από την άλλη πλευρά, επικίνδυνα γκολ για τους Σέρβους. Η άμυνά μας ήταν ανοιχτή και ουσιαστικά με τον Αντρία Ζίβκοβιτς οι Σέρβοι παίρνουν προβάδισμα με την ελληνική ομάδα να τους έχει κάνει, έχω την εντύπωση, δώρο αυτό το τέρμα. Το κοντρόλ, ωραία. Παυλίδης, ωραία. Τζόλης, τελείωσε τη φάση 1-1. 1-1 στο 74. Το δικαιούμαστε απόλυτα με βάση τι έχουμε δει στο χορτάρι του Ράικο Μίτιτς απόψε. Ο Παυλίδης βρήκε τον Τζόλη, έφυγε λίγο πλάγια από την ώρα που σήκωσε το πόδι για να σουτάρει. Ένα πράγμα ήθελε να κάνει, να στείλει την μπάλα στην άλλη γωνία του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Εδώ όμως μας βρίσκει ανοιχτούς η Σερβία στην άμυνα. Το γύρισμα εκεί, δεν υπάρχει τίποτα, πάρα πολύ ωραίο μαρκάρισμα, εξαιρετικό μαρκάρισμα.
1: Ρέτσος.
0: Ο Ρέτσος το πανηγύρισε λες και σκόραρε. Σέρβι

0: μπροστά. Εδώ υπάρχει κίνδυνος. Το σούτ χαμηλά, η μπάλα στο δοκάρι από τον Γιόβελιτς. Νέα σέντρα στο πίσω δοκάρι. Ο Τζολάκης κρατάει το 1-1. Στο 90 λεπτό οι Σέρβοι πηγαίνουν να κάνουν αυτή τη ζημιά και να πάρουν το τρίποντο. Εδώ ήμασταν τυχεροί. Παλιά είναι δυνατή. Κυνηγάει και προλαβαίνει ο Τσιμίκας. Κάνει τη σέντρα. 2-1. 2-1. Καρδιακή προσβολή για τους Σέρβους από το Δουβίκα. 90-4. Γκολ και φύγαμε. Τρίποντο για την Ελλάδα μέσα στο Ράικο Μίτιτς. Στην πρεμιέρα των αγώνων για τη League A.
1: Νέα εποχή με νέα πρόσωπα στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ της ομάδας μπάσκετ του Όφη, η οποία ξεκινά με δυναμισμό και φιλοδοξίες τη νέα προσπάθεια από τη Γάμα Εθνική με στόχο την επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες.
2: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του Όφη που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο Όφη θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
3: Κοίτα, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
2: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο Όφη καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
3: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του Όφη.
4: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
3: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
5: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
6: Νέα διοίκηση, νέοι άνθρωποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
4: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
6: Χρόνια έχω να παίξω σε αυτήν την κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι στην άνοδο.
7: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας φύγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
2: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο Όφη, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
5: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το μάτι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
4: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
5: Η στοχοθεσία μας αφορά την διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
7: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούργιο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ελπιστώ ότι όλοι

0: Μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει όφη στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
1: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο, δεύτερη χρονιά στον όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
2: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
0: Μεγάλη χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
3: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
0: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.665,93 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,90%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 395,66 εκατομμύρια ευρώ. 59 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 48 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
6: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του Food Project Stories. Εδώ στο Ethereal Wine Resort από την τηλεόραση Κρέτα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας καταρχήν για την υπόλοιπη χρονιά την οποία πέρασε, την εταιρεία Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα κλείσουμε, όπως είπα και πριν, τις εκπομπές της φετινής χρονιάς με τρεις πολύ αγαπημένους φίλους και πολύ καλούς συναδέλφους. Τον Executive Group Chef από την εταιρεία του κύριου Σαπουνάκη, τον Γιώργο τον Ψαρουδάκη, τον Μανώλη τον Καστανάκη σαν Chef Executive από την εταιρεία Seaside και τον Γιώργο τον Χρονάκη σαν Chef Executive στο Abaton Island Seasons. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην τηλεόραση Κρέτα και στους χορηγούς μας και στο Ethereal White Resort που μας φιλοξένησε για 10 συνεχόμενα επεισόδια. Πάμε να γνωρίσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους. Γιώργος Χρονάκης. Όπως είπα και πριν, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το Avaton. Σχερσόνησο, είσαι εκεί τα τελευταία πόσα χρόνια, 4-5?
1: Πέμπτη χρονιά πάει τώρα.
0: Πέμπτη χρονιά. Θα περάσω στο διπλανό λίγο, θα κάνουμε ένα pause, θα περάσω λίγο στον κύριο Καστανάκη. Ο Μανώλης Καστανάκης είναι στο Seaside, στην Αγία Πελαγία.
2: Σωστά.
0: Είσαι εκεί επίσης.
2: Τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Και συνεχίζουμε. Και πάμε και στον κύριο Ψαρουδάκη, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στον Όμιλο
3: 17.
0: Σαπουνάκη. Σαν Group Chef εκεί. Θα αρχίσω από σένα, σαν γυρεότερο και πιο σοφό.
3: Έτσι.
0: Πώς είναι καταρχήν να δουλεύεις στον ίδιο χώρο εργασιακό 17 χρόνια?
3: Πολύ ενδιαφέρον. Όταν υπάρχει εξέλιξη στη δουλειά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ούτε μία χρονιά δεν ήταν η ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο κάναμε καινούρια πράγματα, δουλεύαμε νέα πράγματα, ανοίγαμε καινούρια πράγματα, οπότε είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Το να μπορείς να διαχειρίζεσαι τόσο μεγάλο όγκο σε ανθρώπους, σε διαφορετικά ξενοδοχεία, πώς το βιώνεις?
3: Ένα πράγμα χρειάζεται, εξειδίκευση. Όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να κάνουν πολλές δουλειές διαφορετικές, θα πρέπει ο καθένας να εξειδικεύεται, να κάνει ένα πράγμα και να το κάνει σωστά. Okay. Να το μαθαίνει γρήγορα και να το κάνει σωστά. Όταν λοιπόν έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις το ωράριο του εργαζόμενου, το 8ωρό του, με μία δουλειά, να μάθει να κάνει αυτή τη δουλειά, έτσι μπορεί να δουλέψει το σύστημα. Γιατί μιλάμε πλέον για μαζί παραγωγή, μιλάμε για ότι εξυπηρετούμε καθημερινά 7.500 ανθρώπους. Δηλαδή 21.000 γεύματα περίπου.
0: Έχει συνηθιστεί να υπονοείται και να θεωρείται ότι σε τόσο μεγάλο όγκο παραγωγής, σε τόσο έτσι μαζική παραγωγή φαγητού, η ποιότητα, λένε οι πιο πολλοί ότι είναι λίγο, ας το πούμε, δεύτερης ποιότητας και ας πούμε, η πρώτη ύλη και ο τρόπος της παρασκευής του φαγητού. Και επειδή ξέρω εκ των έσω και εσένα και στους υπόλοιπους συνάδελφους ότι είστε από τις εξαιρέσεις, πώς το πετυχαίνουμε αυτό?
3: Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει η θέληση από τον άνθρωπο που ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας, τέλος πάντων, που δεν είναι αλλιώς από τον κύριο Σαπουνάκη, ο οποίος η βασική του γραμμή είναι να φάει καλά ο επισκέπτης. Είναι το πρώτο πράγμα. Είναι το 50%. Αυτό λέει συνέχεια, έτσι, ότι το 50% του αυτού που πρέπει να δώσουμε, να ευχαριστεί ο πελάτης με το φαγητό για το 50% όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε την δυνατότητα να αγοράσουμε καλές πρώτες ύλες. Θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο. Όταν δύο φορές την εβδομάδα που έρχεται η λαχαναγορά, δεν έρχονται δύο αυτοκίνητα από δύο εταιρείες. Μπορεί να μπουν μέσα και 20 αυτοκίνητα. Μικρή παραγωγή που έρχονται και ο καθένας ό,τι έχει, ό,τι καλλιεργεί, παίρνουμε το. Αυτό παίρνουμε, έτσι. Οπότε έχουμε μία πολύ καλή πρώτη ύλη Και ας ακούγεται μεγάλος όγκος, έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη και στο λαχανικά και στα κρέατα και στα... Τέλος πάντων, προσπαθούμε, έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε καλά υλικά, καλές πρώτες ύλες και στα τόσα

0: χρόνια που είμαι εκεί έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε μια ομάδα ανθρώπων που είναι ένα μεγάλο ποσοστό, που είναι πολλά χρόνια εκεί, ξέρουν τι θέλω να κάνω, τι θέλουμε να κάνουμε και μπορούν και καθοδηγούν και τους υπόλοιπους που είπα πριν ότι πρέπει να τους εξειδικεύσουμε για να κάνουν ένα πράγμα. Οπότε, αν κάτσεις να τα βάλεις και να τα κολλήσεις όλα αυτά μαζί, πετυχαίνουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και κάνουμε όσο το δυνατόν πράγματα, βασικά τα κάνουμε όλα. Φτιάχνουμε τα πάντα εκεί. Παρά το μεγάλο όγκο, φτιάχνουμε τα πάντα εκεί, χειροποίητα. Όλα. Δεν αγοράζουμε
1: σημαντικό,
0: δεν αγοράζουμε έτοιμους ζωμούς, σάλτσες κτλ. Όλα είναι χειροποίητα, όλα είναι όπως πρέπει να είναι, στο μέτρο που μας επιτρέπει. Και το έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Δεν πρέπει, Μανώλη Καστανάκη, τώρα να παραδειγματιστούν με αυτή τη διαδικασία, όπως και εσείς στο δικό σου ξενοδοχείο κάνετε το ίδιο και βλέπεις, ας πούμε, εστιατόρια τα οποία είναι à la carte, τα οποία δεν ταΐζουν πάνω από 100-150 άτομα και παίρνουν εκείνα τα εστιατόρια πάρα πολλά, ας πούμε, π.χ. ζωμούς και σάλτσες και σχεδόν έτοιμα προϊόντα.
2: Εννοείται. Φυσικά και θα πρέπει, την ίδια νοοτροπία έχουμε κι εμείς. Παίρνουμε όλα την πρώτη ύλη και τα φτιάχνουμε όλα τα πράγματα εμείς οι ίδιοι. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι πάρα πολύ με τις πρώτες ύλες. Μ' αρέσουν τα κριτικά προϊόντα και διαλέγω πάντα τα χόρτα, τα τυριά, τα λαχανικά, τα πάντα.
1: Να φανταστώ ότι και στα εστιατόρια, ας πούμε, à la carte, τα οποία έχετε, προσπαθείτε με έναν τρόπο να στηρίζετε την τοπική παραγωγή.
2: Φυσικά. Γιατί για μένα όλα από εκεί ξεκινάνε, από την πρώτη ύλη. Και εμείς ειδικά εδώ στην Κρήτη έχουμε αλφα ύλη, την καλύτερη.
1: Πιο πολύ δουλεύουμε κουζίνα ελληνική στα εστιατόρια ή δουλεύουμε κριτική.
2: Στα δικά μου εστιατόρια έχουμε περισσότερο ελληνική και κριτική. Okay. Δηλαδή τα υποστηρίζουμε και τα δύο.
1: Κάποτε υπήρχε στα εστιατόρια, στα μεγάλα ξενοδοχεία τέλος πάντων, υπήρχαν κάποιες ελληνικές βραδιές. Και μέσα στην εβδομάδα υπήρχε μια διαφορετικότητα σε κάθε βραδιά από μια κουζίνα τοπική κάποιας χώρας. Αυτό εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή θέλω να έρθω να φάω, θα πάω ας πούμε στην Κρήτη και θέλω να φάω ας πούμε, αν μη τι άλλο, ένα ελληνικό φαγητό. Σωστά. Και όχι να μου κάνουν βραδιά ιταλική στην Κρήτη ή βραδιά ας πούμε ασιατική στην Κρήτη. Δεν έβρισκα κανένα νόημα σε όλο αυτό. Δεν πρέπει λίγο να υποστηρίξουμε την κουζίνα τη δικιά μας.
2: Σωστά. Γι' αυτό και εγώ επικεντρώνομαι περισσότερο στην ελληνική και στην κριτική κουζίνα στα εστιατόρια μου. Αλλά όπως και να έχει, επειδή είμαι γέννημα θρέμα κριτικός, αν δοκιμάσεις τα πιάτα μου, θα καταλάβεις ότι έχουν επιρροές από την Κρήτη.
1: Okay.
2: Οπότε, όποια κουζίνα εγώ και να μαγειρέψω, πάντα τα πιάτα μου θα έχουν επιρροές ελληνικές και περισσότερο κριτικές.
1: Πώς το αντιλαμβάνεσαι από τον κόσμο αυτό, δηλαδή πώς το παίρνει ο ξένος που θα έρθει εδώ και θα δει νέες γεύσεις που δεν έχει ξαναφάει ίσως. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν ξαναέρθει καν ποτέ, ας πούμε, στην Ελλάδα ή στην Κρήτη. Πώς το βιώνουν,
2: Χρήστο, το ζητάνε. Θεωρώ ότι το ζητάνε. Και εκτός αυτό, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους εμάς τους νέους σεφ, να πάρουν μια πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχουμε στο νησί και να δημιουργήσουμε μοντέρνα πιάτα. Mm-hmm. Εγώ αυτό εκπροσωπώ στο ξενοδοχείο που είμαι σεφ. Και γενικά αυτή είναι η γραμμή μου. Να έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη, να την παίρνουμε από τοπικούς παραγωγούς για να στηρίζουμε την αγορά και μετά αυτή την πρώτη ύλη να τη δημιουργήσουμε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται μια μοντέρνα παρασκευή.
1: Φέτος είχατε και πάρα πολλές διακρίσεις και για το hospitality και για το φαγητό σας. Εκεί, παρόλο που είναι ένα σχετικά, δεν είναι όπως ο όγκος τόσο ας πούμε μεγάλος όπως στον Γιώργο, είναι ένα μεγάλο καράβι. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου όταν ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια εκεί και σήμερα, τι διαφορές βιώνεις στον τρόπο λειτουργίας του?
3: Θεωρώ ότι είναι μεγάλη διαφορά και η εξέλιξη μέχρι και σήμερα, δηλαδή στα 5 χρόνια που συνεχίζω σε αυτόν τον όμιλο. Η αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά με θέληση σωστούς συνεργάτες έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ψηλά γαστρονομικά όσον αφορά το φαγητό. Όπως είπε δηλαδή και ο Γιώργος και ο Μάνος, ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει θέληση

0: από το κεφάλι του ξενοδοχείου τη διοίκηση και να συνεχίσουμε εμείς αυτό το όραμα μέχρι και σήμερα.
1: Αυτό το οποίο νιώθω και βλέπω είναι ότι και οι τρεις έχετε πολύ μεγάλη στήριξη από τους επιχειρηματίες, ας πούμε, και ότι υπάρχει
2: σωστά
1: διάθεση ως προς το να βγει καλή δουλειά και να κάνουμε πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό τελικά αυτό. Από εκεί αρχίζει, γιατί όσο κι αν έχεις θέληση, Γιώργο, εσύ να κάνεις πράγματα, να δώσεις πράγματα, αν δεν θέλει ο άνθρωπος που έχει το... δεν έχει νόημα.
0: Είναι το κίνητρο που θα σου δώσει για να προχωρήσεις παρακάτω, γιατί η γνώση υπάρχει. Αν δεν σου δίνει όμως το κίνητρο και το ελεύθερο να σε εμπιστευτεί και να κάνεις εσύ το κομμάτι σου όπως ξέρεις, δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη μέσα σε ένα ξενοδοχείο.
1: Πώς βιώνετε και οι τρεις το κομμάτι με το προσωπικό, με την έλλειψη τέλος πάνω που υπάρχει?
0: Εμείς προσωπικά έχουμε στηρίξει και στηρίζουμε πάρα πολύ το προσωπικό, οπότε αυτό αναγνωρίζεται. Αυτό πάει να πει ότι έχουμε σταθερό προσωπικό και οι αλλαγές που γίνονται είναι κυρίως για βελτιώσεις για την υπηρεσία μας.
1: Που πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Δεν γίνεται να υπάρχει μια.
0: Αλλά δεν πάει να πει ότι υπάρχει και σοβαρή, δηλαδή, έλλειψη στο χώρο, δηλαδή, της εστίασης και στο σέρβι και στην κουζίνα. Δηλαδή, πολύ πρόβλημα στο σήμερα.
1: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει εξέλιξη στο κομμάτι το αμυγός γαστρονομικό στο ξενοδοχειακό κομμάτι.
0: Εντάξει, εγώ προσωπικά ήταν κυρίως το στυλ μου πιο à la carte.
1: Ναι.
0: Οπότε και το ξενοδοχείο το έχω προσαρμόσει σε αυτό το στυλ. Δηλαδή είναι à la carte. Μέχρι και ο μπουφές μας είναι à la carte. Οπότε είναι κάτι που είναι γαστρονομικό από μόνο του. Έχουμε επιλέξει ανθρώπους. Θα συμπληρώσω κάτι που είπε πριν ο Μάνος για την πρώτη ύλη. Ότι μπορεί να έχουμε μια καλή πρώτη ύλη, αλλά άμα δεν έχει και το σωστό προσωπικό, δηλαδή να έχει τη γνώση ή τη θέληση
1: να γίνει η σωστή διαχείριση,
0: να μάθει, δεν μπορεί να υπάρχει σωστή επεξεργασία της πρώτης ύλης, οπότε θα χαλάσει την πρώτη ύλη. Οπότε πάμε σε πολύ καλή εκπαίδευση. Πολλά παιδιά, επειδή είναι νέα, φεύγουν το χειμώνα, πάνε στο εξωτερικό για έξτρα μάθηση και γυρίζουν με περισσότερη γνώση, οπότε καθόμαστε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και αναβαθμίζουμε τα μενού μας, που θεωρώ και αυτό είναι το νόημα. Να έχουμε συναδέλφους, να μπορούμε να συζητήσουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς αυτό που κάνουμε.
1: Η πολλή χαρτούρα και που έχεις, γιατί όλοι και οι υπόλοιποι δύο έχουν, αλλά ο όγκος είναι λίγο πιο μεγάλος, πολλές φορές μειώνει λίγο την δημιουργική διάθεση για μέσα στην κουζίνα.
3: Πολύ χαρτούρα όσο μπορούμε την συμπυκνώνουμε για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, έτσι, γιατί εντάξει, χαρτούρα τώρα, χαρτούρα, okay, αλλά κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Από εκεί και πέρα είμαστε μέσα στην κουζίνα, είμαστε πάνω από τους ανθρώπους, ελέγχουμε, εκπαιδεύουμε, προσέχουμε τους πρώτες ύλες που μπαίνουν μέσα, προσέχουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν. Και να έρθω στην προηγούμενη ερώτηση που έκανε στο Γιώργο σχετικά με το προσωπικό. Η εκπαίδευση είναι είναι κάτι πολύ βασικό. Και ειδικά σε ξενοδοχεία που έχουν μεγάλο όγκο. Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη και θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που αναγκαστικά δουλεύουν μέσα στις κουζίνες, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ειδικά σε εμάς που έχουμε ένα όγκο, ας πούμε, γύρω στα 450 άτομα προσωπικού κουζίνας, αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι αυτοί δεν θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν να.
1: Και δεν γίνει. Απλά για να δουλέψουν.
3: Απλά για να δουλέψουν. Ναι. Έτσι. Οπότε έχουμε τους βασικούς ανθρώπους που τους εκπαιδεύουμε για να είναι εκεί και να, με τη σειρά τους να ταυτιστεί το προσωπικό με τις δικές μας ανάγκες και απαιτήσεις.
1: Μανώλη Καστανάκη.
2: Για πες.
1: Έχουμε. Το έχουμε σοβαρέψει πάρα πολύ. Και πρέπει σιγά σιγά να το πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω να μου πεις μία από τις πιο αστείες στιγμές στην καθημερινότητα τα τελευταία 8 χρόνια που είσαι εκεί. Για εκεί όμως.
2: Για εκεί όμως, ναι. Λοιπόν, θα σου πω, ναι. Αστείο και ναι και όχι. Απλά εμένα μου άρεσε όλη η φάση εκείνη. Έχουμε COVID. Ωραία. Και έχουμε έλεγχο από την επιθεώρηση.

0: θεώρηση. Έρχεται λοιπόν ο επιθεωρητής και μου λέει: Μανώλη, θα πρέπει να μπούμε στην κουζίνα. Του λέω: Όπα, φίλε, απαγορεύεται. Έχουμε COVID και δεν μπήκε κανείς μες στην κουζίνα. Μου λέει: Ωραία. Θα σου κάνω σε μερικές ερωτήσεις. Πότε σου κάναμε πρόσληψη? Λέω: Ωραία, δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι τώρα, λέω, πότε μου κάνανε πρόσληψη. Μου κάνει άλλη μια ερώτηση. Μου λέει: Ωραία, πόσα λεφτά παίρνει? Του λέω: Εσύ, στη γυναίκα μου δεν λέω πόσα λεφτά παίρνει, ένα θα πω.
1: Τι είπε, παιδί?
0: Τίποτα, γέλασε γι' αυτό και πήγε παραπέρα. Ήταν όμως ένα σκηνικό που είχε λίγο χαβαλέ.
1: Γιώργο Χρονάκη, θέλω μια στιγμή που δεν ήξερε τι να κάνει. Από έναν, ας πούμε, πελάτη.
2: Εύκολο. Μου έχει τύχει περιστατικό με ένα πελάτη, ο οποίος ο πελάτης μάλλον είχε υψηλές απαιτήσεις. Με φώναξε ο Μέτρ να πάω στο τραπέζι του.
1: Ναι.
2: Και μόλις φτάνω στο τραπέζι του, μου πέταξε το πιάτο, το οποίο έτρωγε. Και ο λόγος που το πέταξε ήταν ότι έτρωγε κάτι μύδια και δεν είχε ανοίξει ένα μύδι. Προσπάθησα να εξηγήσω, αλλά μερικές φορές η σιωπή τα λέει όλα. Δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία σε τέτοιους ανθρώπους να εξηγήσεις το λόγο που δεν άνοιξε ένα μύδι.
1: Το πόδι σου είναι καλά, εντάξει.
2: Το πόδι μου είναι καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μια που μιλάμε για μεγερική, να πούμε ότι αν σας τύχει και εσάς κάποια στιγμή, μην πετάξετε το πιάτο μπροστά
0: στο σεφ.
1: Το σεφ. Διότι τα μύδια που δεν ανοίγουν είναι και τα πιο δυνατά, τα πιο ζωντανά. Απλά θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο στο μαγείρεμά τους για να ανοίξει. Οπότε λοιπόν δεν είναι αυτά που είναι. Που έχουν ήδη ανοίξει, δεν πρέπει να μαγειρεύουμε. Έτσι, μια μικρή έτσι.
0: Κάτι μάθαμε και σήμερα.
1: Κάτι μάθαμε και σήμερα. Έτσι. Γιώργο, εσύ θέλω. Όχι κάτι που σε κάνει να νιώσεις περίεργα ή που δεν ήξερες. Κάτι που σε εκνεύρισε πάρα πολύ.
3: Δεν μου έρχεται τώρα κάτι που με εκνεύρισε πολύ. Αλλά μου έρχεται ένα περιστατικό παραλίγο τραγικό.
1: Τραγικό.
3: Παρολίγο, ναι. Πριν αρκετά χρόνια, στην αρχή σχεδόν της καριέρας μου. Τότε είχαμε και τα Μπεν Μαρίες στο Πάσο μπροστά που βάζαμε τα φαγητά κτλ. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν, ετοιμάζουμε το Πάσο για να ξεκινήσει το σέρβις λίγο πριν το σέρβις, λίγο πριν βγούμε διάλειμμα για να γυρίσουμε μετά να ξεκινήσει το σέρβις. Θυμάμαι, είχε ένα από τα πιάτα που είχε το μενού ήταν μπακαλιάρο τηγανιτό. Ετοιμάζει εκεί ένα από αυτού που ήταν μαζί μου την κατσαρόλα, βάζει το λάδι μέσα. Το ανάβει για να είναι ζεστό μετά το διάλειμμα, να είναι έτοιμο να ξεκινήσει το τηγάνισμα. Ετοιμάζουμε τα πράγματά μου. Εμείς τακτοποιόμαστε, λέμε πάμε τώρα εμείς. Το μάτι δεν έσβησε ποτέ. Λοιπόν, και μετά από κανένα 20 λεπτό, ξέρω εγώ, κάπου εκεί που τελείωνε το διάλειμμα, ακούμε κάτι φωνές από πάνω. Κάτι... Όχι, δεν είναι μυρωδιά, ήμασταν από κάτω, δεν πήγαινε προς τα πάνω. Φωνές ακούσαμε. Ανεβαίνουμε πάνω και η κατσαρόλα, μιλάμε τώρα, ήταν μια κατσαρόλα τέτοια, έτσι. Ήταν μια 50 κατσαρόλα γεμάτη λάδι. Όπου πρέπει να διάσαμε πάνω, δεν ξέρω, καμιά κοσαριά πυροσβεστήρες. Ο άλλος που πήγαινε, γιατί ένας έμπαινε, ένας έβγαινε για να σβήσει τη φωτιά, λιποθύμησε επειδή ήταν γεμάτο καπνούς μέσα ο χώρος και τον σκούντισα καθώς έμπαινα εγώ μέσα με τα πόδια μου. Και τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τώρα μετά από να ρίξεις 20 πυροσβεστήρες σε ένα χώρο κουζίνας, έτσι, σκόνη, σε τι κατάσταση ήταν μετά που έζησε φωτιά η κουζίνα. Και ήταν λίγο πριν ξεκινήσει το σέρβις για να ορθούν οι άνθρωποι να φάνε.
1: Πολεμικό τοπίο.
3: Πολεμικό τοπίο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μικρή καθυστέρηση, φάγανε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Νομίζω ότι πάντα τρώνε.
3: Μπακαλιάρο δεν φάγανε.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στις δύσκολες περιπτώσεις, πραγματικά συμβαίνει κάτι τελευταία στιγμή.
1: Με ένα μαγικό,
3: με ένα μαγικό τρόπο και όλα είναι όπως θα έπρεπε να είναι, ή τουλάχιστον σχεδόν όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά με πολύ μικρή καθυστέρηση οι άνθρωποι φάγανε κανονικά.
0: Νομίζω ότι πάντα τρώνε οι άνθρωποι. Θυμάμαι και είναι τα χρόνια δουλεύαμε παρέα με τον Γιώργο. Εγώ ήμουν πιο μικρό στην κουζίνα και με αφήνανε πάντα βράδυ. Αυτοί δουλεύανε πρωί για να φύγουν να πάνε στη θάλασσα. Λοιπόν, πάω μία μέρα. Μου λένε τα φαγητά Μανώλη είναι όλα εδώ στο φούρνο. Μου τα ζεστάνει να τα βγάλουμε έξω. Μικρό το ξενοδοχείο, παιδί μου, τα βάζανε όλα μέσα. Τα ζεσταίναμε λίγο και τα βγάζαμε. Πάω εγώ όπως το λέει, βάνω το φούρνο στη θερμοκρασία που νόμιζα ότι έπρεπε να μπουν.
1: Και πάω στη θάλασσα.
0: Δεν πάω στη θάλασσα, πάω πριν ένα καφέ, ανεβαίνω μετά, ξαναμπαίνουμε στην κουζίνα. Φίλε, έκαψα όλα τα φαγητά. Δεν είχε ούτε ένα να βγάλω έξω. Έρχεται εκείνη την ώρα ο σεφ, εγώ χάσει 10 χρόνια.

0: τη ζωή μου. Βλέπω τα φαγητά μαύρα, λέω τι κάνουμε τώρα.
1: Κάνε πάγγελ δεν πίτσες.
0: Και όμως. Του τα είσαμε όλοι.
1: Για κάποιο λόγο πάνε κάτι συμβαίνει.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Ναι. Τη μαυρίλα.
0: Μετά ξέρεις. Δεν δουλεύανε μόνο πριν, καθόντουσαν και κανένα βράδυ.
1: Ρεάκι. Ναι. Άρα λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι σας εκδικήθηκε που πηγαίνετε για μπάνιο. Και λέει έτσι είστε.
3: Ναι. Θα μπορούσε να το σκεφτείς έτσι. Ναι. Τώρα που το λέω συζητάμε. Ναι.
0: Αλλά όχι.
1: Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό εδώ από το Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι με λίγο πιο ενδιαφέροντα θέματα με τους φίλους.
4: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνου.
5: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνης.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Λοιπόν, ξανά εδώ στο Ethereal White Resort μαζί με τους συναδέλφους. Θα πρέπει να πούμε δύο-τρία πράγματα τώρα εδώ, γιατί το πράγμα λίγο στο πρώτο μέρος ήταν λίγο σοβαρό. Έπρεπε να τους από ποιοι είναι, τι κάνουν κτλ. Εδώ λοιπόν με τους κυρίους μας συνδέουν διάφορα πράγματα. Ναι. Το ένα καταρχήν και το πρώτο και το κύριο είναι ότι είμαστε φίλοι. Το δεύτερο είναι ότι όλους και όλοι μεταξύ μας με κάποιο τρόπο έχουν δουλέψει με τους άλλους, έχουμε κάνει μαζί event, έχουμε κάνει παρουσιάσεις, έχουμε κάνει διάφορες βραδιές. Άρα κυρίως μας συνδέει ο ας πούμε ανθρώπινος παράγοντας. Στη δουλειά μας είναι, μάλλον η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, αλλά στην παρέα αυτή δεν χωράει κάτι τέτοιο. Είμαστε φίλοι, είμαστε κουμπάροι, θα παντρέψουμε όλοι τον Γιώργο τον Χρονάκη. Τώρα, ναι, φυσικά θα κάνουμε και ένα νέο επεισόδιο στο γάμο. Θα βγει ο γάμος, θα γίνει στο YouTube.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πω ότι λείπει και κάποιος από την
0: λείπει
1: παρέα.
0: Λείπει ο Γιώργος ο Τζαγαράκης, ο pastry chef, ο οποίος είναι μαζί με τον Μανώ και κατά καιρούς μας βοηθάει όλους. Και είναι και άλλα, και ο Άγγελος ο Μαρκουλής επίσης στην παρέα μας. Αυτό πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια. Βρεθήκαμε να πιούμε μία ρακή, να θυμηθούμε τα παλιά, και από τότε όλο και κάτι ανανεώνουμε στην κάθε παρέα που κάνουμε.
1: Τη ρακή την κλείσαμε σε ένα ταξίδι.
0: Σε ένα, ναι. Στην Ιταλία.
1: Σωστά.
2: Α, μπράβο, σωστά. Ναι, στην Ιταλία έγινε.
0: Και μετά, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, κάθε φορά που θα βρεθούμε, κάτι σκαρώνουμε. Όπως και τώρα κάτι σκαρώσαμε, αλλά θα το μάθετε στην πορεία. Γιώργο Ψαρουδάκη, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον Μανώλη τον Κασανάκη σαν νεαρό μάγειρα που τον είχες πριν από πάρα πολλά χρόνια.
2: Όχι. Θέλω να πω κάτι να γελάσουμε.
0: Πες
2: μπορώ να κάνω και το δύο.
0: Πες ό,τι νιώθεις.
2: Λοιπόν, ο Μανώλης ήρθε στο ξενοδοχείο που δουλεύαμε, τέλος πάντων, όταν πρώτο ήρθε, ήταν μαθητής. Ναι. Ήταν δευτεροετής μαθητής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, φουλ αυτοπεποίθηση από την πρώτη μέρα που μπήκε μέσα. Δεν, δηλαδή μπήκε με το κεφάλι ψηλά, είμαι αυτός και κάνω ό,τι θέτε. Λοιπόν, και με τον ίδιο τρόπο συνέχισε και τα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή με τον Μανώλη ξεκινήσαμε και ήμασταν μαζί μέχρι και το 2017, όπου έφυγε πλέον από την εταιρεία, γιατί ανέλαβε μια, τέλος πάντων, ένα ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο που είναι ακόμα και τώρα.
1: Ακόμα, ναι.
2: Και ήταν, για να είμαστε τόσα χρόνια μαζί, αντιλαμβάνεσαι ότι η κοινή πορεία μας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, δουλέψαμε πάρα πολύ μαζί, σε δύσκολες καταστάσεις, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Κάποιες φορές που αντιμετωπίζαμε μεγάλες δυσκολίες, φεύγανε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί τον κοίταζα, καταλάβαινε τι ήθελα, οπότε δεν χρειάζονταν να λέμε και πολλά την ώρα της δουλειάς. Ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε τις ισορροπίες μέσα στην κουζίνα μεταξύ πολλές φορές εμένα και των υπολείπων, δηλαδή ήταν και σουσέφ μου για αρκετά χρόνια, έτσι. Ουσιαστικά μεγαλώσαμε μαζί, ανθρωπήκαμε μαζί και ας ήταν βοηθός μου και ας ήταν μαθητής όταν εγώ ήμουν, ας πούμε, πρώτος μάγειρας και μετά όταν έγινα σεφ τον πήρα σαν και ξεκίνησε έτσι, αλλά μάθαμε πάρα πολλά, πιστεύω, και εγώ από τον Μανώλη και ο Μανώλης από μένα.
0: Άρα λοιπόν, Μανώλη,
1: σωστά,
0: ήταν ένας καταγγελικός παράγοντας ο Γιώργος.
1: Ναι, νομίζω ότι έχω πάρει και πάρα πολλά πράγματα από τον Γιώργο. Δηλαδή, ακόμα και τη φωτογραφία που στείλαμε προχθές, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Όταν γράφουμε κάτι, ζωγραφίζουμε και δίπλα και οι δύο κάτι. Πέρα από τα μαγειρικά χρόνια που είχαμε μαζί, γενικά κάναμε ταξίδια μαζί, κάναμε πολλές παρέες, οργανώναμε. Τι να πω, να θυμηθώ, τα beach party, από το όταν βγαίναμε. Όσα χρόνια έχω περάσει μαζί με τον Γιώργο ήταν όλα με αναμνήσεις καλές.

0: Γιώργο Χρονάκη, τι έχεις να πεις?
1: Και εγώ έχω συμμετέχει σε αυτή την παρέα.
0: Σωστά.
1: Έχω κάνει και εγώ την πρακτική μου, τη δεύτερη πρακτική μου με τον Γιώργο και τον Μάνο.
0: Συγγνώμη, και θα συμπληρώσω, όταν ο Γιώργος ήρθε στην ομάδα που ήδη ήμασταν εγώ με τον Γιώργο, θα πω ότι όταν μπήκε μέσα, ξεχώριζε και φαινόταν ότι θα πάει ψηλά από τότε.
2: Μπήκε και αυτός με αυτοπεποίθηση.
0: Ναι. Είχε το... Μου έλεγε, θυμάμαι και μου έλεγε, εγώ κάνω, θέλω να πάω μπροστά. Μου το έλεγε από τότε.
3: Αυτό είναι το ωραίο, ότι φαίνονται
0: και φαίνεται που έχει
3: από την αρχή που θέλουν να φτάσουν και που θέλουν να πάνε και για ποιο λόγο μπήκαν στη δουλειά αυτή. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Εγώ χαίρομαι που είμαστε σήμερα και οι τέσσερις εδώ πέρα. Χαίρομαι πριν 15 χρόνια ότι ξεκίνησα με αυτούς τους ανθρώπους και σήμερα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και είμαστε καλά. Οπότε, εμένα αυτό τα λέει όλα. Μόνο που συζητάμε αυτά τα πράγματα μετά από 15 χρόνια, εγώ είμαι γεμάτος.
3: Αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι η δουλειά μας, επειδή είναι πάρα πολύ, ας πούμε, ανταγωνιστική, έχει πάρα πολύ πίεση, έχει πάρα πολύ στρες, έχει πάρα πολύ άγχος. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες παρέες στη δουλειά αυτή που είναι έξω από όλο αυτό και που δεν βάζουμε σαν, ας πούμε, παράμετρο τη δουλειά πρώτα και βάζουμε πρώτα τον, ας πούμε, παράγοντα άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ
0: σημαντικό. Χρήστο, εμείς κάποια στιγμή δουλέψαμε όλοι μαζί. Ο καθένας έχει κάνει έτσι αλλιώς τη δικιά του πορεία. Όλοι έχουμε βγει εξωτερικό, έχουμε κάνει πράγματα. Αλλά όταν είμαστε στην παρέα, μας νοιάζει το ανθρώπινο κομμάτι.
3: Έτσι.
0: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στην παρέα, να πειράζω τους φίλους μου και να γελάμε.
3: Ναι,
0: αυτό είναι που μας
3: νοιάζει. Είναι γνωστό πειράζει στην παρέα. Όλοι βασικά, τώρα είναι λίγο, είμαστε λίγο έτσι λόγω της εκπομπής και λόγω του γυρίσματος. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το αύριο. Πώς θέλεις να είναι ο Γιώργος ο Χρονάκης μετά από 5 χρόνια?
0: Όχι, παίζω μετά από 20.
1: Εντάξει, δεν το έχω.
3: Ας πάμε στο 5.
1: Δεν το έχω φανταστεί, γιατί εντάξει, ήθελα από μικρό ένα στόχο να γίνω, ας πούμε, σεφ, να είμαι σωστό σεφ, να έχω μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι να μπορώ να τους κάνω ό,τι έκανα κι εγώ, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα χρόνια. Γιατί δεν ήρθα έτσι, ας πούμε, στο χώρο. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Έφυγα ξαφνικά, πήγα στο εξωτερικό, δεν ήξερα πού να δουλέψω, έψαξα, βρήκα δουλειά στο εξωτερικό, το εξέλιξα. Οπότε μετά υπήρχε αυτό το πάνω κάτω πάντα για να έχω ένα στόχο και να τον φτάσω, όπως είμαι σε αυτή τη θέση που είμαι σήμερα. Τώρα το αύριο, πραγματικά είναι σημαντικό, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή στο παρόν. Να είμαστε καλά και κάτι θα βρεθεί καλύτερο, ή μπορεί και να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Γιατί πάντα νομίζω είμαστε μάγειρες, θα το κάνουμε όπως και να γίνει, και δουλειά να αλλάξουμε, πάλι θα μαγειρεύουμε, ας πούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας.
3: Γιώργο, έχεις μετά από 17 χρόνια, ακόμα κάθε χρόνο βλέπεις ότι υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και νέα πράγματα ώστε να βρίσκεις τα οποία να είναι, ας πούμε, ενδιαφέροντα και να μην σε κουράζουν και να μην σε κάνουν έτσι να βαριέσαι?
2: Χρήστο, πίστεψέ με ότι δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να είναι ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Μιλάμε τώρα για τη δικιά μου δουλειά, για την εταιρεία που εργάζομαι. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Κάθε χειμώνας είναι γεμάτος, οργανωτικά εννοώ, και κάθε καλοκαίρι έχει καινούργια πράγματα. Όχι, δεν έχω πλήξει ούτε μία μέρα. Και να σου πω κάτι, είμαι γενικότερος ένας άνθρωπος που βαριέμαι εύκολα. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάτσω σε μια καρέκλα πάνω από 20 λεπτά. Ζορίζομαι. Είμαι συνέχεια σε κίνηση, είμαι στη δραστηριότητα, θέλω να κάνω πράγματα. Αν, ας πούμε, έχω κάτι για ένα χρονικό διάστημα, θέλω μετά να το αλλάξω. Και πίστεψέ με, δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να έχω βαρεθεί, να έχω πλήξει.
3: Μανώλη, νιώθεις ότι, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια έχεις αυτονομηθεί σαν σεφ, τέλος πάντων. Κάνετε όμως πάρα πολλές δραστηριότητες στο ξενοδοχείο που είσαι και φαίνεται διάφορους σεφ από όλο τον κόσμο και να έχετε καινούργιες εικόνες και νέες προσλαμβάνουσες κτλ. Είναι κάτι το οποίο που σου δίνει εικόνες καινούργιες, ιδέες κτλ.
0: Φυσικά. Αυτός είναι και ένας τρόπος εξέλιξης. Είναι αυτό που είπε βασικά πριν ο Γιώργος. Όλα ξεκινάνε από την εργοδοσία. Εκεί αφή ορφανάκι έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. και με ένα τμήμα που διαχειρίζεται όλα αυτά τα event, ψάχνουμε κάθε χρόνο σεφ που έχουν αστέρια Μισελέν, έρχονται στις κουζίνες μας και μαγειρεύουμε παρέα. Και το χειμώνα, εμείς και η ομάδα γενικά, κάποιοι άνθρωποι, φεύγουμε ή πάμε εξωτερικό και πάμε στις δικές τους κουζίνες και βλέπουμε κάποια πράγματα στις κουζίνες στις δικές τους. Όλο αυτό τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι εμένα με έχει εξελίξει πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και σαν σεφ. Αλλά είναι και αυτό που σου είπα πριν. Όλα μου τα πιάτα, ώσπου και να ταξιδέψω, θα έχουν κριτική
3: αρχή και
0: βάση
3: από την
0: στην Κρήτη.
3: Ο οδηγός Μισελέν, Γιώργο, λες να έρθει κάποια στιγμή στην Κρήτη?
1: Τον περιμένουμε.
3: Είναι ένα όνειρο?
1: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πλέον το υψηλό το επίπεδο στην Κρήτη, ειδικά στα ξενοδοχεία μέσα, που μπορεί να στηρίξουν αυτόν τον οδηγό.
3: Είναι ένα στόχος.
1: Του κάθε μάγειρα και του κάθε σεφ.
3: Που σέβεται με αυτό του και θέλει να είναι.
1: Σε κάποιον που έχει δουλέψει σκληρά πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχει δώσει πράγματα, θεωρώ ότι είναι ο στόχος.
0: Εγώ νομίζω, Χρήστη, πρέπει να δουλεύεις σκληρά. Να κάνεις αυτό που σου αρέσει και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει.
3: Ναι, έτσι. Η επιβράβευση και η σπονταμιδή. Κουζίνα κριτική. Τι δουλεύουμε μέσα στον όμιλο?
2: Ναι, βεβαίως. Σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο δεν μπορείς να είσαι μονοθεματικός. Χρειάζονται όλα. Τα θέλουν οι πελάτες όλα. Φυσικά, την πρώτη θέση έχει ελληνική κουζίνα. 100%. Ελληνική κουζίνα, κριτική κουζίνα, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Ούτως ή άλλως δουλεύουμε τοπικά υλικά. Οπότε έχουμε ελληνική κουζίνα, έχουμε κριτική κουζίνα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά χρειάζονται και όλες οι υπόλοιπες κουζίνες από άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και κάθονται 14 μέρες, 15 μέρες, 16 μέρες, οπότε ενδεχομένως θέλουν και μία άλλη επιλογή. Όμως, μια ωραία πάσα αυτή όσον αφορά την κριτική κουζίνα ή την ελληνική κουζίνα που ανέφερες, και είναι ένα ερώτημα σε πολλούς κάποιες φορές, είναι παραδοσιακή κουζίνα ή μοντέρνα ελληνική κουζίνα.
3: Ναι. Okay.
2: Λοιπόν, γιατί όχι και τα δύο?
0: Σωστά.
3: Ναι.
2: Η ελληνική κουζίνα, η παραδοσιακή κουζίνα είναι αυτό, με ό,τι είναι αυτό στη βάση του, καθαρό, χωρίς παρεμβολές. Γιατί όχι όμως να μην εμπνευστείς και από την ελληνική κουζίνα για να κάνεις κάτι διαφορετικό?
3: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
0: Σωστά. Χρήστο, αυτό που είπε ο Γιώργος, εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω. Να έχω τη βάση από το νησί μας που έχει υλικά που είναι όλα αλφα-αλφα και μετά με τα ταξίδια μου και τις εμπειρίες μου να τα φέρνω σε ένα σημείο που να είναι δημιουργικά.
3: Ψάρι κρέας?
1: Ψάρι.
3: Σφυρίδα ή ροφός?
1: Ροφός.
3: Αστακός ή κολοκτύπα?
1: Κολοκτύπα.
3: Γάβρος ή σάρδελα?
1: Σάρδελα.
3: Γόπα ή κολλιός?
1: Κολλιός.
0: Συμφωνείς όλα αυτά που λέει? Θέλω κάθε φορά που λέει κάτι άλλο που δεν συμφωνείς να το λες.
2: Ανάβει το κόκκινο φωτάκι.
3: Συμφωνώ, ναι. Στα πιο πολλά. Στο ροφό ή σφυρίδα είπες?
1: Ροφό.
3: Εγώ θα έλεγα σφυρίδα.
0: Ο ροφός που σε πόσα μέτρα κολυμπάει?
1: Στα 30.
0: Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο.
3: Πάει ο ροφός.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Ψάρι είναι, φίλε, πάει όπου θέλει.
3: Γιατί ροφός και όχι σφυρίδα? Θέλω να μου πεις γιατί.
1: Θα πω αναλόγως το πώς θέλεις να το κάνεις το ψάρι αυτό.
3: Ναι.
1: Έτσι. Ροφός, εντάξει, επειδή μ' αρέσει πολύ το ζουμάκι γενικά στο πιάτο και είναι αυτού του είδους, δηλαδή ο ροφός έχει το ζουμάκι, δηλαδή
3: κολαγόνο,
1: το κολαγόνο, όλα αυτά, γι' αυτό και μόνο. Για ποιο save, σφυρίδα. Σχάρα, εύκολο. Οπότε είναι για τους περισσότερους, νομίζω, είναι η σφυρίδα.
3: Κακαβιά ή ψαρόσουπα?
0: Εγώ.
3: Εσύ?
0: Ψαρόσουπα.
1: Κακαβιά του Λάπα.
0: Μπράβο.
3: Τράγος
0: ή μουρχότραγος?
3: Ή μουρχότραγος.
2: Μουρχότραγος.
3: Μουρχότραγος,
2: Μουρχότραγος, ναι.
3: Βραστός ή τσιγαριαστός?
2: Βραστός, ναι. Και ό,τι περισσέψει,
3: ναι.
2: Τσιγαριαστός. Αχα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι.
3: Double edition.
2: Ναι. Yes.
3: Μουρχότραγος. Ναι. Ψάρι κρέας?
2: Και τα δύο. Και τα δύο.
3: Και τα δύο,
2: Ναι. Και τα δύο μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και τα τρώω και τα δύο. Βασικά το ίδιο, με την ίδια ευχαρίστηση.

0: αν ρωτάς για προσωπική.
1: Πελάτες, σε ποια έτσι κατεύθυνση πιο πολύ κλείνουνε, στο ψάρι ή στο κρέας? Με βάση τα μενού σας, τα ξενοδοχεία, τι τρώνε, τι.
0: Κοίταξε, αν ρωτάς εμένα, με βάση τις καταναλώσεις που έχω, κρέας.
1: Κρέας, ε.
0: Δηλαδή είναι. Μιλάμε ένα ποσοστό.
1: 70-30, ας πούμε, ναι. Ή 60-40.
0: 60-40, 70-30, εξαρτάται την περίοδο, την εποχή, αλλά συνήθως παίζει εκεί 60-40, 70-30. Εγώ. Στα νούμερα.
2: Εγώ πάλι θα πω ότι είναι αναλόγως στο εστιατόριο. Ας πούμε, στο κρατικό εστιατόριο είναι το κρέας. Στο ιαπωνικό είναι το ψάρι.
1: Θεωρείς ότι το ψάρι και το κρέας στη μορφή την ομοφαγική, η οποία τα τελευταία τέλος πάντων 12-13 χρόνια, 15 στην Ελλάδα έχει αρχίσει και φαίνεται, είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι από τις υπόλοιπες χώρες που έρχονται είναι πιο εξοικειωμένοι σε αυτό, σε μια σχέση με τους πελάτες τους Έλληνες?
3: Σίγουρα, ο ξένος το έχει πιο πολύ στη χώρα του. Ο Έλληνας τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και το μαθαίνει. Θεωρώ ότι είναι προσιτό πλέον προς όλους. Απλά, εντάξει, η ομοφαγία κρύβει μεγάλους κινδύνους, οπότε αυτός που το κάνει πρέπει να ξέρει να το κάνει σωστά,
1: έτσι,
3: να το παστεριώνει σωστά, να το εξεργάζεται σωστά. Μέχρι το σερβίσμα παίζει μεγάλη σημασία.
1: Dry aged κρέας?
2: Εγώ δεν δουλεύω dry aged, οπότε.
1: Όχι, δεν είπα να δουλεύεις. Πώς το ακούς?
2: Α, για dry aged κρέας μπορώ να πω ότι εμένα προσωπικά μου αρέσει. Οπότε, ναι.
1: Ναι. Dry aged ψάρι?
3: Δεν έχω ασχοληθεί τόσο. Γνωρίζω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Η δικιά μου δηλαδή γνώμη. Εντάξει, να το αφήσεις 2-3 μέρες να στέψει ένα μεγάλο ψάρι μέχρι εκεί.
1: Ναι, το στέγνωμα που λέμε.
3: Ναι, το στέγνωμα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να. Η δουλειά του ψαριού είναι άλλη. Το σφάζεις φρέσκο, το τρως φρέσκο, το επεξεργάζεσαι φρέσκο. Το κρέας είναι πάλι κάτι άλλο. Οπότε σηκώνει dry age. Οπότε νομίζω το κρέας είναι η δουλειά του και όχι το ψάρι.
1: Τα πιο ωραία
2: λαϊκά
1: αλλαντικά που έχεις δοκιμάσει από πού είναι?
0: Έχω κάνει αρκετά ταξίδια στην Ιταλία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αρκετά, πάρα πολλά. Νομίζω ότι εκεί έχω φάει τα καλύτερα αλλαντικά.
1: Okay.
0: Με διαφορά, θα έλεγα.
1: Εάν έπρεπε να μαγειρέψεις αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι, αύριο το βράδυ, για ένα, τέλος πάντων, να κάνεις απόλυση στην μαγειρική καριέρα και να σου πει κάποιος, θέλω να μου διαλέξεις 3 πιάτα. Ένα πρώτο, μια σούπα, ένα μους και ένα κυρίως. Τι θα έκανες?
3: Κάτι τελείως απλό. Όπως το είπες, μια σούπα, ξέρω εγώ, άμα ήταν το μενού τα βασικά του το ψάρι, θα έκανα μια ψαρόσουπα, μια κακαβιά, θα έκανα ένα ομοφαγικό και θα έκανα και ένα ψάρι ψητό με χόρτα και τέλος.
1: Η πολυπλοκότητα σε ένα πιάτο φέρνει καλά αποτελέσματα ή φέρνει αντίθετα αποτελέσματα?
2: Για μένα όχι. Προτιμώ να έχω πιο καθαρές γεύσεις στα πιάτα μου και να δεικνύω το υλικό.
0: Αυτό νομίζω τελευταία, γιατί παλιότερα φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι μας προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα.
2: Ναι.
0: Μιλάω για αρκετά χρόνια πριν.
1: Αυτό που, ναι.
0: Προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα και στο τέλος παλεύαμε και πετυχαίναμε το τελείως αντίθετο αποτέλεσμα, έτσι.
1: Νομίζω αυτό λίγο που λέμε ότι όσο μεγαλώνουμε μαγειρικά, αφαιρούμε.
0: Ακριβώς, αφαιρούμε πράγματα.
1: Οπότε
0: νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή την παρέα.
1: Όλοι, σίγουρα.
0: Ότι όσο πιο απλά είναι τα πράγματα και όσο πιο καλή ποιότητα φυσικά προτείνει, όσο λιγότερα πράγματα, τόσο το καλύτερο.
1: Εκεί που θέλω να σταθώ λιγάκι είναι ότι πλέον, ανά τον πλανήτη και σε όλα τα, στο πούμε, γαστρονομικά εστιατόρια, είτε σε ξενοδοχεία είτε εκτός, μπορεί να είναι πιάτο γαστρονομικό μια κορυφαία ντομάτα, μια ποιότητα ντομάτα κορυφαία, με ένα πολύ καλό ελαιόλαδο και ένα πολύ καλό αλάτι.
2: Το ζήσαμε προχθές. Ντομάτα που έφερε ο Γιώργος.
1: Μπράβο. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία ντομάτα. Απλά όσο περνά τα χρόνια, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι αναζητούμε και κάνουμε προσπάθεια και είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις μια καλή ντομάτα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αναπολούμε τα χρόνια της δεκαετίας του 90, του 2000, του 80 που

0: μεγαλώσαμε.
1: Και καταλήγουμε
0: τότε
1: πάλι...
0: ήταν λίγο τα πράγματα πιο εύκολα. Και τώρα για να βρούμε μια ντομάτα και να πούμε ότι είναι μια ντομάτα η οποία μυρίζει ντομάτα. Το θεωρούμε ότι είναι σπουδαία ανακάλυψη. Δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, στενάχωρο αυτό?
2: Πολύ στενάχωρο είναι. Και δεν συμβαίνει μόνο με την ντομάτα, συμβαίνει και με το καρπούζι, συμβαίνει.
0: Είπα ντομάτα τώρα.
2: Συμβαίνει με πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τελευταία υπάρχουν κάποιοι ρομαντικοί καλλιεργητές οι οποίοι κάνουν έτσι προσπάθειες να αναβιώσουν παλιούς σπόρους. Βέβαια δεν τους βοηθάει το κλίμα πλέον, γιατί αυτοί οι σπόροι ξυπνάνε σε ένα μικροκλίμα το οποίο πλέον δεν νομίζω ότι το έχουμε. Βασικά δεν το έχουμε. Έτσι. Οπότε προσπαθούν να βρουν τρόπους να προσαρμόσουν τους σπόρους στο κλίμα που έχουμε τώρα. Και βγαίνουν ωραία πράγματα, αλλά είναι πολύ λίγα σε ποσότητα. Τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση τις ανάγκες μας.
0: Και επίσης νομίζω και αυτά τα λίγα, όπως είπες Γιώργο, δεν μένουν στο νησί. Νομίζω ότι φεύγουν έξω, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε ίσως και εκτός Ελλάδας.
2: Πηγαίνουν εκεί που θα τα πληρώσουν τώρα. Έτσι, αυτό, δεν είναι.
3: Αφού ο ίδιος ο ντόπιος βλέπει την τιμή και πάει στην τιμή και όχι στην ποιότητα.
0: Ναι.
1: Εμείς, ας πούμε, τώρα χρήσω στο χωριό μου την Κόξαρη, προσπαθούμε να βρούμε.
0: Βέβαια, να το πούμε αυτό.
1: Σωστά.
0: Να το πούμε αυτό.
1: Προσπαθούμε να βρούμε καρπούς και να ξαναφυτέψουμε τις παλιές βερικοκιές που είχε το χωριό. Θυμάστε, ο Γιώργος πήρε πέρσι μια βερικοκιά από το Γλέντι και
0: την οποία έπιασε, έτσι.
2: Είναι φυτεμένη τώρα.
0: Φάμε φέτος
2: βερικοκιά, δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
0: Αύριο λοιπόν το πρωί έρχεται ένας, ας πούμε, παιδί μου, τι να πω, επιχειρηματίας, άνθρωπος της εστίασης και σου λέει: ανοίγω ένα καινούργιο μαγαζί. Ένα καινούργιο, ας πούμε, εστιατόριο. Και θα σε υποχρεώσω να δουλέψεις μέσα στην κουζίνα να είστε τέσσερις μάγειρες. Οι οποίοι, οι τέσσερις μάγειρες αυτοί, είμαστε όλοι μας εδώ.
2: Ναι.
0: Βάλε πόστα.
2: Να μοιράσω τώρα επί τόπου πόστα.
0: Ναι, πόστα.
1: Καταρχήν να το κλείσει ο άνθρωπος.
2: Κοίταξε, εσένα δεν σε υπολογίζω.
0: Θα ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Τι απ' έξω.
3: Θα ξεκινήσεις από τον Μπαρκαδόρο.
0: Ναι.
3: Και θα μπαίνεις μέσα.
2: Ναι, γιατί πρέπει τώρα να βάλουμε. Λοιπόν, μένουμε τρεις.
0: Ναι.
2: Εσύ βγαίνεις απ' έξω στο πάσο, κάνεις εκεί το πάσο.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Βάλε τώρα στα τηγάνια. Στα τηγάνια θα κάτσει ο Μανώλης.
3: Πάλι εσένα.
0: Πάλι εμένα. Το ξέρα. Μοίρα με εμένα είναι αυτή.
2: Στο πάσο. Να κάτσω εγώ μπροστά από σένα.
0: Το έξω πάσο
2: θα
0: είμαι εγώ.
2: Όχι, στο μέσα θα είμαι εγώ, στο έξω θα είσαι εσύ.
0: Ωραία.
2: Να είμαστε κοντά. Αυτοί που είναι πιο νέες κάτσουν πιο πίσω τώρα, δεν πειράζει. Καλά, δεν τα λέω.
0: Άρα, ο Μάνος Τηγάνια, Γιώργος.
3: Λάτζα.
2: Όχι, Λάτζα, όχι, Λάτζα. Θα τον βάλουμε και κοντά μας.
0: Στην κρύα θα τον
2: βάλουμε. Να στο οπτικό πεδίο.
0: Σχάρα. Σχάρα.
2: Και στην κρύα ποιο θα είναι?
0: Σωστό, είναι και κρύα.
2: Πώς, στην κρύα. Τη σχάρα θα κάνει και ο Μανώλη. Μαζί.
0: Θα πιάσει και
2: την Γάλλια σχάρα θα είναι ο Μανώλη.
0: Να πούμε ότι δεν φτάνουμε. Δεν έχουμε κι άλλους.
1: Να πω εγώ.
0: Ναι, πες εσύ.
1: Αυτό που είπε ο Γιώργος, και εγώ θα σε έβγαζα σε ένα μέσο απ' έξω, γιατί έτσι κι αλλιώς όσο να παίξω. Οπότε δεν το συζητάμε. Το Γιώργο θα τον άφηνα να κάνει το κουμάντο. Το Γιώργο θα τον έβαζα στο πάσο γιατί έχει χέρι. Και εγώ θα ήμουν από πίσω να τρέχω πάλι. Αν είχαμε ζαχαροπλάστη, θα πέρα το τζαγκαράκι και τον έβαλε. Θα κάνει και την κρύα και το ζαχαροπλάστη.
2: Έπρεπε να το πει πέντε κατευθείαν. Τέσσερα.
1: Τέσσερα, τι αφού και στα event πέντε είμαστε.
0: Απλά θα σου πω κάτι τώρα. Επειδή πάντα τον Γιώργο το θεωρούμε δεδομένο παντού μαζί μα.
2: Οπότε.
3: Εγώ θα πω ότι θα είμαστε τρεις. Εσύ θα είσαι επιχειρηματίας. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε μέσα το κύκλο του.
2: Rotation.
0: Ναι, rotation. Ναι, χαρά.
2: Πώ θα επεσπρέσει τη δημοκρατία, αν υπάρχουν διέξοδα.
0: Ναι. Είδες. Δεν υπάρχουν αντίξεις στην δημοκρατία.
1: Το θέμα ήταν ποιος έρχεται τα νερά στο τέλος.
0: Στο τέλος θα βοηθήσαμε όλοι.
1: Ναι. Και εσύ.
0: Πάντα στο τέλος, όταν καθαρίζουμε, καθαρίζουμε όλοι μαζί.
1: Και εσύ.
0: Και εγώ, ναι. Γιατί. Συγγνώμη, με έχετε βάλει ότι.
2: Ο Χρήστος θα μπει μετά στο τέλος να ρίξει το σπρέι για το άρωμα του χώρου. Εντάξει, μα το πάμε.
0: Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ήταν το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Ήταν χαρά και τιμή για μένα που είστε εδώ μαζί μου στο κλείσιμο. Να έχετε όλοι υγεία, να κάνουμε πολλές παρέες και να κάνουμε μαζί πολλά πράγματα. Γιώργο, Μάνο, Γιώργο, σας ευχαριστώ.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Τιμή μας.
0: Να είστε χαρά, να είστε καλά, να έχετε υγεία κι εσείς, η οικογένειά σας. Και η επόμενη ρακή,
1: ναι,
0: να πούμε.
2: Έρχονται
1: κάτι
2: και
1: ετοιμάζεται. Σωστά, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν έχουμε πια ακόμα ρακή για να μην ετοιμάζεται κάτι.
0: Αυτό δεν είναι ωραίο όμως.
1: Ναι, εντάξει, καλό είναι.
0: Θα κλείσουμε λοιπόν και την σημερινή εκπομπή και την φετινή σεζόν εδώ από το Ethereal White Resort. Είχαμε και φέτος χορηγούς μας την Κρυβέκ και την Καλημέρα Φρούτα. Από την τηλεόραση Κρέτα. Τελευταίο επεισόδιο σήμερα με φίλους αγαπημένους, πολύ καλούς συναδέλφους. Πάντα όταν τελειώνει μια τηλεοπτική σεζόν είναι λίγο στενάχωρο. Φέτος κάναμε ένα διαφορετικό food project, ένα vidcast με πολλούς καλεσμένους, με πολύ επώνυμους συναδέλφους που έχουν δείξει και έχουν αναδείξει την κουζίνα στην χώρα και την υψηλή γαστρονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα έτσι σεζόν και θα κλείσω όπως κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια από την εκπομπή. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, φέρε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Μαμά, να σου δείξω ένα παντελόνι να μου πεις αν μου πάει.
6: Αυτό, πολύ ωραίο είναι.
5: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
6: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
5: 2 αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
6: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
5: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
7: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
8: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, 2 θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και το διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων για τις ενισχύσεις, τα προβλήματα δεν λένε να εκλείψουν στην πλατφόρμα καταχώρησης αιτήσεων. Ακόμα και σήμερα οι αιτήσεις καταχωρούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και αυτό οφείλεται στο ότι παρά τις 45 περίπου αναβαθμίσεις που έχουν γίνει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, δεν έχουν ακόμα κατορθώσει η τεχνική του συστήματος να ενισχύσουν τη δυνατότητα να δέχεται ταυτόχρονα πολλές αιτήσεις η πλατφόρμα.
1: Ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί.
2: Καθημερινά προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν ταυτίζονται τα στοιχεία που υπάρχουν στο χρηματολόγιο με τα στοιχεία που υπάρχουν στα ε9 των παραγωγών, κάτι που ήταν η προϋπόθεση σε ένα μεγάλο βαθμό για να μπορεί να ολοκληρωθεί μία αίτηση.
0: Έτσι στην πλατφόρμα δεν έχουν

0: Ακόμα κατατεθεί οι αιτήσεις 300.000 αγροτών και όλοι υποστηρίζουν πως είναι σχεδόν αδύνατο να μιλάμε για την καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος Οκτωβρίου.
1: Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα. Δυστυχώς.

0: να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 το Οκτώβρη, χάνεται.
1: Η θεσμία που έχει δοθεί είναι μέχρι 16 Δεκάτου αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα πρέπει μέχρι 16 Δεκάτου οι παραγωγοί να έχουν ενεργοποιήσει, προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν την προκαταβολή των επιδοτήσεών τους μέχρι τέλος του χρόνου.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να βρεθεί στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου για να συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η κάθοδος του Υπουργού συμπίπτει με τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί για την καταχώρηση αιτήσεων για την καταβολή επιδοτήσεων και το σίγουρο είναι πως θα ακούσει πολλά παράπονα σε σχέση με την προηγούμενη ΚΑΠ που ελαχιστοποίησε τις επιδοτήσεις για τα ελαιόδεντρα και για τα αμπέλια. Πάντως, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε δέκτης έντονης κριτικής στη Βουλή για μια ρύθμιση που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις της περίοδου 2018-2022. Η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε πως η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να οδηγεί σε νομιμοποίηση υποθέσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η ρύθμιση αφορά περίπου 50.000 πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, οι οποίοι, όπως ανέφερε, δικαιούνταν ενισχύσεις, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα που προέκυψαν εκ των υστέρων.
3: Η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης για την οποία μιλάμε αποτελεί προϋπόθεση. Χωρίς νομιμότητα δηλαδή δεν υπάρχει λύση. Και δεύτερον, ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά. Είναι κανένας εδώ την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου?
4: Μην ψάχνετε δόλο λοιπόν στην αντιπολίτευση. Ψάξτε εδώ σε αυτούς εδώ, στην κοινοβουλευτική σας ομάδα που καταψήφισαν τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και στο κόμμα σας, στην κυβέρνησή σας.
5: Μια γενικόλογη τοποθέτηση η οποία θέλει να συγκαλύψει τον πραγματικό προσανατολισμό και της σημερινής κυβέρνησης.
6: Ο εν εξελίξει μεγάλο, όχι μόνο σκάνδαλο, η μεγάλη απάτη που είναι σε εξέλιξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάται αυτή τη στιγμή ακόμη, είναι υπό έρευνα ακόμα, εσείς πάτε να το θολώσετε, να το κουκουλώσετε.
7: Μόνο μπορώ να την εκλάβω ως μια ειλικρινή συγγνώμη του έκτου κατά σειρά Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έρχεται ενώπιον του Εθνικού Κοινοβουλίου.
8: Το άρθρο 74 δεν είναι νομοθεσία. Είναι ειδικό τέχνασμα. Ειδικό τέχνασμα. Σε εγκληματική δραστηριότητα.
9: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
10: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
11: Το δικαστικό Μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς, δυστυχώς, έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει

0: να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
0: Τουλάχιστον προχωρήσαν οι διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια, θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
1: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
2: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
3: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
4: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
5: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
6: Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
2: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
7: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
8: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη

0: της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε το ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
13: Έλα σε μια ώρα.
12: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο τι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
13: Πέντε βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας. Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.
14: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ένα ακόμη περιστατικό πτώσης τμήματος μπαλκονίου στο Ηράκλειο έρχεται να προσθεθεί στη μεγάλη λίστα των επικίνδυνων κτισμάτων στην εντός των τυχών πόλη αλλά και περιαστικά που περιμένουν να πέσουν. Μάλιστα, δύο ημέρες μετά την κατάρρευση του μπαλκονιού σε κτίριο στην Οδό Θενών στη Θέρισο, οι προειδοποιητικές κόκκινες κορδέλες μένουν εκεί έχοντας αποκλείσει την κυκλοφορία στον δρόμο όπως και τα μπάζα. Κάτοικοι της περιοχής περιμένουν για δεύτερη μέρα να ανοίξει ξανά ο δρόμος και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να μεριμνήσουν για τις ετοιμορροπίες.
1: Εδώ στη γειτονιά μένω, περαστικό είμαι, τρεις μέρες έχω εδώ.
2: Βλέπετε και άλλα τέτοια μπαλκόνια, έχετε παρατηρήσει?
1: Δεν έχω παρατηρήσει τίποτα.
2: Τι πρέπει να κάνουν οι αρμόδιοι φορείς για αυτά τα περιστατικά?
1: Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Πρέπει να τα κάνουν όπως πρέπει, πώς να σου πω.
2: Κινδυνεύει ο κόσμος.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα ποιος είναι υπεύθυνος?
3: Είναι λίγο περίεργη, εντάξει, okay. Δηλαδή θέλει λίγη προσοχή. Έχουμε πάρα πολλά εγκατελειμμένα σε αυτή τη γειτονιά, δυστυχώς. Πρέπει να φροντίσουμε λίγο περισσότερη προσοχή. Όλοι γενικότερα περπατάμε και θέλουμε προσοχή στα κεφάλια μας.
2: Κάτι γίνεται στο Ηράκλειο, τι παρατηρείτε εσείς? Υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα?
4: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Κάτι πρέπει να γίνει. Περπατάμε, κινδυνεύουμε ανά πάση στιγμή και όλος ο κόσμος. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Σύμφωνα με κατοίκους και καταστηματάρχες της Οδού Θενών, ευτυχώς την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος πεζός και δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε κάθε περίπτωση, όπως λένε τα ετοιμόρροπα κτίρια στην πόλη του Ηρακλείου, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο θάνατο για τους διερχόμενους και ταυτόχρονα χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων ή ακόμα και κατεδάφισης.
2: Και βλέπουμε και τα μπάζα έχουν παραμείνει στο σημείο, έτσι.
1: Αυτό λέμε. Τα μπάζα έχουν παραμείνει. Τώρα πότε θα έρθουν αυτοί που είναι οι αρμόδιοι υπηρεσίες, ποιος φταίει, μηχανικός? Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Περαστικός είμαι. Ευτυχώς δεν είχε ατύχημα. Δεν είχαμε θύματα από περαστικούς.
0: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώσει και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
5: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σαρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
2: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
5: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
2: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
5: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του οδηγού.
0: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
5: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές.

0: Και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια του φίδρου, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
1: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
1: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
3: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζωμετών Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
4: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
3: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
2: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
5: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
3: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
6: Είναι μια σπουδαία δράση. Ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας. Και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινώ, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ μην κλαις. Το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
13: Να σου πω κάτι καλό. Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
12: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.
13: Πες μου, βρε Άννα μου. Προτιμάς να έχεις δύο γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς?
12: Δώσεις 5 λεπτά.
14: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια. Μαζί για το παιδί.
15: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.
16: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη

0: των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Creta24.gr.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Κάμελοτ. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για τις διαχρονικές παθογένειες από τη μία, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις από την άλλη για τον θεσμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ με το δεδομένο ότι πια τα δημόσια νοσοκομεία δέχονται ασφυκτικές πιέσεις, γενικότερα στην Ελλάδα, στην Κρήτη ειδικότερα. Θα συζητήσουμε για τον ρόλο της πρόληψης, βεβαίως της έγκαιρης διάγνωσης, για αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, για την ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές ως προς την κουλτούρα της αντίληψης του πολίτη απέναντι στην πρωτοβάθμια φροντίδα και βεβαίως σε αυτήν την εξίσωση, σε αυτό το κάδρο δεν μπορεί να απουσιάζει ο παράγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ο παράγοντας κλιματική κρίση. Καλεσμένος απόψε στο De Facto είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Χρήστος Ιωνής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα που σας αναφέρατε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι ένα πεδίο εντελώς θεωρητικό ή είναι ένα πεδίο με απόλυτα εφαρμόσιμο αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα ο σχεδιασμός και η κουλτούρα?
1: Ξεκινήσατε με πολύ σημαντικά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ταιριάξει κανένας τη θεωρία και όταν λέμε τη θεωρία να καταλάβει τι εννοούμε με τη λέξη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς τη διαχωρίζουμε από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αναφέρομαι ακόμη και σε διαφοροποιήσεις ή όχι τόσο καλά κατανοητούς όρους, ακόμη και στο εξωτερικό. Και έτσι μπορεί να διαβάσει κανένας τον όρο primary healthcare και primary care. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

0: και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς και χρειάζεται. Με ρωτήσατε αν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ενώ και στην κατανόησή του δεν μπορώ να μην κάνω και θα μου επιτρέψει να κάνω αναφορά μόνο σε ένα πρόσωπο που θεμελίωσε την αντίληψη αυτή τη θεωρητική και προσπάθησε να την εφαρμόσει στην πράξη. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, να συναντηθώ μαζί του και να εμπνευστώ από την παρουσία του, ο Σπύρος Δοξιάδης. Ο Σπύρος Δοξιάδης ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, υφηγητής της παιδιατρικής. Συμμετείχε και σε μια κυβέρνηση το 80-81.
1: Ήταν πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
0: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα
1: στον χώρο της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
0: Ακριβώς. Συνέλαβε ή τουλάχιστον μετέφερε το πνεύμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκείνα τα χρόνια του 1978, που αν μη τι άλλο συνελάμβανε την ιδέα της πρωτοβάθμιας μαζί με ένα άλλον όρο, που σας παρακαλώ και μεταξύ να το να εξετάσουμε, γιατί φοβάμαι ότι χάνεται σήμερα. Τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Σπύρος Δοξιάδης και όλη η στροφή, η συζήτηση γινόταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ριζωμένη, θεμελιωμένη και εμβαπτισμένη μέσα στην κοινότητα. Και ο όρος κοινότητα δεν συναντιέται τόσο πολύ σήμερα στο λόγο, όχι στο λόγο το πολιτικό, στο χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα στο προγραμματισμό των υπηρεσιών ή στο σχεδιασμό, στο health planning.
1: Είναι θεμελιώδες στοιχείο η κοινότητα σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Ακριβώς. Και επειδή ξανά έρχομαι σε εσάς που μιλήσετε για θεωρία και βλέπουμε πολύ συχνά πόσο σύγχυση έχουν οι όροι όταν δεν τους διαβάζομαι από αυτούς που διαμορφώθηκαν. Η κοινότητα μπερδεύεται με τον όρο κοινότητα, όπως λέγαμε παλιότερα, μόνο μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή, που δεν είναι μόνο. Έχει μέσα ένα δυναμικό χαρακτήρα και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να εξεταστεί ή να ενσωματωθεί, να ταυτιστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμη και την ευρύτερη της ανάλυση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Άρα αυτή η συλλειτουργία των δομών, των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν δεν συνεξεταστούν ή θεωρηθούν αποκομμένες από την κοινότητα και όπου είναι το φυσικό υπόδοχό τους, αλλά και ο φυσικός συλλειτουργός τους στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας. Εκείνα τα χρόνια επί εποχής Σπύρου Δοξιάδη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που συνεχίζει, εξακολουθεί, αλλά και τότε μιλούσανε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την προσανατολισμένη στην κοινότητα. Ήταν community-oriented primary care. Αυτός ο προσανατολισμός στην κοινότητα δεν είχε μόνο, δεν υπηρετούσε ένα συμβολικό όρο. Έλεγε ότι τίποτα για την κοινότητα, τίποτα για τους ανθρώπους που ζουν στην κοινότητα, χωρίς την κοινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για να δούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυσικά καταλαβαίνω την αναγκαιότητα για σχήματα διοικητικά, οργανωσιακά, ένταξη σε διοικητικά, οργανωσιακά μοντέλα, αλλά είναι αλήθεια ότι αν την αποκόψουμε από την κοινότητα και τη δούμε σε ένα εξάρτημα μιας περιφερειακής μόνο διοίκησης ή ενός νοσοκομείου με μιας μεγαλύτερης δομής, τότε τη κόψαμε τον ομφάλιο λόρο.
1: Είναι και θέμα κουλτούρας το πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης την έννοια αλλά και την ουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Πολύ σημαντικό. Ακουμπάτε και μια πολύ δική μου μεγάλη ευαισθησία, αναφέρεται τη λέξη κουλτούρα. Και θα ήθελα απλώς να προσθέσω, γιατί περιμένω και άλλες ερωτήσεις από αυτά που ξεκινήσατε. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική

0: προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακούμπησε εκείνα τα χρόνια η θεωρητική συζήτηση την κοινότητα, και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά ιστορική, γιατί χωρίς ιστορικές αναφορές θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και να διαβάσουμε το μέλλον, θα έλεγα χεγκελιανές δηλαδή προσεγγίσεις. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο δικός μου λόγος από την ανάγνωση σήμερα μιας καινούριας προσέγγισης με όρους τεχνολογίας. Αλλά αναφέρομαι στη δική μου εποχή, αλλά και στους μεγαλύτερους που μας ακούνε. Εκείνα τα χρόνια, οι γιατροί, γιατί πάω σε ένα κρίσιμο ρόλο, να δείτε πώς η κοινότητα επηρεάζει και την ιατρική πράξη. Γιατί θα το ξαναδείτε ότι, όπως ακριβώς είναι και το σύμπαν, συστέλλεται και διαστέλλεται, έτσι και η ανάπτυξη και με όρους τεχνολογίας ακολουθούν πραγματικά ένα είδος ακορντεόν. Οι πρώτοι γιατροί, και ιδιαίτερα πριν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λειτουργούσαν μέσα στην κοινότητα. Δεν ήταν γιατί το ήθελαν αυτοί. Ήταν γιατί τα πρόσωπα, οι πολίτες, οι δημότες ήθελαν τους γιατρούς να είναι δίπλα τους, να μπορούν να είναι στο σπίτι τους, να μπορούν να διαβάζουν. Μιλάμε λοιπόν για τους γιατρούς εκείνους της εποχής που δεν ήταν καθιερωμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν η αντίληψη ότι ζω, λειτουργώ μέσα στην κοινότητα.
1: Είχε εφαρμοσμένο πεδίο.
0: Ακριβώς. Η κοινότητα δηλαδή προσδιορίζε το ρόλο. Αυτός ο ρόλος της κοινότητας, να διαμορφώνει πρακτικές και να επηρεάζει την εξέλιξη, γιατί αλίμονο δεν το κάνει, της ιατρικής πρακτικής, έχει χαθεί, κύριε Μεταξά, τώρα. Και γι' αυτό το λόγο και η ιατρική, παρά τις πολύ μεγάλες εξελίξεις που τη ζούμε και αλίμονο την πολύ μεγάλη τεχνολογική αλλά και συμβολή που έχει στην αλλαγή και του προσδόκιμου της επιβίωσης, έχει χάσει όμως αυτή του τη διεπαφή. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει για τα επόμενα χρόνια.
1: Ερώτηση. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που σήμερα πρέπει να δομηθεί από κάτω προς τα πάνω, από τον πολίτη που θα οδηγήσει σε αποφάσεις στην πολιτεία, ή αντιστρόφως η πολιτεία θα δημιουργήσει τη συνθήκη, τις δομές, τις υποδομές που θα οδηγήσει εκεί τον πολίτη.
0: Ναι, εξαιρετική η προσέγγισή σας. Από πολύ παλιά μιλούσαμε για τέτοια σχήματα, από κάτω προς τα πάνω, και το λέγαμε και στα αγγλικά, και από πάνω προς τα κάτω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια δυναμική κίνηση. Είναι σαν να μου λέτε ότι εμείς μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερους μας, και δεν εννοώ μόνο σε ηλικία αλλά και σε γνώση, και δεν μαθαίνουμε από τους μικρότερους σε ηλικία ή ακόμη και από αυτούς που έχουν λιγότερες γνώσεις. Πιστεύω ότι η εξέλιξη και του ανθρώπου που είναι σε μια δυναμική επαφή και με το περιβάλλον, το εννοώ το κοινωνικό περιβάλλον, σαφέστατα χρησιμοποιούνται και οι δύο διαδρομές. Άρα θα έλεγα ότι ναι, και η κοινότητα πρέπει να ωφεληθεί και να μάθει από τη μεγάλη εξέλιξη που έχει η τεχνολογία, αλλά και το αντίθετο. Γιατί θα μ' ακουμπήσετε προηγουμένως και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια. Άρα αυτή η δυναμική, συνέχεια,
0: αυτή η δυναμική συνεξέλιξη, θα μου επιτρέπετε, είναι απαραίτητη σήμερα για την επιβίωση, θα έλεγα, των μοναδικών αρχών, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

0: αξιοπρέπεια που αν μη τι άλλο θα πρέπει να τις προστατεύσει και να τις κρατήσει ως κόρη οφθαλμού και η ιατρική επιστήμη.
1: Είναι στα όρια του ρητορικού το ερώτημα, εντελώς λανθασμένη η αντίληψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιορίζεται στον ρόλο που έχουν τα κέντρα υγείας ως ενδιάμεσο σταθμό με τα νοσοκομεία.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικά για τις ερωτήσεις σας.
1: Είναι γεγονός.
0: Αλήθεια θα λέω και άκουσα στην αρχή το περίγραμμα που έχετε. Είναι εξαιρετικές ερωτήσεις και δεν είναι εύκολες και να απαντηθούν και από ένα πρόσωπο που έζησε μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με φανταστικούς δασκάλους που με ενέπνευσαν και μαθαίνω και σήμερα από τόσους πολλούς μικρότερους και μεγαλύτερους. Ήθελα να σας πω ότι ναι, είναι αλήθεια το ότι χρειαζόμαστε σήμερα καινούργιες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να καταλάβουμε και το περιεχόμενό της και τους μηχανισμούς της αλλά και την εξέλιξή της. Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα όμως ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να μην χάσει την επαφή της με τον ίδιο τον άνθρωπο, κυρίως σαν ένα σύνολο, ολοκληρωμένο σύνολο, και αυτό θα ήθελα να το πω γιατί αυτός ο ορισμός του Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής, του Ινστιτούτου της Ιατρικής, όχι Υγείας, στην Αμερική, λέει ότι η εστιασμένη στο πρόσωπο φροντίδα, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κοιτάζει και να προσέχει και να αξιολογεί τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του προσώπου. Αν αυτό το κρατήσουμε ως θεμελιακό υπόβαθρο και πάνω εκεί να χτίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πιστεύω ότι θα βρούμε τη διαδρομή ξανά και με όρους υπηρεσιών αλλά και με όρους κοινότητας που ανέφερα προηγουμένως.
1: Ο παράγοντας γιατρός είναι η κορονίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και, ερώτημα δεύτερο, αν οι γιατροί σήμερα υπηρετούν αυτήν την ναι, αντίληψη.
0: Τις μαζεύω όλες τις ερωτήσεις σας. Και η προηγούμενη ερώτησή σας, που ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αν σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να περιοριστεί σε κλειστούς συγκεκριμένους χώρους, όπως είναι τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρία. Θα έλεγα ότι πέρασε και περνάει ακόμη αυτό το κίνδυνο. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση και αυτό μπορεί να το δει κανένας ακόμη και από το 1986 όταν πρωτοξεκίνησαν τα κέντρα υγείας, τότε θυμόσαστε με έναν θεμελιακό νόμο του 1986 και δόθηκε και μια κατεύθυνση που δεν ήταν οι γιατροί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας να παραμένουν μέσα αλλά να κοιτάζουν και να προσανατολίζουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού της κοινότητας. Μάλιστα τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και προσπαθούσαμε τότε να μεταφράσουμε τον όρο district, το λέγαμε η περιοχή ευθύνης, και θα θυμόσαστε, αν και είστε πολύ μικρότερος, το χώρο, λέγαμε ότι η περιοχή ευθύνης του κέντρου υγείας δεν ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ήταν ο πληθυσμός που διαβιούσε μέσα εκεί, στον οποίο ουσιαστικά απευθύνεται, δηλαδή στις δικές του ανάγκες, στις δικές του επιθυμίες και προσδοκίες. Άρα εξ ορισμού αυτός ο χώρος θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι σε μια δυναμική επαφή με τον πληθυσμό. Και εδώ έρχεται και προβάλλεται σήμερα και συζητιέται σήμερα στην κορυφή της πολιτικής ζωής, αλλά δεν θα είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε συζητιέται σε επίπεδο πολιτικής πολύ ψηλά εύκολα μπορεί να φτάσει χαμηλά, είναι η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους. Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας ή την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα

0: μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας. Δηλαδή, αν θα μου λέγατε που είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, είναι η διέξοδος, θα την έλεγα, όχι η έξοδος, η διέξοδος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα και η σύζευξή της με τη δημόσια υγεία. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, με τη χρήση της τεχνολογίας, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να πάνε κοντά και για πολλούς και διαφόρους λόγους στα πρόσωπα και όχι μόνο να μείνουν μέσα στις κλειστές δομές, αν τις πούμε κλειστές δομές, στα κέντρα υγείας ή τις τόμοι.
1: Έχουμε ένα ερώτημα σε αστερίσκο, θα το θέσω ξανά στη συνέχεια, γιατί αυτό το οποίο μας περιγράφεται μπορεί να λειτουργήσει και ανακουφιστικά για την λειτουργία των νοσοκομείων που δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις, το γνωρίζετε, σε συνθήκες μάλιστα υποστελέχωσης τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα μοντέλο ότι για και μια συμπεριφορά και μια συνθήκη πραγματική και ουσιαστική για οτιδήποτε συμβεί, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Συνδυάζω το ερώτημά σας και με το τελευταίο. Δεν ξεχνάω ποτέ, απλά επανέρχομαι σιγά σιγά, γιατί ο λόγος πρέπει να βγαίνει με πάρα πολύ προσοχή, γιατί είναι ακουστός σε πολλούς και αλίμονο αν προσβάλλει, αλίμονο αν θίξει ή αλίμονο και αν περάσει ένα λάθος μήνυμα. Γι' αυτό με βλέπετε, δεν είμαι συγκρατημένος, αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι μηνύματα εκπέμπει η φωνή μου. Με ρωτήσετε για τους γιατρούς. Κοιτάτε, κρατάω μια ιδεαλιστική στάση απέναντι στους γιατρούς. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η λειτουργία μου εξακολουθεί να είναι να είμαι ακαδημαϊκό πρόσωπο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πρόσωπο διάλεξε την ιατρική χωρίς μέσα του να έχει την αγάπη για τον ασθενή, ή έστω και αν αυτό δεν το καταλάβαινε τότε συνειδητά, να καταλάβει ότι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη του ευτυχία είναι η ανακούφιση του πόνου. Πιστεύω ότι το κίνητρο για να επιλέξει κανένας την ιατρική, και όχι μόνο την ιατρική, γιατί και δεν μου αρέσει να μιλάω πάντα μόνο για την ιατρική, γιατί είναι και τα επαγγέλματα υγείας, χωρίς τη δική τους αρρωγή δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, κανένας επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύω ότι διάλεξε χωρίς αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο που είναι η ανακούφιση του πόνου. Συνεπώς, ακόμη και αν επιβαρύνεται έντονα το πρόσωπο, ο επαγγελματίας υγείας, ο γιατρός, μέσα από συνθήκες έντασης. Και δεν είναι μόνο η ένταση με την έννοια των ελλείψεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία, στην πίεση. Αναφέρατε το νοσοκομείο. Θα ανέφερα όλους τους χώρους. Όλοι οι χώροι είναι χώροι έντασης. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, και υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία, ότι ο επαγγελματίας δεν έχει μόνο την ένταση στην εργασία του και την αγωνία να ανακουφίσει τον πόνο του άλλου. Έχει και τη δική του ένταση. Έχει και τη δική του αγωνία. Ο επαγγελματίας υγείας έχει και αυτό το δικό του suffering. Είναι και αυτός πρόσωπο. Ασθενεί και ο ίδιος. Ασθενεί και το δικό του περιβάλλον. Και σαφέστατα συναντά και προβλήματα από τις πολύ μεγάλες αλλαγές και την αβεβαιότητα. Συνεπώς, δίπλα σε αυτή την ένταση και το στρες, έρχεται να προσθεθεί και το εργασιακό στρες και το στρες της αβεβαιότητας. Η ιατρική, αν μου επιτρέπετε, παρά την πολύ μεγάλη της εξέλιξη, αυτό είναι και ευκαιρία, αλλά είναι και οδύνη. Είναι επιστήμη της αβεβαιότητας. Η ιατρική προσπαθεί να μειώσει την αβεβαιότητα. Τόσο στον ίδιο το πρόσωπο, που την έχει από μόνο του το πρόσωπο που υποφέρει, αλλά όσο και την διαγνωστική του αβεβαιότητα. Και εδώ είναι και η συνάντηση με την τεχνολογία. Συνεπώς, αφέστατα πιστεύω. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, οι οποιασδήποτε προσεγγίσεις ή αναγνώσεις ενός γιατρού ή ενός επαγγελματία υγείας που δεν ακολουθεί το apostolic function που έλεγε ο μεγάλος Μπάλιντ, την αποστολική διακονία, δεν είναι γιατί δεν το νιώθει. Θα έλεγα δύο μόνο προσεγγίσεις. Πρώτον, είναι η κόπωση που την τεκμηριώνουμε σήμερα και τη μελετάμε, η κόπωση της συμπόνιας. Αποτέλεσμα πολλαπλών εντάσεων, αλλά επιτρέψτε μου και τραυματισμών. Ποιος είπε ότι ο γιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας δεν τραυματίζεται μέσα στο περιβάλλον του? Δεν τραυματίζεται και από τις διαγνώσεις του, τις αστοχίες του, τα λάθη του. θα τραυματιστεί.

0: και αυτό σαφέστατα θα αφήσει κατάλοιπα. Το τραύμα, το ψυχικό τραύμα στον επαγγελματία υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό το λόγο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η φροντίδα του, η επούλωσή του, η υποστήριξή του. Και εδώ πρέπει να μιλάμε για ένα οργανωμένο σύστημα που δεν χρειάζεται να έχει μια τηλεφωνική γραμμή ή έναν εξαιρετικό ψυχολόγο που να είναι σε μια τηλεφωνική επαφή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα για την υποστήριξη όλων των επαγγελματιών υγείας, ώστε πραγματικά το compassion fatigue, η κούραση της συμπόνιας, να μην φτάσει και γίνει εξάντληση. Γιατί αν γίνει εξάντληση, τα λάθη θα είναι πολλά και φυσικά και πριν ο επαγγελματίας υγείας και ο γιατρός θα φύγει. Και θα φύγει από ένα χώρο υψηλής έντασης που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτό η φροντίδα των επαγγελματιών υγείας, και δεν αφορά μόνο τις διοικήσεις, αφορά το κεντρικό σύστημα, αφορά όλους μας. Αφορά και τους ίδιους τους αποδέκτες. Θυμάμαι στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας, όταν επισκέπτομαι το συνέδριο του Βασιλικού Κολεγίου των Γενικών Γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένας πολύ μεγάλος χώρος στο συνέδριο είναι από τα charitable organizations, είναι από τους οργανισμούς, τους φιλανθρωπικούς που έχουν έναν σκοπό, να στηρίξουν τον επαγγελματία υγείας με οποιοδήποτε τρόπο, οργανωμένο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η οποιοδήποτε ανάγνωση ότι ο γιατρός δεν έχει ενδιαφέρον. Ο γιατρός είναι άνθρωπος, τραυματίζεται, κουράζεται και ακόμη και κάτι άλλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη την ώρα της απόφασης. Και αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι συνεχής υποστήριξη με την έννοια της σύγχρονης μετάδοσης γνώσεων, της μείωσης της αβεβαιότητάς του. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό πρέπει να αποτελέσει μια μόνιμη πηγή. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αναθέσει την ευθύνη σε ένα πανεπιστήμιο που τεκμηριώνει και μεταδίδει και πληροφορεί σε καθημερινή βάση για τις καινούργιες εξελίξεις. Και η απόφαση σε ώρες έντασης, όχι μόνο στο τμήμα επιγουσών περιπτώσεων, αλλά και στις χρόνιες περιπτώσεις, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον γιατρό και τον επαγγελματία.
1: Είναι μια συνθήκη στρέβλωσης, αποτυπώνει μια παθογένεια, η έννοια, θα το έχετε ακούσει, του γιατρού ήρωα. Το λέω με την έννοια του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαντλητικές ώρες, εξαντλητικές εφημερίες που δεν πληρώνεται καλά σε υποστελεχωμένες κλινικές, καλώντας να υπηρετήσει το λειτουργήμά του σε ένα εύρος ασθενών πολύ μεγαλύτερο από τις αντοχές του. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας όλο αυτό προφανώς επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει στον ασθενή.
0: Ευχαριστώ πολύ και μου δίνετε μια ευκαιρία για να μην οδηγήσω σε πλάνη ή σε παρεξηγήσεις. Κάνατε μια εξαιρετική αναφορά στο λειτουργήμα, τη λειτουργία, και έκανα αναφορά σε έναν πολύ μεγάλο καθηγητή, τον Μισελ Μπαλίντ, που μίλησε για apostolic function, για αποστολική διακονία ή λειτουργία προς Θεού, και είμαι από εκείνους που δεν πρέπει να λέμε συνέχεια το λειτουργήμα ή να λέμε τη λέξη πρέπει. Αυτές οι λέξεις όχι μόνο για τον γιατρό και τον επαγγελματία, αλλά ακόμη και για τους νέους που μας ακούνε, νομίζω ότι να αποθέτουν τέτοια τεράστια ευθύνη και προκαλούν το αντίθετο. Σαφέστατα το πρόσωπο χρειάζεται υποστήριξη και αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Υποστήριξη σε όλες τις πλευρές. Γιατί πολύ συχνά μιλάμε μόνο για την οικονομική υποστήριξη και δεν συζητάμε για τους άλλους τρόπους που ένα πρόσωπο, ένας γιατρός και ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να υποστηριχθεί. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω και κάτι που αποτελεί μέρος και αυτής της ιατρικής σχολής που είμαι πολύ περήφανος που την υπηρετώ ακόμη και που σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει το μάθημα της συμπονετικής φροντίδας. Κοιτάτε, σαφέστατα, και αυτό είναι μια αναφορά, ο επαγγελματίας υγείας σήμερα πρέπει να διδάσκεται τεχνικές ανακούφισης του πόνου του ασθενούς. Πρέπει καταρχάς να ανακαλύπτει το suffering, το βάσανο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τι σε βασανίζει πολύ συχνά, οφείλουμε να ρωτάμε. Αυτή η ανάγνωση βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ, δίνει τη δυνατότητα.

δυνατότητα στον ασθενή να μιλήσει, αλλά και στον γιατρό να καταλάβει ότι πολύ συχνά πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχουν και άλλα που φορτίζουν τον ασθενή. Μπορεί να έρθει ακόμη για το δικό του χρόνια εξελισσόμενο νόσημα. Πολύ πιθανόν άλλα προβλήματα.

0: Κάθεριν, πρέπει και να μάθει να το ανακουφίζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ συχνά λέμε πρέπει να ανακουφίσεις τον πόνο. Λάθος. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να οδηγήσουμε μέσως εκπαίδευσης. Σήμερα, στα σύγχρονα συστήματα, ο επαγγελματίας υγείας μαθαίνει τεχνικές ενσυνειδητότητας, mindfulness. Mindfulness για να μπορέσει όχι μόνο να μπαίνει στην ψυχή του άλλου, αυτό που λέμε έμπαθη ενσυναίσθηση, αλλά και χωρίς να καίγεται μέσα, να μπορεί πραγματικά να μειώνει το φορτίο του. Και αυτό όχι μόνο για να είναι αποτελεσματικός. Και ίσως να ακουστεί και από κάποιους μας ακούνε ιδεαλιστικό. Δεν είναι ιδεαλιστικό. Είναι για να επιστραφεί και σε αυτόν. Πρέπει να πούμε ότι η ανακούφιση του πόνου δεν είναι υποχρέωση, που βεβαίως υπάγεται στις υπηρεσίες και στους ρόλους. Είναι και μια πηγή χαράς. Αυτή την πηγή χαράς πρέπει να την εκπαιδευτεί ο άλλος για να την αναγνωρίσει, να την αναδείξει και να την χρησιμοποιήσει σωστά. Αυτή είναι και η μεγάλη προσέγγιση σήμερα. Και η μεγάλη προσέγγιση στον γιατρό, που παρά την οποιαδήποτε κούρασή του και ταλαιπωρία, είναι και ένα είδος μηχανισμού αντιστάθμισης. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, κύριε Μεταξά, να πω ότι προς Θεού αντιστάθμιση στον γιατρό που ταλαιπωρείται ή σκοτώνεται χωρίς εφόδια και ολομόναχός του είναι η συμπονετική φροντίδα. Όχι. Το αναφέρω μόνο γιατί, ναι, οφείλουμε μέσα σε όλα τα άλλα τα αιτήματα και τις σοβαρές αναλύσεις που κάνουμε να δηλώσουμε ότι αυτό το λειτουργήμα που είπατε δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι και μια μοναδική πηγή χαράς. Αυτή όμως για να τη χρησιμοποιήσεις πρέπει να εκπαιδευτείς. Και αυτό δεν είναι μόνο εμπειρικά ή ρητορικά.
1: Πολύ ωραία. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε. Έχουμε ακόμη μια γεμάτη ατζέντα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Κάμελοτ. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, de facto μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Χρήστο Ιωνή. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα η τάση γύρανσης του πληθυσμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη πρόκληση με πολλές διαστάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο με τη διάσταση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, γιατί αλίμονο αν δεν συζητήσει κανένας το κόστος, οι μεγάλες συζητήσεις γίνονται ακόμη, πόσο της εκατό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα πάνε στην υγεία, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι σαφέστατα μια πολύ μεγάλη διάσταση, αλλά κυρίως είναι και είναι η μεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων. Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο μεγάλης ηλικίας σήμερα δεν είναι μόνο το ότι σε αυτό θα συναντήσουμε και την υψηλή νοσηρότητα, αλλά θα συναντήσουμε και εκείνους τους προσδιοριστές στην υγεία που επιβαρύνουν και την υγεία, αλλά και κυρίως επιδεινώνουν τη δυστυχία, δηλαδή μειώνουν την ευτυχία. Και όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στη βία που εκφράζεται, την οποιαδήποτε βία, τη διάκριση απέναντι στα άτομα μεγάλης ηλικίας, την απομόνωση και την μοναξιά. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα, τις υπηρεσίες υγείας γενικότερα, αλλά και όλα τα πεδία. Η προσέγγιση αυτή τη στιγμή του ατόμου με μεγάλης ηλικίας έχει να κάνει ακριβώς και με όρους κόστους και με όρους βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, αλλά και κυρίως με όρους ποιότητας της ζωής τους και της ευδαιμονίας τους. Γιατί αν κοιτάξει κανένας όχι μόνο τα δεδομένα που τα έχουμε εδώ, βλέπουμε ότι αν και η Ελλάδα μπορεί να κρατάει ένα καλό σχετικά με βάση το μέσο όρο προσδόκιμο επιβίωσης χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά λίγο πάνω από το μέσο όρο, κρατώντας λοιπόν, αν και κρατάει έναν καλό προσδόκιμο της επιβίωσης, αν εξετάσει κανένας την ποιότητα της ζωής και το ποσοστό των προσώπων με αναπηρία πάνω από τα 65 χρόνια,

0: ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και έτσι δίνει λοιπόν τη διπλή διάσταση της αναπηρίας, της μείωσης της ποιότητας ζωής και την εστίαση στο γυναικείο φύλο. Αν μείνουμε και σε αυτό, το γυναικείο φύλο, που θεωρείται πραγματικά ένα θεμέλιο λίθο της κάθε κοινωνίας, καταλαβαίνετε το τι πολλαπλές διαστάσεις έχει αυτή η γύραση του πληθυσμού με όλες εκείνες τις προσεγγίσεις που ανέφερα.
1: Σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα και συστήματα υγείας, η έννοια της πρόληψης θα πρέπει να μπει σε ισόποσες δόσεις στη ζυγαριά με τη θεραπεία.
0: Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ξανά αναφορά στις έννοιες, στους όρους, γιατί και εδώ υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στα πρόσωπα μεγάλης ηλικίας και θα ξαναγυρίσουμε ίσως και με δικές σας ερωτήσεις, αλλά ιδιαίτερα για αυτό που και εμένα με κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο είναι η διάκριση ως προς την ηλικία. Γιατί συχνά μιλάμε για διακρίσεις ως προς φύλο, διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και γεγονότα επώδυνα και εγκλήματα, αλλά και η διάκριση ως προς την ηλικία είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσει η πολιτεία, αλλά και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας. Όπως επίσης και το τέλος της ζωής. Και ο θάνατος χωρίς αξιοπρέπεια. Μεγάλα τα ζητήματα. Ακουμπούν το σύστημα υγείας. Ναι, είναι μέρος του συστήματος φροντίδας. Γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή. Άρα να ξαναγυρίσουμε πίσω στις έννοιες που χρειάζονται και εδώ μια διευκρίνηση. Πολύ συχνά μιλάμε σχεδόν ταυτόσημα πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας. Το μεγάλο θέμα είναι η προαγωγή της υγείας. Γιατί η προαγωγή της υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι δράσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με έναν και μόνο στόχο. Να καταστήσουν το άτομο, τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες αλλά και ολόκληρες κοινότητες υπεύθυνες για την υγεία τους, δηλαδή να αναλάβουν την υγεία στα χέρια τους. Αυτό σημαίνει μεγάλες διαδικασίες αλλά και τεχνικές επικοινωνίας και αλλαγής ενσυνείδητης αλλαγής της πρακτικής τους, του τρόπου ζωής της. Άρα αυτό απαιτεί επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες εφοδιασμένους με τεχνικές επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί και γίνεται σε ένα χρονικά στάδιο της εξέλιξης της σκέψης του ίδιου του προσώπου που έχει
1: συνήθως
0: ήδη,
1: θα πω εγώ, στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα το κάπνισμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα την κακή διατροφή από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
0: Ακριβώς. Κάνετε πολύ μεγάλες αναφορές τώρα στις πηγές εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της πρακτικής. Η πρόληψη από την άλλη μεριά βεβαίως έχει να κάνει με κρατικές επιταγές, με συστήματα ομαδικού προσυντονιστικού ελέγχου όπως αυτά που βλέπουμε στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη, δηλαδή προγράμματα δράσης που έρχονται με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση ενός συμπτώματος ή μιας ζημιάς για να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου ή να μειωθούν οι επιπλοκές. Αλλά η μεγάλη εστίαση στην προσοχή πρέπει να είναι στην προαγωγή της υγείας. Γι' αυτό το να λέμε βέβαια προαγωγή της υγείας και μαζί πρόληψη και όχι περίθαλψη, διχοτομικά δεν πρέπει να το δει κανένας, πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα, αλλά είναι αλήθεια ότι ο κύριος ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα, αλλά ο κύριος ρόλος είναι η προαγωγή της υγείας. Και εδώ είναι και ο δικός της ρόλος. Γιατί τότε, θυμάμαι, ο αείμνηστος Δοξιάδης το κουβέντιαζε. Έβλεπε από τότε, το έβλεπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος εξακολουθεί να μιλάει. Το συγκίτιο, τη συνέργεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις διαδικασίες της παιδείας. Τόσο πόσο σημαντικό ήτανε

0: για να κάνουμε την αναφορά τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στην τεχνολογία. Ένας πολύ σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται από χρόνια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά που στην Ελλάδα ήρθε τα τελευταία 5-6 χρόνια, είναι η εγγραμματοσύνη υγείας, το health literacy, που τη λέμε και εγγραμματισμό και την μπερδεύουμε με την πληροφορία, με τη γνώση ή ακόμη και με τα πτυχία. Ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα εφόδιο, λέμε τη λέξη εφόδιο, που πρέπει να έχει το πρόσωπο να μπορεί να ψάχνει να βρίσκει την πληροφορία εκεί που είναι σωστά γραμμένη, σωστά τεκμηριωμένη, να την διαβάζει, να την απορροφά, να την κρίνει ότι είναι σχετική με το δικό του θέμα, να την υιοθετεί, να την εφαρμόζει και να την αξιολογεί. Και λένε όλοι, και ρωτάω κι εγώ, αυτό είναι θέμα του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας ή του παιδαγωγού, για να πάμε βαθύτερα. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το λέω συχνά και στις συζητήσεις μου με τους συναδέλφους μου αλλά και με τα πρόσωπα που έχω τη χαρά να συνομιλώ, ότι συχνά συνομιλώ με τον εγγονό μου που είναι στην 5η Δημοτικού. Με ρωτάει θέματα υγείας λόγω της ιδιότητάς μου, με πολύ ευγένεια και πάρα πολύ σεβασμό στο πρόσωπο. Τότε ήταν 9 χρονών, σήμερα 11. Του λέω τη γνώμη μου, χωρίς με εμφατικό και προστακτικό λόγο. Και τότε μου λέει, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, ότι παππού, σέβομαι αυτό που λες, αλλά πρέπει να δω τι μου λέει και η δική μου πηγή. Το πρόσωπο που ακούει το YouTube. Γιατί έχει ένα πρόσωπο που διαβάζει διαδικτυακά και παίρνει πληροφορίες από εκεί. Οπότε εκεί με σεβασμό ακούς την πηγή της πληροφορίας, γιατί ως επαγγελματίας υγείας είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις από πού διαβάζει. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι ποιος είναι, και ρωτάω τώρα, πιο σημαντικό στα θέματα της προαγωγής της υγείας, ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή ο γιατρός? Ο δάσκαλος που θα εκπαιδεύσει το πρόσωπο, τον μαθητή, να βρίσκει την πληροφορία σωστά, στις σωστές πηγές, να την αξιολογεί και να τον μάθει να παίρνει αποφάσεις. Άρα, ποιο είναι το σύστημα σήμερα παιδείας, στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο της αναζήτησης της γνώσης? Ένα σύστημα με ένα πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο στο να διαβάζει και να αναζητά τη γνώση εκεί που σωστά είναι γραμμένη, ή ένα πρόσωπο που θα επιτακτικά και προστακτικά θα του λέμε κάνε αυτό και, όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο εξέλιξης? Άρα συνεπώς η εξέλιξη της τεχνολογίας, όταν κατάλληλα προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί από όλα τα πεδία, από τον γιατρό, τον επαγγελματία υγείας, αλλά και παρακάτω, δεν μπορεί το πρόσωπο στα 70 του, 75 του να καλλιεργήσει εύκολα μια συλλογιστική όπως αυτή θα οριμάσει και θα αναπτυχθεί στο παιδί.
1: Παρά μόνο η ανάγκη θα τον οδηγήσει.
0: Ακριβώς. Συνεπώς βλέπουμε αυτή τη ροή και το λέω αυτό, κύριε Μεταξά, γιατί έτσι έμαθα, έτσι με έμαθαν και εμένα και το βλέπω τώρα όσο προχωράνε τα χρόνια, ότι αυτοί οι χώροι δεν διαχωρίζονται. Ο χώρος της παιδείας, της κουλτούρας που αναφέρεται τόσο πολύ, από το χώρο της υγείας. Και κάποια στιγμή, γιατί με ρωτήσατε για την πρόληψη και την αρρώστια, θα λέμε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά αυτή η απόφαση θα ξέρετε ότι είναι επώδυνη στα οικονομικά, στους προϋπολογισμούς. Θέλουμε Υπουργείο Αρρώστιας ή Υπουργείο Υγείας? Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν είναι εύκολο να το λύσει κανένας, γιατί οι ανάγκες της υγείας... Είμαι και εγώ πρόσωπο που έχω προβλήματα υγείας, τα έχω μπροστά μου, αλλά το θέμα των προτεραιοτήτων μέσα στο μήκος του χρόνου και με έναν πληθυσμό που αλλάζει, νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιαστεί.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Τι ήταν αυτό που οδήγησε και τι είναι αυτό που φέρνει μια πολύ σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου

0: Πανεπιστημίου Κρήτης της Ιατρικής Σχολής με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε μια ευκαιρία να ευχαριστήσω την κοιτίδα μου. Παρά την διαδρομή μου σε πολλούς χώρους και σε πολλά κράτη, είναι αλήθεια ότι η πηγή της γνώσης μου και με όρους κοινότητας αλλά και με όρους πανεπιστημίου είναι η Ιατρική Σχολή Κρήτης. Η Ιατρική Σχολή, όσο τη θυμάμαι, ήμουν ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής. Αριθμό πρωτοκόλλου 1 είχε η αίτησή μου για διδακτορική διατριβή. Μέχρι και σήμερα είχε πάντα και σημαντικά πρόσωπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και που διαβάζω τώρα και τη νεότητα που είναι ακόμη καλύτερη από όλους εμάς. Αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ότι σε μια εξαιρετική κοιτίδα με εξαιρετικά πρόσωπα έρχεται να προσθεθεί ένας πολύ υγιής φορέας με εξαιρετική προσέγγιση σε όλα αυτά που συζητήσαμε, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή η συνέργεια, αυτή η σύμμιξη, αυτή η συνύπαρξη παλιού και νέου με όρους ηλικίας και η πολυεπιστημονική και διεπιστημονική προσέγγιση στην Κρήτη με έναν μοναδικό πληθυσμό, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί, όχι μόνο μέσα από μια ιατρική σχολή, από ή ένα πανεπιστήμιο, από όλα τα πανεπιστήμια και από την ίδια την κοινότητα. Μεγάλη η προσδοκία, ξεφεύγει από τα δικά μου χρονικά όρια, είναι ένας θεσμός που θα αξιολογηθεί σε επόμενα 4 χρόνια. Θα πρέπει να ειδωθεί όπως και όλοι οι θεσμοί, συλλογικά μαζί με τους άλλους. Αν βρει τις διαδρομές εκείνες και μπορέσει και στεριώσει, αν μη τι άλλο, κλείνω εδώ σαν επίλογος, όχι μόνο θα δώσει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, ερευνητές, για να μείνουν σε αυτή την ιατρική σχολή, αλλά και συγχρόνως να οδηγήσει αυτό που είναι και ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κέντρου συνεργασίας, η ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου, που πέρα από, και κάνω αναφορά σε ανθρώπους που μας έχουν φύγει, θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, να μην κάνω αναφορά μόνο σε ονόματα, ότι η ιατρική σχολή τότε, όπως και πάντα η Κρήτη, έβλεπε και την εστίασή της στη Μεσόγειο. Έχουμε πολλά να μοιράσουμε με άλλες μεσογειακές χώρες. Αν η Κρήτη επιτελέσει και χρησιμοποιήσει το κέντρο για να γίνει ένας κόμβος της Μεσογείου και αξιοποιήσει όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι καινούριο και ένα από τα πολλά που, αν μη τι άλλο, προσδοκά και αυτό το Πανεπιστήμιο.
0: Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτήν την απολαυστική συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: πάμε στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε

0: μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Έλα, σοφούλα μου.
13: Παππού, βγήκε.
12: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
13: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
14: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ζούμε στην πιο ριζική μετάβαση ισχύως των τελευταίων 200 ετών. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πανεπιστήμια. Τα κράτη μετρούν την ισχύ τους σε data και αλγορίθμους. Το bitcoin διεκδικεί ένα ρόλο ψηφιακού χρυσού. Η Ευρώπη επανατοποθετείται την ίδια ώρα γεωπολιτικά. Και η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε ενεργειακούς δασμούς, δημογραφική πίεση και τεχνολογικό άλμα. Απόψε θα μιλήσουμε για το ποιος θα έχει την δύναμη εντός και εκτός εισαγωγικών το 2035 και ποιος βέβαια θα πληρώσει και τον λογαριασμό. Φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης. Καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας.
0: Στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
1: Καλώς.
0: Θα αναπτύξουμε μία σειρά θεμάτων, κύριε Ατσαλάκη, που αφορούν το χαρτοφυλάκιό σας. Και θέλω να σας ρωτήσω εδώ στην έναρξη της εκπομπής εάν βρισκόμαστε σε μία γενικότερη αναδιανομή της παγκόσμιας ισχύος ή σε κατάρρευση παλαιότερων μοντέλων.
1: Ναι, ουσιαστικά εμείς μελετάμε την εξέλιξη της οικονομίας και της κοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα

0: από τους μεγάκυκλους της οικονομίας, οι οποίοι έχουν διάρκεια περίπου 5,5 δεκαετίες και ο προηγούμενος μεγάκυκλος, που οδηγήθηκε κυρίως από την τεχνολογία της πληροφορικής, τελείωσε πέρυσι και τώρα ξεκινάει ένας νέος κύκλος που πολύ σωστά αναφέρατε ότι θα βασιστεί πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτή την αλλαγή τώρα η επόμενη δεκαετία, όπως πολύ σωστά είπατε, θα υπάρξουν ριζικές αλλαγές που θα τις δούμε σε πάρα πολλά επίπεδα, ξεκινώντας από την οικονομία, τις οποίες τις επιφέρει βασικά μια σειρά νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα αναπτυχθούν με κορμό την τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογίες νέων υλικών κτλ., οι οποίες θα επηρεάσουν όλα τα κράτη, όλες τις κοινωνίες και παράλληλα ζούμε μια αλλαγή των πόλων που ξέραμε μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων, που από τη μία μεριά γνωρίζαμε την εποχή του ψυχρού πολέμου την Αμερική με την Σοβιετική Ένωση ως αντίπαλο δέος της Αμερικής. Η Ρωσία βλέπουμε τώρα ότι δεν μπόρεσε να πληρονομήσει αυτή την ισχύ της Σοβιετικής Ένωσης και το αντίπαλο δέος της Αμερικής τώρα γίνεται η Κίνα και η Ρωσία παραμένει μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη, γιατί έχει και πυρηνικό οπλοστάσιο, βέβαια.
1: Εκεί θέλω να εστιάσουμε στο πώς η τεχνολογία αναμένεται να αλλάξει στο επόμενο διάστημα την ισχύ των κρατών. Και βλέπω ότι αυτή η ισχύ μετατοπίζεται από το στρατό και την βιομηχανία σε data, AI, τεχνητή νοημοσύνη και ενέργεια. Και επειδή αναφερθήκατε στον πρόλογό σας τον όρο τεχνητή νοημοσύνη, είναι ένα νέο πυρηνικό όπλο, θα το πω μεταφορικά για να καταλάβουμε λίγο και την συνολική διάσταση.
0: Μεταφορικά είναι, διότι στις προηγούμενες τρεις βιομηχανικές τεχνολογικές επαναστάσεις η πρόοδος τεχνολογίας κατάφερε να αυξήσει τη μυϊκή μας δύναμη. Δηλαδή δημιουργούσαμε μηχανές που παράγανε τεράστιες ποσότητες ανά ώρα, ανά δευτερόλεπτο κτλ. Τώρα έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη για πρώτη φορά και αυξάνει τις πνευματικές μας ικανότητες. Και η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μηχάνημα που μαθαίνει, ένα τεχνητό μηχάνημα που μαθαίνει και η μάθησή της εξαρτάται από την εκπαίδευση. Και η εκπαίδευση εξαρτάται από τα chips, από τα microchip. Και συνολικά η σωστή εκπαίδευση εξαρτάται από την ύπαρξη ενέργειας. Οπότε χρειαζόμαστε ενέργεια και chip για να κάνουμε κέντρα δεδομένων και τα κέντρα δεδομένων εκπαιδεύουν τα μοντέλα AI και τα μοντέλα AI θα χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές τις οποίες θα αναπτύξει η βιομηχανία, τα κράτη.
1: Εδώ προκύπτει όμως το εξής ερώτημα. Αν υπάρχει κάποιο κράτος, αν υπάρχει μια χώρα που έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα στο μέτωπο της τεχνητής νοημοσύνης, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, είναι η Κίνα μήπως?
0: Κοιτάξτε, η Ευρώπη σίγουρα δεν είναι. Ο αγώνας διεξάγεται μεταξύ της Αμερικής, η οποία μία σειρά εταιριών επενδύουν τεράστια κεφάλαια, συνήθως τα μεγάλα ποσά, για την έναρξη αυτών των τεχνολογιών. Και έχουμε την άλλη μεριά την Κίνα, η οποία έχει αναπτύξει παρόμοια συστήματα, τα οποία τα έχει εκπαιδεύσει όμως με τη μέθοδο της απόσταξης βασισμένα πάνω στα αμερικάνικα συστήματα, δηλαδή το ChatGPT, το Gemini και τώρα αυτές τις μέρες η Anthropic κατηγορεί την Κίνα ότι χρησιμοποίησε το καινούργιο της AI που έβγαλε και έκανε αποστήλ.
1: Μπορούν να γίνουν αλγοριθμικές δυνάμεις μικρά κράτη, μικρές χώρες? Έχουν αυτή τη δυνατότητα, θα τους δοθεί αυτή η ευκαιρία, τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, για να έχουν μία εικόνα των αριθμών, για να φτιάξουν σήμερα ένα data center περίπου 1 gigabyte, χρειαζόμαστε 50 δις. 15 δις αφορούν τις εγκαταστάσεις και την πηγή ενέργειας, διότι αυτά τα data centers δεν μπορούν να πάρουν ενέργεια από το δίκτυο, διότι θα μείνει για τους ανθρώπους. Αυτά τα 15 δις μπορούν να τα βρουν εύκολα οι επιχειρήσεις, διότι είναι μια μακροχρόνια κατάσταση που μπορεί να μπει υποθήκη να χρηματοδοτηθεί. Τα 35 δις που είναι τα microchip είναι δύσκολο να χρηματοδοτηθούν, διότι μπορεί σε 2 χρόνια αυτά τα chip να είναι άχρηστα. Να έχει έρθει νέα γενιά να τα έχει εχρηστεύσει. Οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα στη χρηματοδότηση.

0: αυτά τα 50 δις είναι χρήματα τα οποία δεν τα διαθέτει ο καθένας.
1: Οπότε να υποθέσω και να φανταστώ ότι η Ελλάδα αποκλείεται να εκπονήσει έτσι μια στρατηγική ψηφιακής ισχύος. Θα ακολουθεί πάντα την τάση και τις μεγάλες δυνάμεις.
0: Κοιτάξτε, προβλέπονται να γίνουν data center και εδώ και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν αρκεί μόνο τα data center, χρειάζονται να εκπαιδεύσει μετά
1: και τεχνογνωσία και το προσωπικό.
0: Τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης. Και μετά να τα διαθέσει στον κόσμο για να αναπτύξουν εφαρμογές πάνω σε αυτά τα εκπαιδευμένα μοντέλα. Άρα είναι πολύ μεγάλες επενδύσεις, μεγάλες κλίμακες επενδύσεις και προς το παρόν πρόσφατα και ξεκίνησε η Ευρώπη να διαθέσει 200 δις για αυτό το σκοπό. Έχουμε μια εταιρεία τη γαλλική, τη Mistral, η οποία έχει κάνει σημαντικά βήματα στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η Ευρώπη είναι πάρα πολύ πίσω σε σχέση με την Αμερική.
1: Υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσει ένας γενικευμένος οικονομικός πόλεμος στο επόμενο διάστημα?
0: Κοιτάξτε.
1: Και βέβαια το εξής ερώτημα, υποερώτημα προκύπτει, είναι αν είμαστε προετοιμασμένοι ή απλά έχουμε την ικανότητα να είμαστε χρήστες ξένων διεθνών πλατφορμών.
0: Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη θα ελεγχθεί από τις χώρες που έχουν την ικανότητα να επενδύσουν τεράστια ποσά. Βλέπουμε το ChatGPT είναι μία μορφή πώς θα διαχειριστεί η τεχνητή νοημοσύνη και πάνω σε αυτή θα χτιστούν οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης όπου θα είναι οι εφαρμογές. Αυτές οι εφαρμογές μαζί με τα ανθρωποειδή ρομπότ τα οποία προφανώς θα έρθουν σύντομα θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή. Για να ξεσπάσει τώρα ο οικονομικός πόλεμος θα πρέπει να δούμε χώρες να μην πληρώνουν τα χρέη που έχουν, που προς το παρόν δεν το βλέπουμε διότι όλες οι χώρες είναι χρεωμένες και προσπαθούν να ανακυκλώνουν τα χρέη τους, απλά τώρα τα ανακυκλώνουν με πολύ ψηλότερα επιτόκια από ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Άρα έχουν ένα μεγάλο ποσοστό εξόδων τα κράτη που αφορούν τους τόκους. Στην Αμερική αυτό το ποσό είναι 20% και είναι παραπάνω από τις αμυντικές δαπάνες. Το ίδιο και στη Γαλλία, για παράδειγμα. Αυτό δημιουργεί στενότητα χρήματος και δεν υπάρχει αυθονία των χρημάτων που υπήρχαν τα προηγούμενα 30 χρόνια που οι κυβερνήσεις έλυναν οτιδήποτε πρόβλημα χρηματοδοτώντας με φθηνά δάνεια. Άρα τώρα χρειάζεται σοφή διαχείριση του χρήματος και των αποφάσεων αυτών που πολύ σωστά αναφερθήκατε. Τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια συνεχών αλλαγών, άρα πάντα χρειάζεται πολλά χρήματα στις αλλαγές.
1: Αναφερθήκατε στο chat GPT και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ενισχύει την έρευνα ή κατά κάποιο τρόπο παράγει μία μαζική μετριότητα.
0: Κοιτάξτε, η τεχνολογία όταν εμφανίζεται πάντα δημιουργεί μία σημαντική αναστάτωση στις κοινωνίες, διότι θα πρέπει...
1: Ήμασταν προετοιμασμένοι να διαχειριστούμε αυτή την πολύ μεγάλη αλλαγή?
0: Εμείς την βλέπαμε και την προβλέπαμε στα βιβλία μας, την έχουμε πει εδώ και καιρό
1: ότι θα έρθει.
0: Ο απλός κόσμος θα πρέπει να καθοδηγηθεί από τις κυβερνήσεις και κυρίως μέσα από την αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος να υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες και κυρίως την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να εκπαιδεύσει τις επόμενες γενιές να γνωρίζουν αυτά τα εργαλεία. Εάν δεν το κάνουμε ως κυβερνήσεις, φυσικά θα μείνουμε πίσω. Και φυσικά επειδή χρειάζονται τα κεφάλαια αυτή, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι θα υπάρχει μεγάλη ανάγκη για κεφάλαια, ενώ δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια. Διότι ήδη οι χώρες είναι υπερχρεωμένες και αν βρουν κεφάλαια θα έχουν πολύ μεγάλο κόστος. Οπότε το πλέον πιθανόν είναι να δούμε πολέμους εμπορικούς και όχι οικονομικούς, επειδή υπάρχουν χώρες που έχουν τεράστια εμπορικά πλεονάσματα. Και όταν μια χώρα έχει εμπορικό πλεόνασμα στο διεθνές εμπόριο, σημαίνει ότι κάποια άλλη χώρα έχει εμπορικά ελλείμματα και για να καλύψει αυτή την εκροή πλούτου, διότι το εμπορικό πλεόνασμα σημαίνει εκροή πλούτου προς τη χώρα που έχει το πλεόνασμα, για να καλυφθεί λοιπόν αυτό το έλλειμμα στις χώρες που έχουν εμπορικό έλλειμμα, πρέπει να δανείζονται και δεν είναι στιγμή τώρα για να δανείζεσαι, όπως είπαμε.
1: Είστε ένας διακεκριμένος ακαδημαϊκός και θέλω να σας ρωτήσω αν η τεχνητή νοημοσύνη, το AI δηλαδή, μπορεί να αντικαταστήσει μέρος της πανεπιστημιακής, της ακαδημαϊκής διδασκαλίας.
0: Κοιτάξτε, το AI χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην εκπαίδευση. Και θα χρησιμοποιηθεί και πάρα πολύ και ήδη χρησιμοποιείται στον τομέα της υγείας. Η θετική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως αυτό το μοντέλο όπως το ChatGPT, τα οποία είναι προσιτά και χωρίς

0: συνδρομή αυτή τη στιγμή είναι ότι η ανθρωπότητα θα έχει άπειρη πρόσβαση σχεδόν σε όλη τη γνώση. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θέλει να μάθει, μπορεί να μάθει. Και επιπλέον η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τον βοηθήσει να μάθει εκεί που έχει αδυναμίες ή να αναζητήσει πηγές με πληροφορίες που παλαιότερα δεν μπορούσε να τις βρει παρά μόνο σε βιβλιοθήκες ή ήταν κλειδωμένες με συνδρομές. Οπότε η άπειρη πρόσβαση προς τη γνώση και με ελάχιστο κόστος ή χωρίς κόστος, αυτό θα βοηθήσει τον άνθρωπο, διότι όλοι αγωνιζόμαστε να μορφωθούν περισσότερο.
1: Η Ελλάδα ξεκινάει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το προφίλ των επιστημονικών δημοσιεύσεων και αν αυτό θα αλλάξει και προς ποια κατεύθυνση. Και για να το τραβήξω ακόμα περισσότερο, αν το πτυχίο τα επόμενα χρόνια χάσει κατά κάποιο τρόπο την αξία του.
0: Υπάρχουν τα όργανα και τα software που εμείς μπορούμε να ελέγξουμε αν ο φοιτητής έχει γράψει μια εργασία από την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, όχι για να κάνουν copy-paste ακριβώς να αντιγράψουν την εργασία, αλλά για να προσεγγίσουν τις πηγές των γνώσεων, να τις διαβάσουν και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στην εργασία τους. Επίσης υπάρχει και η εξέταση, η προφορική που μπορεί να διαπιστώσει τέτοιες περιπτώσεις, αλλά θα ξέρουμε πάντα η εξαπάτηση σε εισαγωγικά από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα κάποιοι τη χρησιμοποιούσαν. Η άπειρη όμως πρόσβαση στη γνώση είναι πολύ πιο σημαντική από αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα.
1: Έχω διαβάσει αρκετές δημοσιεύσεις σας με επίκεντρο τα bitcoins και θέλω να σας ρωτήσω αν βρισκόμαστε απέναντι από έναν ψηφιακό χρυσό ή μια συλλογική αυταπάτη.
0: Ναι. Λοιπόν, τα bitcoin, όπως ξέρετε, έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό, 21 εκατομμύρια μονάδες, θα παραχθούν κάποια στιγμή. Αυτό δίνει στο bitcoin μία ιδιότητα της σπανιότητας. Δεν υπάρχει σε αυθονία. Κάτι που το έχει ο χρυσός, χωρίς να σημαίνει ότι έχει κάποια άλλη ιδιότητα το χρυσό. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αν κάποιος ελέγχει το νόμισμα, μπορεί να το πάει και στις 200.000, στις 300.000 και πολύ παραπάνω. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι το 1% των διευθύνσεων του bitcoin ελέγχει πάνω από το 50% του bitcoin. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι κάποιοι μπορεί να ανεβοκατεβάζουν την τιμή και να χάνουν λεφτά οι απλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν πώς ακριβώς γίνονται αυτές οι διακυμάνσεις.
1: Είναι μέσω αποθήκευσης αξίας.
0: Δυστυχώς δεν είναι μέσω αποθήκευσης αξίας. Έχουν γίνει πάρα πολλές απάτες μέχρι σήμερα. Πάρα πολλοί έχουν χάσει τα χρήματά τους. Είτε επειδή έχασαν τα κλειδιά των λογαριασμών, είτε επειδή τους έκλειψαν τους κωδικούς, είτε επειδή έβαλαν χρήματα σε διάφορες εταιρείες και εξαπατήθηκαν. Και δυστυχώς εδώ δεν υπάρχει καμία αρχή να απευθυνθείς να σε προστατεύσει. Το bitcoin και τα κρυπτονομίσματα είναι περισσότερο αναπτύχθηκαν ως μία ιδεολογία να αποφύγουμε το σύστημα, δηλαδή τον κρατικό έλεγχο και την κρατική ασφάλεια. Από την άλλη μεριά όμως τώρα δεν υπάρχει καμία ασφάλεια αν χάσεις τα bitcoin σου ή τα κρυπτονομίσματα. Μπορεί να τα βλέπεις ότι τα έχει ο τάδε και δεν μπορείς να πας σε καμία αρχή να τα ζητήσεις πίσω ενώ ξέρεις ποιος τα έχει πάρει. Και δυστυχώς έτσι χάνονται πολλά χρήματα.
1: Θέλω να πείτε λίγο τι θα συμβεί αν τα κράτη εκδώσουν τα δικά τους ψηφιακά νομίσματα και αν μπορεί το bitcoin να λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα σε ένα διαφαινόμενο δημόσιο χρέος.
0: Κοιτάξτε, έχουν γίνει ήδη αρκετές μελέτες και κάποια στιγμή τα κράτη θα περάσουν σε ψηφιακά νομίσματα. Εφόσον τα εκδώσει το κράτος, θα υπάρχει η ασφάλεια ότι υπάρχει κάποια αρχή, αν κάποιος τα κλέψει, αν κάποιος κάνει οτιδήποτε, να απευθυνθείς να βρεις το δίκιο σου. Απ' την άλλη μεριά, επειδή τα ψηφιακά νομίσματα θα είναι ψηφιακά και θα είναι ένας κωδικός, σε περίπτωση που

0: Λοιπόν, θα μπορεί η κρατική αρχή να τα ακυρώσει αμέσως, οπότε το κίνητρο να κλέψεις θα μηδενιστεί.
1: Σε περίοδους κρίσης.
0: Σε περίοδους κρίσης, αν χαλάσουν τα αισθήματα, δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις το λεωφορείο να πας στο σπίτι σου.
1: Θα μπορούσε να υπάρξει μια κρατική απαγόρευση.
0: Πάντα θα μπορούσε να υπάρχει. Τα κράτη, ξέρετε, έχουν τεράστια εξουσία και κυρίως κάτω από έκτακτες ανάγκες μπορούν να επιβάλλουν οτιδήποτε.
1: Αν αύριο το πρωί έχουμε μια παγκόσμια τραπεζική κρίση, θα μπορούσε όσοι έχουν bitcoin να βρουν μια διέξοδο.
0: Δεν το εγγυάται κανένας αυτό, διότι βλέπετε αυτές τις μέρες το bitcoin έχει χάσει τη μισή του αξία, διότι δημιουργήθηκαν κάποιες εταιρείες οι οποίες αγόραζαν bitcoin και έκαναν αυξήσεις κεφαλαίου και ξαναγόραζαν bitcoin και ώθησαν τεχνητά την τιμή προς τα πάνω και κάποια στιγμή είχε συνέφερε να αγοράζει συμμετοχές της εταιρείας παρά bitcoin και αυτό αγόρασε το bitcoin και υποσχότανε ότι θα δίνουν τόκου 7-8% από κάτι που δεν βγάζει. Το bitcoin δεν σου δίνει τόκο.
1: Οπότε συμπερασματικά τι προκύπτει και προς ενημέρωση και των τηλεθεατών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.
0: Συμπερασματικά, όταν δεν ξέρεις τέτοια παιχνίδια, δεν πρέπει να επενδύσεις εκεί τα χρήματά σου και είναι 100 φορές καλύτερα να πας να αγοράσεις ένα χωράφι, γιατί δεν θα τα χάσεις ποτέ εκεί τα χρήματά σου, παρά να πας να παίζεις σε κρυπτονομίσματα τα οποία δεν γνωρίζεις πώς λειτουργούν. Και υπάρχουν εισηγμένες εταιρείες στα χρηματιστήρια, οι οποίες, αν θέλει κάποιος για γρηγορότερα κέρδη, μπορεί να επενδύσει με τη βοήθεια κάποιου συμβούλου. Και είναι καλύτερα να απέχει από αυτά τα κρυπτονομίσματα, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία θεσμοθετημένη αρχή που να μπορεί να προστατεύσει έναν επενδυτή που επενδύει στα κρυπτονομίσματα.
1: Θέλω λίγο για να κλείσουμε τη συζήτηση που ανοίξαμε περί τεχνητής νοημοσύνης, να σας ρωτήσω αν ο αλγόριθμος και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί κατά κάποιο τρόπο να προβλέψει κρίσεις, υφέσεις, είτε σε τοπική είτε σε μια έτσι, παγκόσμια κλίμακα.
0: Βεβαίως μπορούν να προβλεφθούν και η τεχνητή νοημοσύνη, το επίπεδο που αναπτύσσεται τώρα είναι η γενική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία σημαίνει ότι θα εκτελεί ενέργειες πέρα από αυτές που έχει εκπαιδευτεί. Δηλαδή θα έχει μια γενίκευση της εκπαίδευσής της και θα μπορεί να λύσει προβλήματα ή να κάνει και αυτές τις προβλέψεις που λέτε σε αντικείμενα τα οποία δεν έχει εκπαιδευτεί. Και αυτό είναι το μεγάλο στίχημα για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και να εντοπίσει και φούσκες πριν αυτές σκάσουν, θα πει κάποιος λαϊκά.
0: Βεβαίως και ήδη υπάρχουν πολύ καλές εφαρμογές που εντοπίζουν απάτες σε επίπεδο επιχειρήσεων αναλύοντας στοιχεία των ισολογισμών, των εσόδων κτλ.
1: Αν το AI είναι σε θέση να προβλέψει κρίσεις και υφέσεις την ίδια ώρα, μπορεί ο άνθρωπος να τις αποτρέψει? Ή μάλλον πόσο εύκολο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας να αποτρέψει μια διαφαινόμενη κρίση ύφεση?
0: Εντάξει, πάντα εξαρτάται από το σύστημα διοίκησης. Κατά πόσον η διοίκηση είναι έτσι οργανωμένη να βλέπει εγκαίρως τέτοια σήματα, να βλέπει τις απειλές και τις ευκαιρίες, διότι τις προβλέψεις κάνουμε για δύο λόγους, να δούμε τις ευκαιρίες και τις απειλές. Αν δεν κάνουμε όμως προβλέψεις, δεν βλέπουμε ούτε τις ευκαιρίες ούτε τις απειλές.
1: Λειτουργεί αυτό το σύστημα στην Ελλάδα? Είστε αισιόδοξος για την ικανότητα της διοίκησης?
0: Στην Ελλάδα, δυστυχώς, αν λειτουργούσε, δεν θα είχαμε χρεοκοπήσει τα τελευταία 200 χρόνια 5 φορές. Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι σιγά-σιγά θα υιοθετήσουμε κι εμείς. Ήδη υπάρχει μια γενική γραμματεία προώρασης τα τελευταία χρόνια για πρώτη φορά που κάνει κάποιο είδους προβλέψεις.
1: Έχω διαβάσει διεξοδικά την αρθρογραφία σας τα τελευταία χρόνια και δεν διστάζετε να αναφερθείτε και σε αυτή την περίεργη σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία με αυτό το ξεχωριστό γεωπολιτικό ενδιαφέρον και εστιάζετε μεταξύ άλλων και στο κομμάτι του εμπορίου. Δηλαδή αν αυτές οι δύο χώρες μπορούν να πραγματοποιήσουν μια καστή συνεργασία στο κομμάτι του εμπορίου. Η συνεργασία αυτή, κύριε καθηγητά, μειώνει τον γενικότερο γεωπολιτικό κίνδυνο που πάντα ελοχεύει ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, ή αυξάνει τον κίνδυνο? Όσο περισσότερο λοιπόν αυτές οι δύο χώρες έρχονται κοντά για το εμπόριο, σε θέματα οικονομικής φύσεως, τόσο περισσότερο αυξάνεται και ο κίνδυνος μεταξύ τους.
0: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει μία στρατηγική του γεωπολιτικού εκβιαστή. Δηλαδή, σε πειράζει, σε πειράζει.

0: παίζει συνεχώ και μετά σου λέει: Έλα να διαπραγματευτούμε, να δω τι θα μου δώσει και να σταματήσω για λίγο να σε πειράζω. Αυτή είναι η γενική στρατηγική από οθωμανική εποχή. Οπότε θέλει ειδική προσοχή. Γιατί θέλει ειδική προσοχή, διότι αυτή τη στιγμή, μετά από 80 χρόνια περίπου, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχαμε μία ειρηνική συνύπαρξη ανά τον κόσμο, χωρίς σημαντικούς πολέμους, πέρα από μικρές συγκρούσεις, αναπτύχθηκε το διεθνές εμπόριο και η διεθνής οικονομία που τα τελευταία 30 χρόνια το παγκόσμιο ΑΕΠ τριπλασιάστηκε. 32 τρισεκατομμύρια πήγε στα 105 τρισεκατομμύρια. Όλες οι χώρες σχεδόν αυτό το πλούτο που απέκτησαν τον διέθεσαν για την βελτίωση των λαών τους. Έκαναν κοινωνικό κράτος, συνταξιδοτικά ταμεία κτλ. Είχα όμως μερικές χώρες οι οποίες αυτό το πλούτο το στέρισαν το λαό και τον έκαναν εξοπλισμούς αμυντικούς ή επιθετικούς. Και αυτές τις χώρες τις βλέπουμε τώρα τα τελευταία χρόνια και θέλουν να ξανασυστήσουν τις αυτοκρατορίες τους. Μία από αυτές είναι η Τουρκία. Κάτι παρόμοιο κάνει και το Ιράν και κάτι παρόμοιο έχει κάνει και η Ρωσία και ετοιμάζει να κάνει και η Κίνα με την Ταϊβάν. Οι χώρες αυτές τώρα, εκτός του ότι είναι αυταρχικά καθεστώτα, έχουν και το αυτοκρατορικό παρελθόν που μπορούν εύκολα να πείσουν το λαό τους να τρώει λίγο παξιμάδι και μπορεί να ξανακάνουν αυτοκρατορία. Και βλέπουμε τώρα στην περίπτωση του Ιράν τι αναταραχή δημιουργήθηκε στις παγκόσμιες φωτιαστικές αλυσίδες. Έτσι, οι δυτικές χώρες κυρίως που υπόκεινται τις αρνητικές συνέπειες της διατάραξης των φωτιαστικών αλυσίδων, διότι έρχονται και έλλειψη αγαθών και υψηλές τιμές λόγω του πληθωρισμού, έχουν αποφασίσει να απεξαρτηθούν από αυτές τις χώρες. Και γι' αυτό βλέπουμε όλα αυτά τα γεωπολιτικά που συμβαίνουν, διότι ουσιαστικά είναι οικονομικές κρίσεις μεταφιεσμένες σε στρατιωτικές πιέσεις. Οπότε αυτό το οποίο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή είναι μία αναδιάταξη των ροών ενέργειας που εφοδιάζουν την Ευρώπη. Και από εκεί που εφοδιαζόταν η Ευρώπη από την ξηρά θα εφοδιαστεί από τη θάλασσα. Και από τη θάλασσα ο ασφαλής προορισμός, η ασφαλής δίωδος είναι η Ελλάδα και απεκλείεται η Τουρκία.
1: Οπότε συμπερασματικά τι προκύπτει?
0: Προκύπτει ότι η Ελλάδα, η συγκυρία, παίζει ένα ρόλο που καθώς απεξαρτείται η Ευρώπη από την ενέργεια της Ρωσίας και δεν χρειάζεται ούτε της Τουρκίας διότι μέσω του Αζερμπαϊτζάν και από εκεί έρχεται ρωσικό αέριο και αρχίζει ο εφοδιασμός της Ευρώπης από τον κάθετο διάδρομο και είδαμε τις συμφωνίες που υπογράφτηκαν χθες και σήμερα στην Αμερική με 13 χώρες όπου θα έρχεται ενέργεια από την Βόρεια Αφρική, η δικιά μας όταν εξοριξεί, αυτή που έρχεται από την Αμερική και από άλλους ασφαλείς προορισμούς, η οποία μέσω του κάθετου διαδρόμου θα εφοδιάζει την Ευρώπη και δεν θα είναι μόνο η ενέργεια. Θα είναι και πολλά άλλα αγαθά που θα περνάνε από ασφαλείς διαδρόμους και στα πλαίσια αυτά υπάρχει αποκλεισμός της Τουρκίας.
1: Είναι αλληλοεξαρτώμενες οι δύο οικονομίες της Ελλάδας και της Τουρκίας?
0: Κοιτάξτε, όχι τόσο πολύ, αλλά η Τουρκία έχει δει αυτό το ρόλο που παίζει η Ελλάδα ως ασφαλής πηγή εφοδιασμού με ενέργεια και άλλα αγαθά και θέλει να παίξει και αυτή το ρόλο, είναι δηλαδή ένας ανταγωνιστής αυτού του ρόλου, αλλά επειδή τελευταία η Τουρκία έχει κάνει μεγαλύτερα βήματα από αυτά που αντέχει οικονομικά και αυτό το βλέπουμε στην τεράστια υποτίμηση του νομίσματός της και στον πληθωρισμό που έχει, αυτή η υπερεπέκταση αρχίζει ήδη και την αποδυναμώνει και ας διαφημίζει ότι επεκτείνεται από τη μία χώρα στην άλλη, στη Σομαλία, και μεταφέρει στρατεύματα κτλ.
1: Θα μπορούσε να υπάρξει, κύριε Τσαλάκη, μία οικονομική σύγκληση χωρίς την ίδια ώρα να υπάρξει πολιτική λύση ανάμεσα στις δύο χώρες?
0: Κοιτάξτε, η συνεργασία οικονομική υπάρχει σε αρκετά σημεία. Απλά η Τουρκία, η στρατηγική της Τουρκίας δεν είναι να της έχει εμπιστοσύνη. Και κάθε συναλλαγή που γίνεται με την Τουρκία θα πρέπει να εξετάζεται από ένα ευρύτερο φάσμα.
1: Η δική μας στρατηγική είναι ξεκάθαρη όμως την ίδια στιγμή?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι εμείς πρέπει να κάνουμε μια πολύ λεπτή στρατηγική.
1: Ή διαχειριζόμαστε τον παραλογισμό της Τουρκίας?
0: Δεν μπορούμε και τόσο εύκολα να το διαχειριστούμε, είναι η αλήθεια, διότι οι φιλοδοξίες της Τουρκίας είναι πολύ μεγάλες και επειδή είναι πολύ μεγάλες θα τις κοστίσει κάποια στιγμή και πάρα πολλά χρήματα που ήδη τις κοστίζει. Απ' την άλλη μεριά αυτά τα καθεστώτα όταν χάσουν δύναμη είναι τότε που επιτίθονται στους γείτονες. Οπότε θέλει πολύ ζύγισμα και θέλει και ισχυρές συμμαχίες για να αντιμετωπιστεί η Τουρκία. Και όταν δένονται τέτοια συμφέροντα όπως αυτή τη στιγμή, όπως ο κάθετος διάδρομος ή ο ΑΙΜΕΚ, ο ειδικός δρόμος μεταξιού, που θα εφοδιάζει την Ευρώπη με προϊόντα κυρίως από την Ινδία, αλλά και ενεργειακά προϊόντα, εκεί δένει συμμαχίες και στρατηγικές, οι οποίες αποθαρρύνουν την Τουρκία να κάνει το απενενοημένο. Ακόμα και όταν θα βρίσκεται σε κάποια στιγμή αδυναμίας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσαλάκη, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
3: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή Απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Κύριε Ατσαλάκη, να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος με την γεωπολιτική, αλλά να το πάμε λίγο στους ενεργειακούς δασμούς και στον ρόλο της Ελλάδας και αν αυτός βέβαια είναι καθοριστικός. Η ενεργειακή δασμή είναι ένα οικονομικό εργαλείο ή ένα γεωπολιτικό όπλο? Ποιος όρος, ποια έννοια ταιριάζει περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, η οικονομία πάντα παίζει σημαντικό ρόλο στην γεωπολιτική. Μετά το 1945, κυρίζουμε το σχέδιο Marshall, η οικονομία έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ευρώπης και της Ελλάδος μας. Στα επόμενα χρόνια η οικονομία σαν κύριο όπλο σχεδόν εγκαταλείφθηκε και έπαιζε ρόλο η διπλωματία και η γεωπολιτική. Τώρα τελευταία ξαναγυρνά η οικονομία, διότι η δύσκολη οικονομική θέση που βρίσκεται η Αμερική, επειδή η Αμερική έχει αυτή τη στιγμή ένα χρέος 38,3, το 1 τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ, για τόκους πρέπει να πληρώνει παραπάνω χρήματα από ό,τι πληρώνει για αμυντικές δαπάνες, που έχει τις μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες στον κόσμο. Και ξοδεύει και περίπου 30% παραπάνω από ό,τι εισπράττει. Η Αμερική κάνει μία αναδιάταξη για να αποφύγει να έρθει σε μία δύσκολη οικονομική θέση αργότερα και προσπαθεί να απομακρυνθεί από οτιδήποτε της δημιουργεί κόστος. Έτσι, θέλει να απομακρυνθεί από την στήριξη της Ευρώπης, από τη χρηματοδότηση της Ευρώπης για την άμυνά της και λέει στην Ευρώπη αύξησε τις αμυντικές σου δαπάνες και κάνει το δικό σου κουμάντο. Και επειδή είπαμε και προηγουμένως δημιουργείται ένας νέος πόλος ως αντίπαλος δέος της Αμερικής που είναι η Κίνα, γίνονται μία σειρά κινήσεις από την Αμερική που προσπαθούν να τις μειώσουν το εμπορικό της έλλειμμα. Αυτό προσπαθεί να το κάνει μέσα από τους δασμούς και οι δασμοί οι οποίοι επιβάλλονται στην ενέργεια έχουν στόχο, κυρίως αυτό έγινε με την Ινδία, που είχαν στόχο να σταματήσει η Ινδία να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που από εκεί που αγόραζε 1% έφτασε στο 42% κάποια στιγμή.
0: Μπορεί η Ελλάδα να γίνει ενεργειακή γέφυρα ή θα παραμείνει απλά ένας καταναλωτής ενέργειας?
1: Τα περισσότερα συμβόλαια για προμήθεια ενέργειας της Ευρώπης με τη Ρωσία λήγουν τα επόμενα χρόνια. Άρα η Ευρώπη πρέπει να υπογράψει 20ετή συμβόλαια τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια. Αυτά τα συμβόλαια υπογράφονται τώρα μέσω του κάθετου διαδρόμου και ουσιαστικά αργότερα θα μπουν και οι ειδικές πηγές ενέργειας αλλά και από το Ισραήλ και από την Κύπρο και από την Αίγυπτο. Η Ελλάδα γίνεται έτσι ένας κόμβος προς το παρόν και αργότερα θα γίνει και ένας παραγωγός ενέργειας, όπου ως κόμβος μαζί με τα ψηφιακά δεδομένα, τα ψηφιακά καλώδια και ως εμπορικός κόμβος.
0: Ένας κόμβος όμως που θα επηρεάζεται πολύ περισσότερο από τις εξελίξεις στη γειτονιά της.
1: Βεβαίως, βεβαιότατα. Πάντα υπάρχει αυτός ο επηρεασμός, αλλά όσο πιο ισχυρός κόμβος είσαι και όσο πιο πολλά κωδικά σημεία έχεις, όπως είπαμε τα δεδομένα, έχουμε ήδη την ναυτιλία μας και εμπορικός κόμβος και ο άιμικο ειδικός δρόμος του μεταξιού, ισχυροποιείς την περιοχή και αποθαρρύνεις οποιοδήποτε να κάνει κάτι απενεννοημένο.
0: Πιστεύετε στην πράσινη μετάβαση?
1: Η πράσινη οικονομία και η πράσινη μετάβαση είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Είναι απλά ένα κόστος επιπλέον?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να σώσουμε τον πλανήτη, διότι το οφείλουμε στις επόμενες γενιές. Αλλά προέκυψε μερικά στρατηγικά λάθη στο σχεδιασμό, διότι δεν έγινε συστημική ανάγνωση των επιπτώσεων και στα υπόλοιπα συστήματα. Με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, όταν κλείνουμε μία σταθερή πηγή παραγωγής ενέργειας και την αντικαθιστούμε με μία διακοπτόμενη, όπως είναι ηλιακή και αιωλική, οι οποίες δεν παράγουν συνεχώς ρεύμα. Το δίκτυο όμως θέλει συνεχώς ρεύμα για να δίνει όταν βάζουμε εμείς την πρίζα.

0: χρειάζεται και μια τρίτη πηγή για να καλύπτει τα κοινά. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη κόστη επενδύσεων. Και αυτό είναι ο βασικός λόγος που έχουμε πολύ ακριβή ενέργεια στην Ευρώπη. Και ένα άλλο στρατηγικό λάθος το οποίο έγινε ήταν ότι όσο βάζεις ηλιακή και ολική ενέργεια σε εγκαταστάσεις, εάν δεν φτιάξεις το δίκτυο, αν δεν βελτιώσεις το δίκτυο και δεν το διασυνδέσεις να μπορείς να εξάγεις την ενέργεια, φτάσαμε το περασμένο καλοκαίρι στο σημείο πάρα πολλές μέρες να κλείνονται τα ηλιακά και τα αιωλικά τις ώρες εκπής μεταξύ 11 και 4, που τότε επιβιώνουν ουσιαστικά αυτές οι μονάδες, να μην παράγουν, να χάνουν αυτά τα έσοδα και μπορεί να απειληθεί και η βιωσιμότητά τους, διότι υπήρχε υπερπαραγωγή, την οποία αν τη ρίξει στο δίκτυο θα πάθει blackout το δίκτυο.
1: Βλέπουμε μια γενικότερη στροφή της Ευρώπης υπέρ των ΗΠΑ και απέναντι στην Κίνα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε εισέλθει σε έναν ψυχρό πόλεμο της τεχνολογίας και αν αυτή η στροφή είναι μια συνειδητή επιλογή, ένας εξαναγκασμός.
0: Κοιτάξτε, η Κίνα αυτή τη στιγμή δημιουργεί μια παγκόσμια αναστάτωση ίδια με αυτή που είχε δημιουργήσει το 1985 η Ιαπωνία. Τότε όλα τα ηλεκτρονικά ήταν ιαπωνικά και την εποχή, όπως τώρα όλα είναι κινέζικα.
1: Σωστά. Έτσι.
0: Και η Ιαπωνία κρατούσε τότε με αθέμητες πρακτικές, είχε κατακτήσει την παγκόσμια αγορά, όπως κάνει τώρα η Κίνα. Η Κίνα τι κάνει, κρατάει και αυτή τεχνητά υποτιμημένο το νόμισμά της, όπως το έκανε και η Ιαπωνία. Επιδοτεί με κρατικά χρήματα τις κρατικές εξαγωγικές επιχειρήσεις για να πουλάνε φθηνά, να μπαίνουν στις αγορές και ουσιαστικά διαλύουν τις βιομηχανίες της Ευρώπης, της Αμερικής και άλλων χωρών. Και επίσης δεν πληρώνει η ροή για άλλη τις δικαιώματα, τα οποία είναι κάπου 200-300 δις το χρόνο. Και το φαινόμενο αυτό της δημιουργεί ένα πλεόνασμα 1,2-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Παλαιότερα για να πάρεις αυτό το πλούτο από μία χώρα έπρεπε να την κατακτήσεις επί 100 χρόνια να τη φορολογείς για να αποκτήσεις τέτοιο πλούτο. Σήμερα με αυτές τις τεχνικές μπορείς. Και επειδή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου δεν επεμβαίνει να διορθώσει κάτι τέτοιο, το 1985 είχε γίνει συμφωνία της Πλάζας, όλες οι ελληματικές χώρες ανάγκασαν την Ιαπωνία και άφησε ελεύθερο το νόμισμά της. Και από τη στιγμή που το άφησε ελεύθερο το νόμισμά της, έκλεισαν τα τεράστια πλεονάσματα. Βέβαια το τίμημα ήταν ότι από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει αυξηθεί το ΑΕΠ σχεδόν καθόλου. Η Κίνα το ξέρει αυτό και δεν αφήνει το νόμισμά της ελεύθερο. Φανταστείτε ότι η κινέζικη οικονομία είναι 17% του παγκόσμιου ΑΕΠ, όσο είναι και η ευρωπαϊκή, αλλά θέλεις 8 γιουάν για να αγοράσεις ένα ευρώ. Είναι τόσο πολύ υποτιμημένο το νόμισμά της. Εάν το άφηνε ελεύθερο, αυτά τα πλεονάσματα θα τελειώναν, θα αποκαταστόταν η ισορροπία και δεν θα υπήρχε και αυτή η παγκόσμια ένταση που υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό.
1: Θα πληρώσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια μια ακριβότερη ενέργεια, μια ακριβότερη τεχνολογία?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το 24 η Ευρώπη με την Κίνα είχε ένα εμπορικό έλλειμμα 300 δις και το 25 έγινε 360 δις. Αντίθετα η Αμερική με τους δασμούς το μείωσε από 300 δις σε 203 δις. Ουσιαστικά ό,τι δεν πουλάει η Κίνα στην Αμερική έρχεται και το πουλάει τώρα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αργεί να αντιληφθεί τέτοιες στρατηγικές κινήσεις. Και αυτό που είπαμε στην ενέργεια προηγουμένως έπρεπε να το έχει αντιληφθεί νωρίτερα και αυτή την απώλεια πλούτου που έχει η οποία σημαίνει ότι πρέπει να δανείζεται για να ανακαλύπτει αυτή την εκροή θα συνεχίσει να δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Τώρα τελευταία τα έχει αντιληφθεί αυτά η Ευρώπη, είναι η αλήθεια, και ήδη ετοιμάζει, για να το συνδέσω αυτό και με την πράσινη ενέργεια που είπαμε, ήδη ετοιμάζει, επειδή πολλά κινέζικα προϊόντα παράγονται με κάρβονο και έρχονται σε φθηνές τιμές εδώ και κλείνουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ετοιμάζουν ένα φόρο άνθρακα στα σύνορα. Όταν έρχεται ένα μπουκάλι που έχει παραχθεί, για παράδειγμα, με άνθρακα, θα πληρώνει ένα φόρο για να προστατευτεί η τοπική βιομηχανία να μην κλείσει από αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό.
1: Η γενικότερη πολιτική της ουδετερότητας από την πλευρά της Ευρώπης είναι ένας ρεαλιστικός σχεδιασμός, ένας ρεαλιστικός στόχος. Μπορεί να τραβήξει το κουπί μόνη της η Ευρώπη, αφήνοντας στην άκρη

0: το βλέμμα προς την Κίνα, αλλά και την συμμαχία εντός και εκτός εισαγωγικών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν είναι εφικτό αυτό, διότι η Ευρώπη έχει ένα πλεόνασμα, εμπορικό πλεόνασμα από την Αμερική, 150 δις, και από εκεί καλύπτει το μέρος των 360 δις που έχει τώρα εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα. Αυτό όμως έχει γίνει συμφωνία να εξαλειφθεί μεταξύ Αμερικής και Κίνας, οπότε δεν θα έχει αυτό το πλεονέκτημα αργότερα. Άρα η συμφωνία Αμερικής και Ευρώπης θα μειώσει το πλεόνασμα της Ευρώπης από τα έσοδα της Αμερικής, οπότε θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το εμπορικό έλλειμμα που έχει με την Κίνα. Η Ευρώπη δεν έχει τη δύναμη να πιέσει την Κίνα να αφήσει ελεύθερο το νόμισμά της. Αυτό πρέπει να γίνει με συμφωνία με όλες μαζί τις ελληματικές χώρες. Και στην ομιλία του Ρούμπιου προ καιρού στη διάσκεψη του Μονάχου, ο Ρούμπιου ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι θα πάρει η Αμερική την πρωτοβουλία να αποκαταστήσει το θεμητό διεθνές εμπόριο. Ουσιαστικά δηλαδή θα κάνει κινήσεις να υποχρεώσει την Κίνα να αφήσει ελεύθερο το νόμισμά της, και οι κινήσεις αυτές τις βλέπουμε ήδη, έχουμε δει αρκετές. Αυτή στη Βενεζουέλα έχει σκοπό να έχει πρόσβαση στο φθηνό πετρέλαιο ώστε να αυξηθεί το κόστος παραγωγής, το ίδιο και με το Ιράν. Και επίσης η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ινδία είναι μια συμφωνία με την οποία η Ινδία θα αντικαταστήσει την Κίνα στις προμήθειες προς την Ευρώπη, και η Αμερική θα εισάγει από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής για να αντικαταστήσει την Κίνα, όπως παλαιότερα αντικαταστήθηκε η Ιαπωνία από την Κίνα. Αυτό θα μειώσει τις εξαγωγές της Κίνας και οι υπερεπενδύσεις που έχει κάνει για αυτή την εξαγωγική δραστηριότητα θα χαθούν. Αυτές οι επιχειρήσεις θα χρεοκοπήσουν, δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν τα δάνεια στις τράπεζες και στη συνέχεια θα υπάρχουν χρεοκοπήσεις των τραπεζών.
0: Θέλω λίγο να πιάσουμε και μία τελευταία θεματική, καθώς έχετε δείξει αρκετές φορές την ευαισθησία σας στο φαινόμενο, στο θέμα του δημογραφικού και συνστρατηγική, που δεν ξέρω υπάρχει ή δεν υπάρχει σε επίπεδο Ελλάδας. Είναι το δημογραφικό τη στιγμή που μιλάμε σήμερα μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές απειλές?
1: Κοιτάξτε, είναι σχεδόν για όλες τις χώρες, αν εξαιρέσουμε την Αμερική που έχει το λιγότερο δημογραφικό λόγω της μεγάλης μετανάστευσης και την Ινδία, σχεδόν όλες τις υπόλοιπες χώρες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, προεξέχουσα την Κίνα, η οποία υπολογίζεται ότι το 2080 θα έχει το μισό πληθυσμό λόγω της πολιτικής του ενός παιδιού. Παλαιότερα οι άνθρωποι έκαναν πολλά παιδιά διότι τα χρησιμοποιούσαν στις αγροτικές εργασίες. Όταν μετακόμισαν στις πόλεις, το να αναθρέψεις πάνω από δύο παιδιά είναι μεγάλο κόστος. Και για εμάς σήμερα μια τετραμελής οικογένεια θέλει πάρα πολλά έξοδα, η μισθή είναι χαμηλή, το περισσότερο μέρος του μισθού πηγαίνει στο ΙΚΑ και στους φόρους και είναι μεγάλο πρόβλημα η ανατροφή των παιδιών. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα θα πρέπει τα ποσά τα οποία θα πάρουμε όταν εξορίξουμε τον ορυκτό μας πλούτο, να μην πάμε να τον κάνουμε πρόωρες συντάξεις, να τον δώσουμε στους νέους για να αποκτήσουν κατοικία, να τους ελαφρώσουμε τις εισφορές που πληρώνουν στο ΙΚΑ για να πληρώνονται οι τρέχουσες συντάξεις και να έχουν ένα μεγαλύτερο μισθό, ώστε να τους δώσουμε κίνητρα να αναπτύξουν τα παιδιά τους και να τα μεγαλώσουν όπως τους αρμόζει.
0: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, να αντισταθμίσει αυτή τη μείωση του πληθυσμού και με ποιο τρόπο?
1: Θα αντισταθμίσει την έλλειψη εργατικών χεριών σε αρκετές δραστηριότητες, αλλά και στη βιομηχανική παραγωγή με τα ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία θα τα δούμε σε μεγάλη κλίμακα μέσα στην επόμενη πενταετία. Και εκεί θα έχουμε και σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία αύξηση παραγωγικότητας μπορεί να μας δημιουργήσει την εβδομάδα εργασίας των 4 ημερών.
0: Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης γενιάς ποιο είναι, τι πρέπει να κερδιθεί?
1: Πρέπει να αλλάξουμε τα κίνητρα της κοινωνίας και κυρίως τα κίνητρα των νέων, να τους δώσουμε την δυνατότητα και το όραμα να μπορούν να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τη δικιά τους δουλειά, τη δικιά τους επιχείρηση, να υλοποιήσουν τα όνειρά τους Και αυτό σημαίνει πρόσβαση στη χρηματοδότηση, πρόσβαση στην

0: γνώση και κυρίως το θέμα της χρηματοδότησης, να αρχίσουν οι τράπεζες να χρηματοδοτούν τα business plan, τα επιχειρησιακά σχέδια και όχι το με βάση το ε9 των ακινήτων τους που τα παιδιά δεν έχουν ακινήτα παρά μόνο να τους δώσουν οι γονείς τους.
1: Κύριε καθηγητά, αν είχατε μπροστά σας ένα 18χρονο, ένα 20χρονο που ξεκινάει τώρα την ζωή του, τη σταδιοδρομία του, ποιο είναι αυτό το μοντέλο στρατηγικής που θα του προτείνατε να υιοθετήσει και να ακολουθήσει?
0: Πρώτον, η μεγαλύτερη δύναμη του ανθρώπου έχει αποδειχθεί σε όλη την ανθρωπότητα είναι η μάθηση. Οπότε, να ξεκινήσουν να μαθαίνουν χρησιμοποιώντας και την τεχνητή νοημοσύνη που θα μπορέσει να τους βοηθήσει να μάθουν πολύ περισσότερα πράγματα, να μάθουν αυτές τις νέες τεχνολογίες, να πληροφορούνται πριν αποφασίσουν για οτιδήποτε θέμα, διότι η πληροφόρηση όταν παίρνεις αποφάσεις έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχεις τα δεδομένα, να τα αναλύσεις και μετά να αποφασίζεις. Και το μέλλον για αυτά τα παιδιά θα είναι πάρα πολύ λαμπρό. Απλά πρέπει εμείς να τους βοηθήσουμε να το δούνε αυτό το μέλλον. Και όταν λέω εμείς, εννοούμε όλοι εμείς τις μεγάλες ηλικίες, διότι αυτή τη στιγμή κοιτάζουμε κυρίως εμείς πώς θα περάσουμε καλά τον επόμενο βίο μας και δεν υπολογίζουμε και τόσο πολύ την νεολαία, και αυτό είναι στρατηγικό λάθος. Τα παιδιά θέλουν κίνητρα και αν τους δώσεις κίνητρα θα δημιουργήσουν πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε.
1: Εάν θεωρήσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωπολιτική και το δημογραφικό είναι τα τρία κύματα τα οποία έρχονται μπροστά μας, ποιες χώρες αναμένεται να κρατηθούν όρθιες και ποια η θέση της Ελλάδας σε αυτό το μέτωπο αντιμετώπισης των κυμάτων που προανέφερα?
0: Κοιτάξτε, όλα αυτά χρειάζονται χρήματα και χρειάζονται και σοφή διοίκηση. Επειδή οι πόροι είναι περιορισμένοι, πρέπει σοφά να κατανεμηθούν και να αξιοποιηθούν. Οι χώρες που θα το καταφέρουν να το κάνουν αυτό, με σοφία δηλαδή να σχεδιάσουν και τους ελάχιστους πόρους να τους αξιοποιήσουν όσο δυνατό περισσότερο, θα κερδίσουν. Φυσικά τα μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα τα αναπτύξουν οι χώρες που έχουν τα πολλά λεφτά και θα φτιάξουν αυτόν τον εξοπλισμό. Εμείς θα κάνουμε εφαρμογές. Αλλά έτσι έγινε και με την πληροφορική.
1: Η μεγαλύτερη απειλή για την Ελλάδα έρχεται από το εξωτερικό ή από το εξωτερικό εξαιτίας της αδυναμίας να προσαρμοστεί στις εξελίξεις?
0: Η μεγαλύτερη απειλή των χωρών και της Ελλάδας αλλά και πολλών δυτικών χωρών είναι η εσωτερική απειλή, όπου σκόπιμα και ίσως κάτω από συγκεκριμένες στρατηγικές διεγείρεται μία ομάδα εναντίον της άλλης, το ένα φύλλο εναντίον του άλλου, για να διασπαστεί η συνοχή ενός κράτους. Όταν διασπάται η συνοχή ενός κράτους, είναι ευάλωτο σε εξωτερικές πιέσεις. Αν κατανοήσουμε ότι υπάρχουν συστηματικές ενέργειες κάποιων να διασπάσουν αυτή τη συνοχή των κοινοτήτων και το αντιμετωπίσουμε και δώσουμε τα κατάλληλα κίνητρα στους νέους μας να μορφωθούν και να δημιουργήσουν, θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα όπως τα λύναμε σε κάθε γενιά και να αποφύγουμε σημαντικές κρίσεις.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete's 92,1. Creta24.gr.
14: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32811. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
15: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς

πιστοποιημένα το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι εκπρόσωποι των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων για τις ενισχύσεις, τα προβλήματα δεν λένε να εκλείψουν στην πλατφόρμα καταχώρησης αιτήσεων. Ακόμα και σήμερα οι αιτήσεις καταχωρούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και αυτό οφείλεται στο ότι παρά τις 45 περίπου αναβαθμίσεις που έχουν γίνει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, δεν έχουν ακόμα κατορθώσει η τεχνική του συστήματος να ενισχύσουν τη δυνατότητα να δέχεται ταυτόχρονα πολλές αιτήσεις η πλατφόρμα.
1: Ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί.
2: Καθημερινά προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν ταυτίζονται τα στοιχεία που υπάρχουν στο χρηματολόγιο με τα στοιχεία που υπάρχουν στα ε9 των παραγωγών, κάτι που ήταν η προϋπόθεση σε ένα μεγάλο βαθμό για να μπορεί να ολοκληρωθεί μία αίτηση.
0: Έτσι στην πλατφόρμα δεν έχουν ακόμα κατατεθεί οι αιτήσεις 300.000 αγροτών και όλοι υποστηρίζουν πως είναι σχεδόν αδύνατο να μιλάμε για την καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος Οκτωβρίου.
1: Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα. Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 Οκτώβρη χάνεται.
2: Το θεσμίο που έχει δοθεί είναι μέχρι 16 Δεκάτου αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα πρέπει μέχρι 16 Δεκάτου οι παραγωγοί να έχουν ενεργοποιήσει προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν την προκαταβολή των επιδοτήσεών τους μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να βρεθεί στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου για να συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η κάθοδος του Υπουργού συμπίπτει με τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί για την καταχώρηση αιτήσεων για την καταβολή επιδοτήσεων και το σίγουρο είναι πως θα ακούσει πολλά παράπονα σε σχέση με την προηγούμενη ΚΑΠ που ελαχιστοποίησε τις επιδοτήσεις για τα ελαιόδεντρα και για τα αμπέλια. Πάντως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε δέκτης έντονης κριτικής στη Βουλή για μια ρύθμιση που αφορούσε

0: τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις της περίοδου 2018-2022. Η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε πως η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να οδηγεί σε νομιμοποίηση υποθέσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η ρύθμιση αφορά περίπου 50.000 πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, οι οποίοι, όπως ανέφερε, δικαιούνταν ενισχύσεις αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα που προέκυψαν εκ των υστέρων.
1: Η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης για την οποία μιλάμε αποτελεί προϋπόθεση. Χωρίς νομιμότητα δηλαδή δεν υπάρχει λύση. Και δεύτερον, ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά. Είναι κανένας εδώ από την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου?
2: Μην ψάχνετε δόλο λοιπόν στην αντιπολίτευση. Ψάξτε εδώ σε αυτούς εδώ, στην κοινοβουλευτική σας ομάδα που καταψήφισαν τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και στο κόμμα σας, στην κυβέρνησή σας.
3: Μια γενικόλογη τοποθέτηση η οποία θέλει να συγκαλύψει τον πραγματικό προσανατολισμό και της σημερινής κυβέρνησης.
4: Ο εν εξελίξει μεγάλο, όχι μόνο σκάνδαλο, η μεγάλη απάτη που είναι σε εξέλιξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάται αυτή τη στιγμή ακόμη, είναι υπό έρευνα ακόμα. Εσείς πάτε να το θολώσετε, να το κουκουλώσετε.
5: Μόνο μπορώ να την εκλάβω ως μια ειλικρινή συγγνώμη του έκτου κατά σειρά Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έρχεται ενώπιον του Εθνικού Κοινοβουλίου.
6: Το άρθρο 74 δεν είναι νομοθεσία. Είναι ειδικό τέχνασμα. Ειδικό τέχνασμα. Σε εγκληματική δραστηριότητα.
7: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
8: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στην βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
9: Το δικαστικό Μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
7: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
9: Τουλάχιστον προχωρήσαν διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό Μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε δύο.

0: εδώ και στο ΟΤΕ.
1: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
2: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
3: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
4: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
5: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
6: Η Διευθυντής Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
2: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
7: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
8: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
9: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
10: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. aegean.

Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Ένα ακόμη περιστατικό πτώσης τμήματος μπαλκονίου στο Ηράκλειο έρχεται να προσθεθεί στη μεγάλη λίστα των επικίνδυνων κτισμάτων στην εντός των τυχών πόλη αλλά και περιαστικά που περιμένουν να πέσουν. Μάλιστα, δύο ημέρες μετά την κατάρρευση του μπαλκονιού σε κτίριο στην Οδό Θενών στη Θέρισο, οι προειδοποιητικές κόκκινες κορδέλες μένουν εκεί έχοντας αποκλείσει την κυκλοφορία στον δρόμο όπως και τα μπάζα.

0: Κάτοικοι της περιοχής περιμένουν για δεύτερη μέρα να ανοίξει ξανά ο δρόμος και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να μεριμνήσουν για τις ετοιμορροπίες.
1: Εδώ στη γειτονιά μένω, περαστικός είμαι, τρεις μέρες έχω εδώ.
2: Βλέπετε και άλλα τέτοια μπαλκόνια, έχετε παρατηρήσει?
1: Δεν τίποτα, έχω παρατηρήσει τίποτα.
2: Τι πρέπει να κάνουν οι αρμόδιοι φορείς για αυτά τα περιστατικά?
1: Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Πρέπει να τα κάνουν όπως πρέπει, πώς να σου πω.
2: Κινδυνεύει ο κόσμος.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα ποιος είναι υπεύθυνος?
3: Είναι λίγο περίεργη, εντάξει, okay. Δηλαδή θέλει λίγη προσοχή. Έχουμε πάρα πολλά εγκατελειμμένα σε αυτή τη γειτονιά, δυστυχώς. Πρέπει να φροντίσουμε λίγο περισσότερη προσοχή. Όλοι γενικότερα περπατάμε και θέλουμε προσοχή στα κεφάλια μας.
2: Κάτι γίνεται στο Ηράκλειο, τι παρατηρείτε εσείς? Υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα?
4: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Κάτι πρέπει να γίνει. Περπατάμε, κινδυνεύουμε ανά πάση στιγμή και όλος ο κόσμος. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Σύμφωνα με κατοίκους και καταστηματάρχες της οδού Θενών, ευτυχώς την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος πεζός και δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε κάθε περίπτωση, όπως λένε τα ετοιμόρροπα κτίρια στην πόλη του Ηρακλείου, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο θάνατο για τους διερχόμενους και ταυτόχρονα χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων ή ακόμα και κατεδάφισης.
2: Και βλέπουμε και τα μπάζα έχουν παραμείνει στο σημείο, έτσι.
1: Αυτό λέμε. Τα μπάζα έχουν παραμείνει. Τώρα πότε θα έρθουν αυτοί που είναι οι αρμόδιοι υπηρεσίες, ποιος φταίει, μηχανικός? Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Περαστικός είμαι. Ευτυχώς δεν είχε ατύχημα. Δεν είχαμε θύματα από περαστικούς.
0: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώσει και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
5: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά, λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σαρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους.
6: Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
2: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιγράφουν.
6: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
2: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
6: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
0: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
6: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
7: Πρέπει να προσέχομαι στον δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
7: Είναι πολλοί.

0: Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
1: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώμετων Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
2: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
1: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
3: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
4: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
5: Είναι μια σπουδαία δράση. Ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας. Και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αυτό το ταξίδι ήθελα να το κάνω μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
2: Με ποια?
1: Μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
2: Α, γεια σας. Πάλι εδώ.
1: Με μπερδεύει με κάποιον άλλον. Είναι που έχω κλασική φάτσα.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Κυρία Σούλα!
8: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
9: Σιγά το πεπραμένο.
10: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
9: Με ποιον?
10: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Είναι φανταστική.
9: Σιγά το πεντάστερο.
12: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Έλα, σοφούλα μου.
10: Παππού, βγήκε.
9: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.

0: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη.

0: ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Λεμονιά. Τόση τέτοια κοντούλα λεμονιά. Ε. Τι κάνετε.
1: Καλά, είσαι κάτω ή μόνο με. Δεν θέλω δια, δεν θέλω.
0: Δεν θέλει διασημότητα.
1: Προβολέ δεν θέλω.
0: Γιατί μωρέ. Αφού μα κάλεσε για τσικουδιά πρωινή.
1: Για τσικουδιά να σα βάλω.
0: Είπαμε τώρα, ξυπνάμε το πρωί, παίρνουμε μια τσικουδιά και.
1: Πρέπει να βάλουμε μια τσικουδιά θα φύγει.
0: Όχι, ένα νερό θα μα βάλει, αν είναι εύκολο. Πού είμαστε, είμαστε Όρος. Έχουμε τον Παντελή εδώ, ο οποίος υποσχέθηκε να μας δείξει το χωριό του. Είμαστε στην κεντρική πλατεία, στο κεντρικό πηγάδι το οποίο έχει ακόμα νερό, Παντελή.
2: Έχει νερό.
0: Αλλά έχει πάνω, τι είναι, τζάμι είναι, τι είναι.
2: Τζάμι, τζάμι.
0: Λοιπόν, χωριό. Πολύ κοντά στο Ρέθινο.
2: Ναι.
0: Αρχικά, γύρω στα 20 χιλιόμετρα.
2: Όχι, ήταν 18 χιλιόμετρα με τον παλιό δρόμο. Τώρα με τον καινούριο δρόμο έχει κατέβει στα 12 χιλιόμετρα.
0: Γλιτώσαμε 6 χιλιόμετρα για να έρθουμε στο Όρος. Και γιατί να έρθουμε στο Όρος.
2: Η ομορφιά του και το πράσινο εδώ.
0: Ναι.

0: Και.
1: Αυτό τώρα, ερχόμενος κανείς εδώ βλέπει, και εγώ που έρχομαι πρώτη φορά, ότι
0: έχει πολύ πράσινο χωρίς να έχει νερό. Χωρίς να έχει νερό.
1: Και πού οφείλεται αυτό?
0: Οφείλεται στη μορφολογία του εδάφους. Έχει πολύ πέτρα.
1: Πολύ πέτρα.
0: Ναι.
1: Κάτι και τώρα, κάτι και πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Πόσοι κατοικούν
0: τώρα? Κάτοικοι όταν είμαστε εμείς ήταν 120 άτομα, τώρα ναι. Είναι
1: 50.
0: 40.
1: Είναι 40 και να φανταστώ όλοι νέοι, ε.
0: Όλοι...
1: Κάτω των 20.
0: Κάτω των
1: 120.

0: βρήκα αυτό εδώ το φυτό μαζί με το βασιλικό που λέγεται. Ή αλλιώς
1: αγούδουρας.
0: Το σπαθόγορτο που κάνει καλό. Το σπαθέλαιο που λέμε.
2: Αυτό ακριβώς. Μελισσόχορτο.
0: Που κάνουμε και τις κεραλιφές.
2: Κεραλιφές, ναι. Αλλά δεν είναι τώρα η εποχή.
0: Και οι ιδιότητες του, του.
2: Πάρα πολλές, αμέτρητες.
0: Όπως.
2: Είναι αθέψιμα ευεξίας.
0: Εσύ το αποξηραίνεις και το κάνεις καλύτερα.
2: Όχι, όχι, το βάζω σε λάδι 6 μήνες και γίνεται κόκκινο.
0: Και γίνεται κόκκινο. Σαν βυσσινάδα, ε! Λοιπόν, έχουμε κάνει, είπαμε, και κεραλιφές με αυτό. Και έφερε τσικουδιά και γλυκό ψυγείου κάτω. Κοίτα, κοίτα, κοίτα, εδώ τούρμπο. Κοίτα. Και αφρός, όχι. Μόνο που δεν τρώμε ζάχαρη εμείς.
2: Αυτό είναι το σπαθόλαδο.
0: Ποιο?
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, μπράβο. Παιδί. Και τι το κάνει, αυτό κρατάς εσύ?
2: Όχι, όχι, δηλαδή.
0: Μήπως κάνεις και μια τσικουδιά με αυτό?
2: Το πίνουν, ναι.
0: Αλήθεια.
2: Δηλαδή έτσι.
1: Το πίνουν.
0: Το πίνουν.
2: Το πίνουν. Δηλαδή όχι το. Αλλά να αθρώσεις, να πονάς κάπου, κάνεις κεραλιφές. Έχει πολλές ιδιότητες.
0: Έχει πολλές ιδιότητες, ναι.
2: Αυτό είναι.
0: Και το γλυκάκι βλέπω εδώ το γιατί πώς το τώρα, τι, γιατί το έκανες το γλυκό. Έχεις πάντα γλυκό.
2: Πάντα.
0: Είσαι γλυκαζούι ή απλά φτιάχνει.
2: Επειδή μου αρέσουν.
0: Και εκεί ρίγανη.
1: Ναι.
0: Άγρια
1: ναι.
0: Ρίγανη. Για να τη μιλήσουμε. Ρίγανη. Εδώ, ε. Πάμε να ζέψουμε. Έχει.
1: Έχει τώρα, δεν έχει τώρα. Όχι. Αρίγανη.
0: Αρίγανη.
2: Έχει, να πρόβλημα.
0: Άγρια, όμως και μυρίζει.
2: Πάρε, Παντελή, έλα, πάρε.
0: Φεύγουμε, πάμε να γυρέψουμε. Ε.
1: Πάμε. Πάμε.
2: Τι θα μαγειρέψουμε.
0: Πάμε να γυρέψουμε. Παίρνω τη ρίγανη και πάω για μαγειρική.
2: Να την πάρει. Πάτε το γλυκάκι σας.
0: Α, Παντελή, Πελεκάς.
2: Μα πάρτε κι εσείς.
0: Πρωί-πρωί γλυκό.
1: Ναι. Είναι μεσημέρι.
2: Είναι μεσημέρι. Είναι το επιδόρυ.
0: Είναι το, ναι.
1: Δεκατιανό.
0: Δεκατιανό γλυκό. Το μεσημέρι ναι. Τι θα φας σήμερα. Τι θα φας σήμερα.
1: Σήμερα. Δεν ξέρω ακόμα.
0: Δεν αποφάσισες.
1: Όχι.
0: Σε βλέπω πολύ ωρεξάτο πάντως.
2: Άντε, αποφέτω. Φάτω.
0: Φάτω. Έχουμε φέτα, έχουμε φρέσκο ανθότυρο, έχουμε παραδοσιακό πρόβιο γιαούρτι και θα κάνουμε τον απόλυτο, αν μου επιτρέπετε, τσίπουρο μεζέ. Ψιλοκόβουμε μαϊντανό και άνηθο. Βάλτε και ρίγανη, βάλτε ό,τι βότανο ή αρωματικό σας αρέσει. Παίρνουμε φιλέτο από ελιά, σκληρή κατά προτίμηση, και τις ψιλοκόβουμε. Κολπτό λιαστής ντομάτας ή αλλιώς ψιλοκομμένας. Χυμό από φρέσκο λεμόνι, μια-δυο κουταλιές της σούπας, ok. Πιπέρι, φρέσκο σταλμένο. Παίρνουμε το πρόβιο γιαούρτι. Βάζουμε την ποσότητα που λέει η συνταγή. Πάμε να δώσουμε γεύση και καλύτερη συνοχή με φρέσκο ανθότυρο. Βάλτε το στη διατροφή σας γιατί είναι υγιεινός και δεν περιέχει και αλάτι. Σπάμε λίγο με ένα κουτάλι ή με ένα πιρούνι. Και τώρα την αγαπημένη μας φέτα, δείτε πόσο σκληρή, τόσο όσο. Φέτα Θεσσαλίας, φέτα Λάρισας, από το 1920, φέτα Χότος. Μέσα βάζουμε και τη φέτα μέσα στο μπολ, σπάμε, δεν κάνουμε τη συγκεκριμένη φάρσα ή γέμιση για τα ρολάκια στο μούλτι. Θέλουμε να είναι χοντροκομμένα. Ανακατεύουμε, ιδανικά στο ψυγείο, για μισή ώρα.

βασικό συστατικό της συνταγής εκτός από τα νόστιμα τυριά, ένα καλό πίλερ και πάμε όμορφα να πάρουμε λωρίδα.

0: μαγειρεύοντας.
1: Λέω, ότι βαρεθώ.
2: Όταν βαριέσαι μας βλέπεις.
1: Όχι, όχι. Καμιά φορά θέλω να μην δω κανένα άλλο έργο.
2: Τι μαγείρεψες σήμερα.
1: Σήμερα μαγείρεψα.
2: Φακές.
1: Φασολάτσα, μαυρομάτικα και ψάρση.
2: Σοβαρά, τα έχεις έτοιμα.
1: Τα έχω έτοιμα.
2: Και πότε.
1: Άμα θέλετε, μπορώ.
2: Θα μας τα δείξεις.
1: Πώς θα σας τα δείξω.
2: Τι καλή που είσαι, το όνομά σου δεν μας είπες.
0: Κυρία Μαρία.
1: Μαρία με λένε. Κυρία,
2: κυρία Μαρία η Μερακλού. Φαίνεσαι, είσαι Μερακλού.
0: Είναι μια από τις μεγαλύτερες του χωριού.
1: Όχι, ο πατέρας σου είναι. Μη με βάλεις εμένα.
2: Καλά, δεν λέμε ποτέ μια γυναίκα ότι είναι από τις μεγαλύτερες του χωριού.
1: Ο πατέρας μου είναι μεγαλύτερος. Και δεύτερος μια άλλη και τρίτη μου εγώ.
0: Τρίτη.
2: Δεν μας ενδιαφέρει η ηλικία, μας ενδιαφέρει ότι είσαι θετική και θα μας δείξεις και τι μαγείρεψες.
1: Έλα, έλα. Πραγματικό.
0: Ανοίξτε.
2: Πάμε. Περνάμε.
0: Πάμε.
2: Θα φάει και εγώ το. Έφαγε γλυκό το λόγο.
0: Είναι πεθαρά της Σαλατίνη.
2: Α, ναι. Βρασταρέ νούμερο 2. Βρασταρέ νούμερο 1. Βρασταρέ.
1: Έχω και το ψάρι, είναι βρασταρέ. Έχω και το ψάρι στη σκάρα. Βασιλεία.
2: Μαυρομάτικα. Δεν έχει εδώ.
1: Φασόλια, ντομάτα, κολοκυθάκι.
2: Ναι.
1: Πιπεριά.
2: Πιπεριά. Όχι βλήτα.
1: Όχι βλήτα.
2: Τέλος τα βλήτα. Άλλο βρασταρέ. Και το χειμώνα.
1: Το χειμώνα ψήνουμε άλλα φαγιά.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό.
1: Αυτό και το ψάρι στη σκάρα.
2: Και εμένα μου αρέσει αυτό. Φέρε και το ψάρι στη σκάρα. Να δούμε τι ψάρι είναι. Φρέσκο είναι.
1: Έλα να σου το ψάρι.
2: Πάμε μέσα. Όχι, θα μας το φέρει έξω.
1: Δεν το κατάλαβα.
2: Στη σκάρα λέει. Αυτό τώρα εδώ, αυτό το ψάρι. Ναι. Το έχεις ψήσει κατά αυτόν τον τρόπο, τύπου αντικριστό.
1: Ναι.
2: Και έχεις την Παρασκευή εκεί και εκεί έβρασες την αχόρτα.
1: Αντικριστό, ναι, εκεί τα έβρασα τα χόρτα.
2: Τώρα σοβαρά μιλάς, εκεί μαγειρεύεις.
1: Ναι, όχι, μαγειρεύω και σε κουζίνα, αλλά άμα βράσω από τα χόρτα, τα βράζω εδώ. Που είναι πιο ωραία στα ξύλα.
2: Βέβαια, τι κατάσταση ωραία είναι αυτή.
1: Και το μεταξύ,
2: είναι δικιά μας.
1: Ψήνω το. Ό,τι είναι μπριζόλα, ψάρι, τη σκάρα.
2: Μόνιστρο.
1: Να βρω καμιά μπαρέ.
2: Λοιπόν, πάρ' το Μίκα, είσαι υπέροχη, Μερακλού. Καλά είδα εγώ έξω ότι είσαι Μερακλού. Φαίνεσαι εσύ από τη φυσιογνωμία ότι είσαι Μερακλού. Πες μου τώρα ποια γιαγιά, ποια κυρία, ποια κυρία θα καθίσει να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω και μια κοπελιά καλή.
2: Και πού το βρίσκεσαι στο χωριό φρέσκο ψάρι.
1: Τα παίρνω, τα φέρνω από το ρεύμα.
2: Α, έρχονται ψαράδες, ε.
1: Ψαράδες,
2: ναι. Λοιπόν, καλή όρεξη, έφυγα.
1: Έλα, κεράσω.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Με κέρας την αγάπη σου και τη φιλοξενία σου.
1: Όχι, όχι. Άλλο είναι το.
2: Καλή άνθρωπη.
1: Και τη σκούπα στη μέση.

0: Αλήθεια, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Έτσι, Τόνι, απλά... έτσι, έτσι. Και έτσι πέφτουν.
0: Αυτά φύονται έτσι από μόνος τους.
1: Μόνα τους. Δεν έχει καμία.
0: Για!
1: Να κόψουμε ένα.
0: Κόψε ένα με το κατάλληλο εκεί μαχαίρι. Με το
1: ο πινέλ.
0: Έτσι. Το κουβαλάς έτσι μαζί.
1: Μαζί πάντα.
0: Προσεκτικά. Όπα. Ξεκινάμε έτσι πάντα, ε.
1: Πάντα.
0: Ξέρεις ότι έχω δει, φραγκόσικο χωρίς αγκάθια ή αλλιώς τσίτες που λένε στην Κρήτη. Μια ποικιλία. Πάει τώρα, ε.
1: Ναι, γεμίσαμε.
0: Πάμε να το καθαρίσεις κάπου.
1: Το καθαρίσουμε εκεί.
0: Πάμε όλο μετακινήσει όμως.
1: Στον Μπεντένι.
0: Στον Μπεντένι.
1: Κανονικά θέλει και ένα πιρούνι. Έχουμε ένα μαχαίρι.
0: Ναι, και τι είμαι εγώ εδώ πέρα. Ναι. Έχεις τον κατάλληλο άνθρωπο.
1: Έτσι.
0: Θα κόψεις με δεύτερο σουγιά και συλλεκτικό παρακάτω.
1: Συλλεκτικό όπινεν.
0: Συλλεκτικότατο. Δες. Θα ήθελα πολύ να στον κάνω δώρα, αλλά είναι συλλεκτικός.
1: Έτσι. Μπορώ. Έχω κι εγώ.
0: Έχεις κι εσύ. Μια να δούμε τι θα κάνεις τώρα. Πάμε. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Ναι. Κόβεις τις άκρες, το γυρίζεις. Α, το χαράζεις και...
1: Το χαράζω.
0: Και το πας έτσι.
1: Ναι.
0: Για πες μου λίγο, τι είχε καμιά ιστορία για τα φραγκόσικα ή αλλιώς παπουτσόσικα.
1: Παπουτσόσικα.
0: Γιατί τα λέτε παπουτσόσικα στην Κρήτη.
1: Εμείς το λέμε εδώ φραγκόσικα.
0: Μπράβο. Α, το κάνεις έτσι, το ξεφλουδίζεις έξυπνα.
1: Πάρ' το φας.
0: Θα το φάω εγώ, δώσ' μου ναι. Το σουγιά το δικό μου. Γιατί...
1: Πάρ' το σουγιά.
0: Συλλεκτικός. Λοιπόν, κόβω το μισό. Ευεργετικές ιδιότητες, ξέρεις. Ή απλά το τρως επειδή κάνει καλό και σου έχουν πει ότι κάνει καλό.
1: Ε? Το τρώω επειδή μου αρέσει.
0: Καλό στο έντερο. Τα σποράκια του.
1: Τα σποράκια του.
0: Λοιπόν, θα το φάω. Όριμο, ε.
1: Όριμο είναι αυτό.
0: Ιδανικά, λίγο στο ψυγείο.
1: Ναι.
0: Πω πω, αυτό είναι τέλειο τώρα.
1: Τέλειο είναι.
0: Μαρμελάδα.
1: Και μαρμελάδα κάνουν.
0: Αυτά τα τρώμε τα σποράκια γιατί κάνουν καλό, είπαμε.
1: Ναι, ναι. Καιρό.
0: Τέλεια. Τέλειο και το φραγκόσικο. Και προχωράμε.
1: Και προχωράμε.
0: Κρατάτε όλες τις φυσικές ομορφιές του χωριού, τα πηγάδια, τα μαγκανοπήγαδα. Τέτοιο μαγκανοπήγαδο έχω να δω, δεν θυμάμαι, μπορεί και 30 χρόνια.
1: Είναι πολύ παλιό.
0: Και δεν είναι ότι είναι παλιά, είναι ότι είναι και ενεργά, έχουν είναι, νερό ακόμα. Ε.
1: Έχουν νερό και βγάζουν και νερό από εδώ.
0: Μαγκανοπήγαδο, μαγκάνι λέξη, που μάλλον σημαίνει τι?
1: Άντληση νερού.
0: Άντληση νερού, αυτό σημαίνει.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Έξυπνο. Οπότε τι κάτσε λίγο. Βάζανε εδώ, κατέβαινε αυτό κάτω.
1: Βάζανε αλυσίδα ή σκηνή.
0: Βάζανε αλυσίδα ή σκηνή και καταλήγουμε τώρα εδώ στον έξυπνο τρόπο, δίπλα ακριβώς.
1: Έχει βρύση.
0: Βρυσούλα. Και έχει νερό τώρα, αλήθεια.
1: Έχει νερό.
0: Απλά το έχουν στραγίσει, ε. Τέλεια. Μπράβο. Χαίρομαι που κρατάτε ακόμα τα πράγματα και δεν τα έχετε διαλύσει και δεν τα έχετε χαλάσει.
1: Όχι.
0: Έφυγες?
1: Έφυγα.
0: Την έχω έτοιμη. Την ξαπλώνω και πάμε για μαγείρεμα. Κότα ορεινή.

0: Βασίλη, πάμε στο παντρικό μου.
1: Ναι.
0: Είναι ο μεγαλύτερος άνθρωπος του χωριού. 90-93.
2: Ο παπάς.
0: Ναι.
2: Α, να το βλέπω. Πάμε.
0: Εδώ. Είναι το πατρικό μου. Είναι ο πατέρας μου, η μάνα μου.
2: Και έρχεσαι και τους βλέπεις συχνά.
0: Έρχομαι.
2: Τους μαγειρεύεις, κάνα τσικαριαστό.
0: Και αυτό.
2: Γιατί έχετε, πέρα ότι είναι καλό παιδί και καλός μάγειρας. Τι κάνετε,
3: καλά,
2: Βασίλης.
3: Καλά.
2: Είστε καλά.
3: Καλό, καλά.
4: Καλά, τι κάνετε.
2: Ο μεγαλύτερος του χωριού, αλλά δεν φαίνεσαι. Η αλήθεια είναι. Το μαλλί μαύρο ακόμα.
4: Το βάμε.
2: Δεν πιστεύω να περνάς καμιά.
3: Όχι.
2: Ναι.
3: Ποτέ φαίνεται.
2: Τώρα σοβαρά μιλάς. Έχεις μαύρο μαλλί ετών 90.
3: Φυσικά.
2: 92. Και εμείς είμαστε όσο είμαστε και έχουμε ασπρίσει. Ο αέρας του χωριού μάλλον. Ε. Τι ωραίο σπίτι είναι εδώ. Τι ωραίο σπίτι έχετε, λέω. Δεν πιστεύω να σας διακόψαμε από κάτι, από κάποια φαγητό.
3: Όχι.
2: Μαγειρέψαμε σήμερα.
3: Ναι, να φτιάξουμε να φάμε, να την πείσετε τίποτα.
2: Όχι. Αν μαγείρεψες εσύ, λέω εγώ. Τι έκανες σήμερα. Τι μαγειρική έκανες σήμερα. Σήμερα κάνα λαδερό.
3: Ναι.
0: Φασολάκια.
3: Φασολάκια με πατατούλες. Να φτιάξουμε να
2: φάμε. Όχι.
3: Να φάμε.
2: Θα πάμε για αλλού.
0: Θα
2: το δείξουμε. Αν σταματούσαμε και τρώγαμε όπου μας λέγανε, ιδιαιτέρως στην Κρήτη, μας βλέπεις πως είμαστε, θα μας...
3: Ναι.
2: Στην Κρήτη όπου σταματάμε, ή ρακή ή φαΐ, δεν υπάρχει.
3: Ή λουκούμι. Μια ρακή να ψούμε, κάτω.
2: Α, μια ρακή. Ένα νερό. Και πάμε να σφάξουμε. Πω, τι ξηράφι είναι αυτό. Κοίτα. Την καρπούζα του φίλου μου του Παντελή, που είναι λέει από το χωράφι, κάνω τα αποκαλυπτήρια.
5: Από το
2: Όχι, θέλει κι άλλο.
5: Καρπούζι από το Μούνρο.
2: Μωρέ! Αυτό είναι κρύο! Τσακάλι είσαι. Κοίτα καρδιά. Το καρπούζι λοιπόν, πρώτο μου σκιομυρίζει, αυτή είναι η ποικιλία που είναι μικρά, ε.
0: Ναι.
2: Από πού είναι αυτή η ποικιλία?
0: Από την αγορά είναι, αλλά...
2: Και εγώ πάω φάω λίγο καρδιά. Το μοναδικό φρούτο με μηδέν ζάχαρη, τρως άφοβα όσο θέλεις, νερό σκέτο, δεν παχαίνει, όχι του παχαίνουν τα φρούτα,
4: έχουν
2: ζάχαρη τα φρούτα κι όμως. Ναι, ορίστε.
5: Δεν έχει χοληστερίνη, δεν έχει...
6: Τους διαβητικούς δεν κάνει να τρώνε όμως.
2: Ποια, το καρπούζι.
6: Ναι.
2: Ποιος το λέει αυτό.
6: Έτσι δεν είναι.
2: Όχι.
5: Ωραίο. Σχέτο νερό είναι. Ναι.
2: Το καρπούζι είναι νερό, δεν έχει τίποτα. Μηδέν ζάχαρη. Τα άλλα τα φρούτα.
0: Με όπινελ.
2: Ρε, εσύ είναι ωραίο. Φαγώθηκες με την όπινελ σήμερα. Και. Είναι το δώρο. Λοιπόν, πολύ νόστιμο. Και δεν του φαίνεται, ε.
0: Δεν του φαίνεται, δεν έχει...
2: Ναι, δεν έχει χρώμα, αλλά έχει απόλαυση. Λοιπόν, κύριε Κώστα, έχω πάθει σοκ εδώ με τις ροδιές του χωριού.
4: Ναι.
2: Έχει και μεγάλα και ποικιλίες ροδιών που είχαν εδώ επίσης χρόνια. Τρως ροδί.
4: Και με.
2: Τι τρως, πες μου. Και κρατιέσαι σε τέτοιο στυλ και...
4: Όλα τα τρώω, όλα.
2: Τρως λίγο απ' όλα.
4: Όλα.
2: Και τι πίνεις, πολύ νερό.
4: Και κρασί πολύ.

0: σιγά μην πεις πολύ κρασί. Γεννήθηκες, μεγάλωσες και συνεχίζεις εδώ.
1: Ναι.
0: Και μεταφέρθηκες.
1: Στα νιάτα έπινα πολύ κρασί.
0: Μόνο κρασί.
1: Μόνο κρασί.
0: Όχι ρακί.
1: Και μια φορά πήγε.
0: Και πάντα με μεζέ και ο Παντελής σερβίρει αέρα.
2: Κοίτα να δεις.
0: Για πες μου τίποτα για το χωριό, καμιά ιστορία.
1: Τι θέλω να σου πω.
0: Σαν να σ' άνοιξε όρεξε με το καρπούζι βλέπω. Δεν έφαγες για μεσημέρι. Πες μου καμιά ιστορία για το χωριό, έλα, για να φύγω. Ό,τι θυμάσαι, αν θυμάσαι.
1: Θυμούμαι τους παλιούς.
3: Όταν ήταν μεγάλο το χωριό.
1: Ήταν και πολύ εδώ. Τα κοπέλια στα παλιά χρόνια ήταν 40 κοπέλια στο σχολείο.
0: Είχε 40 κοπέλια στο χωριό.
1: Ναι, στο σχολείο εδώ είναι το σχολείο δίπλα.
0: Και τώρα τίποτα, ε.
1: Εδώ δεν είναι κανένα.
0: Απομένετε μόνοι σας.
1: Ένα κοπέλι είναι εδώ και πάει στο δημοτικό σχολείο στο Αρμένους.
0: Τέλεια.
1: Καταντήσαμε.
0: Μια χαρά είστε, μια χαρά είστε. Ησυχία έχετε, έχει και ωραίο κλίμα εδώ πέρα. Φυσάει αεράκι.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό. Α, θα βάλεις και τσιγκουδίτσα.
1: Να πιούμε και μια ρακή.
0: Άντε, ρακή. Βλέπω το ποτήρι. Σφινοπότηρο. Το κρασί που το πίνεις άμα πίνεις τη ρακή εκεί.
1: που το πίνω.
0: Η ρακή πάει με το ρόδι,
1: Και με το ρόδι και με την καρπούζα πάει.
0: Α, και με την καρπούζα και αν πάει. Άντε, γεια!
1: Εβίβα, εβίβα!
0: Την πίνεις...
1: Έτιαμε!
0: Κουπά!
1: Δεν πίνετε εσείς!
0: Άντε, γεια μας, γεια μας!
1: Παντελή, πιέρας!
4: Ο Τσίρος θα ψεί!
5: Θα πέρω άλλο!
0: Λοιπόν, στη δικιά σας, χάρηκα πολύ! Φεύγω, θα εξαφανίσουμε, ευχαριστούμε, να είστε καλά!
2: Τα βάλαμε!
0: Παντελής θέλει να φέρει οι μεζέδες εδώ. Οχ, οχ, οχ, και φυστή και εδώ με ρίγανη. Τι είναι αυτό. Ολοκόλπα μου είσαι, ολοκόλπα μου είσαι. Κοίτα. Τι είναι αυτό, πιπέρι ή ρίγανη είναι.
2: Ρίγανη.
0: Σε τα φτιάχνεις.
2: Όχι.
0: Άντε, γεια σας. Γεια σας.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Παίρνω το σακίδιό μου, το σουγιά μου και...
1: Για τα ρόδια σου.
0: Α, τα ρόδια. Τα ρόδια μου.
1: Βάλε τα που
0: και τα λέμε... Τα λέμε πολύ πολύ σύντομα. Τα ρόδια θα βάλουμε σε μια τσάντα.
1: Να σου δώσουν μια τσάντα.
5: Για να δω.
6: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
7: Τσάι, παρακαλώ.
8: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
9: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα ντυξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
11: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: γυαλί είναι έτοιμο για απογείωση. Ε, πού πας με το εργαλείο? Ναι, και από πού έρχεσαι? Εγώ καλά πάω για... Και μετά?
1: Μύρθιο.
0: Πού?
1: Μύρθιο.
0: Τι είναι αυτό?
1: Μύρθιο,
0: Σελή, Μύρθιο και...
1: Μετά κατεβαίνεις φράγμα, ποταμού.
0: Καλά, τα γουλιαδιανά πού είναι?
1: Τα γουλιαδιανά πρέπει να στρίψεις από εκεί... Δεξιά, 100 μοίρες δεξιά, στη διακλάδωση.
0: Ωραίος.
1: Βγάλει...
0: Να το GPS, το βρήκαμε. Λοιπόν, έφυγες. Έφυγα, χάρηκα.
1: Και πότε θα ψήσεις πρώτα?
0: Θα ψήσω... Σε 5-7 λεπτά θα είναι έτοιμο το παιδί.

0: γουλεβιανά. Είπαμε ότι θα έρθουμε και ήρθαμε. Ο λόγος είναι αμυγός μαγειρικός, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει επί το πλείστον, το καλό φαγητό. Και εδώ υπάρχει καλό φαγητό, υπάρχει μια συγκεκριμένη ταβέρνα και ένα συγκεκριμένο φαγητό που έχει αναδείξει την ταβέρνα και είναι ρεβίθια. Αλλά ρεβίθια πώς? Για να δούμε. Βρήκα και γλιστρίδα, αγαπώ. Τι κάνεις? Πώς είσαι? Με το ωραίο αεράκι. Τι κάνετε?
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Έλα να μου πεις για το χωριό και την ωραία γλιστρίδα. Τι?
1: Τίποτα
0: το χωριό.
1: Εγώ παιδί μου, γιατί δεν μπορώ δυο λεφτά, μα μην με παίρνετε φωτογραφία για θα κοροϊδεύουνε.
0: Σιγά μην κοροϊδεύουν, δεν κατάλαβα, γιατί να κοροϊδεύουνε?
1: Ναι, η γλιστρίδα.
0: Την αγαπάμε την γλιστρίδα.
1: Είναι ωραία και υγιεινή.
0: Το υγιεινό, όπως το λένε, ζυζάνιο. Και νόστιμη και απ' όλα. Ιδιαίτερο στις σαλάτες. Λοιπόν, ναι. Έχω ακούσει ότι έχετε καλό φαγητό εδώ στα Γουλεβιανά. Στην ταβέρνα.
1: Ναι, πολύ
0: κάτι
1: καλό.
0: Ρεβίθια λέει, κάνει ωραία, κάτι τέτοια.
1: Πάρα πολύ ωραία τα φαγητά, πάρα πολύ καλό και ο μάγειρας
0: μας. Και ο μάγειρας.
1: Και
0: εσύ άμα πεινάς, εσύ άμα βαριέσαι να μαγειρεύεις, τσακ πετάγεσαι και παίρνεις. Λοιπόν, πες μου, τύριε, πώς κοιμόσαστε εδώ το βράδυ στο χωριό?
1: Πώς κοιμόμαστε.
0: Ναι, όχι πώς κοιμόσαστε. Ότι κοιμόσαστε καλά, κοιμόσαστε. Πόσοι. 150, 150.
1: Όχι, είμαστε μια τριανταριά είμαστε.
0: Α, μόνο.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα πού θα πάω βόλτα στο χωριό? Μόνο στα σοκάκια, έχει σοκάκια, τι έχει?
1: Σοκάκια, ναι, έχει από εδώ μέσα, θα βγείτε απάνω από εκεί που είναι το ηλιόμενο, φαίνεται.
0: Τι ωραία. Και αρχαιολογικός χώρος λέγεται?
1: Στην Ονηθέ.
0: Ονηθέ.
1: Ονηθέ.
0: Πού, τι βρίσκει κανείς εκεί?
1: Τώρα τι να σου πω, που να πας στα αρχαία είναι λιγάκι δύσκολα. Mm. Αλλά άμα θα βγείτε, είναι η βρύση που είναι εκεί, η αρχαία η βρύση.
0: Αρχαία η βρύση, ναι. Άρα με λίγα λόγια η ταβέρνα έχει αναδείξει το
1: έχει
0: χωριό.
1: Έχει ζωή δώσει στο χωριό.
0: Έχει δώσει ζωή το φαγητό. Το φαγητό, τι κάνει?
1: Και δίνει, το φαγητό και ο κόσμος.
0: Δίνει ζωή, ενώνει τους ανθρώπους, αναδεικνύει τα χωριά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, το όνομά σου.
1: Ελένη.
0: Ελένη, εγώ είμαι ο Βασίλης.
1: Χαίρομαι πολύ. Να σας βάλω μια δικουδιά.
0: Θα περάσει ο άνθρωπος. Γεια. Λοιπόν, είναι σαν να την ήπιαμε. Αυτό λέγαμε, ότι όπως σταματάμε, βάλε μία, βάλε μία. Άρα, τι κάνουμε, πίνουμε νερό εμείς. Γεια.
1: Στο καλό να πάτε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Παρακαλώ.

φρούτο σαλάτα, την προσαρμόζεται με φρούτα της εποχής. Εγώ έχω πρόβιο αληθινό παραδοσιακό γιαούρτι από τη Λάρισα, από τη Φαλάνη, Χότος. Παράδοση, όνομα, ιστορία. Πάμε να τη φτιάξουμε.

στύβουμε μερικές σταγόνες λεμονιού πάνω από τα φρούτα για να μην μαυρίσουν και να κατέβουμε ελαφρώς. Το ότι είναι αληθινό και πραγματικό γιαούρτι φαίνεται ακόμα και από την πέτσα που έχει πάνω. Είναι από φρέσκο ελληνικό γάλα ημέρας, εκχύλισμα βανίλιας, χυμό από lime, έξτρα οξύτητα, άρωμα και γεύση. Μέλι ανθέων κατά προτίμηση. Αναδεύουμε ελαφρώς και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα έχουμε αυτήν εδώ την τέλεια υφή. Εδώ δεν μιλάμε για γιαούρτι λέμε, μιλάμε για αληθινό γιαούρτι. Η υφή φανερώνει τα πάντα. Και κάνουμε τη σαλάτα μας superfood με αυτό εδώ το φρούτο. Όσοι δεν γνωρίζετε, μιλάμε για το υποφαές, μιλάμε για το αληθινό ελιξίριο ζωής.

0: Ανοίξαμε, λέει, το παλιό σιρτάρι της μαμάς, όπως πρέπει να κάνουμε όλοι. Αυτό κάνουν εδώ και πήραν συνταγές. Υιοθέτησε ο Κωστής μια φιλοσοφία slowly, αργά. Δεν βιαζόμαστε. Δεν βιαζόμαστε να φάμε, αυτό πρέπει. Περιμένουμε να απολαύσουμε τις νοστιμιές και κυρίως το φαγητό εδώ είναι slow cook, δηλαδή είναι αργή κουζίνα, αργή μαγειρική, σε χαμηλή φωτιά, όπως αρέσει και σε μένα. Έτσι πρέπει να μαγειρεύονται οι αγνές πρώτες ύλες, να μην σοκάρονται, να μην καταστρέφονται. Γι' αυτό και παίρνουμε αυτό το αποτέλεσμα που θα πάρουμε εδώ, που θα δούμε και που θα δοκιμάσω και μετά θα δοκιμάσετε κι εσείς. Λοιπόν, πάω μέσα. Ποδιά άμεσα συνδεδεμένη με τον Κωστή. Λοιπόν, κριτική διάλεκτο. Πάρτε εδώ μια γεύση και μάθετε γρήγορα κριτικά. Αλόρες.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Τι κάνεις?
1: Από τα κριτικά αλόρες εγώ. Πήγα Ιταλία.
0: Ιταλία. Λοιπόν, ποιος άνεμος νόστιμος με φέρνει εμένα εδώ? Ο Ρεβιθό άνεμος. Ε, ποιος άνεμος?
1: Όποιος άνεμος και να σας έφερε, καλώς ορίσατε. Εμείς θα φτιάξουμε ρεβιθάκια, τα οποία τα έχουμε λευκάνει, όπως λέγανε οι παλιοί,
0: ναι,
1: από την προηγούμενη βραδιά, σε νερό. Τους έχουμε αλλάξει δύο φορές το νερό, καλύτερο είναι να το αλλάζουμε, και μετά τα βάλαμε να βράζουμε. Στο βράσιμο, λοιπόν, όταν είναι το νερό τους σχεδόν να τελειώσει...
0: Μικρά ρεβίθια βλέπω.
1: Ναι, αυτά τα ρεβίθια είναι βιολογικά από Άγιο Νικόλαο.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, είναι κριτικά ρεβίθια.
1: Είναι κριτικότατα, είναι η παλιά ποικιλία της Κρήτης που λέγανε.
0: Αυτά τώρα, λοιπόν,
1: να πάρω, εδώ,
0: να πάρω ένα να δώσω.
1: Είναι φοβερά νόστιμα, όσο και να προσπαθήσετε, ποτέ των μποτών δεν θα διαλύσουν.
0: Δεν θα διαλύσουν, ε. Έχουν κοντή φλούδα, αλλά είναι εφεπτό, νομίζω. Ωραία, μαλακό. Άρα αυτό τώρα, να υποθέσω, δεν θέλει και πολύ μαγείρεμα. Πλέγει το τσικάλι κατευθείαν ή αλλιώς κατσαρόλα, σουρών, δεν πετάμε να φανταστώ το ζουμί.
1: Όχι.
0: Για να το πετάμε, δεν πετάμε την νοστιμιά. Αλάτι δεν έχεις βάλει καθόλου.
1: Θα σας πω, παιδιά.
0: Λοιπόν, τα αφήνουμε λίγο να στραγγίξουνε. Πλέγει την κατσαρόλα και ερχόμαστε να κάνουμε αυτό το σπάνιο και απλό νόστιμο φαγητό. Ξεκινάς με μπόλικο.
1: Ένα ποτήρι του, σε αυτές εδώ τις δόσεις που έχω εγώ, ένα ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο,

0: κάτω. Τίποτα άλλο. Κρανιδάκι.
1: Και φωτιά δεν τη βάλεις.
0: Περιμένετε, παιδιά. Βιάζεστε. Ήταν δεν βιαζόμαστε.
1: Άρα,
0: βάζουμε τη φωτιά.
1: Βάζουμε τη φωτιά.
0: Αφού βιάζεσαι με τη φωτιά. Λοιπόν, γλυκάνισο.
1: Σπόρος γλυκάνισο.
0: Αποξηραμένο, ναι.
1: Ναι.
0: Το αφήνουμε λοιπόν να σοταριστεί όλα τα υλικά μαζεμένα.
1: Εκτός από το μάραθο.
0: Και το μάραθο. Όλα μαζί.
1: Α, όλα μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλά τα βάλαμε ξεχωριστά για να φανεί οι δόσεις.
1: Τι κάνουμε τώρα, τα αφήνουμε να πάρουν μια βράση να σοταριστούν και επανερχόμαστε για τα ρεβίθια. Και το ζουμί και τα αφήνουμε στη μέση.
0: Λοιπόν, έχουμε έτοιμο σοταρισμένα τα υλικά που έχουμε βάλει από προηγουμένως κρεμμυδάκι, καρότο
1: και σπόρος γλυκάνισο
0: και το γλυκάνισο βέβαια, ναι. Και το σβήνουμε με ούζο ή με ραχή.
1: Εδώ τι έχουμε τώρα.
0: Εδώ έχω ούζο γιατί έχω βάλει το γλυκάνισο και θέλω να του δώσω περισσότερη γεύση. Λοιπόν, όταν εξατμιστεί λίγο το ούζο, ετοιμάζουμε τα ρεβιθάκια μας για να το βάλουμε μέσα. Θα βάζουμε λοιπόν μέσα και το μυστικό που σούρασα τούτο εδώ είναι γιατί δεν θέλω να το βάλω όλο για να μην μου γίνει βαρύ και δυνατό. Οπότε βάζω
1: ένα μέρος
0: από το
1: συμπληρώνεις ζουμί, βραστό νερό
0: και συμπληρώνω βραστό νερό, υπέρ βραστό νερό. Απαγορεύεται να αλλάξουμε θερμοκρασία στα όσπυρα. Σε κανένα όσπυρο δεν αλλάζουμε θερμοκρασία. Λοιπόν, του δίνουμε ένα ανακάτεμα.
1: Συγγνώμη λίγο, αυτό θα βγει σουποειδές ή θα χυλώσει?
0: Χυλώνει στο τέλος.
1: Ναι.
0: Και το... αλλά το κρατάμε το σουποειδές του ολίγου.
1: Το χυλώνει με αλευρό?
0: Όχι, περιμένετε. Θα χυλώσει στο τέλος του. Θα του βάλουμε πορτοκάλι χυμό.
1: Λίγο πριν το σβήσουμε.
0: Ναι, πριν το τελειώσουμε. Πορτοκάλι χυμό, άλλο ένα ποτήρι ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι του.
1: Τίποτα άλλο.
0: Τίποτα άλλο δεν βάζουμε. Το αφήνουμε να πάρει βράσεις.
1: Τα ρεβίθια,
0: και χυλώνει μόνο του.
1: Τα ρεβίθια, θέλουν, γιατί σε ρώτησα, έχω λόγο. Κάποιοι βάζουν και αλευρολέμονο όταν κάνουν. Θα μπορούσε και εσύ να το κάνεις με το πορτοκάλι αντίστοιχα.
0: Στο λεμόνιασμά του μπορώ να το βάλω ανάλογα πώς ναι. Πώς είναι η σάλτσα.
1: Τα ρεβίθια χυλώνουν μόνα του. Αν τα αφήσει να γίνουν σιγά σιγά, στο τέλος τα αφήνει και λίγο ανοιχτό αν χρειαστεί την κατσαρόλα 10 λεπτά.
0: Και
1: έρχονται και δένουν και μελώνουν. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία. Το σκεπάζει, τα αφήνει. Τουλάχιστον 2-2,5 ώρες.
0: Είπαμε, δεν βιαζόμαστε.
1: Δεν βιαζόμαστε.
0: Σιγά-σιγά, όποτε τελειώσει, τελείωσε.
1: Σιγά-σιγά. Αυτά εν τω μεταξύ, από ό,τι μου είπε, στα συγκεκριμένα ρεβίθια, όσο και αν βράσουν, δεν διαλύονται,
0: δεν
1: σπάνε.
0: Είναι φανταστικά ρεβιθάκια και φανταστικό η γεύση τους. Είναι πάρα πολύ διαφορετική.
1: Αυτό τώρα το συγκεκριμένο φαγητό, ξέρεις ότι θα γίνουν και μια ωραία σούπα βελουτέ.
0: Ναι, γίνεται εύκολα.
1: Με αυτά που έβαλες, ταιριάζει.
0: Δεν το ξέρω, ναι.
1: Ναι, να την περάσει μετά από μια σίτα, ένα σινουά που λένε και οι Γάλλοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά εγώ προτιμώ να το κάνω έτσι. Είναι ατόφιο και αυθεντικό.
1: Και τι άλλο θα δοκιμάσουμε εδώ?
0: Να δοκιμάσουμε τι θέλω.
1: Ποιο,
0: να δοκιμάσουμε.
1: Τι, θα μαγειρέψει κάτι άλλο?
0: Σε λίγο θα ξεκινήσω να μαγειρεύω το
1: μοσχαράκι
0: με ζεγουλέ. Το οποίο θα γίνει κοκκινιστό και το στιφάδο το μοσχάρι πάλι. Το οποίο το κάνω λίγο ιδιόμορφα με. Λεμονάτι, σάλτσα, το δέλιωμά του. Αυτό.
1: Τα ρεβίθια στην ησυχία τους, εμείς στην ησυχία μας, εσείς στην ησυχία σου.
0: Ελάτε να φάτε μετά.
1: Και συνεχίζουμε διακριτικά.

Και επειδή όπως είπε ο Κωστής, όλα εδώ είναι slowly, εμείς τι κάναμε, ανακαλύψαμε τον Ονιφέ. Αρχαϊκός οικισμός, είμαι στις πλάκες, φαίνεται εξάλλου, 5 λεπτά από τα Γολυβιανά. Ελάτε εδώ, κάντε μια βόλτα, θα πεινάσετε λίγο περισσότερο, θα φάτε λίγο περισσότερο τα ρεβίθια σας, θα πιείτε το κρασάκι σας και θα κάνετε φυσικά τη βόλτα σας.

0: κεράσω εγώ στο μαγαζί σου. Λοιπόν, περιττό να πω ότι έχω δοκιμάσει ήδη και είναι όχι απλά γευστικά και οικεία και σπιτικά. Το αγγίζω στην υγειά μας.
1: Ε, βέβαια. Καλώς ήρθατε.
0: Το κρασάκι είναι από τα μέρη μου. Να το πω αυτό, ε? Να το πω. Να το πω. Τυρνάβω. Λοιπόν, πες μου τώρα λίγο εδώ για την γενικότερη και ειδικότερη φιλοσοφία του μαγαζιού. Και από πότε, καταρχάς είπαμε από πότε είστε εδώ. Λοιπόν, και τι ήταν εδώ.
1: Εδώ ήταν το καφενείο του πατέρα μου από το 1953. Το οίκημα το είχε χτίσει ο ίδιος. Και έγινε μια μεταξέλιξη το 2005. Κάναμε μια ριζική ανακαίνιση μέσα στο χώρο και ξεκινήσαμε την ταβέρνα. Τώρα, σαν φιλοσοφία, αρχικά ήταν να μαγειρεύουμε μόνο με ελαιόλαδο και κριτικά προϊόντα. Το οποίο και τηρείται μέχρι τώρα. Ποιο είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι έχω αγγίξει πραγματάκια τα οποία τα κάνουμε καθημερινά στο σπίτι μας. Κάθε μαμά έκανε ένα φαγητό. Κάθε γιαγιά έκανε ένα άλλο φαγητό. Αυτά τα μαζέψαμε.
0: Τα μάζεψα,
1: τα εξέλιξα λίγο-λίγο, τα άλλαξα λίγο-λίγο και τα λοιπά και τα λοιπά και έκανα αυτό που έκανα.
0: Και φτάσαμε εδώ τώρα.
1: Ναι, δόξας ο Θεός.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό εδώ
1: στον κόσμο.
0: Την πιατάρα.
1: Αυτό εδώ είναι...
0: Τη ρεβιθάδα την κριτική, να την πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Ε, σωστά χυλωμένη.
1: Αυτό.
0: Με το γλυκάνισο, με το πορτοκάλι.
1: Μια φορά μιλούσα με έναν παππού, ο οποίος μου είπε ότι εμείς παλιά τα ρεβίθια τα λευκέναμε στο πορτοκάλι.
0: Mm.
1: Λέω, τι εννοείς? Λέει, στείβανε πορτοκάλια, τα βάζανε μέσα στο νερό και μετά βάζανε τα ρεβίθια και τα λευκένανε για να βγουν πιο μαλακά. Mm. Από εκεί λοιπόν πήρα την ιδέα και έκανα το με το πορτοκάλι, το τέλειωμά τους, που μαζί με το ελαιόλαδο δίνει ιδιαίτερη
0: αυτό
1: γεύση.
0: Αυτό είναι το πιάτο το οποίο...
1: Για το εγώ λέω, όποιος πελάτης παίρνει ρεβίθια,
0: ναι,
1: τον ονομάζω επίτιμο πελάτη του μαγαζιού. Γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου πιάτα. Το ψυχτό κατσαρόλα, το δω όπως το λέμε εδώ πέρα.
0: Τσίπησα ήδη.
1: Ναι, καλά το κάμες.
0: Δεν άντεχα.
1: Η σαλάτα είναι μια σαλάτα.
0: Το καλαθάκι είναι
1: αγαπημένη.
0: Ψωμί.
1: Ναι, το καλαθάκι είναι ψωμί.
0: Πρασινάδες, αβοκάντο, αποξηραμένα φρούτα βλέπω μέσα.
1: Αμύγδαλο, αλλά έχει μέσα μυρώνια, έχει μέσα ρόκα. Μετά η φέτα τούτη εδώ είναι μια παραλλαγή σε φέτες.
0: Τι έχει φέτα, μαρμελάδα, ντομάτα.
1: Με μαρμελάδα ντομάτας.
0: Φέτα είναι.
1: Ναι. Και δοκίμασε και το εδώ, το οποίο είναι γίδινο.
0: Γίδινο με δαμάσκηνο, ε.
1: Ναι. Γίδινο παλαιωμένο. Γιατί αυτό εδώ, παραδείγματος χάρη, έχει φανατικούς και αυτό έχει άλλους φανατικούς.
0: Και τώρα θα μου επιτρέψεις να πάρω ένα κουτάλι εδώ,
1: ναι,
0: και να δοκιμάσω τα ρεβίθια, γιατί εγώ γι' αυτά ήρθα εδώ. Γι' αυτό μάλλον ήρθα εδώ, γι' αυτό το φαγητό. Μυρίζω, οστρίζομαι, ακούγονται όλα. Λοιπόν,
1: το έχεις πάρει το κριτικό πάντως.
0: Ναι.
1: Ακούγονται έτσι.
0: 13 χρόνια στην Κρήτη. Μάγειρας που λέμε, ακούμε τις γεύσεις και τα λοιπά και τις μυρωδιές μάλλον. Ξέρεις τι θα ταιριάζει εδώ πάνω? Πες μου. Δοκίμασέ το για πάρτισο. Ένας ωραίος μπακαλιάρος.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν μπορώ να βάλω, το ξέρω, ταιριάζει απίθανα, το έχουμε κάνει σε καθαρά Δευτέρα. Mm. Καθαρά Δευτέρα που βάζω ψαρικό κτλ. Κτλ. Ή 25 Μάρτη, το έχουμε κάνει με γαρνιτούρα. Αλλά σε καθημερινή βάση δεν μπορώ να βάλω.
0: Όχι, ψαρικό. Λέω τώρα, παιδί μου, ναι,
1: δεν μπορώ να βάλω.
0: Σούπα τι μου έβγαλε, γιατί έχει, ναι, το, ναι, γλυκάνισο, ναι, το ψάρι, ναι, πάει, ναι, ο μπακαλιάρος, όλα αυτά.
1: Ταιριάζει απίθανα. Λοιπόν,
0: άντε γεια μας.
1: Παιδιά, δίδα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Εντάξει, βουλεδιανά. Δεν χρειάζεται τώρα εμείς να διαφημίσουμε τον φίλο μου εδώ, τον Κωστή. Το ξέρω εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Όσοι όμως δεν έχετε έρθει, σας το λέω εγώ. Ελάτε και δοκιμάστε. Τι να σας πω εδώ. Γεια μας.
1: Ευχαριστώ.

0: Yes, this is for you, and thank you very, very much.
1: Yeah, Herr Beinamit. It was fantastic.
2: Thank you, sir.
1: It was not good, it was fantastic. Really.
3: Τακτοποιημένη η ντουλάπα της Αγκινάρας με μειομηνίες πάνω, δίπλα, μάλλον απέναντι ακριβώς από το μαγαζί, εδώ στο σπίτι της γιαγιάς, το οποίο έχει ένα φούρνο εξαιρετικό μέσα, έχουν φτιάξει μαρμελάδα. Τίποτα. Αγκινάρα, τουρσί, με πιπέρια μέσα. Και όπως σας είπα, είναι η ημερομηνία πάνω, 2/5, πότε έχουν γίνει κανονικά, εδώ έχουμε χάσει πια ISO, έτσι, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Εντάξει, θα τσιμπήσω εγώ τώρα που είμαι μόνος μου εδώ, έτσι να κλείσω. Όχι, δεν θα κλέψω, θα ρωτήσω. Πόσο όμορφα, τακτοποιημένα, τα έχει κάνει και η Σοφία η οποία δεν θέλει να φανεί, αλλά εγώ θα τα προδώσω όλα. Το σπίτι είδατε, απέναντι ακριβώς. Αγκιναρούλα, τσίμπησα, η Σοφία επέμενε, εγώ δεν θέλω. Και έχουμε και με κουρκουμά. Έχει κάνει και με κουρκουμά και τώρα αν θέλετε να τις δοκιμάσετε, εδώ, ξέρετε.
4: Σοφία και Έλτα, παραγγελία. Λοιπόν, ένα κουνέλι, μία σαλάτα με μυρώνια και τα γνωστά. Ρεβίθια φυσικά με πορτοκάλι. Βάλε και κάτι στη σκάρα. Και τελείωσέ μας με τα ποτηράκια του γιαουρτιού, με τα τύπο cheesecake με σταφύλι. Ρακί έχουμε.
5: Ανοιχτά.
4: Ανοιχτότατα. Αυτά από τα γουλίδιανα. Αυτά. Τίποτα. Μηδέν. Άκυρη. Αδιάφορη. Όλα τα στερεωτικά. Reservation.
6: Μου στάλνε μηνύματα, ρε.
4: Ναι, το ξέρω.
6: Σε απαντάω.
4: Καλά είναι και αυτά. Μικροφωνάρα. Ε. Σοφία! Σοφία!
7: Μα γιατί που λες το δικό μου το όνομα, δεν έχει άλλα.
4: Σοφία, Σοφία, Σοφία, Σοφία, Σοφία. Μήπως γίνει ο αλήθεια. Κράτα τον, κράτα τον, κράτα τον, κράτα τον.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Box Out, σε άλλο ένα Box Out, στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα, σε έναν υπέροχο χώρο στο εστιατόριο Βελός στο Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία φιλοξενία και είναι και πάντοτε πολύ ευχάριστο βεβαίως έτσι σε εξωτερικό χώρο. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Σαμαριά, ο Αγνός, ο Πηγαίος Θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Μας χαρίζουν και δύναμη και υγεία και δροσεράδα και ευεξία. Μάλιστα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ή μάλλον με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, αυτό το νερό, λένε, έπινε ο Σιλβέστερ Σταλόνε όταν γύριζε το Ράμπο. Γιώργα ρε, απευθύνομαι στον Γιώργο Σιγάλας με το θάρρος της όχι γνωριμίας, η συμπάθειας, φιλίας και αγάπης 40 χρόνια, 40 χρόνια, σε μεγαλώνω. 35 χρόνια.
1: Μαζί μεγαλώνουμε.
0: Μαζί μεγαλώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επανήλθα
0: στο Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ξέρεις, υπάρχει και εκείνο το ποίημα το υπέροχο που το έχει απαγγείλει Δανδουλάκη που λέει ότι το Ρέθυμνο είναι ο τόπος που επιστρέφεις. Και εσύ έχεις ισχυρούς δεσμούς εδώ.
1: Πήγαν να δημιουργηθούν, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί λόγω των φιλιών που έχω κάνει, ας πούμε, από τα 16 που ήρθα πρώτη φορά. Προσπάθησα να δημιουργήσω ακόμα πιο ισχυρούς. Δηλαδή, μέχρι και η ιδιοκτησία προσπάθησα να πάρω και να δημιουργήσω εδώ, αλλά εντάξει, λόγω των συγκυριών τότε με τον μπάσκετ και τις οφειλές και τα λοιπά, δεν κατέληξε καλά. Παρ' όλα αυτά, έχω κρατήσει τις φιλίες, έχω κρατήσει την ομορφιά του τόπου. Υπήρχε ένα διάστημα από τα 30-31 μου μέχρι που τελείωσα τον μπάσκετ 37-36-37, που ερχόμασταν κάθε καλοκαίρι, ήταν λοιπόν με τη γυναίκα μου. Και πάντα περνάμε πολύ καλά. Αν και οι συγγενείς μου είναι στο Ηράκλειο.
0: Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ότι έχεις κι άλλο θεσμό, έχεις κι άλλη σχέση. Γιατί
1: η
0: καταγωγή της μάνας είναι από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Τι νιώθεις όταν έρχεσαι εδώ? Στην Κρήτη γενικότερα, σου βγάζει κάτι Κρήτη?
1: Ναι, είναι οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Και οι άνθρωποι δημιουργούν όλες τις καταστάσεις. Η ομορφιά του τόπου δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δηλαδή, όσοι έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη το ξέρουν. Είναι ένα τεράστιο νησί. Δεν θέλει, δεν μπορείς ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία καλοκαίρια να μπορέσεις να το γυρίσεις. Εγώ όμως έχω μείνει αρκετά στο Ρέθυμνο. Έχω πάει στα βουνά, έχω πάει στα χωριά. Και πάλι όμως, πέρα από την ομορφιά του τόπου, είναι οι άνθρωποι πάλι που κάνουν όλη τη διαφορά. Και γι' αυτό περνάς καλά. Δηλαδή, είναι άμα ρωτήσεις, ας πούμε, τη γυναίκα μου, θα σου πει ότι δεν έχουμε κάνει μπάνιο. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε έρθει καλοκαίρια, 5 μέρες, 6 μέρες, 3 ημέρα, δεν μας ενδιαφέρει η θάλασσα.
0: Εγώ μείνω τόσα χρόνια εδώ, δεν έχω κάνει μπάνιο.
1: Ναι, με καλά. Δηλαδή, μόνο που ήμασταν με παρέες ναι, αυτό, και περνάγαμε καλά είναι. Και πηγαίναμε και βλέπαμε μέρη, ας πούμε.
0: Γι' αυτό έχεις δίκιο που λες ότι είναι οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος Γιώργος Σιγάλας τι κάνει αυτή την εποχή?
1: Ήρεμα πολύ τα πράγματα. Επιστρέψαμε Αθήνα εδώ και 1,5 μήνα από Θεσσαλονίκη που τελείωσε ο μικρός σχολείο, υποχρεώσει με τον Άρη κτλ. Τώρα έτσι η οικογένεια έχει ενωθεί πάλι, γιατί η βάση μας είναι η Αθήνα έτσι κι αλλιώς. Θα περιμένω μέχρι τον Νοέμβριο να δω αν μπορέσει να γίνει κάτι μπασκετικά. Πάντα μιλάω για την προπονητική. Αν δεν γίνει, θα προσπαθήσω να βρω κάτι άλλο, ας το πούμε έτσι. Και αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε κυρίως με τους υπόλοιπους της οικογένειας.
0: Τα παιδιά.
1: Όχι, ναι.
0: Τους γιους. Τον Αντώνη και τον Πάνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι, βέβαια, τα παιδιά έπρεπε να ρωτήσω, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι πάντοτε είναι μια ερώτηση που έχει το ειδικό βάρος της. Είναι άγχος για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά όταν έχουν υπάρξει πολλοί σπουδαίοι στον τομέα τους? Είτε να σπρώξουν τα παιδιά τους, να βαδίσουν στα χνάρια τους, είτε αν συμβεί αυτό να είναι άξιοι φορείς του ονόματος.
1: Κοίτα, Βασίλη, θα σου μιλήσω ειλικρινά και νομίζω ότι κάποια στιγμή μπορούν να το διαψεύσουν ή να το επιβεβαιώσουν τα ίδια τα παιδιά. Εγώ δεν έσπρωξα κανέναν να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Ούτως έσπρωξα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Δηλαδή, ο Αντώνης ξεκίνησε ποδόσφαιρο και καράτε, φαντάσου. Το μπάσκετ μου το ζήτησε μόνος του, γιατί τέλος πάντων η παρέα.

0: Εσμό, τα ακούσματα είχαν μπάσκετ. Και κάποια στιγμή στα 9 του μου λέει, μήπως και. Και τότε τον έστειλα στον Αλβέρτη που είχαν τα παιδιά την Ακαδημία με τον Παπα-Νικολά και τον Ρεζιέ. Να πάρει μια μυρωδιά. Μπράβο, να πάρει μια μυρωδιά. Ήταν η δική του απόφαση, ενώ ήταν καλό στο ποδόσφαιρο, να πάει προς τα εκεί. Ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής το έχει κάνει μόνος του, 100%. Και με δυσκολίες πολλές. Και θεωρώ ότι έχει καταφέρει. Γιατί ο καθένας έχει και ένα ταβάνι, αν θέλεις, που το νομίζω το ορίζει μόνος του. Ο μικρός, λόγω σωματοδομής, λόγω το ότι είδε, βλέπε τον αδελφό του κυρίως, γιατί εμένα την άδεια είχαν περάσει τα χρόνια, ας πούμε. Πάλι με τα ακούσματα και τα λοιπά, ξεκίνησε στο Μήλο να του άρεσε, γιατί είναι και της γειτονιάς που λέμε, έτσι παλαιοφάλιρο με Νέα Σμύρνη, και ξαφνικά έκανε ένα, ας το πούμε, ένα μπραφ. Ήθελε να πάει Θεσσαλονίκη, ήθελε να πάει στον Άρη, μου το ζήτησε δηλαδή αυτός. Ο Άρης τότε, παρόλα τα προβλήματα που είχαν, ανταποκρίθηκε να μπορέσει να τον φιλοξενήσει το παιδί στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει, γράφει μια δική του πορεία, πήραν πρωτάθλημα σαν παιδες, ξεχωρίζει, εντάξει, και δείχνει ότι το θέλει.
1: Θα μείνει εκεί.
0: Αλλά ναι, και φέτος, να τελειώσει δηλαδή, το εφηβικό, να τελειώσει το σχολείο, τρίτη ηλικίου. Αλλά ξέρεις, πάντα τους υπενθυμίζω ότι δεν τους πίεσε κανείς, ούτε επιβάλλεται να γίνουν καλαθοσφαιριστές. Το θέμα είναι να είναι καλά. Αν και το μπάσκετ τους κάνει να είναι καλά, καλώς. Απλά πολλές φορές γίνομαι κακός γιατί ξέρεις κάτι, η συνταγή για να διακριθείς είναι μία και δεν την έχει αλλάξει κανείς. Και αυτό είναι δύσκολο ξέρεις πολλές φορές να το ακολουθήσουν κάποιοι, ειδικά η νεολαία, η καινούργια γενιά, ας πούμε. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως μπορεί και όπως θέλει.
1: Λοιπόν, αν γυρίσουμε τώρα 40 χρόνια πίσω, κάνω το εικόνα. Μάλλον την εικόνα την έχεις, δεν χρειάζεται να την κάνεις. Αν αντιπαραβάλλουμε και αντιστοιχίσουμε το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά του σιγάρα τώρα και τι παραστάσεις και τι πειρασμούς είχαν αθλητικούς. Οι δικοί σου πειρασμοί ποιοι ήταν όταν ήσουν στην ηλικία τους?
0: Μπάλα πέσαμε.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα στα μέσα της δεκαετίας του 80.
0: Ωραία, κοίτα.
1: Πού ήσουν 13, 14, 15 χρονών.
0: Εγώ γνώρισα τον μπάσκετ 10 χρονών. Τυχαία, εντελώς. Μπασκέτες δεν είχαμε σχολείο, ενώ είχαμε μεγάλη αυλή. Μπάλα πέσαμε με τα πλαστικά μπουκαλάκια και ξαφνικά έρχονται και μας στείλουν δύο μπασκέτες επειδή είχαμε ένα υπόστεγο, τις κρεμάσανε. Ήμουν ο μόνος ο οποίος πήρε την μπάλα και ξέφυγε λίγο από το ποδόσφαιρο. Έρχεται ο Αλέκος Σπανουδάκης κάποια εβδομάδα, δεν θυμάμαι, και μας λέει, πρέπει να ήταν μετά το Πάσχα, ότι ντάδι...
1: Ο Αλέκος Σπανουδάκης είναι εμβληματική φιγούρα του Ολυμπιακού, του ελληνικού μπάσκετ, αρχηγός του Ολυμπιακού, αρχηγός της εθνικής ομάδας, παρόν στο Ευρωμπάσκετ του 1949.
0: Μεγάλη.
1: Κριτικός από τον Αλικιανό των Χανίων.
0: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
1: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
0: Εξαιρετικός παίχτης. Σωστά. Μεγάλη φυσιογνωμία.
1: Ο ένας έκανε πρώτο στο jump shoot, ο άλλος έκανε πρώτο στο screen στην Ελλάδα. Γλίτωσαν και οι δύο από τη μεγάλη σφαγή των Γερμανών και ήρθαν στον Πειραιά.
0: Αυτό
1: έτσι έφυγαν από τα Χανιά.
0: Αυτό είναι το επόμενο σου θέμα, νομίζω.
1: Ιστορία μεγάλη, δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή και μόνο εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό. Να ανακαλέσεις όλους τους μεγάλους. Δηλαδή. Εντάξει, πρέπει κάτι να μείνει. Δηλαδή, βρες τον τρόπο να το κάνεις.
1: Όχι, γιατί είχαν διηγηθεί την ιστορία ήδη αυτό.
0: Και δεν μιλάω για αυτούς. Εγώ μιλάω, εντάξει, εσύ τους ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ έτυχε να τους γνωρίσω λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά τώρα μιλάμε για τεράστιες φυσιογνωμίες.
1: Σωστό.
0: Και εξαιρετικοί παίχτες για την εποχή τους. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν έγινε τότε. Πήγαμε όλοι. Και σου έχω πει το σκηνικό ότι έχω πάει με τα σκαρπένια και το παντελόνι το φασμάτι, γιατί δεν ξέρω τι ήταν, ας πούμε, εκεί πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Όταν όμως μπήκαμε στο γήπεδο, ξαφνικά κόλλησα. Άλλες εποχές, άλλες υποχρεώσεις, είχα ελεύθερο χρόνο. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, είναι δύσκολο. Δεν είχα πρόβλημα με τις αποστάσεις, γιατί το σπίτι μου ήταν πάνω από τη λέσχη του Ολυμπιακού και από κάτω είχε δύο γηπεδάκια μπάσκετ. Άρα πέταγα την τσάντα και πήγαινα κατευθείαν και στον ήλιο και στο σκοτάδι. Ο κύριος Στέλιος που ήταν ο φύλακας.
1: Ο Στέλιος, βέβαια.
0: Μας κυνηγούσε.
1: Ήταν και φροντιστής των Ολυμπιακών στην ομάδα.
0: Μας κυνηγούσε, γιατί πηγαίναμε και ανεβάσαμε τη διακόπτη για μια λάμπα κατά τις 11-11.30 ώρα το βράδυ. Πολύ μονό, πολύ 2-2, πολύ 3-3. Πολύ. Δεν είχα εικόνες, γιατί ούτε ήταν εύκολο να παράδεισαι και την αντρική ομάδα. Μικρή ηλικία. Οι πρώτες μου εικόνες ήρθαν μέσα από την τηλεόραση, από Άρη και ΠΑΟΚ που περιμέναμε ξαφνικά να δούμε.

0: τις πέμπτες, τις τρίτες και τις πέμπτες.
1: Αυτό το πράγμα. Με το που έγινε αυτό, μετά αρχίσαμε να πηγαίνουμε σε μια ηλικία πια 16, εκεί 15, να πηγαίνουμε στο Παπαστράτιο, αλλά δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Για να δούμε έστω αυτούς τους μεγάλους που βλέπαμε στην τηλεόραση, που ερχόντουσαν να παίξουν στο Παπαστράτιο με τον Ολυμπιακό. Ξαφνικά γίνεται το μπραφ του 87. Εγώ 16 χρονών, τυχαίνει να είμαι στον τελικό. Επίσης την ξέρεις την ιστορία, να μην την επαναλαμβάνω.
0: Εγώ την ξέρω.
1: Ο Μανώλης ο Δράκος, δημοσιογράφος,
0: κύριος
1: στο ποδόσφαιρο, φίλος με τον Παπαδογιάννη, νομίζω, γνωστή. Ήταν του Νίκου του Παπαδογιάννη, νομίζω, το ειστήριο. Το πήρα εγώ, κατέληξε στα χέρια μου. Πάω μόνος μου, δηλαδή δεν ήταν συνηθισμένο τώρα 16 παιδί να μπει μόνο στο
0: κέντρο.
1: 16.000 κόσμο στήγκα. Τέλος πάντων, ζούμε αυτό που ζούμε, το έχουν παρακολουθήσει. Γίνεται το μεγάλο μπαμ στο μπάσκετ στην Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι. Όμως εγώ είχα ήδη βάλει κάποιες βάσεις. Και ξεκινάει, επειδή δεν υπήρχε πια. Δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει τώρα με το ίντερνετ, η πληροφορία. Θέλεις βιντεοκασέτες Ποντέλ που τις παραγγέλναμε με το χαρτζιλίκι μας να βλέπουμε παιχνίδια NBA. Θέλεις τι να μάθουμε για το πώς γυμνάζεται ο Κοροναίος, ο Τάκης, που ήταν υπεραθλητής και τα λοιπά, πώς γυμνάζεται ο Γκάλης, πώς γυμνάζεται ο Γιαννάκης, γενικώς όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίχτες. Να πηγαίνουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τα νέα παιδιά. Δηλαδή, εγώ πήγαινα, ας πούμε, κρυφά. Στα Κάγκελα έβλεπα το Λαζάρου του Ιωνικού.
0: Το Λαζάρου.
1: 1-2 χρόνια πιο μεγάλος από μένα.
0: Φοβερό άλμα.
1: Τώρα μιλάμε ένα ελάφι, ας πούμε, πασχετικό. Πήγαινα, έβλεπα τον Άσο τον Γαλακτερό.
0: Τον Αμίντα.
1: Γενικώ
0: πάντα. Ήταν λίγο πιο μεγάλη από εσένα αυτή.
1: Ναι, αλλά εγώ πήγα και του έβλεπα. Γιατί του ακούγαμε ότι είναι μεγάλα ταλέντα. Και προσπαθούσαμε να πάρουμε πραγματάκια, να τα βάζουμε στο παιχνίδι μας καθημερινά μόνοι μας με την μπασκέτα και ό,τι μπορούσαμε να γίνει ο καθένας. Τα πράγματα εξελίχθηκαν.
0: Ποιος ήταν το διηγεσύνταλμα τότε που λένε ότι όλοι έχουμε κάποιον που.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αφήσα στο δωμάτιο που λέει το Περσέ.
1: Το ξέρεις πολύ καλά, πάντα θαύμαζα τον Νίκο τον Γκάλη. Κυρίως το θαύμαζα για τον τρόπο που ήταν σαν επαγγελματίας. Ήταν στεγνός επαγγελματίας. Δεν πρόδιδε ποτέ τα πιστεύω του. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης όταν ήταν πριν πάει στον Άρη. Πιστεύω ότι μάλλον ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα μπασχετικά σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή έβαζε την μπάλα στο καράτι όπως ήθελε. Προσαρμόστηκε όμως και άλλαξε για να γίνει πρωταθλητής.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή για να καταλάβουμε ότι και οι μεγάλοι παίχτες, όταν θέλουν να πάρουν ένα πρωτάθλημα, να γίνουν κάτι παραπάνω, κάποιος πρέπει να προσαρμοστεί, κάπως πρέπει να κάνει κάτι. Αυτό λέμε να το λέμε συνέχεια. Είναι μεγάλο παράδειγμα. Γνώρισα τον Φάνη τον Χριστοδούλου. Πρώτα σαν εικόνα από την εθνική ομάδα και μετά, ο οποίος για μένα είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Καλά, εδώ συμφωνώ και παυξάνω. Γελώ. Αυτή είναι μια εικόνα που εγώ δεν την ξεχάζω ποτέ στο μάτι με τον Καναδά στο Τορόντο. Που έχει αποβληθεί με 5 βόλτες και του σκουπίζει στον υδρότα.
1: Εντάξει, τώρα αυτό νομίζω ότι έχει κάνει και ο Φάνης.
0: Ναι, άλλο θα να πω. Δηλαδή, περνούσε ποτέ από το μυαλό τότε που ήσουν 17, 18, 19 χρονών και είτε στον Ολυμπιακό είτε στον Παπάγου. Ότι κάποια στιγμή με όλα αυτά τα ιερά τέρατα θα έπαιζε μαζί και θα συγκαταλεγώσουν και εσείς αυτή την κατηγορία. Θα γινώσουν αρχηγός στην εθνική ομάδα, θα.
1: Μάλλον όχι. Γιατί, θα σου πω γιατί. Και δεν το λέω έτσι. Εμένα μου άρεσε το παιχνίδι, μου άρεσε να παίζω. Επίσης δεν ασχολήθηκα ποτέ με συμβόλαια. Δηλαδή, ίσως γιατί έτσι ήταν ο νόμος, ίσως και τα πράγματα πήραν μια πορεία, με βάση τη δική μου αξία τέλος πάντων, και τη δουλειά που έκανα, έτσι. Οι συγκυρίες μετράνε πάρα πολύ. Μια επιλογή. Η επιλογή του Παπάγου, ένα χρόνο δανεικός από τον Ολυμπιακό, με τους ανθρώπους που βρήκα εκεί.
0: Που βρήκες εκεί, ναι.
1: Ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα για τον προπονητή, μετά για τους συμπαίκτες που ήταν εξαιρετικά παιδιά όλοι, για τη διοίκηση Καρατζάς, συγχωρεμένος, αυτός που έφτιαξε ας πούμε, το επαγγελματικό μπάσκετ. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γυρίζοντας. Έχοντας τον Μιχάλη τον Κυρίτσι.
0: Που σε έβαλε να παίξει playmaker, να μάθει τον
1: Κυρίτσι. Αν παίρνει πράγματα βασιλικά και έχεις έναν άνθρωπο δίπλα που σε πιστεύει.
0: Το μάθει τον Ηρακλή, το θυμάμαι.
1: Ναι. Και μάλιστα και με τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή προπονητές, Ράμος, Ηλιάδης, Σοκράτης. Που αυτό το.
0: Αυτή που πέρασε
1: τα τελευταία
0: εκείνη.
1: Χρόνια, τα πέτρινα που λέμε, μέχρι να έρθει ο Ιωαννίδης. Οι εμπειρίες ήταν τεράστιες. Δεν ασχολήθηκα όμως ποτέ εκείνη τη στιγμή να πω τι αξίζω. Και σου λέω ότι μπορεί αυτό να επηρεάσει και οι κανόνες που είχαμε τότε. Δηλαδή, όταν ήρθε ο Ιωαννίδης, ήμουν εγώ 21, υποχρεώμουν να υπογράψω ένα 5-ετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Εμείς, τουλάχιστον οι πιο μικροί, δεν δίναμε σημασία, απλά βάζαμε μια υπογραφή.
0: Μια τσίφρα.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπήκαμε σε τέτοιες διαδικασίες. Πώς, τι και γιατί. Καλός ή κακός, έτσι. Δεν το ξέρω αν ήταν. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια.

0: τα πράγματα πήραν τη σειρά τους και πιθανόν να τα πήραν και λίγο πιο αργά. Το ξέρεις πολύ καλά ότι ήμουνα σε αυτούς που ξεχώριζαν, αλλά από τις μικρές εθνικές σκοβόμουν πάντα. Η πρώτη μου πραγματική συμμετοχή σε εθνική ομάδα ήταν στη Νέων που πήραμε ασημένιο μετάλλιο
1: στο Ευρωμπάσκετ. Το 92 στο ΣΕΦ.
0: Και μετά, okay, έγινε ό,τι έγινε. Εντελώς άλλες συγκυρίες, άλλα χρόνια, γιατί υπήρχαν δύο ξένοι, άρα περισσότερες θέσεις για τους Έλληνες παίχτες. Οι Έλληνες παίχτες μπορούσαν να είναι πρωταγωνιστές. Έπρεπε να γίνουν πρωταγωνιστές. Όλα αυτά έπαιξε το ρόλο του.
1: Όταν πρωτάκουσες το Παρατσούκλι, το Ράμπο, πώς σου ήρθε, πώς σου φάνηκε?
0: Εντάξει, θετικό θα έλεγα. Γιατί, τέλος πάντων, κοίτα, μας είχαν φτιάξει κάτι καρικατούρες. Δεν ξέρω αν την έχεις αυτή. Πρέπει να τη φοράει ο Φουρνιέ τελευταία φορά. Μια μπλούζα παλιά του.
1: Ναι, ναι, που, μια παλιά, μια vintage, ναι.
0: Που είχε τότε, ας πούμε, όλους αυτούς, μας είχε κάνει καρικατούρες ανάλογα. Δηλαδή, τον Παναγιώτη είχαν με κάτι αράχνης εδώ, αυτά. Εμένα με είχαν φτιάξει Ράμπο. Δηλαδή, εκεί είναι το αστείο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ήταν θετικό. Δεν είναι να πεις κάτι αρνητικό, ας το πούμε έτσι. Έτυχε η σωματοδομή, θέλεις τη δύναμη, η αμυντική ιδιότητα του εξολοθρευτή. Ωραίο ήταν. Μια χαρά ήταν.
1: Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος που κρίθηκες να αντιμετωπίσεις ποτέ, ο πιο δωρικός αντίπαλος? Επειδή, εντάξει, υπήρχε η περιβόητη ατάκα του Ιωαννίδη, το Σιγάλιον τεστ, να περάσει από το Σιγάλιον τεστ όποιος ξένος ερχόταν στον Ολυμπιακό. Υπήρχε είτε στην Εθνική είτε στον Ολυμπιακό, είτε όπου αλλού έπαιξες να μαρκάρεις τον πιο επικίνδυνο παίχτη των αντιπάλων, από τον Μάικλ Γιάνγκ μέχρι τον Μπρέλεβιτ μέχρι τον Ντομινίκ. Σπαναγιά τα μάτια εκείνη την εποχή. Αλλά ποιος ήταν, που μπορεί να μην είναι ως όνομα μεγαλύτερος, αλλά που ήταν πολύ ιδιαίτερος στο να τον μαρκάρεις?
0: Καλά, κοίτα, όταν είχα την ευκαιρία να μαρκάρω τον Κούκοτς δεν ήταν και τόσο. Παρόλο που για κάποια λεπτά το κατάφερα, δεν ήταν εύκολο. Με τον Γκάλι που έχει βγει μια ιστορία, τη μία μου βάζει 20, την άλλη μου βάζει 5. Οκ. Okay. Και μετά πηγαίνει και βάζει 35, ξέρω εγώ. Ο Πρέλεβιτς ήταν πολύ δύσκολο γιατί δούλευε πολύ η ομάδα γι' αυτόν. Δεν ήταν σαν τον Γκάλι. Ο Γκάλι είχε περισσότερο ένα εναντίον, αλλά ο Πρέλεβιτς ήταν σουτέρ. Ντανίλοβιτς, Κόμαζετς. Τι να σου πω τώρα. Γιάνγκ που είπες προηγουμένως που έπρεπε να τον κυνηγήσει σε όλο το γήπεδο και να τρέχει δεξιά και αριστερά. Ο Όλιβερ του Αμαρουσίου.
1: Τζίμι Όλιβερ.
0: Σουτέρ επίσης. Και εγώ κάθομαι και ψάχνα. Λέω, μα το χέρι μου λέει είναι απάνω. Πώς γίνεται? Και μου λέει για τον Ιωαννίδη, μου λέει, όταν η μηχανική μου λέει έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει σημασία που είναι το χέρι. Αυτό το μάθα μετά όταν ήρθε ο Έντι Τζόνσον. Ο οποίος δεν υπήρχε πιο γρήγορη εκτέλεση.
1: Γι' αυτό τον έλεγαν και fast
0: από τα στα πόδια του μέχρι το τελικό, ας το πούμε έτσι. Εκεί έμαθα κιόλας ότι όλα ξεκινάνε από τα πόδια πραγματικά. Και να σου πω και κάτι. Η πιο δύσκολη ήταν στην προπόνηση τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πας πάλι. Το έχει πει και ο ίδιος. Δηλαδή, η καλύτερη προπόνηση λέει, για μένα ήταν
1: να παίζω ένα δύο τσιγάλα
0: ξέρω εγώ, που κάναμε στην προπόνηση. Ήμασταν έτοιμοι για το παιχνίδι. Ο Έντι, ο Ρίβερς, που έπρεπε να μαρκάρω και υψηλή, που έπρεπε να μαρκάρω και ψηλούς κάποια στιγμή. Εντάξει, Αντώνιο Ντέιβις, θυμάμαι, Παναθηναϊκός τα πρώτα χρόνια που το μάρκαρα μέσα στον τάφο του Ινδού. Πεντάρι τώρα, Αντώνιο.
1: Πεντάρι.
0: Καριέρα μετά στη.
1: Σου Ινδιάνα Πέισερ, που θα ρίξει. Φιναλίστ.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Έχει κάτι κοντούς. Έχει μια κασέτα Ολυμπιακός, νομίζω από την πρώτη μας πορεία στο Τελ Αβίβ. Εκεί μαρκάρω έναν σε μια βελική ομάδα. Δεν θυμάμαι το όνομα. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι η εικόνα.
1: Η Μάια Σπίλτ ήταν. Με τη Μάια Σπίλτ παίζατε τότε.
0: Πιθανόν.
1: Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ ποιος είναι τώρα.
0: Ένας Αμερικάνος ήταν. Το θέμα όμως είναι η εικόνα που με δείχνει με πλάτη και που έχω χαμηλώσει για να τον παίξω άμυνα. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Δεν μπορεί να. Όχι γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν πρέπει να το κάνουν. Είναι άλλες ταχύτητες, άλλες κινήσεις, έτσι. Αλλά τότε. Μόνο ο Γιαννάκης μπορούσε να το κάνει. Μόνο το Γιαννάκη βρες μπροστά σου που άνοιγε και έπιανε χώρο. Και έβλεπε ένα πράγμα και λε Παναγία μου, σώσε και το είδα το μετά και με τον Τζο Ντούμαρ.
1: Όταν παίξαμε το
0: 94. Όταν παίξαμε να παίξουμε
1: το 94, στον ημιτελικό του.
0: Και φάνησε εκεί, αν θυμάσαι, είχε πάθει σοκ. Γιατί ναι, σου λέει, ναι. Δεν μετακινούμε. Το μάρκαρ και δεν μετακινούταν. Έκανε, ξέρεις, ο Φάνη τα τέτοια του. Εκεί το έχω δει αυτό το πράγμα. Παναγιώτη Γιαννάκη που καθόταν μπροστά σου έτσι και.
1: Και Τζο Ντούμαρ.
0: Λε τώρα πού πάω. Και Τζο Ντούμαρ.
1: Και ο Ντούμαρ ήταν ο κινητήριο μοχλό των κακών παιδιών του Ντιτρόιτ. Που πήραν δύο ποταλήματα από την άμυνά του και εξολόθρευαν και τον Τζόρνταν. Ήταν σοκαριστική η πρώτη συνάντηση με τον Ιωαννίδη. Και με τον Ιωαννίδη είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, άλλοτε πολύ αγαπησιάρη και άλλοτε φιλονικία. Όχι φιλονικία. Όταν αγαπάει, κυρίως παιδεύει, λέω εγώ. Είναι γνωστό ότι αγαπούσε. Γι' αυτό στάχνω.
0: Πιστεύω ότι ναι. Δηλαδή Okay. Παρόλο που εγώ θεωρώ πάντα ότι ο Ιωαννίδης θέλει να κάνει τη δουλειά του. Πάνω απ' όλα έπρεπε να κάνει τη δουλειά του. Συνήθως η εξωτερική.

0: εξειδίκευση των συναισθημάτων του, δεν ξέρω αν είχαν την σωστή επιλογή ανθρώπων. Αλλά δεν μπορώ να πω κιόλας ότι δεν με εκτιμούσε, ας πούμε, σαν άνθρωπο, έτσι. Θεωρώ ότι μάλλον σίγουρα το έκανα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εμένα δεν με ενδιαφέρε τόσο πολύ. Με κούρασε. Κάποια στιγμή, εντάξει, δεν είναι εύκολο να το αντέξεις. Αλλά δεν μπορούσα ποτέ να σταματήσω να πιστεύω, βοηθώντας με και κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Γιάννης Γιαννάκης που ήταν δίπλα μου συνέχεια, να καταλάβω ότι, ξέρεις κάτι, όλα γίνονται για το καλό. Ναι, θα γίνει και για το δικό σου και
1: δηλαδή
0: για το
1: ομάδα. Δηλαδή, ακόμα και ξέρω εγώ, το μπουκάλι που πέταξε ή το ένα ή το άλλο.
0: Ναι, ρε, φίλε, δηλαδή, δεν
1: αν γινόταν αυτά σήμερα, βέβαια, θα είχε περάσει προς το δικείο.
0: Θα τον έβαλε φυλακή, ναι.
1: Φυλακή θα γίνει.
0: Για να κάνει διπλές προπονήσεις.
1: Σωστό. Ή διπλές προπονήσεις.
0: Θα σε βάλω σε φυλακή. Σε κάνω στο δρομοκαίτιο. Για τρελό. Δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει, η κάθε εποχή έχει τα δικά τη. Θεωρώ ότι περάσαμε πολύ όμορφα. Η πρώτη μου επαφή με τον Ιωαννίδη ήταν, εγώ ήμουνα στην Εθνική Νέων στη Θεσσαλονίκη για το Ευρωμπάσκετ, στο Αλεξάνδριο, και ξαφνικά μπαίνει μέσα και φωνάζει, ποιος είναι ο Σιγάλας, και ήταν η πρώτη μου χειραψία μαζί του. Εντάξει, με έκοψαν, ήμουν τελευταίος, κόβηκα πάλι εκεί πέρα. Ήταν η ομάδα με Κορονιό, Γαλακτερό, Μιλωνάρ, δεν κάνω λάθος.
1: Σωστό.
0: Με όλους αυτούς, οι καινούργοι, δηλαδή ο Ντάτς, ο Γιάννης, ο Γιαννάκης, αυτοί που είχαν έρθει, με γνωρίσανε στη Λέσχη. Εγώ επαγγελματίας παίκτης και να παίζω μόνο στο ανοιχτό γήπεδο.
1: Και αυτό είναι φυλακή σήμερα.
0: Δεν νομίζω να το σκέφτονται, να το κάνουν. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω τώρα πια έχουμε και περισσότερα κλειστά. Θα πάνε σε ένα κλειστό. Τότε δεν είχαμε τόσα πολλά. Αλλά θέλω να σου πω όμως ότι πόσο ήταν η αγάπη και της παρέας μου και εμένα, ας πούμε, για το να παίζουμε, να παίζουμε. Δεν το κάναμε επίτηδες, δηλαδή θέλαμε να παίζουμε. Και μου φωνάζει ο Θοδωρακάκης.
1: Ο Λεωνίδας.
0: Και λέει, Γιώργο, να σου γνωρίσω, μου λέει. Και μπαίνω μέσα στο γραφείο και μου λέει, η νέα διοίκηση, ο κύριος. Και εγώ έπαιζα μόνο έξω. Και εκεί μάλλον θα παραξενευθήκαν οι άνθρωποι, αλλά λέγανε, εντάξει.
1: Τι ψώνιο να δίνουμε ένα.
0: Αντρική ομάδα τώρα και καλά. Ναι, γιατί όταν έχει συνηθίσει Άρη τώρα, Μεγαλία κτλ. Εντάξει, είναι κάπως διαφορετικά.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: Αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κύριε Σούλα!
6: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
7: Σιγά το πεπρωμένο.
5: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
7: Με ποιον?
5: Με την εξυπηρέτηση πελατών Novamore. Είναι φανταστική.
7: Σιγά το πεντάστερο.
8: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Αυτό το ταξίδι ήθελα να το κάνω μόνο μαζί σου.
10: Μόνο μαζί σου.
5: Με ποια?
9: Μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
11: Α, γεια σας. Πάλι εδώ.
9: Με μπερδεύει με κάποιον άλλον. Είναι που έχω κλασική φάτσα.
12: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, στο Box Out στην τηλεόραση Κρέτα, στο εστιατόριο Βελό στο Ρέθυμνο, παρέα με τα νερά Σαμαριά, τον Πηγαίο, τον Αγνό Θησαυρό που κατεβαίνει από τα Λευκά Όρη και παρέα με μια εμβληματική φιγούρα του ελληνικού μπάσκετ. Ξέχασα κιόλας να σε ευχαριστήσω, γιατί πάντοτε είναι και πολύ ευχάριστο να κουβεντιάζει κανείς μαζί σου και είναι και ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ακόμα και τώρα που ήρθες για λίγες ώρες εδώ κάτω στην Κρήτη. Δημιουργήθηκε ψύχωση για το Πρωταθλητριόν από τους δύο χαμένους τελικούς το 1994 και το 1995. Θα μου πεις, που λένε, είχατε και στο χωριό σας τελικούς του Κυπέλλου Πρωταθλητριόν? Όχι, προφανώς δεν είχαμε.
1: Κοίτα, είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση με τον Άρη. Δεν ξέρω αν
0: δηλαδή ο Άρης δεν είχε καταφέρει να παίξει,
1: ναι,
0: αυτό θέλω να πω.
1: Αλλά δεν ξέρω αν τελικά ο Άρης με αυτές τις τεράστιες ομάδες που αντιμετώπιζε κάθε φορά σε Final Four τελικά άξιζε να πάρει κάποια στιγμή. Γιατί τώρα μιλάμε για, αν καθίσουμε και δούμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι, όμως αυτή η ομάδα δημιούργησε τον Ολυμπιακό. Άρα δεν μπορεί να μην φέρεις κάτι μαζί σου. Το κυριότερο που φέρνεις είναι τον πρωταθλητισμό. Και γι' αυτό κατευθείαν κιόλας μπήκε σε μια διαδικασία. Με Άρη, με Γιάννη Ιωαννίδη, με Γιάννη Γιαννάκη, με όλο το team που χτίστηκε και πώς χτίστηκε. Το ότι ο Παναθηναϊκός υπήρχε και εντάξει, κύριε Γιαννακόπουλο είναι ανταγωνιστική έτσι κι αλλιώς και μπήκανε σε αυτό το παιχνίδι, θεωρώ ότι περισσότερο στην αρχή δημιουργήθηκε σε εμάς ξαφνικά από το πουθενά. Επειδή την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά φτάσαμε να παίζουμε τη Λιμός για το αν θα πάμε στο Final Four.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τώρα είναι κάπως εξωπραγματικό, αλλά επειδή ο Ανέλης το ξανακάνει με την ΑΕΚ, τώρα δεν μου φαίνεται εξωπραγματικό. Πιστεύω μπήκαμε σε μια διαδικασία και ο κόσμος κυρίως ότι μπορεί να γίνει. Ο Παναθηναϊκός ακολούθησε και ακολούθησε πολύ δυναμικά, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η πιο ακριβή ομάδα από μας. Σούπερ παίχτες. Και πιθανόν ήταν και αυτός ο λόγος που κατέληξε να είναι πρώτος πρωταθλητής.

0: της Ευρώπης, το 96. Κάποια στιγμή ναι, έγινε, σίγουρα έγινε μόνο, γιατί χαθήκανε στο Τελ Αβίβ, ήταν
1: το
0: αυτά
1: του,
0: που λέμε ότι μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί όντως μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν. Σαραγώσα ήταν πιο ξεκαθαρά τα πράγματα, δεν ήμασταν. Ήταν επιτυχία που κερδίσαμε και μόνο τον Παναθηναϊκό στο ημιτελικό.
1: Γιατί η Ρεάλ είχε Σαμπόνις, ναι, και Αρλάουκας.
0: Ήταν σε καλύτερη κατάσταση.
1: Τραυματίας στον Βολκόφ.
0: Και στη Ρώμη που σου είπα, από τη στιγμή που φτάσαμε, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ξεκάθαρα. Και νομίζω το αποδείξαμε κιόλας. Δηλαδή δεν ήταν. Εκεί λοιπόν έγινε μια χαλάρωση. Αυτό που δεν έγινε στον Παναθηναϊκό, τον Μπράντοβιτς. Και νομίζω και έγινε το λάθος για να καταλήξει ο Ολυμπιακός να παίζει στον Κορυδαλό κάποια στιγμή. Να απαξιωθεί πάλι, ας το πούμε έτσι. Και έγινε ένα κενό μεγάλο. Αλλά ναι, ότι δημιουργήθηκε μια αιμονή ξαφνικά, μέσα σε μια πενταετία δηλαδή γίνανε όλα αυτά, έτσι, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με το θέμα ευρωπαϊκό, ήταν γιατί πολύ σύντομα μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Είχες προφητέψει κιόλας όταν είπες το πρώτο, που ήταν το κύπελο.
0: Στο πρωτάθλημα, η Ευρωλίγκα και καλά.
1: Η Ευρωλίγκα δεύτερο και το πρωτάθλημα τρίτο.
0: Ξέρεις κάτι, οι επιτυχίες έχουν μικρότερη ένταση από τις αποτυχίες. Okay, υπήρχε ενθουσιασμός, χαρά, εντάξει, αλλά ήταν τόσο μεγάλη προσπάθεια αυτής της συγκεκριμένης ομάδας από το πέρασμα και από τα άλλα τα Final Four, που ήταν σαν να ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή δεν πήγα σαν μεταγραφή σε μια ομάδα και πήρα το πρωταθλητήριο. Αυτά τα παιδιά μας ήταν πολλά χρόνια μαζί. Και γι' αυτό και δεν κράτησε και πολύ το νταβαντούρι που λέμε το τέτοιο. Εντάξει, ήταν η ανάσα που παίρνεις. Ότι λέει, άντε έγινε. Αυτό.
1: Είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη λίγες μέρες μετά την κατάξη του τίτλου στη Ρώμη, το γεγονός ότι φεύγεις δηλαδή.
0: Εντάξει, εγώ το είχα προβλέψει. Να είχα αποπτευθεί τους λόγους, αλλά δεν ήθελα να τους πιστέψω. Αλλά τελικά, με όλα αυτά που συνέβησαν αργότερα, αποδείχθηκε ότι κάποιοι δεν με θέλανε. Για τους δικούς τους λόγους πάντα. Άρα δεν μου φάνηκε βάρη. Δηλαδή, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά, ήταν πολύ δύσκολη για μένα. Παρόλο που ήταν πολύ πιο πετυχημένη για τον Ολυμπιακό στην ιστορία του, για μένα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί είχα να αντιμετωπίσω από το Πάσχα, πριν από το Πάσχα και μετά, και έναν πόλεμο διοχετευμένο από την ίδια την ομάδα. Στα μέσα. Που έγραψε στον Παναθηναϊκό, έχει υπογράψει την ΑΕΚ. Εντάξει, όλα αυτά. Εντάξει, ήταν για να καλύψουν, αν θέλεις, το αποτέλεσμα που θα γινόταν σε σχέση με τον κόσμο. Είναι πολύ λογικό να το καταλάβεις. Η διαφορά είναι εξής όμως. Ότι γραφόντουσαν πράγματα που δεν είχαν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Όχι γιατί δεν έγιναν. Γιατί ο νόμος δεν θα τα επέτρεπε έτσι κι αλλιώς. Εγώ, ακόμα και από τον Ολυμπιακό να έφευγα, δεν μπορούσα να πάω σε ελληνική ομάδα. Και αυτό πήγα και στο Μιλάνο. Δηλαδή, βρέθηκε το Μιλάνο και πήγα στο Μιλάνο. Αλλά τώρα τι να συζητάμε. Τέλος πάντων, εντάξει, έπρεπε να το περάσαμε, το περάσαμε όμως και με πολύ μεγάλη επιτυχία σαν ομάδα. Άρα το τι τράβηξα εγώ εκείνη τη χρονιά πάει σε δεύτερη μοίρα. Και μετά πήρε ο καθένας, δόξα τω Θεώ, πήρε ο καθένας την πορεία του.
1: Τι κέρδισες από το Σεριάνι στην Ευρώπη? Δηλαδή είναι η Ολύμπια Μιλάνο, είναι η Γρανάδα, είναι η Ρέτζιο Καλάμπρια.
0: Είναι εικόνες, διαφορετικές εικόνες, διαφορετικές συνθήκες. Η καλύτερη, θα έλεγα, ήταν στη Γρανάδα.
1: Ναι, το ξέρω, μου το έχει ξαναπεί αυτό.
0: Γιατί νομίζω ότι ενώ στην Ολύμπια είχε.
1: Η Ολύμπια είναι Ολύμπια, δηλαδή.
0: Είχε ένα
1: διάστημα. Μια από τι μεγαλύτερε ομάδε στην ιστορία.
0: Αυτή ήταν η ιστορία, η Τσίντσια, α πούμε, που ήταν η γενική γραμματέα τη ομάδα. Θυμάμαι ακόμα. Ο Καρού, ο καρδιοχειρούργο που έκανε τον πιτσιρικά με το πρόβλημα στην καρδιά στο Μιλάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν δύο-τρει άνθρωποι που κρατούσαν ανθρώπινα την ομάδα. Στη Γρανάδα όμω. Τώρα μιλάμε. Μένα δεν μου είχαν αφαιρθεί μέχρι τότε έτσι.
1: Ούτε καν στον Ολυμπιακό.
0: Δηλαδή το ότι. Εντάξει, είχα φίλο το Γιάννη του Γιαννάκη και φτάσαμε να γίνουμε και συγγενείς, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αλλά γιατί υπήρχε το επαγγελματικό, υπήρχε και τέτοιο. Σοβαρά το μιλάω. Και το λέω ακόμα. Και του έχω πει και στου Ισπανού που είχαν έρθει πριν από δύο χρόνια και μου πήραν με μια συνέντευξη μετά από δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Όντω δεν μου είχαν συμπεριφερθεί μέχρι τότε έτσι. Και ήμουν 30-31, έτσι, 30 χρονών, α πούμε.
1: Γεγονός.
0: Η Ρέτζιο ήταν. Άστο. Ήταν τραγική η κατάσταση. Αυτό με στο διηγηθεί καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, και από εκεί κάτι παίρνεις. Από παντού παίρνεις κάτι. Είναι όμως εικόνες. είναι ότι μικρός πήγα πολύ, αρκετά μικρός, δηλαδή 23-24 πήγα Αμερική, πήγα στη Νέα Υόρκη, είδα τα πράγματα πώς είναι εκεί πέρα, λόγω των Knicks.
1: Ναι, δηλαδή πήγε
0: αυτές
1: το
0: είναι οι εικόνες που σου μένουν,

0: το έχεις βάλει αυτό που λένε αμέτη μου, χαμέτη να παίξεις. Ήταν και μια εποχή και όλα που...
1: Θα δεν ήταν...
0: Θα παίζεις, μπράβο.
1: Τότε με το... Πήγαν για να υπογράψω, δεν πήγαν για να δω. Αλλά έγινε το πρώτο lockout.
0: Έγινε το πρώτο lockout, το 98, μπράβο.
1: Εγώ είχα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης ήταν στο Ολυμπιακό. Ξέραμε ότι δεν θα μου δημιουργούσαν πρόβλημα για να φύγω. Το ξέραμε αυτό. Και πήγα να υπογράψω. Και με το που προσγειώνομαι, το πρώτο πράγμα που ήταν βοηθός μάνατζερ και με παίρνει και τηλέφωνο και ο Τέψκο, α πούμε.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Γιατί μην ανησυχείς, μου λέει θα περάσει 2-3 μέρες. Μα ούτε και αυτοί δεν το ξέραν, γιατί δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, ήταν πρώτη φορά.
1: Και κάτσα 15 μέρες, δεν πέρασε αυτό και γύρισα πίσω. Εντάξει, δεν έτυχε. Δεν έκατσε μετά. Και όταν πήγα και όταν τελείωσε την καριέρα μου και πήγα και σαν προπονητής να δω τι έγινε, πήγα και τους βρήκα. Ήταν στην Washington Wizards. Και ο Τέψκοτ ως και προπονητής για λίγο Τέψκοτ, πέρα από και ο Έρνι Γκρίφιτ σαν πρόεδρος της ομάδας. Και μου δείξαν λίγο τα κατατόπια τι συμβαίνει εκεί πέρα, σαν προπονητική κτλ. Ας πούμε. Εντάξει, αυτά είναι εικόνες, είναι μαθήματα και ανάλογα και με την εποχή. Τότε, ας πούμε, όταν πήγα εγώ στους Νίκς, ήταν διαστημικά πράγματα. Πού κάνε προπόνηση, πώς κάνε προπόνηση.
0: Σε σχέση με το στάτους.
1: Με ανθρώπους που γνώρισα. Δηλαδή, μετά πήγα και στους προπονητής, που ήθελα να γίνω προπονητής, μάλλον με το που τελείωσα το 8 πήγα, με 40 μέρες, πήγα στον Καλχούν δίπλα.
0: Στο Connecticut.
1: Στο Connecticut. Φτάσανε στο Final Four μαζί με το Pittsburgh. Πήγα στο Pittsburgh. Πήγα σε διάφορα σχολεία, είδα τι γινότανε, είδα και πράγματα τα οποία λέω δεν γίνεται. Δηλαδή, στην Αμερική να γίνονται αυτά, είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Είδα πολλές εικόνες. Είδα πόσο σημαντικό έχει τα facilities. Δηλαδή, αν θέλεις. Εκεί δεν έχεις δικαιολογία να λες ότι δεν γίνεσαι παίχτης. Γιατί θα παρέχουν όλα, είναι δίπλα. Δεν έχεις μετακινήσεις, δεν έχεις κάθε που ο μπαμπάς περιμένει μία μισή ή δύο ώρες στο αυτοκίνητο για να κάνεις εσύ προπόνηση. Δεν έχεις να σκεφτείς φροντιστήρια. Υπάρχει ένας προγραμματισμός που αν εσύ το θέλεις, γίνεσαι παίχτης. Μέχρι εκεί που φτάνει το ταλέντο σου, αλλά γίνεσαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζω ότι συμβαίνει.
0: Σωστό. Άρης.
1: Εντάξει, Άρης είναι μεγάλο κεφάλαιο.
0: Είναι τρεις φορές τώρα, είναι τρεις φορές. Δηλαδή, είναι δύο φορές
1: παίκτης, διαιτίας και οι δύο.
0: Μπράβο.
1: Και οι τρεις.
0: Και οι τρεις
1: διαιτίας. Εντάξει, μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα μου.
0: Και παιδί που παίζει τον Άρη. Οπότε, δηλαδή,
1: ναι, έτυχε δηλαδή μαζί και ο Παναγιώτης, ο οποίος τώρα κλείνει τρία χρόνια. Θα κλείσει τρία χρόνια του χρόνου. Εντάξει, κοίτα, ο Άρης είναι μεγάλη ιστορία τώρα, μην το συζητάμε. Δηλαδή, ακόμα και στα πολύ δύσκολα χρόνια, με τον Μπέμπερ στο Αλεξάνδριο και λίγο γευόσαν την κατάσταση, πριν φτάσει το πρόβλημα. Τώρα μυρίζει μπάσκετ εκεί. Αυτό δηλαδή που ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ, αυτό τώρα δεν το λέω. Εγώ τώρα το λένε όλοι, ας πούμε. Εγώ είχα την τύχη να το ζήσω κιόλας.
0: Είναι πρόβλημα το να μετακινηθείς απευθείας από τον Άρη στον ΠΑΟΚ ή από τον ΠΑΟΚ στον Άρη όπως έγινε με σένα το 2000.
1: Όχι. Κανένα.
0: Όχι,
1: Όχι, όχι, όχι. Και νομίζω αποδείχθηκε αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον με μένα. Αλλά δεν και με όλους. Δηλαδή, αν ήταν τώρα.
0: Έχω στο μυαλό μου είχε πει ο Λιαβέλης ότι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου είναι ότι πήγα. Από τον έναν στον άλλον κατευθείαν.
1: Εκεί είχαν δημιουργηθεί φήμες σε μια πολύ μικρή κοινωνία και αυτό είχαν επηρεάσει την κατάσταση. Ο πρώτος που το έκανε αυτό ήταν ο οικονόμου από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Αφού έγινε αυτό, φίλε, την εποχή που έγινε, τώρα όλα τα άλλα είναι πολύ μικρά. Γιατί τέλος πάντων, εγώ δεν ήμουν κανένα παιδί του Άρη. Δύο χρόνια έπαιξα εκεί. Μπορεί να είχα επαφή με τον κόσμο, αλλά στην ουσία μισθοφόρος εισαγωγικά. Έτσι δεν είναι. Εγώ θεωρώ ότι όταν είσαι ειλικρινής. Και όταν ο κόσμος ξέρει γιατί γίνεται κάτι, η αντιμετώπιση είναι εντελώς διαφορετική. Και νομίζω ότι αυτό έχει παίξει ρόλο στο να είμαι αγαπητός στη Θεσσαλονίκη και να έχω μείνει 10 χρόνια από τη ζωή μου.
0: Ναι,
1: είτε ως πολιτής, είτε ως επισκέπτης.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, αλλά ο Μακεδονικός όταν πήγες. Όχι, έδρευε στην Κοζάνη.
1: Στην Κοζάνη, ναι. Ναι, κάναμε την κακιά σκάλα, να με πω. Άστε. Να πας σε ένα σινεμά, ξέρω εγώ. Και... Τώρα είναι εύκολα όλα.
0: Από τον Πανιόνιο Τσούμι, ναι.
1: Η πίκρα.
0: Του
1: συστήματος.
0: Του συστήματος.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Φτιάξαμε μια ομάδα που βγήκε τρίτη στο πρωτάθλημα. Που δεν την πίστευε κανείς, γιατί ήρθε ο ένας ο γέρος, ήρθε ο άλλος ο προβληματικός, ήρθε ο άλλος ο τάδε.
0: Ήταν
1: και αυτή η ομάδα έπαιζε μπασκετάρα.
0: Η τριάδα, εσύ, ο Οικονόμου και ο Διαμαντόπουλος.
1: Ναι, ήμασταν υποτίθεται προβληματικοί όλοι.
0: Προβληματικοί όλοι.
1: Για κάποιους. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η τριάδα σύν τους δύο πολύ καλούς ξένους που είχαμε.
0: Το Watson
1: και τον Ράις. Λοιπόν. Πετρόπουλος
0: ναι.
1: Και άπεργε, έτσι και μην αφήσουμε κανένα να παίξω. Οι πιτσιρικάδες,
0: Μέμος Ιωάννου,
1: Περπέροβλου, Αγγελόπουλος. Δεν θυμάμαι τώρα να τα πούμε και τα παιδιά, γιατί και από εκεί αυτοί ξεκινήσανε σιγά σιγά και ειδικά ο Περπέροβλου έκανε μεγάλη καριέρα. Το σύστημα ως τρίτο σε πέταξε έξω από την Ευρωλίγκα γιατί υπήρχε το συμβόλαιο
0: το
1: της ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ όμως ήταν διαλυμένη. Ενώ ο Πανιώνιος, όπως και να το κάνεις, άσχετα, εντάξει, πιθανόν να μην είναι τόσο το μέγεθος της ΑΕΚ σε κόσμο κτλ. Αλλά είχε και έναν άνθρωπο.

0: Μέσα τον κύριο Λιάνο τότε που ενίσχυε την ομάδα, δεν μπορούσε να την κρατήσει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μόνο, τίποτα άλλο.
1: Σου μείνει αποθυμένο από την εθνική ομάδα την οποία τίμησες. Είδωσες τη φανέλα όσο λίγε, γιατί ήταν και το παιχνίδι σου τέτοιο που παρήγαγε η υδρότα. Έπαιξε 185 φορές που είναι top 10. Διετέλεσε αρχηγός της όταν πήρε στη σκητάλη από τον Γιαννάκη και τον Βασούλα και κράτησε το αρχηγείο και 5 χρόνια, πόσο ήταν, ότι δεν πήρε ένα μετάλλιο. Δηλαδή είναι η μουτζωμένη γενιά, εσύ ο Οικονόμου,
0: όχι.
1: Ο Αλβέρτης, ο Κορονιός, ο Ριγιάς.
0: Γιατί θεωρώ
1: ότι φτάσατε. Κοίτα, αν μας έλεγαν τα κατοπινά χρόνια ότι θα βγούμε 5 φορές τέταρτη, θα λέγαμε wow. Και σας ρίχναμε στον Κεάδα επειδή βγαίνατε τέταρτη τότε.
0: Εντάξει, γιατί ήταν οι προσδοκίες και αυτά που είχαν δημιουργήσει τα κλαμπ ήταν τεράστια τέτοια. Το θέμα όμως ποιο είναι. Το θέμα είναι πρέπει να κοιτάζουμε και τους αντιπάλους. Εγώ θα σου πω κάτι. Η Γερμανία έφτασε με τον Νοβίτσκι σε ένα τελικό εναντίον μας, με έναν παίχτη, γιατί οι υπόλοιποι εντάξει, και έφτασε τελικό. Και εμείς είχαμε μία από την αν όχι την καλύτερη φουρνιά της εθνικής ομάδας και πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Μόνο μια φορά ήταν η στεναχώρια μου στην εθνική. Στην Ατάλεια. Ούτε καν στη Σουηδία.
1: Στην Ατάλεια. Εντάξει, εκεί έπρεπε.
0: Γιατί στην
1: προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας εκείνη την ομάδα, εσύ.
0: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση ατομικά. Πίστευα πολύ στην ομάδα. Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι που γίνεται ανατροπή για αυτό που λέμε.
1: Με τη Γερμανία. Που είμαστε 22 πόντους μπροστά και χάσαμε. Ναι.
0: Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι αυτό για να μας δώσει λίγο την όθεση να πάμε λίγο παραπέρα. Ήταν η μοναδική φορά, η μόνη μου στεναχώρια με την εθνική ομάδα. Καμία
1: άλλη.
0: Ναι.
1: Δεν μου το έχεις πει αυτό. Αυτό το βίωσες πάρα πολύ, το θυμάμαι.
0: Αλλά
1: πάρα
0: δεν είχα ξέρει βίωμα και. Εντάξει, εννοείται θέλει να φτάσει, ρε παιδί μου. Αλλά ξέρει κάτι, ρε Βασίλη. Τώρα, παίζαμε παγκόσμιο και είχαμε μπροστά μας κάτι Κροατίες, κάτι Σερβίες, κάτι Αυστραλίες. Τώρα μιλάμε
1: για τη Ιουγκοσλαβία, τη Λιθουανία.
0: Και εμείς.
1: Αμερική.
0: Πρέπει να δούμε και ποια ομάδα είχαμε, έτσι. Δηλαδή, την ομάδα τότε την απαρτούσαν 8, ας το πούμε, πρωταγωνιστές και 4 που ήταν. Κομπάρση πολυτελείας όμως. Δηλαδή ο Χρήστος ο Τσέκος, ο οποίος ήταν ένας πολύ σημαντικός παίχτης, δεν μπορούσε να τον πει πρωταγωνιστή. Σε σύγκριση πάντα λέω.
1: Σε σύγκριση. Ναι, με την ομάδα είχε ρόλο. Συγκεκριμένο ρόλο. Να μαργάρει τον Μπορεσάν. Να μαργάρει, ναι.
0: Είτε με την ομάδα μετά των παιδιών Διαμαντίδη κτλ. Αυτή που ήταν όλοι ένας και ένας μέχρι τον 12ο. Έπαιξε ρόλο. Επίσης παίζει και ο αντίπαλος. Οι αντίπαλοι μας ήταν πολύ δυνατοί. Το ότι φτάναμε μέχρι εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν αυτό το ταβάνι μας.
1: Εσύ έπαιξες με όλους αυτούς τους παλιούς. Έπαιξες με Γιαννάκη, με Γκάλι, με Φασούλα, με Φάνη. Έπαιξες με Σπανούλη, με Διαμαντίδη, με Βαβαλούκα, με την επόμενη γενιά. Η ερώτηση μπορεί να έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση απάντησης. Από όλους αυτούς, ή τους μεταγενέστερους, μάλλον ή και τους προγενέστερους, με ποιον θα ήθελες να παίξεις και δεν έπαιξες ποτέ? Που θα σου φτιάχνει το παιχνίδι, που θα σε έκανε καλύτερο, που θα τον έκανε εσύ καλύτερο.
0: Να έπαιζα περισσότερο με τον Διαμαντίδη. Το Διαμαντίδη τον είχα πιτσιρικά στο δωμάτιο με την εθνική που ήμασταν σε ένα τουρνουά.
1: Ναι, τότε το 3, το 2, οπότε.
0: Αλλά εντάξει, ο Δημήτρης τότε ήταν ακόμα μικρός. Απλά φανταζόμουν ότι ένα δίδυμο δεν θα πέρναγε τίποτα. Όχι μόνο αυτό, θα δημιουργούσε για τους πάντες. Έτσι το φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί και εγώ ήξερα να πασάρω και ήθελα να πασάρω την μπάλα. Αυτός ήταν μαέστρος αυτό. Ναι, και να έχεις δίπλα σου, μετά πίσω σου μάλλον, και τα παιδιά, δηλαδή που είχαν πολύ καλούς αθλητές. Δηλαδή ο Ντικούδης, ο Τσαρτσάρης, ήταν σύγχρονα τεσσάρια.
1: Σωστό.
0: Έτσι ήταν καλή. Ο Μιχάλης, ας πούμε, πανέξυπνος παίχτης.
1: Ο Λάζος.
0: Εμείς, εμένα μέχρι
1: μέσα,
0: τον Φάνη, ξέρω εγώ. Είχαμε κάποιες ελλείψεις εκεί. Είχαμε βέβαια τον Οικονόμου. Αλλά ένας. Εντάξει, οι άλλοι είχαν περισσότερους. Λοιπόν, απλά εντάξει, ο Νίκος τότε για την εποχή του ήταν κορυφή. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα ήθελα να ήμουν συμπαίκτης με τον Βράνκοβιτς σε μια χρονιά. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα. Για την εποχή μας, δηλαδή, δεν θα περνούσαν 40-45 οι αντίπαλοι. Για την εποχή τη δική μου, έτσι. Ναι, αυτό.
1: Είναι δυνατή στιγμή πολύ το όλο το σκηνικό στην Ατλάντα. Ενώ είναι πρώτη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι το αντίο του Γιαννάκη. Είναι ότι βάζει 35 πόντους με τη Βραζιλία. Το αντίο του Οσκάρ στο ίδιο μάτσο με τον Γιαννάκη.
0: Δηλαδή το τελευταίο τουρνουά και εγώ τουλάχιστον για τα πρώτη φορά από κοντά. Αντίπαλο.
1: Ναι, γιατί δεν έχεις παίξει το 86. Ήταν πολύ παλιά.
0: Ήταν dream team στη μέση.
1: Η dream team, ναι.
0: Εντάξει, μεγάλο.

0: άλλοι, όπως και Τορόντο και Ατλάντα, ήταν τεράστιες στιγμές για τον καθένα μας, νομίζω. Όχι μόνο σαν ομάδα, και ατομικά για τον καθένα μας. Δηλαδή, ζήσαμε τώρα καταστάσεις πολύ σημαντικές, πολύ ωραίες.
1: Εσύ δεν κουβαλάς τέτοια αποθυμένα. Το φάνηκε ακόμη και κάποιος που δεν σε ξέρει, το κατάλαβε από προηγούμενες απαντήσεις. Οπότε φαντάζομαι ποια θα είναι η απάντηση. Ο Ολυμπιακός απέστειλε τη φανέλα του Σπανούλη, απέστειλε τη φανέλα του Πρίντεζη. Θα αποσύρει σε 2-3 χρόνια τη φανέλα του Παπα-Νικολάου. Σκέφτεσαι ότι γιατί δεν έχουν αποσύρει τη δική σου φανέλα?
0: Θα ήταν λάθος να αποσύρουν τη δική μου φανέλα. Ναι. Υπάρχουν τεράστιοι πριν από μένα. Και Βασίλη, τέλος πάντων, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ τα ξέρεις, δεν τα κρύβω. Εγώ ήμουν ένας κομπάρσος πολυτελείας που δεν φοβόταν να βγει μπροστά στη δύσκολη στιγμή.
1: Και αγωνιστικά και.
0: Όχι, αυτό λέει η εικόνα. Όχι ο Σιγάλας, αυτό λέει η εικόνα. Το ότι η εποχή με έκανε να ξεχωρίσω για διάφορους λόγους. Οκ. Αυτό το αποφάσισε
1: ο
0: περίγυρος. Θέλεις δημοσιογράφη, θέλεις το μάρκετινγκ των εταιριών, θέλεις δεν ξέρω εγώ τι. Η πραγματική μου εικόνα όμως με βάση την πορεία μου ήταν αυτή. Άρα, γιατί να το κρύβουμε? Δηλαδή, αν το βάλουμε σαν ταλέντο, ας πούμε όταν εγώ είδα το ότι αποσύρθηκε η φανέλα του Γιώργου του Πρίντεζη, μα χάρηκα.
1: Καλά, ναι.
0: Γιατί, δηλαδή, το παιδί είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό αρκετά, ήταν πρωταγωνιστής, ήταν υπερταλαντούχος. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πράγματα. Επίσης και κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα για μια νέα κατάσταση στον Ολυμπιακό, η οποία θέλει να δημιουργήσει μια καινούργια ιστορία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι απόφαση του Ολυμπιακού και τον κάθε ιδιοκτήτη, ας το πούμε έτσι.
1: Πέρα από τότε που το είπες πολύ, το περιέγραψες πολύ εύστοχα προηγουμένως, έπαιξε ποτέ σενάριο Παναθηναϊκού, ουσιαστικά?
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Απλά ήταν δική μου απόφαση και του κυρίου Γιαννακόπουλου, βέβαια, γιατί το σεβάστηκε αυτό που του είπα, ότι να τελείωνε η χρονιά και μετά. Μόλις τελείωνε η χρονιά, πήγα να υπέγραφα. Η χρονιά τελείωσε με το παιχνίδι Μιλάνο Παναθηναϊκού πριν τον τελικό του Eurocup, του ανάλογου τότε. Που τους αποκλείσαμε.
1: Ναι. Που έχετε χάσει με 20.
0: Ναι, και κερδίζουμε 23.
1: Με 19 και κερδίσατε με 23 στο Μιλάνο.
0: Δεν εμφανιστήκαν ποτέ. Εντάξει. Αν υπέγραφα, θα είχα και κάτι να διεκδικήσω. Αλλά δεν είμαι τέτοιος. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να ανήκει σε μια ομάδα άλλη και να επαναυπογράψει μια άλλη ομάδα.
1: Τι χαλάει το Σιγάλα στο σημερινό μπάσκετ? Τι του αρέσει και τι τον χαλάει?
0: Εντάξει, το ότι έχει μειωθεί η προπονητική
1: παρέμβαση.
0: Ναι, παρέμβαση με χαλάει.
1: Αυτό είναι
0: γεγονός. Γιατί αυτό πρώτα απ' όλα δημιουργεί επιτυχίες όταν υπάρχει. Θέλεις Βαλένθια, θέλεις διάφορες άλλες μεμονωμένες καταστάσεις, αλλά πρέπει να τις έχουμε σαν στο μυαλό μας. Με ενοχλεί που οι ομάδες οι περισσότερες, αυτό βέβαια δίνω τα εύσημα στον Ολυμπιακό που το κράτησε, γιατί το ότι ο Μπαρτζόκας έχει πετύχει με μια φιλοσοφία έχει να κάνει με τη στήριξη που του έχει η ομάδα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας, αυτό που βλέπουμε σαν εικόνα, θα μπορούσε να σταθεί σε άλλη ομάδα αν δεν είχε υποστήριξη. Άσχετα αν εμένα μου αρέσει μπασκετικά. Εγώ λέω με την πραγματικότητα που ισχύει αυτή τη στιγμή.
1: Που ισχύει αυτή την εποχή, σωστό.
0: Όταν λοιπόν ένα Ομπράντοβιτς δεν αντέχει σε μια Παρτιζάν που στην ουσία είναι δική του ομάδα, γιατί δεν έχει αυτό και βλέπει και πώς αλλάζουν οι παίχτες, τώρα εγώ τι να πω, ας πούμε.
1: Μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, άλλωστε πάντοτε έκανες ωραίες πάσες. Έχεις την περιέργεια, την μπασκετική, την προπονητική, να δεις πόσο έχει αλλάξει σε ένα οικείο περιβάλλον ο Μπράντοβιτς σε μια εποχή που μεταλλάσσονται όλα και όπως πολύ σωστά λες, μειώνεται την προπονητική παρέμβαση.
0: Φαντάζομαι.
1: Δηλαδή, έχεις την περιέργεια να το δεις.
0: Έχω την περιέργεια να δω πώς έχει προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα με την έννοια της μίας προπόνησης ή και της καθόλου της προετοιμασίας του επόμενου παιχνιδιού. Έτσι. Αυτό ναι. Προπονητικά όμως. Ως προπονητής. Εντάξει, δεν νομίζω να μου δίνανε την άδεια να πάω εκεί λόγω της σχέσης μου με τους άλλους, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Μαθαίνουμε. Ναι. Όμως, θεωρώ ότι αφού υπέγραψε. Είναι ο βασικός κυρίαρχος.
1: Ναι, καλά.
0: Αυτό περνάει στους παίχτες. Αυτή είναι η επιτυχία του Ολυμπιακού. Ναι. Το να τσακώνεσαι με έναν παίχτη, γιατί τα βλέπουμε, δεν είναι κάτι κρυφό. Στον πάγκο ή στην αλλαγή ή σε μια διαφωνία έντονα. Αυτό ξέρεις σε άλλες ομάδες. Δεν περνάει τόσο εύκολα. Στον Ολυμπιακό όμως περνάει πολύ εύκολα γιατί είχαν ένα κοινό στόχο. Αυτό δημιουργείται πρώτα από τη διοίκηση. Σου λέει, φίλε, αυτός είναι ο αρχηγός. Εδώ φαντάζομαι, δεν αφισβητούμε ότι ο Μπράντοβιτς ήταν ο αρχηγός.

0: Άρα, οι παίχτες που θα παίξουν για αυτόν το ξέρουν ήδη και γι' αυτό και κάποιοι δεν πείθονται τόσο εύκολα να πάνε στο Παναθηναϊκό παρόλα τα χρήματα. Και το δεύτερο είναι ότι και αυτός νομίζω εν μέρη, γιατί τον ακούω σε συνεντεύξεις, έχει προσαρμοστεί κάπως, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα πει ότι το σωστό screen δημιουργεί ένα πλεονέκτημα για τον συμπαίχτη μου, η σωστή πάσα, οι δύο-τρεις συνδυασμοί, το πώς θα αναπτύξουμε. Αυτά είναι τα προπονητικά.
1: Επειδή ξέρεις το περιβάλλον του Άρη, το έχεις ζήσει και το ζούσες σε διαφορετικές περιόδους, ξέρεις και την ψυχοσύνθεση, ξέρεις την κουλτούρα. Τι περιμένεις από τους Σπανούλες στον Άρη? Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, θα μπορούσε ίσως να έχει μια δουλειά στην Ευρωλίγκα, επέλεξε τον Άρη. Ξέρουμε περίπου πώς έχει σχηματοποιηθεί η ομάδα.
0: Κοίτα, εγώ ξέρω ότι έχουν φτιάξει δύο πολύ δυνατά ρόστερ.
1: Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Υπάρχει ένα Τριγκέρι ο οποίος έχει μια.
1: Σωστό, ένα παρελθόν. Οπότε μου συμπυκνώνεις δύο ερωτήσεις σε μία.
0: Υπάρχει ένα Σπανούλης ο οποίος έχουμε δει ότι έχει ένα ταλέντο. Και το κυριότερο ότι στηρίζεται και πάρα πολύ στους συνεργάτες του. Είναι πολύ σημαντικό για τους Σπανούλιους. Αυτό μας δείχνει δηλαδή τουλάχιστον οι συνεργάτες του. Άρα γίνεται μια ομαδική δουλειά για να είναι προσεγμένη η ομάδα. Αν δεν δούμε κάποιον να μπει ανάμεσα στους δύο, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι περισσότερο από το να μπορέσει κάποιος να πάρει το EuroCup για να πάει στην Ευρωλίγκα
1: και είναι
0: βέβαια ένα τίτλο ευρωπαϊκό. Γι' αυτό λέω ότι ας μην λέμε πολλά. Ας λέμε μόνο ότι θα δούμε καλύτερα παιχνίδια.
1: Πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Γιατί φυλαίει να σου πω κάτι.
1: Θα καταργηθεί ή θα αμφισβητηθεί το δίπολο. Σωστό.
0: Αλλά λέω.
1: Ναι,
0: αν κάποιο
1: νικήσατε δύο φορές.
0: Ανάμεσα, με αυτά τα 50 χιλιάρικα τζαμπάτζε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λέω. Αν λοιπόν κάποιο χωθεί ανάμεσα.
1: Χάνλαν.
0: εκεί κάτι γίνεται. Κάποια αλλαγή.
1: Σωστό.
0: Αν δεν γίνει αυτό, το μόνο που έχουμε να περιμένουν οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων είναι το τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Επίσης θα είναι πιο έντονο το κομμάτι το μεταξύ τους από φέτος και μετά. Γιατί τα τελευταία χρόνια κάπως εντάξει, ήταν μόνο την ημέρα του παιχνιδιού, μετά ήρεμα τα πράγματα, δεν ήταν. Τώρα αυτό ανεβαίνει, ξέρεις. Και ποιος θα παίξει πρώτος από τους δύο στην Ευρωλίγκα.
1: Ήταν πιο τοξική η ατμόσφαιρα τότε ή τώρα?
0: Τοξική είναι τώρα.
1: Τώρα, γιατί έτσι λέω και εγώ.
0: Τότε τι ήταν? Ήταν αντιμετώπιση των φίλαθλων που ήταν στεναχωρημένος ή χαρούμενος. Αυτό ήταν. Αυτοί που έγραφαν δεν ήταν ό,τι να είναι, αλλά ακόμα και αυτός που θα ήθελε να σε πικάρει ήξερε το λόγο που το γράφει. Και αυτό διάβαζες κιόλας. Τώρα η κάθε Καρυδίας Καρύδη γράφει και κάτι.
1: Αυτό και ανακοινώσεις και διαδίκτυο και.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο κ. Γιαννακόπουλος είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, έτσι. Ναι, αλλά και οι κύριοι Γιαννακόπουλοι και αυτοί ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
1: Επίσης ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
0: Να μου πεις λίγο ο τρόπος ότι οι άλλοι ήταν και ευγενικοί άνθρωποι, έτσι. Και ναι, αλλά ποιος αμφισβητεί ότι αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν προσφέρει, τι ήθος είχαν απέναντι στους αθλητές τους πρώτα απ' όλα, και είμαι ο πρώτος που το έχει πει αυτό δημόσια.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, γιατί όποιος περνάει από τον Παναθηναϊκό έμενε στον Παναθηναϊκό συσσαγωγικά. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι αυτό αλλάζει με τον Γιαννακόπουλο, τον Δημήτρη.
1: Σωστό.
0: Στην ουσία, τώρα το απ' έξω, εντάξει, τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα.
1: Εσύ λες ότι είσαι ένα κομπάρσος και προηγουμένως δηλαδή με ψιλοσόκαρες, έτσι όπως απάντησες για την απόσταση της φανέλας. Ο οικονόμου βεβαίως όταν έχουμε συναντηθεί δύο φορές εμείς τρεις εκπομπές που λέει
0: ότι. Εντάξει, είναι φίλος μου γι' αυτό.
1: Αν ακούσετε τον οικονόμο να μιλάει για το σιγάρα, πιστεύετε ότι μιλάει για τον Μάικλ Τζόρνταν τουλάχιστον που λέει.
0: Εδώ του είπαν ποιοι είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες και αντί να πει έναν από τους δύο, θυμήθηκε εμένα. Δηλαδή, αυτό είναι λάθος τώρα, δεν είναι. Αυτή είναι η αγάπη που
1: λέω. Δεν λέω ότι ζεις με το παρελθόν. Εσύ είσαι πολύ ρεαλιστής, είσαι ομός, είσαι κυνικός. Εμένα μου αρέσει αυτό. Ήταν και μια εποχή όμως, δηλαδή δεν θέλω να κάνουμε lifestyle και να κεντρινήσουμε τώρα. Δηλαδή, εσύ ήσουν ένα αγρίμι το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να το διαμορφώσουν. Να το κοινωνικοποιήσουν. Εγώ είχα γράψει λύκο τη Στέπα κάποτε. Είναι μια εποχή, ξέρεις, που είσαι εξώφυλλος όλα τα περιοδικά, που υπάρχει ένα lifestyle το οποίο είναι πάνω σου. Δηλαδή δεν το επιδίωξες. Ήρθε πάνω σου. Δεν το...
0: αυτό είπα.
1: Ναι, δεν πήγες εσύ σε αυτό. Ήρθε όχι. Αυτό πάνω σου.
0: Επέλεξε η εποχή.
1: Μπράβο.
0: Βρήκε
1: ωραίο παιδί. Μπράτσα.
0: Όταν μου το έχουν πει οι Νίξ. Όταν πήγα στου Νίξ για να υπογράψω. Οι άνθρωποι δεν ήταν, ναι, δεν την κρύψανε. Πρώτα απ' όλα Έλληνες.
1: Σωστά. Αστόρια, Νέα Υόρκη.
0: Δεύτερον, nice looking. Ακούγω nice looking και λέω.
1: Τι λέει ο ποιητής.
0: Ναι, αλλά για αυτούς είχε σημασία. Και το τρίτο είναι ότι με βάση τις προδιαγραφές που έχουμε εδώ, για λευκός, έχεις τις προδιαγραφές.

0: Αυτό. Ναι, ήταν το τρίτο όμως. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Σωστό. Θα έπαιζε σήμερα. Είναι μια ερώτηση που πάντοτε γίνεται. Ακόμα και στην κουβέντα που γίνεται για τον GOAT. Σου λέει ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει απόσταση 30 ετών. Δηλαδή κάποιο που έπαιξε πριν από 30 χρόνια δεν τον σηκώνει το σημερινό μπάσκετ.
0: Αυτό το έχω απαντήσει πάλι. Άσχετα αν λέμε μας αρέσει το σημερινό μπάσκετ ή το παλιό μπάσκετ κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ο σωστός επαγγελματίας και αυτοί που ξεχώριζαν τη δική μου εποχή θα έπαιζαν οποιαδήποτε εποχή γιατί θα προσαρμόζονταν πολύ εύκολα στις συνθήκες. Ποια θα ήταν η διαφορά? Ότι αυτοί οι ήδη μπασκετικές ιδιοφυΐες που τώρα σπανίζουν θα τους είχαμε και θα ανέβαζαν το επίπεδο του μπάσκετ. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε κάποιον λίγο να ξεχωρίζει μπασκετική ιδιοφυΐα και μας φαίνεται δεν ξέρω εγώ τι. Και τότε κάθε ομάδα είχε κάποιον. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλεις να μου πεις γιατί εντάξει, είναι πιο εύκολα πας στο NBA, άρα τα λεφτά του NBA ή κάποια στιγμή στην Κίνα που φεύγανε, τώρα είναι και το NCAA στη μέση. Θέλω να πω δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό λέω, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Δεν υπήρχε περίπτωση όμως, είτε εγώ που δεν ήμουνα η κορυφή, είτε αυτοί που ήταν στην κορυφή, δηλαδή ο Βιακάμπα δεν θα παίζει τώρα.
1: Ναι, θα,
0: ναι. Ο Σαν Επιφάνιο δεν θα παίζει τώρα. Δηλαδή ο Μπέρκοβιτς πιο πριν δεν θα παίζει τώρα. Ο Ιταλός
1: ο
0: Ρίβα δεν θα παίζει τώρα. Και...
1: Νεμποκίτ, ναι.
0: Οι ψηλοί δεν θα παίζανε τώρα. Δηλαδή, που ήταν μπασκετικές ιδιοφυΐες, ενώ τώρα είναι μόνο πηδάω και καρφωνώ. Τι, να κάνε λιγότερη προπόνηση.
1: Σαμπόνις ο Ντίβατς, ας πούμε, ο Ράζα.
0: Και οι Ιταλοί, ναι, Ρουσκόνι.
1: Ο Ρουσκόνι, ο Μανίφικο.
0: Ο Μανίφικο, δηλαδή, ναι. Οι Γάλλοι, Κώστα, ο Στρόφσκι.
1: Ναι, ναι. Καλά, ο Στρόφσκι θα έπαιζε, επειδή ήταν...
0: Γιατί ο Φιλίππου δεν θα έπαιζε τώρα.
1: Ο Φιλίππου ίδιο στυλ ήταν.
0: Ή ο Φάνης δεν θα έπαιζε τώρα. Ο Φάνης θα ήταν η καλύτερη του γιατί θα κάνει μια προπόνηση την ημέρα.
1: Εάν έπαιζε λοιπόν σήμερα, επειδή μου είπε προηγουμένω που μάρκαρε τον Αντώνιο Ντέιβις, το Γιάννη θα τον μάρκαρε. Δεν σε έβαλε να μαρκάρει τον Γκόρντον στην πρεμιέρα και μα έβαλε 30 ο Γκόρντον και χάσαμε. Και πα την άλλη μέρα και λε.
0: Δεν ήμουν όμω για πεντάδα.
1: Δεν ήσουν, ρε παιδί.
0: Εντάξει, σε έβαλε όμω στην εθνική.
1: Σε έβαλε μετά και σου λέει φάει το Μάιερ και τον έφαγε.
0: Σχετικά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Τα μεγαλοποιώ εγώ λίγο, αλλά είναι αλήθεια. Το Γιάννη θα τον μαρκάρει.
0: Θα έπρεπε να βρω τρίκ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα λέμε την αλήθεια. Ο Γιάννης πρώτα απ' όλα ξεκίνησε σαν να παίζει σαν γκάρ. Αυτό τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ γιατί τον βλέπεις και τώρα που κάνει προπονήσεις, ας πούμε, πώς χειρίζεται την μπάλα κτλ. Έχει γίνει τεράστιος, έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Είναι μακρύς. Άρα σημαίνει ότι κοντά εκεί στην διακεκομένη που λέμε μέσα στη ρακέτα εκείνος με ότι θα κάνει ένα post, γυρίζει και φτάνει το στεφάνι. Πώς να τον μαρκάρεις. Άρα πρέπει να βρει τρίκ. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συγκεκριμένες κινήσεις.
1: Ναι, δεν έχει ρεπερτόριο που λες είναι προβλέψιμο.
0: Αν έχει μία κίνηση, ναι. Θα μπορούσε, ναι. Αλλά δεν έχει μία
1: δεν
0: κίνηση,
1: θα
0: έχει πολλές κινήσεις.
1: Θα γίνει απασάρι, θα κάνει spin move, σωστό. Λοιπόν, υπάρχει σιγάλας που δεν ξέρουμε. Όχι γιατί εξετέθησε από μόνο σου στα media και στη δημοσιοτήτη. Ποιος είναι ο σιγάλας που δεν ξέρουμε?
0: Εντάξει, αυτός που δεν ξέρετε είναι ότι... Εντάξει, ο σιγάλας απέκτησε ένα... όνομα, ένα επώνυμο, έγινε δημόσιο άτομο πολύ περισσότερο πιθανόν από την ουσία του πράγματος. Αλλά αυτό το έκαναν, ο κόσμος το έκανε, δεν το έκανα εγώ μόνος μου. Αλλά ποτέ δεν άλλαξε τον άνθρωπο μέσα του με την έννοια ότι σε μια δύσκολη στιγμή δεν φοβάμαι να...
1: Να βγεις μπροστά.
0: Απλά να γίνω ένας κανονικός άνθρωπος, δηλαδή να βρω μια κανονική δουλειά, πάνω τους χάρη.
1: Έλα, πρέπει να έχεις εσύ τη σημειώσουμε, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι, συγγνώμη σε διακοπτώ, ότι... Ναι, ποια θα ήταν μια κανονική δουλειά που θα ακούσατε να την κάνεις?
0: Βασικά έχω κάνει πολλές δουλειές. Ακόμα και μετά την. Πώς λέγεται, σε περιόδους δύσκολες που έπρεπε να το κάνω, το έκανα. Δεν θεωρώ ντροπή τη δουλειά.
1: Όχι, καλά.
0: Ντροπή θεωρώ το να μην έχεις. Πώς λέγεται, να μην θέλεις να προσφέρεις το καλύτερο δυνατό στο σπίτι σου. Αυτό θεωρώ ντροπή. Λοιπόν, σε αυτό δεν με φοβίζει αυτό το πράγμα. Και είναι αποδεδειγμένο και στους ανθρώπους μου και στους φίλους μου. Αν χρειαστεί, θα κάνω οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να το αγαπώ, μπορεί να το παιδεύω, μπορεί να κάνω την προπονητική. Αλλά ρε φίλε, αν δεν με θέλει τον μπάσκετ αυτή τη στιγμή. δεν με θέλει. Τι να κάνουμε, με το ζόρι. Οκ. Okay. Εγώ ξέρω τι μπορώ να κάνω. Το θέμα όμως, σου είπα, αν κάποιος έχει κάνει καριέρα ως προπονητής, έχει κάνει τη στιγμή που βέβαια αξίζει, αλλά και που υποστηρίζεται.
1: Τελευταία ερώτηση. Εγώ την κάνω πάντα, γιατί μερικές φορές. Ανακαλύπτονται και πράγματα που κάποιος δεν τα έχει στο μυαλό του, είτε δεν τα έχει ως συγκεκριμένες ως ουσία, αλλά ούτε καν ως σενάριο. Αν έκανες εσύ μια συνέντευξη στο Σιγάλα, Δηλαδή να το

0: που έτσι πιο γλαφυρά έπαιρνε μια συνέντευξη ο Σιγάλας από τον Γιώργο. Τι θα τον ρωτούσε που δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ. Πιπεράκης γελάει τώρα γιατί την έχει ακούσει αυτή την ερώτηση 30 φορές.
1: Αν το κάναμε σε...
0: Υπάρχουν κότες πολλές που δεν απαντάνε.
1: Αν το κάναμε σε μοτίβο συζήτησης, δεν θα ασχολιόμαστε τόσο με τον μπάσκετ, θα ασχολιόμαστε περισσότερο.

0: και ελπίζω τουλάχιστον να βγει κάτι καλό στην επόμενη φορά που θα γίνει. Αλλά να σου πω κάτι με τους επικεφαλείς, συγγνώμη που το λέω, γελάω, γιατί αυτά που προτείνουν δεν έχουν καμία σχέση με το τι πραγματικά ζητάει ο κόσμος και με αυτό που θα τους άγγιζε. Και επειδή ξέρω ότι έχουν από πίσω τους συμβουλάτορες και τα λοιπά, δεν ξέρω αν γίνεται επί τούτου ή είναι τόσο άσχετοι όλοι τελικά. Άσχετη. Άρα θα κάναμε τέτοια συζήτηση.
1: Τέτοια κουβέντα, θα κάναμε πολύ κουβέντα. Ευχαριστώ, Ράμπο.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαρίστηση πάντα.
1: Λοιπόν, άλλο ένα box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στον τέταρτο κύκλο, στην τέταρτη σεζόν των εκπομπών. Ένα ευχαριστώ, όσο μεγάλο και αν είναι, στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρό. Για να το απευθύνω στον Γιώργο Σιγάλα, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εδώ τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν στο εστιατόριο Βελό στο Ρέθυμνο. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη και σήμερα κιόλας μας χρειάστηκαν πάρα πολύ για να αντέξουμε τη ζέστη. Ακούτε και τα τζιτζίκια που φτιάχνουν το soundtrack αυτής της εκπομπής. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα και όπως τα παρουσίασε κιόλας και εγώ Σιγάλα, νομίζω ότι μας δίνουν και μια προοπτική και μας δίνουν κιόλας και αφορμές για να κουβεντιάσουμε ή να προβληματιστούμε και να στοχαστούμε για πράγματα που πιθανόν δεν μας περνάνε από το μυαλό όταν κρατάμε μια μπάλα. Το βάρινα λίγο, Λοιπόν, το αφήνω. Το αφήνω, θα το ξαναβρούμε, θα το ξαναπιάσουμε κάπου αλλού. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας, ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω. Έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπα Ξεβάνη.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά.

0: Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση. Από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες χελάλι ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πάσε να

0: βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Αντιμέτωπος με κακουργηματικές και πλημεληματικές διώξεις βρίσκεται πλέον ο 40χρονος που συνελήφθη στο Ηράκλειο την Παρασκευή όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε μπαλκόνι σπιτιού στον Μασταμπά να παρακολουθεί τη 18χρονη έννοικο. Ο 40χρονος οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου στον Εισαγγελέα Ηρακλείου και στην ανακρίτρια από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης. Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για πορνογραφία ανηλίκων, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική αστυνομία, αναμένεται να ζητηθεί από την αρμόδια εισαγγελική αρχή η δημοσιοποίηση των στοιχείων του 40χρονου, καθώς η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Δύσκολος θα είναι ο χειμώνας για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς η ανωδική πορεία στις τιμές του πετρελαίου συμπαρασύρει αυξήσεις σε βασικά αγαθά, ακόμα και στο ψωμί, με τους πολίτες να έρχονται αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις τις επόμενες ημέρες. Ο μηνιαίος προϋπολογισμός σε πολλές περιπτώσεις εξαντλείται το πρώτο 15ήμερο, με τους καταναλωτές να ελπίζουν, αν και κρατούν μικρό καλάθι, ότι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση θα ανακουφίσουν έστω πρόσκαιρα το οικογενειακό πορτοφόλι. Νέο κύμα οικονομικών επιβαρύνσεων αναμένεται να φέρει ο χειμώνας για τα νοικοκυριά, όπως επισημαίνει η Ένωση Καταναλωτών Κρήτης. Μάλιστα, τις πρώτες αυξήσεις αναμένεται να τις δουν οι καταναλωτές στο ψωμί, ενώ τις επόμενες ημέρες θα δουν και σε πολλά βασικά αγαθά τις τιμές να παίρνουν την ανηφόρα.
1: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρτοπιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους. Και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμίου προς τα πάνω. Δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια, οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται αλλά τελικά δεν επικρατούν. Και τα σχολικά ίδια ήταν γύρω στο 15-20% ακριβότερα από τις περσινές τιμές. Μάλιστα, εμείς το σχολιάσαμε ιδιαίτερα αυτό με την επάνωδο στα σχολεία, ότι ο γονιός πρέπει να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη από ό,τι πέρυσι. Αυτό που για μένα αξίζει να σχολιαστεί είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να βάλει ουσιαστικά πλάτη. Αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει. Για να στηρίξει τον καταναλωτή ουσιαστικά, ουσιωδώς θα πρέπει να λάβει αξιόλογα μέτρα.
0: Γρίφο για δυνατούς λίτες αποτελεί και ο μηνιαίος προϋπολογισμός των οικοκυριών, με τα χρήματα να εξαντλούνται σε πολλές περιπτώσεις το πρώτο 15ήμερο κάθε μήνα.
1: Ένα κόστος μηνιαίου κατανάλωσης είναι 400-500 ευρώ το μήνα, περίπου. Ενός ατόμου μιλάμε. Για το σούπερ μάρκετ, φυσικά. Και τι θα πάρει, τα απολύτως απαραίτητα.

0: μελέτητα για να εξυπηρετηθεί. Και τις ανάγκες του μήνα. Με τα ίδια χρήματα αγόραζε πολύ περισσότερα προϊόντα.
1: Εντάξει, για ακρίβεια όλοι βλέπουμε και γνωρίζουμε και το ζούμε και καθημερινά. Δυστυχώς έχει μείνει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δυστυχώς είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν έχουν αποδώσει. Συνεχίζουν τα νοικοκυριά να έχουν πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Όπως λέμε, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός εξανεμίζεται και βλέπουμε τώρα τι γίνεται, η κατάσταση επικρατεί με τα καύσιμα. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ τον Έλληνα εργαζόμενο, το ελληνικό νοικοκυριό και τα φέρνει πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
2: Και η ενεργειακή ακρίβεια αλλά και η ακρίβεια στα καύσιμα όμως αποτελεί καθημερινό βραχνά για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, οι καταναλωτές εκφράζουν ανησυχίες για την κυβερνητική επιδότηση, η οποία επιχειρεί να συγκρατήσει τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Υπενθυμίζεται ότι η περσινή τιμή εκκίνησης ήταν 1,13 ευρώ το λίτρο και φέτος η αύξηση αναμένεται να αγγίξει περίπου το 55%.
0: Η κυβέρνηση πρέπει να βάλει ουσιαστικά πλάτη. Αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει. Για να στηρίξει τον καταναλωτή ουσιαστικά, ουσιοδός θα πρέπει να λάβει αξιόλογα μέτρα όπως τη μείωση του ΦΠΑ που προχώρησε η Ισπανία στο 13%, χαμήλωση το ΦΠΑ των καυσίμων, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου, οπότε αυτό θα κατεβάσει την τιμή στην Αγγλία. Εμάς μας ενδιαφέρει ουσιαστικά η τιμή στην Αγγλία και να ελέγξει και τα κέρδη στην παραγωγή.
2: Όλο ένα και πιο δύσκολη γίνεται η έβρεση κατοικίας για τους νέους φοιτητές που επιλέγουν την Κρήτη προκειμένου να σπουδάσουν. Οι τιμές στα ύψη, ενώ οι κατοικίες είναι πια δυσέβρετες. Αντιμέτωποι με οικονομικό και στεγαστικό αδιέξοδο, εξακολουθούν να βρίσκονται για ακόμα μία φορά οι φοιτητές και οι επαγγελματίες, με τα ενίκια να έχουν εκτοξευτεί σε απλησίαστα επίπεδα. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, τα ενίκια έχουν σκαρφαλώσει έως και 7% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται περιορισμένη αποκλιμάκωση στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές. Αυτή αφορά κυρίως όμως κατοικίες που δεν έχουν ανακαινιστεί. Αντίθετα, τα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα εξακολουθούν να διατηρούν υψηλά ζητούμενα μισθώματα.
3: Όσον αφορά τη φοιτητική στέγη, παρατηρήθηκε και φέτος μία μικρή αύξηση της τάξης του 7%, όπως δείχνουν και επίσημα στοιχεία. Η αύξηση αυτή, η μικρή αύξηση, παρατηρείται σε όλες τις πόλεις του νησιού μας, στις μεγάλες πόλεις του νησιού μας, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη αύξηση να οδηγεί σε λειτουργία έβρεσης φοιτητικής στέγης. Το συγκεκριμένο πρόβλημα παρατηρείται κυρίως μετά τα χρόνια του κορονοϊού και της πανδημίας, δηλαδή μετά το 2021, και γίνεται ορνοένα και εντονότερο κάθε έτος, καθώς πολλοί φοιτητές, όπως και αναπληρωτές, καθηγητές και δασκάλοι και υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται στο νησί μας, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στην έβρεση κατοικίας μακροχρόνιας μίσθωσης, καθώς οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν επιλέξει να επενδύσουν στη βραχυχρόνια μίσθωση λόγω της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης που παρατηρείται στο νησί μας.
2: Η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο δύσκολη για τους νέους της περιφέρειας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν πανεπιστημιακές σχολές. Καθώς η μετεγκατάσταση σε άλλη πόλη δεν αποτελεί επιλογή αλλά μονόδρομο για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το οικονομικό βάρος των οικογενειών τους.
3: Επομένως, η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει περαιτέρω τη μείωση των συγκεκριμένων φορολογικών συντελεστών και να δοθούν επιπλέον κίνητρα, κατά κύριο λόγο φορολογικά, στους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε οι ίδιοι να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση και σε κάποιο βαθμό να μειωθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επίσης, να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί σε μικρό βαθμό, έστω και με την εξαγγελία που έχει γίνει για την ανέγερση των φοιτητικών κατοικιών τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο, που κατά κάποιο τρόπο, έστω και σε μικρό βαθμό, πιθανολογούμε ότι θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.
2: Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς περίπου 7 στους 10 νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών εξακολουθούν να διαμένουν στην πατρική κατοικία. Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμα και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά αδειοδοτημένα συνεργεία, την ώρα που οι έλεγχοι της τροχίας αυστηροποιούνται, φέρνοντας τσούχτερα πρόστιμα έως και 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες. Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώσει και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
4: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μήνυμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Είναι, πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης...
2: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
4: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
2: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάτι διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
4: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
4: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
5: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Για το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άσε στο σπίτι, καλύτερα.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
5: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
2: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.
0: Στην Κρήτη, όπου τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν ένα διαρκές ζήτημα, η οδική παιδεία και η πρόληψη πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα από μικρή ηλικία. Η υπεύθυνη συμπεριφορά στο δρόμο, η τήρηση των κανόνων και η σωστή χρήση ζώνης και κράνους είναι βασικά στοιχεία για ασφαλέστερους δρόμους και λιγότερα τροχαία.
6: Τα Τα τροχιά ατυχήματα στην Κρήτη έχουν εξελιχθεί σε μια διαρκή και ιδιαίτερα ανησυχητική πραγματικότητα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη και ουσιαστική καλλιέργεια της οδικής συνείδησης. Η προσπάθεια για τη δημιουργία πιο υπεύθυνων οδηγών στο μέλλον δεν μπορεί να ξεκινά όταν κάποιος παίρνει για πρώτη φορά το τιμόνι, αλλά από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, μέσα από σωστά πρότυπα και σταθερή εκπαίδευση.
7: Αν κάναμε 3-4 βασικά πράγματα. Αρχικά να ξεκινήσουμε το ζήτημα της οδικής ασφάλειας από το μαιευτήριο. Από τότε πρέπει. Από εκεί

0: δηλαδή που θα παραλάβουμε το νεογέννητο βρέφος μας το 2-3 ημερών, θα το κατεβάσουμε κάτω, θα έρθει μαζί και η ΜΕΑ, θα έχουμε προσκομίσει το ειδικό καλάθι, θα το τοποθετήσει στην προστινή θέση του αυτοκινήτου σε κατεύθυνση ανεστραμμένη και αντίστροφη της πορείας κίνησής μας, θα απενεργοποιήσει τον αερόσακο, θα μας πει να σας ζήσει και θα ξεκινήσουμε. Από εκεί πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί η οικογένεια.
1: Καθημερινά δυστυχώς κάνουμε πάρα πολλά λάθη οδηγώντας στο δρόμο και από το στρες καθημερινότητας και να πάμε γρήγορα στη δουλειά μας. Με αποτέλεσμα αυτά τα λάθη πολλές φορές να γίνονται και τροχαία ατυχήματα.
2: Όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΕΣΥ πρώτα Γιάννης Λιονάκης, η οδική παιδεία διαμορφώνεται μέσα από τις παραστάσεις και τα ερεθίσματα που δέχεται ένα παιδί από μικρή ηλικία. Ιδιαίτερη σημασία έχει, όπως επισημαίνει, να γίνει συνείδηση από νωρίς ότι κανείς δεν πρέπει να επιβιβάζεται σε αυτοκίνητο χωρίς ζώνη ασφαλείας ή σε δίκυκλο χωρίς κράνος. Όπως συμπληρώνει ο διοικητής της τροχιάς Ηρακλείου Στέλιος Καρακούδης, πρόκειται για απλές αλλά καθοριστικές συνήθειες που μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων συμπεριφορών στο δρόμο.
0: Όσοι και αν φαίνεται παράξενο, παίρνουν παραστάσεις τα παιδιά μας από εκεί. Διαμορφώνονται οι προσωπικότητες μέχρι τα 6-7 το πολύ. Εκεί έχει σημασία λοιπόν ποιες παραστάσεις και τι εικόνες θα έχει. Και στη συνέχεια να μεγαλώσουμε παιδιά τα οποία θα μάθουν να μην κάθονται σε αυτοκίνητο σε καμία θέση χωρίς τη ζώνη ασφαλείας, να μην ανεβαίνουν σε μηχανή ή οποιοδήποτε δίκυκλο, πατίνι, ποδήλατο ή οτιδήποτε άλλο χωρίς κράνος.
1: Οι μεγαλύτεροι είναι και τα πρότυπα των νέων μας σήμερα, των παιδιών μας σήμερα. Τα παιδιά έχουν ανάγκη σωστές συμβουλές από τους μεγαλύτερους και όχι μόνο να μαθαίνουν αυτούς τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από το σχολείο και στη συνέχεια πηγαίνοντας στο σπίτι και κυκλοφορώντας με τους γονείς του αυτοκίνητο να γίνονται μάρτυρες τα ίδια τα παιδιά μας σωρία λαθών κατά την οδήγηση στο δρόμο που μπορούν να αποφέρουν σε τροχαία ατυχήματα.
2: Η οδική ασφάλεια, ωστόσο, είναι υπόθεση όλων και απαιτεί καθημερινή προσοχή. Σεβασμός στους κανόνες, υπευθυνότητα, προσοχή και αποφυγή επικίνδυνων συμπεριφορών μπορούν να κάνουν τη διαφορά με στόχο λιγότερα τροχαία και ασφαλέστερους δρόμους για όλους.
0: Και βεβαίως, 2-3 άλλα βασικά πράγματα, όπως είναι το κόκκινο, η υπερβολική ταχύτητα, το κινητό και το ενόπνευμα. Αν αυτά τα τηρήσουμε, τα 5 πράγματα που μόλις είπα, θα έχουμε καλύτερο μέλλον, καλύτερη κοινωνία, καλύτερα παιδιά.
3: Το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο στη θεραπεία ζεύγους ανέδειξε τη σημασία της συντροφικής σχέσης και το ρόλο της θεραπείας ζεύγους στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν στη σχέση. Μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και διαφορετικών επιστημονικών προσεγγίσεων από θεραπευτές της Ελλάδας και της Ευρώπης, στόχος είναι η δημιουργία ενός ουσιαστικού διαλόγου και η μετάβαση από την επιστημονική διαφορά στην επιστημονική σύνθεση. Το συνέδριο θα συνεχιστεί έως και τις 27 Σεπτεμβρίου.
2: Η συντροφική σχέση αποτελεί ένα δυναμικό όλον, όπου η αλλαγή και η ευεξία του ενός επηρεάζουν άμεσα τον άλλον. Όταν η επικοινωνία και η σύνδεση διαταράσσονται, η ποιότητα της σχέσης επηρεάζεται, με συνέπειες που μπορεί να αγγίζουν ακόμη και την ψυχική και σωματική υγεία των δύο συντρόφων. Όλα αυτά συζητήθηκαν στο πρώτο πανελλήνιο συνέδριο στη θεραπεία ζεύγους που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
4: Για τη θεραπεία ζευγαριού που φιλοξενούμε στο Ηράκλειο, είναι χαρά για μένα να παρέχει η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική της 7ης ΥΠΕ την αιγίδα για την διενέργεια αυτού του συνεδρίου. Νομίζω ότι τα θέματα ζευγαριού πολύ συχνά απασχολούν όχι μόνο ψυχολόγους αλλά και εμάς τους ψυχιάτρους σε όλο το φάσμα της ψυχοπαθολογίας, από πιο ελαφριές διαταραχές, άγχος, κατάθλιψη κτλ., μέχρι και τα πιο βαριά και χρόνια ψυχικά νοσήματα, όπως είναι η διπολική διαταραχή και η σχιζοφρένεια.
2: Είναι το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο θεραπείας ζεύγους που συνδέεται όχι μόνο τοπικά, αλλά και με όλα όσα γίνονται σε όλο τον κόσμο. Στην ουσία αναγνωρίζει πόσο δύσκολες είναι οι σχέσεις, αλλά και την αντανάκλαση που έχουν στην υγεία μας, όχι μόνο στην ψυχική. Σε αυτό το πλαίσιο, η θεραπεία ζεύγους βοηθά τα ζευγάρια να κατανοήσουν και να αλλάξουν δυσλειτουργικά μοτίβα επικοινωνίας, ενισχύοντας τον σεβασμό, την αποδοχή, την έκφραση συναισθημάτων και τη μεταξύ τους σύνδεση. Μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων όπως οι συγκρούσεις, η απομάκρυνση, η απιστία και οι δυσκολίες στη σεξουαλική ζωή.
4: Η θεματολογία αυτού του συνεδρίου λοιπόν αφορά προβλήματα στη σχέση σε ένα ζευγάρι που μπορεί να σχετίζονται με την εμφάνιση κάποιας ψυχοπαθολογίας, δηλαδή προβλημάτων, συμπτωμάτων από την ψυχική σφαίρα, που ξαναλέω μπορεί να είναι είτε έτσι συνηθισμένα, πιο ήπια, δυσκολίες, άγχος, κατάθλιψη, προβλήματα με τον ύπνο, με τη διατροφή, με διάφορα τέτοια πράγματα, μέχρι και το ρόλο που μπορεί να έχουν σε τα προβλήματα στο ζευγάρι, σε πιο σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.
2: Το συνέδριο έφερε κοντά κλινικούς θεραπευτές από την Ελλάδα και την Ευρώπη με κοινό σημείο αναφοράς τη συστημική θεωρία. Στόχος ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μέσα από τον διάλογο και τη δημιουργική αντιπαράθεση διαφορετικών επιστημονικών προσεγγίσεων.
4: Επίσης, επειδή από την άλλη πλευρά, όταν κάποιος έχει ένα ψυχικό πρόβλημα, χρειάζεται μετά να επιστρέψει στο σπίτι του, η εκπαίδευση του συντρόφου, για να το πω έτσι, και η συνδρομή του στην ανάρρωση του ασθενούς και στη σωστή συμμόρφωση με τη θεραπεία και ό,τι αυτό τέλος πάντων απαιτεί, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό το λόγο το ζευγάρι είναι στο προσκήνιο πολλές φορές και χρειάζεται οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας να είναι εκπαιδευμένοι να μπορούν να βρίσκουν, να εντοπίζουν και να παρεμβαίνουν σε τέτοιου είδους θέματα.
2: Η βασική φιλοσοφία του συνεδρίου συνοψίζεται στην πορεία από την επιστημονική διαφορά στην επιστημονική σύνθεση. Μέσα από τη συνάντηση διαφορετικών οπτικών αναζητούνται νέοι τρόποι κατανόησης και στήριξης της συντροφικής σχέσης.
4: Και να εντοπίσει ο καθένας για τον σύντροφό του, αλλά και να μπορεί να καταλάβει το πρόβλημα που έχει ο σύντροφός του και να μην θεωρήσει ότι έχει σχέση με το αν θέλει να είναι μαζί του ή όχι. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν συθέμελα να βάλουν σε κίνδυνο τη σχέση ενός ζευγαριού. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι και της ψυχοεκπαίδευσης των συντρόφων, των συγγενών τέλος πάντων, των ασθενών, όχι μόνο του ασθενή του ίδιου.
3: Συνάντηση με τον Xi Jinping είχε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στη Ουάσιγκτον ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα, πέρα από την ολιγόμενη παράταση στην εκεχηρία στον εμπορικό πόλεμο Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Ο Xi Jinping ολοκλήρωσε την πολυαναμενόμενη επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες με τις λεπτομέρειες των συνομιλιών του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μην έχουν γίνει ακόμα γνωστές για τα δύσκολα ζητήματα που, όπως είπε ο Κινέζος Πρόεδρος, συνθέτουν την υγιή ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στις δύο παγκόσμιες δυνάμεις. Οι δύο ηγέτες είχαν κατηδίαν συνάντηση διάρκειας 90 λεπτών, κατά την οποία συζήτησαν θέματα όπως η Μέση Ανατολή, η Ουκρανία και η Κορεατική Χερσόνησος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θα ανοίξουν ένα διάβλο επικοινωνίας για την αντιμετώπιση περιστατικών που προκαλούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, ανακοίνωσε από την πλευρά του ο Λευκοσίκος. Οι δύο χώρες δημιούργησαν τον μηχανισμό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας για τη σούπερ νοημοσύνη, ώστε να ανταλλάσσουν απόψεις για τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης και συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν έναν διμερή διάβλο επικοινωνίας αφιερωμένο στα περιστατικά, δήλωσε η Αμερικανική Προεδρία σε δελτίο τύπου. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας επέλεξαν να δείξουν ότι προσπαθούν να διατηρήσουν την αρμονία ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο εξασφάλισαν ανάπαυλα, παρατείνοντας τον εμπορικό πόλεμο, ωστόσο τα απτά αποτελέσματα ήταν λιγοστά.
3: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από το σταθμό μας. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό, ενώ εμείς θα είμαστε ξανά κοντά σας στις 8 το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
6: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κύριε Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνης.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,1

0: Micron κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπραμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπραμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Αυτό το ταξίδι ήθελα να το κάνω μόνο μαζί σου.
10: Μόνο μαζί σου.
11: Με ποια?
9: Μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
11: Α, γεια σας. Πάλι εδώ.
9: Με μπερδεύει με κάποιον άλλον. Είναι που έχω κλασική φάτσα.
12: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

Καλημέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Ηλευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με το Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που

0: είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βαφτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ηλευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στον χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήδη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε μας, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do

Διαδρομές Χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω. Έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φτάω.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις.

0: ειδοποιήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Cretis 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά

0: από 365 μέρες το χρόνο.
1: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
0: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει. Ρε. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
0: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
7: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο

elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το Lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινίστηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Άγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα, Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Κυριασούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4

0: φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Cretis 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: όπου θες. Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
4: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

Πολλές φορές τυχαίνει στη ζωή τα πράγματα να μην έρχονται όπως θέλουμε. Όχι, δεν ξεκινάω απεσιόδοξα. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμη και αν περνάς δύσκολα και αν κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελες, νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένος. Μαθαίνεις πολλά από τη διαδρομή, κάθε εμπόδιο που θα συναντήσεις είναι και ένα σημαντικό μάθημα που θα πάρεις. Θα μάθεις περισσότερα για το μεγάλο σου όνειρο και για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα. Πολλές φορές το ταξίδι αξίζει περισσότερο από τον τελικό προορισμό. Το έχουν πει τόσοι και τόσοι πριν από εμένα άλλωστε. Πριν 2 χρόνια άρπαξα την ευκαιρία που μου δόθηκε για πολλωστή φορά στην τηλεόραση και έκανα ένα μεγάλο μου όνειρο πράξη. Βρήκα τον καλύτερο συνοδοιπόρο και είδα ξανά πώς είναι να έχει κανείς φτερά. Ο υπαρκτός μου παράδεισος πήρε σάρκα και οστά μέσα από όλους εσάς. Πόσο υπέροχο ταξίδι να ξέρατε. Για την ώρα όμως θα σας πάω σε ένα ακόμα αγαπημένο προορισμό. Η Κουνάβη είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 340 μέτρα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και αποτελούν σταθμό για τους λάτρεις της ιστορίας λόγω των παλιών κτηρίων που έχουν σωθεί σε διάφορες τοποθεσίες, καθώς και για εκείνους που αγαπούν τον εναλλακτικό τουρισμό, λόγω του ομώνυμου φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή. Η εντοτουρκική γέφυρα του Σουλάχη Καμάρα, ο μονόχωρος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και η ενετική λινή, πατητήρια, που βρίσκονται στις θέσεις Άι Νικόλας, Κορακιά και Σκεπαστά Πατητήρια, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία της περιοχής. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το χωριό και η περιοχή γενικότερα έχει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοντά στους Κουνάβους βρέθηκε γεωμετρικό νεκροταφείο με μοναδικό για τη Βόρεια Κρήτη θολωτό γεωμετρικό τάφο. Στο χωριό ανήκει και ο οικισμός Ζαγουριάννη, ο οποίος κατά την Ενετοκρατία ήταν μεγαλύτερο χωριό από τους Κουνάβους. Στον οικισμό αυτό και συγκεκριμένα στη θέση Ελληνικά, το 1918 βρέθηκαν και ονόκρανα δωρικού ρυθμού, καθώς και μια πλάκα με επιγραφή, η οποία μαρτυράει την ύπαρξη της αρχαίας πόλης Ελτινέας ή Έλτινας. Μέσα στο χωριό βρίσκονται 3 ιεροί ναοί. Ο Τρίκλητος Βυζαντινός Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Γεώργιος ή Αποχαλικιάς και η Κοίμηση της Θεοτόκου. Περίπου 300 μέτρα από τον οικισμό, σε τοποθεσία μέσα σε αμπελώνες, βρίσκεται η Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία πανηγυρίζει στις 27 Ιουλίου. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι ο Τρίκλητος Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, χτίστηκε από 5 άγαμες αδερφές. Η κάθε μία τους έχτισε από έναν τρούλο. Τα υπολείμματα των οικοδομικών υλικών, τα χαλίκια δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό ονομάζεται και Αποχαλικιάς.

Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να μας τα εξηγήσει καλύτερα όλα αυτά από τον Πάτερ Ζαχαρία Αδαμάκη. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές για τους φωτεινούς ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας. Άνθρωποι που μοιράζονται, που αγαπούν, που προσφέρουν. Ένας ακόμα φωτεινός άνθρωπος, λοιπόν, που παρά τον καύσωνα της ημέρας δεν σταμάτησε να μας χαμογελάει και να μας μιλάει θετικά, είναι ο Πάτερ Αδαμάκης.

μια χαρακτηριστική εκκλησία εδώ έξω από τους Χουνάδους, τον Άγιο Παντελεήμονα. Όχι τυχαία, αφού όποιος περνάει από εδώ πραγματικά κάνει μια στάση για να θαυμάσει αυτό τον υπέροχο τόπο, αυτό το υπέροχο μέρος. Είμαστε λοιπόν εδώ κάτω από τα δέντρα με έναν υπέροχο άνθρωπο, τον Πάτερ Ζαχαρία Δαμάκη. Και όχι τυχαία η συνάντηση αυτή, γιατί θα ξεκινήσουμε από αυτό. Θα ξεκινήσουμε από τις εκκλησίες, από την ιστορικότητα των εκκλησιών της περιοχής και με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταγωγή από εδώ.

0: Όμως σε πρόσφατη εκδήλωση μίλησαν τόσο όμορφα για αυτόν οι χωριανοί. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν είστε από εδώ, αλλά...
1: Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ξεκινήσω με κάνοντας ένα καλωσόρισμα σε εσάς για την καλοσύνη σας και το ενδιαφέρον σας να έρθετε εδώ στο χωριό μας να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή όπως αλλιώς το λέτε.

αλλά νιώθω χωριανός εδώ. Έχω αφομοιωθεί από τους χωριανούς, έχουμε γίνει ένα. Είμαι 41 χρόνια εδώ παραλαμβάνω.

0: Νιώθω πάρα πολύ δεμένος με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους ανθρώπους εδώ και αναλώνομαι για αυτούς, για το χωριό.
1: Τους έχετε παντρέψει, τους έχετε βαφτίσει.
0: Τους έχω βαφτίσει, ήταν μαθητές μου, τους παντρέψα, τους παντρεύω τώρα τα παιδιά τους, συνεχίζω στα κατηχητικά να έρχονται τα παιδιά τους, δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια, όλων αυτών των χρόνων με
1: τους
0: ανθρώπους. Ναι, φοβερά αισθήματα, έτσι δεν το συζητώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός χρόνια να το κάνω μέχρι να μπορώ, μέχρι να αναπνέω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Μ' αρέσει,
1: Και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ αγαπώ τον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν και ο παππούς μου ο Παντελής.

Και όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο και σε λίγες μέρες πάλι θα έχουμε το Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα στις 26 και στις 27 του Ιουλίου, κόσμος πολλής, ο οποίος έρχεται ενδεχομένως να ευχαριστήσει.

0: Μου αρέσει. Σχεδόν κάθε απόγευμα είμαι εδώ. Από νωρίς μου αρέσει να έρχομαι εδώ πέρα, να ανάβω το κεράκι μου σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, να προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους και να απολαμβάνω την ηρεμία του τοπίου αυτού.
1: Πάτερ, εγώ...

0: Δεν θέλω όμως να απομονώσω κάποιο γεγονός, γιατί δεν θα ήταν ωραίο. Όμως η ζωή μας εδώ, και εμένα και της οικογένειάς, γιατί και τα παιδιά μου είναι εδώ παντρεμένα, μένουν εδώ, αγαπήσαν και αυτά τον τόπο και σε εισαγωγικά ανακατεύονται με τα κοινά, με συλλόγους, με αυτά και... αλλά θα ήθελα να πω, ας πούμε, ότι παρότι ήρθα εδώ νέος, νεαράκι ήρθα εδώ, και εγώ και η παιδιά μου, με μικρά παιδιά, σαν σημαντικό γεγονός είναι αυτό, αυτή η αγάπη των ανθρώπων που από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασαν. Μεγαλώσαμε και εμείς τα παιδιά μας εδώ, δεθήκαμε και μπορώ να σου πω, Νίτσι, ότι μέσα σε 2-3 χρόνια ήξερα ακόμα και τις κουμπαριές που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, δόξα τω Θεώ, έτσι.
1: Παρότι είναι μεγάλο χωριό, έτσι. Ναι, μιλάμε για χίλιους κατοίκους.
0: Είμαστε, ναι, γύρω στους 1000-1100 νομίζω ότι είμαστε με την τελευταία απογραφή. Ναι. Όχι... Εκτός από τον Χριστό τώρα, ναι, ήθελα να σου πω και για την Παναγία, η οποία και αυτή είναι μέσα στο χωριό και αυτή του είναι χτισμένη ανάμεσα στο 1500 με 1550. Αν θέλετε να πάμε εκεί να δείτε, υπάρχει και μια επιγραφή μέσα η οποία το δηλώνει. Είναι μια επιγραφή του 1531. Τρίκλητη και αυτή, κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είναι και το εκκλησάκι

0: Ήταν από τη μεγάλη εκκλησία που χτίσανε. Ωραία. Περίσσεψαν υλικά και τα πήραν οι άνθρωποι και πήγαν και χτίσανε ένα εκκλησάκι. Και γι' αυτό το λένε, ο Άγιος από Χαλκάς γιορτάζει στις 3 του Νοέμβρη τα Αγίου Γεωργίου του Μέτιστη που λένε. Ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική όμως της εκκλησία του χωριού, αυτή εδώ δεν είναι? Δηλαδή όταν θα πει κάποιος...
0: Νομίζω ναι. Δηλαδή,
1: γιορτάζουν τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Άγιος Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Αυτό είναι πια συνείδηση του κόσμου, ιδιαίτερα εδώ της περιοχής, αλλά και του Ηρακλείου, γιατί πάρα πολλοί κόσμος από το Ηράκλειο έρχεται εδώ, να το πούμε αυτό, ακόμα να βαπτίσουν τα παιδιά τους, να στεφανωθούν, αλλά έρχονται να ψουν ένα κεράκι έτσι σεμνά και ταπεινά στο πανηγύρι. Και ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε όταν η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα, ας πούμε, είναι Σαββατοκύριακο, που δεν είναι τα μαγαζιά στο Ηράκλειο. Έρχονται οι Ηρακλειώτες.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Έρχονται οι Ηρακλειώτες εδώ. Είμαστε κοντά, βλέπεις, 10 λεπτά πια είμαστε.
1: Είναι ιδανικός προορισμός έτσι κι αλλιώς για βόλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από μικρή, δηλαδή θυμόμουν εγώ είτε για πικνίκ, είτε στα σπήλαια, είτε εδώ, ήταν υπέροχη επιλογή. Θέλετε να μας πάτε σε μια ευχή τώρα, να κλείσουμε έτσι με μια ευχή, να μας πείτε ίσως κάτι που εύχεστε εσείς είτε για τους νέους ανθρώπους, είτε γενικά κάτι που θέλετε να ευχηθείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί?
0: Ναι, κοίταξε, να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών δοκιμασιών που πέρασε ο λαός μας, περάσαμε όλοι μας, είτε από την οικονομική κρίση, είτε από την κρίση της πανδημίας που ήρθε αργότερα τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος νομίζω έχει χάσει το βηματισμό του. Βλέπω τους ανθρώπους να έχουν πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα, δεν ξέρω γιατί, αλλά η ευχή μου θα είναι η εξής. Ο Άγιος Παντελεήμονας που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και ήταν ο μεγάλος γιατρός της εποχής εκείνης, να βοηθήσει όλους μας να ξαναβρούμε τα βήματά μας στη ζωή.
1: Ωραία, να βρούμε τον δρόμο μας.
0: Έτσι.
1: Το εύχομαι και εγώ αυτό.
0: Έτσι.
1: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την παρέα σας. Και για τη συζήτησή μας αυτή.
0: Να είσαι καλά.
1: Έχετε πραγματικά αυτό που είπαν και οι άνθρωποι του χωριού. Έχετε αυτό το χάρισμα να ηρεμείτε και να γαλινεύετε τον άλλο που είναι δίπλα σας. Πέρα από όλα τα άλλα που έχετε προσφέρει στο μέρος αυτό. Και σας ευχαριστώ ξανά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και πάντα επιτυχία στη δουλειά σας.

Κάποιος συγγραφέας είχε πει κάποτε πως σκεφτόμαστε σύμφωνα με τη φύση, μιλούμε σύμφωνα με τους νόμους και ενεργούμε σύμφωνα με τα έθιμα. Αν το καλοσκεφτείτε, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, έτσι είναι. Ένα γλυκό έθιμο τηρείται ακόμα και σήμερα στην περιοχή των Γκουνάβων με αφορμή το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Ένα χαρτάκι με μια μαντινάδα τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι πεντανόστιμου ζαχαρωτού. Η κάθε μαντινάδα κρύβει το δικό της μήνυμα. Όλες αυτές οι ζαχαρωτές μαντινάδες προσφέρονται στον κόσμο που επισκέπτεται το πανηγύρι ως κέρασμα. Στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας περίμεναν μικροί και μεγάλοι. Όλοι όσοι κάθε χρόνο μαζεύονται, γίνονται μια παρέα γεμάτη πειράγματα και αστεία και ετοιμάζουν τις μαντινάδες αυτές για το πανηγύρι. Εμείς μιλήσαμε με την πανέμορφη κυρία Ελένη Παπαδακάκη, η οποία μας εξήγησε ακριβώς το έθιμο αυτό και ασφαλώς μας προσκάλεσε να ζήσουμε κι εμείς όλη αυτή την πανέμορφη διαδικασία, η οποία, πιστέψτε με, δεν ήταν και τόσο εύκολη. Για την ακρίβεια, κατάφερα να τη λήξω μόλις δύο.

0: Είμαστε εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Γκουνάβων με την κυρία Ελένη Παπαδακάκη και έχουμε ήδη δει την εμπειρία και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία η όμορφη με τις μαντινάδες. Αλλά θα πάμε από το παρελθόν στο παρόν τώρα να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κυρία Ελένη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πάντα καλές και όμορφες εκπομπές να κάνετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα σας πάω κατευθείαν εκεί, γιατί είμαστε σε δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε μέσα στη ζέστη, είμαστε στον καύσωνα. Λοιπόν, είδαμε ότι πήγατε και φτιάξατε μέσα κάποια χαρτάκια τα οποία τελείγεται και γίνονται μικρά και μπαίνει ζαχαρόπαστα.
1: Ναι, εκεί είναι οι μαντινάδες γραμμένες, οι οποίες τις στυλάμε. Και εκεί απάνω μετά κάνουμε το ζυμάρι αυτό στη ζαχαρόπαστα. Που τυλάμε την ζαχαρόπαστα σε μία μαντινάδα και τις βάνουμε μέσα πάνω στο τραπέζι να ξεραθούν λιγάκι και μετά αυτές τις μαντινάδες τις βάνουμε στα σακουλάκια και τις πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπως γινόταν από πολύ παλιά, στα παιδικά μου χρόνια.
0: Το θυμάστε δηλαδή
1: εσείς
0: από
1: βεβαίως,
0: παιδί.
1: Από παιδί η χαρά μας ήταν να πάμε να πάρουμε μια δραχμή, δύο δραχμές μαντινάδες. Ήτανε το γλυκό του πανηγυριού, η χαρά του πανηγυριού, να πάρουμε μαντινάδες.
0: Άρα το έθιμο δηλαδή έρχεται από παλιά.
1: Από πολύ παλιά.
0: Σε πανηγύρι όμως με αναφέρατε.
1: Σε πανηγύρι. Παλιά ερχόταν άνθρωποι που τις κάναν τις μαντινάδες και τις πουλάγανε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Υπήρχαν πάντζι και ήταν το λαμπερουάνα, το πούμε έτσι. Ναι. Του πανηγυριού οι μαντινάδες.
0: Για να πάρεις
1: μαντινάδες, να χαρίσεις τις μαντινάδες, ο νεαρός την κοπελιά, η κοπελιά
0: τον νεαρό. Άρα υπήρχε απότερο σκοπό.
1: Βέβαια, ήταν τύπου ερωτικού οι μαντινάδες.
0: Και τώρα έχουμε φτάσει.
1: Μετεγενέστερα λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει αυτό το έθιμο τώρα και τα τελευταία χρόνια, το οποίο μαζευόμαστε στην αίθουσα αυτή που είδατε, φτιάχνουμε τα χαρτάκια, τις μαντινάδες, τη ζαχαρόπαστα, να τα ετοιμάσουμε. Να τα πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που στείλουν ένα πολύ όμορφο πάγκο και πάλι με την ίδια έννοια τις πουλάνε στο πανηγύρι.
0: Πολύ όμορφα.
1: Είναι και ένα έθιμο τώρα βέβαια που μας αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια. Τους αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουν, τον πάγκο με τον πολιτιστικό, ντυμένες κριτικοπούλες να πουλάνε τις μαντινάδες και όντως ο κόσμος αγοράζει.
0: Και το όμορφο επίσης είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες μέχρι το πανηγύρι

0: Βεβαίως.
1: Η διαδικασία αυτή είναι μαγική, γιατί
0: βεβαίως,
1: συναντάτε
0: μαγική.
1: Ο νέος με τον παλιό.
0: Βεβαίως.
1: Και κάνουν όλη αυτή την ωραία διαδικασία.
0: Ναι, και μαζευόμαστε εδώ και ας το πούμε ότι κάνουμε κάποιες όμορφες βεντζέρες, μικρές, μεγάλες, παιδιά. Φτιάχνουμε λοιπόν αυτή τα σακουλάκια με τις μαντινάδες μέχρι να τις τελειοποιήσουμε και να τις μαζέψουμε μετά, να
1: για
0: τις ετοιμάσουμε στα πανιέρια. Για τη μέρα του Πανηγυριού.
1: Κυρία Ελένη, θέλω να κλείσουμε με μια όμορφη σκέψη, με μια όμορφη μαντινάδα, ίσως με κάτι δικό σας. Να αφήσουμε έτσι αυτό το ωραίο θέμα και να ευχηθούμε εννοείται να σμίγετε πολλά χρόνια ακόμα και να κάνετε αυτό το ωραίο.
0: Να είστε καλά, Νίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εγώ θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα.
1: Τέλεια.
0: Που θα μπορούσε να την αφιερώσει ένα όμορφο νεαρό. Ξανοίγω σε ξανίζουμε, πραμάχομαι στο νου μας. Έλα να το θαρέψουμε, καλή μοζή στα λού μας.
1: Υπέροχη.
0: Να είσαι καλά, Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κι εγώ να είστε καλά.

0: Η ιστορία του τόπου μας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο καλά ξέρεις τον τόπο σου, ποια είναι η διαδρομή του μέσα στον χρόνο, τους ανθρώπους που έφτιαξαν και πλαισίωσαν τον τόπο αυτό? Στους Κουνάβους, λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως ιστοριοδύφης. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τον τόπο του, που ψάχνει, που ερευνά επισταμμένος και αναζητεί ιστορικά τεκμήρια, που θυμάται ημερομηνίες, πρόσωπα του παρελθόντος που δεν γνώρισε ποτέ, οικογένειες και στιγμές που σημάδεψαν το χωριό του, που δακρύζει με μνήμες και γεγονότα και που αν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να μας μιλά για μέρες ολόκληρες για όλα αυτά που γνωρίζαμε, θα το έκανε. Λευτέρης Αβαθιανάκης. Κύριε Λευτέρη, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος με γλυκιά καρδιά, σαν το γλυκό βύσσινο που φτιάξατε και μας χαρίσατε. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, εδώ στους Κουνάβους. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα και δεν γνώριζα μέχρι που βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο να με ενημερώσει. Και είμαστε εδώ στην καζάρμα του Νταγκαλή. Θα μου πείτε εσείς αν το είπα καλά. Είμαι μαζί με έναν άνθρωπο που είναι ανοιχτό βιβλίο, είναι αρχείο, έτσι τον ονομάζουν όλοι, τον κύριο Λευτέρη Σαμπαθιανάκη. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Χαίρομαι που ήρθατε στο χωριό μου. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω για το χώρο μου και για το χωριό μου που τόσο αγαπώ.
0: Μα νομίζω ότι μας είπαν ότι δεν υπήρχε κανένας άλλος να μιλήσει για όλα αυτά.
1: Όχι, δά υπερβολές.
0: Με το πάθος το δικό σας και με την αγάπη,
1: ίσως. Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Έχω ένα αρχείο πολύ μεγάλο. Ό,τι αφορά το χωριό, σε μεγάλο βαθμό.
0: Θα μιλήσουμε για το χωριό, αλλά θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είστε γέννημα θρέμα εδώ στους Κουνάβους.
1: Ναι, έχω γεννηθεί το 1954, ποτέ δεν νίχωσα τα χρόνια μου. Είμαι 69 χρόνια στο Τσουβάλι δεμένα.
0: Και αγαπάτε αυτό το μέρος.
1: Πάρα
0: και γι' αυτό
1: πολύ.
0: Το μέρος θα πούμε.
1: Πάρα πολύ. Εδώ βρισκόμαστε στην καζάρμα του Νταγκαλή. Το έχει ανακαινήσει ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, ο Νταγκαλάκης. Είναι ορθοδοντικός από τις καλύτερες της Ελλάδος και μόλις που ήρθε από την Αθήνα για διακοπές, είναι μισή ώρα που ήρθε. Τον πήρα τηλέφωνο και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξε τις πόρτες, αφού δεν έχει σκουπίσει ακόμα το σπίτι για να μπει
0: έτσι
1: μέσα.
0: Έτσι είναι καλύτερα, πιο ωραία είναι έτσι.
1: Εντάξει, η καζάρμα ανακαινίστηκε το 2000, ερχόταν εδώ ο Κόρακας. Να πούμε ότι από εδώ ήταν ο αρχηγός της παιδιάδος, ο καπετάν Μπουρεξάκης, και όλες οι συνεδριάσεις γινόταν εδώ μέσα στην καζάρμα.
0: Υπέροχο, που βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος.
1: Ναι, βρισκόμαστε εδώ. Και όλες οι επαναστάσεις μετά και του Κόρακας πέθανε το 1882. Το κτίριο συνέχισε τη χρήση του σαν καζάρμα και στις επαναστάσεις του 1996 και του 1997 με τις επόμενους αρχηγούς και με τις επόμενους αυτούς που ήταν για την περιοχή.
0: Στην νεότερη ιστορία.
1: Στην νεότερη ιστορία, όπως ήταν η μάχη της Κακής Ράσης το 1997.
0: Να αφήσουμε την νεότερη ιστορία λίγο. Να πάμε από το παρελθόν στο πιο παρόν.
1: Το χωριό αναφέρεται στο 1212 καταγραφή. Όχι ότι δεν υπήρξε ο οικισμός πιο μπροστά. Η επίσημη καταγραφή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι του 1212, που ένας δόγης είχε κάποια περιουσία εδώ που την μοίραζε στα αδέρφια του, στα παιδιά του, κάποια κτήματα, κάποια φέουδα, να το πούμε έτσι.
0: Περιοχή ολόκληρη.
1: Η περιοχή ανέκαθεν ήταν γεμάτη αμπελώνες. Διάσπαρτα ήταν τόσο πολύ μεγάλη η παραγωγή που δεν μπορούσε να έρθει σε σταφύλι, να μπει μέσα στο χωριό. Δεν υπήρχαν μέσα. Υπάρχουν καταγραμμένα πατητήρια, όπως είναι τα σκεπαστά πατητήρια, όπως είναι τα πατητήρια στον Άγιο Νικόλαο, τα θολωτά που πρέπει να πάμε να τα αναδείξουμε, να τα δούμε. Στην Κορατσιά, στις Κόμες, σε διάφορες αναπεριοχές υπήρχαν πατητήρια που ερχόταν πια κρασί μέσα στο χωριό και μούστος και αναζήνει η υπόλοιπη επεξεργασία παρά να έρθει στα φύλλη.
0: Μιλάμε λοιπόν για ένα χωριό το οποίο
1: πολύ πλούσιο.
0: Γνώριζε τον Ίνο από πολύ νωρίς.
1: Πολύ πλούσιο σε σιτηρά. Η σταφίδα ήρθε μετά με τους πρόσφυγες. Μετά το 22 Σουλτανίνα τη φέρανε οι πρόσφυγες.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να κάνω μια αναφορά για τους πρόσφυγες. Ήρθανε 87 άτομα εδώ πέρα. Όλοι τους ευκατάστατοι, οι πιο πολλοί ήρθανε με το διωγμό. Και άλλοι με την ανταλλαγή, αλλά οι περισσότεροι που ήρθανε.
0: Χρονολογία.
1: 12 Σεπτεμβρίου του 22. Μέχρι το τέλος του 23 Στο Ηράκλειο ήρθαν 17.500 πρόσφυγες. Από αυτούς οι 87 ήρθαν εδώ. Όσον αφορά τις πρόσφυγες, κάναμε πριν 2-3 χρόνια μια μεγάλη γιορτή, μια μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε, που ταρακούνησε τους πάντες. Ήρθανε 1.000 άτομα. Είχα 1.000 άτομα ακροατήριο από κάτω. Αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, δεν ζούσε κανείς να δούνε και να ακούσουν τα αυτιά τους.
0: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που συγκινήσετε εσείς, καταλαβαίνω ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
1: Φέρανε πολλά πράγματα.
0: Και να σας πάω αλλού, γιατί βλέπω ότι σας αγγίζει αυτό. Εγώ θέλω να σας πάω λίγο από το τότε στο τώρα, πώς εσείς, σαν Λευτέρης Σαμπαθιανάκης, έχετε στο μυαλό σας σκουνάβους, είτε ιστορικά είτε σαν άνθρωπος. Δηλαδή, αν κάποιος ξένος, αν ένας τουρίστας, έρχονταν τώρα και σας ρωτούσε, κύριε Λευτέρη, για εσάς τι σημαίνει αυτό το χωριό, τι είναι το πιο αξιόλογο?
1: Είναι όλος μου ο κόσμος, όλο μου το είναι. Πώς να το πω, έχω ασχοληθεί από παιδί, μ' άρεσε η λαογραφία και η καταγραφή. Πρώτα απ' όλα μπορώ στον οποιοδήποτε να τον εκατεβάσω πίσω 200 χρόνια σε...
0: να του
1: κάνω ένα γενολογικό δέντρο, να το πούμε έτσι. Το έχω αυτό. Πολλές φορές ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά
0: δεν
1: αυτό
0: νομίζω.
1: Είναι έμφυτο. Ύστερα ασχολούμαι πολύ, έχω ένα τρομερό αρχείο. Μαζεύω και το τελευταίο φιλαράκι που έχει περάσει ο χρόνος από πάνω του.
0: Μου μιλήσετε για τις φάμπρικες που έχει το χωριό.
1: Οι φάμπρικες είχαν 7. Εδώ που δίπλα που είμαστε ήταν η φάμπρικα του Μαρκομιχάλη, από τις ωραιότερες που υπήρχε. Η φάμπρικα του Καλοπεράση, η φάμπρικα του Ατζεμιλή. 7 τον αριθμό ήταν, αν... όχι, δεν κάνω λάθος. 3 είχε ο Καλοπεράσης, ο Μαρκομιχάλης, ο Ατζεμιλής και ο Μάρκο Νικολής. Αυτές ήταν. Είχε ύστερα...
0: Έχουμε το μνημείο, να πάμε να σας αφήσω από τις πάβικες, να πάμε στο μνημείο.
1: Το μνημείο, το υγρό, υπήρξε τέμενος. Είχε τζαμί. Οι παλιότεροι, δηλαδή, ένα θείο που είχα, έλεγε ότι υπήρξε τέμενος εκεί και μια παλιά εκκλησία, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, που εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία του Ηρώου. Και επίση ο Μιχαήλ, δίπλα η Παναγία είναι τριμάρτυρη. Ο Άγιος Χαράλαμπος που είναι πολυούχος, η Παναγία στη μέση η Τσίμηση και το άλλο κλήτος είναι Μιχαήλ Αρχάγγελος.

0: Αρχάγγελος εις ανάμνηση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου που ήταν στο μνημείο και χαλάστηκε και έγινε η πλατεία.
1: Εσάς όμως ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο από όλα αυτά?
0: Όλα. Έχω καταγράψει όλα τα ό,τι υπήρχε που το άγγιζε η φθορά του χρόνου. Πρώτα απ' όλα έχω καταγράψει όλα τα καβούσα που υπήρχαν στην περιοχή. Που δυστυχώς κάποια βουλιάξανε, φύγανε. Ένα από τα καλύτερα ήταν του Ατζεμιλή. Τούρκος ήταν ο Ατζεμιλής, ο οποίος πήγαινε και έκανε τον ντοά του στο Ρόγδιο. Ήταν ένα εργοτέχνης. Δυστυχώς βούλιαξε. Άλλο ένα ήταν το πηγάδι του Χατζομέρη. Υπήρχαν οι βρύσοι από κάτω, που αυτά ήταν με τουρκικές επιγραφές, ήταν μεταγενέστερες. Επίσης η βρύση του Ντραντρά που υφίσταται και σήμερα και τρέχει και ανοίγει στα 600 χιλιοστά σε μια ποτισμένη χρονιά, που είναι ένδειξη να ξέρουμε ότι η χρονιά είναι γόνιμη φέτος, γιατί έχει κάνει 600 χιλιοστά και έχει ανοίξει ο Ντραντράς.
1: Μου αρέσει που τα λέτε, γιατί τα λέτε με γνήσια φορά.
0: Όχι, αυτό είναι, αυτή είναι πραγματικότητα.
1: Εγώ κάνω λίγο τραμπάλα, γιατί μου έρχονται με αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, από το παρόν στο παρελθόν ή από το πιο σύγχρονο στο πιο παλιό, επειδή είπατε για τη φωντάνα πριν, για το νερό. Και αξίζει να το πούμε.
0: Ναι, αξίζει να το πούμε, γιατί το νερό που υδρευόταν το Ηράκλειο είναι από τη μάνα του νερού, η φωντάνα. Υπάρχει δίπλα η εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος.
1: Εδώ στους Κουνάβους.
0: Ναι, στο ρέμα μέσα βαθιά είναι. Είναι σε Αρχανιώτικη περιφέρεια πια. Νομίζω ότι είναι του 9ου αιώνα η εκκλησία. Και το 1212 που ήρθαμε εμείς ενετούς εδώ, 1204 έπεσε η πόλη, 1212 είχαμε εμείς ενετούς μέχρι το 1669. 1669. Με 1830 με 40, 11 χρόνια, 41, είχαμε αραβοκρατία, Ιμπραήμ.
1: Εγώ έχω ενθουσιαστεί με όλα αυτά που λέτε, γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Θα μπορούσα να μιλώ, θα μπορούσα να μιλώ για το καθένα ατελείωτες ώρες.
1: Το πιστεύω.
0: Ατελείωτες
1: ώρες. Να έρθουμε λίγο στον κύριο Λευτέρη σαν προσωπικότητα και σαν κουναβιανό, να μοιραστεί μαζί μου κλείνοντας μια πολύ ωραία ιστορία δική του, ίσως από τα παιδικά του χρόνια, μια ανάμνηση, μια όμορφη στιγμή, κάτι.
0: Εμείς μεγάλωσα σε ένα σπίτι αγροτικό, ο πατέρας μου ήταν. Το λέει ο κόσμος, ήταν υδρονομέας στο χωριό και δεν μάλασε με έναν άνθρωπο ποτέ. Δεν είχαμε ευχέρεια τόσο των χρημάτων όσο σε αγαθά. Ήταν το σπίτι μας, να το πω που λένε παλιά, μπουλαντισμένο από τα πάντα, πληθώρα, μπερετσέτη που λένε οι Τούρκοι, μπερετσέτη, τα πάντα. Δηλαδή, συνεχίζω αυτό το πράγμα την παράδοση. Σήμερα πήγα και άλλες αστάρες για να κάνουμε ψωμί. Σπέρνω, δηλαδή αν κλείσω τις πόρτες μου που λέω καμιά φορά, θα κάνω 2 χρόνια να ψωνίσω πράγματα. Παράγω τα πάντα.
1: Το ψωμί καλό βγήκε?
0: Θα βγει, το δώσα στο φουρνάρι. Είναι στο φούρνο
1: εντάξει.
0: Τώρα να ζυμωθεί, να γίνει παξιμάδι.
1: Γιατί μου μύρισε λίγο έτσι.
0: Ναι, να μυρίσει. θα να έρθετε να το δοκιμάσουμε με λαδοβρεχτό και με ζέδες και με δέσματα του κορζού και του τόπου με παραδοσιακά φαγητά.
1: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι στον κόσμο τώρα, έτσι πως μιλάτε. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε παλιότεροι, γιατί δεν σας θεωρώ παλιό, αλλά επειδή είστε.
0: Είμαι μια ολιά. Παλιάνθρωπος.
1: Παλιάνθρωπος σίγουρα δεν είστε. Λοιπόν, επειδή μιλάτε με αυτή την τοπιολαλιά που καλώς ή κακώς χάνεται, γιατί έχουμε δανειστεί λέξεις από την τουρκοκρατία, από την ανιτοκρατία, αλλά είναι ωραίες που τις έχουμε βάλει.
0: Εγώ στο λεξιλόγιο μου τις σέρνω όλες. Και πολλές φορές δεν γίνομαι κατανοητός, αλλά εγώ πρέπει να το πω το μπερετσέτη, είναι μπερετσέτη.
1: Το λέει και ο παππούς μου αυτό.
0: Μπερετσέτη.
1: Και γεμίζει το στόμα.
0: Ναι, και γεμίζει το στόμα σου, ναι, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, φρούτο δεν αγόρασα ποτέ μου, γιατί αυτό παράζει και πρέπει όχι να πουλήσω, να δώσω. Να γεμίσει, να πουλαντήσει το πράγμα στο σπίτι σου. Πώς θα το
1: κάνω? Κύριε Λευτέρη, μία ευχή θα μου δώσετε σε ό,τι το πιο λαλιά και να θέλετε, για να κλείσουμε έτσι ωραία. Μία ευχή. Μία ευχή, ένα όνειρο που θέλετε να μοιραστείτε, ίσως κάτι. Μία ευχάριστη.
0: Να βρεθούμε ξανά και να ξανακάνουμε άλλη μια εκπομπή, να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί, πώς να το πω, Στα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα και εγώ θέλω να μιλώ πολλή ώρα.
1: Λοιπόν, μια παρέα άλλη εκτός της κάμερας πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Να μάθουν, γιατί είναι ωραίο που μαθαίνουν οι νεότεροι, έστω και αυτά. Πιστεύω ότι πολλά δεν τα ξέρουν.
0: Να πω το εξής, αυτό και να κλείσουμε. Ληξιαρχείο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από 1η-1η το 1933. Έτσι. Τότε αρχίξαν και γράφανε. Υπήρχε ληξιαρχείο. Εμένα το δικό μου αρχίζει από 12 Σεπτεμβρίου του 1918. Έχω ένα αρχείο. Ποιοι ζήσανε και ποιοι πεθάνανε στο χωριό, με τι αίτιο θανάτου και την ηλικία.
1: Αυτό
0: έως τη σήμερα.
1: Να το προσέχετε αυτό το αρχείο.
0: Επίσης, επειδή κάποιος δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω το όνομα, εν πάση περιπτώσει, το πήρε, ήταν η μοναδική καταγραφή, δεν ήταν δικό μου το αρχείο, μου το έδωσε ο παπά Ζαχάρης, που ήταν του προκατόχου του παπά Βασιλάκη, ο οποίος πέθανε το 1948. Αυτός ο άνθρωπος είχε την ευαισθησία και όποιος πέθανε από το 1918,
1: κατέγραφε.
0: Αυτό λοιπόν εγώ το διατήρησα, υπάρχει, υφίσταται, το έχει ο πάτερ, αλλά εγώ το ανάδειξα, είναι ανοιχτό στη σελίδα μου, μπορεί οποιοδήποτε να μπει στη σελίδα μου, την έχω ανοιχτή, κάνω λαογραφία, γράφω, ποτέ δεν ανέβασα κάτι και να μην το προλογίσω και να μην πω ότι αυτό το πράγμα είναι, ό,τι αφορά στο χωριό και ό,τι αφορά στο χώρο.
1: Λοιπόν, κύριε Λευτέρη Σαμπαθιανάκη, είστε ένα γνήσιος κουναβιανός με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Να κρατάτε έτσι αυτό το αστήρευτο πάθος για την ιστορικότητα, για την ελπίδα ίσως του τόπου αυτού να συνεχίζει στις νεότερες γενιές. Γιατί αξίζει αυτό που κάνετε πολύ. Κάθε καλό. Πραγματικά και ευχαριστώ πολύ.
0: Το ευχαριστώ είναι ανήκει σε μένα. Που μου κάνετε την τιμή να αναδείξετε το χώρο, να πούμε 5 πράγματα στον ιστορικό χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Βαγγέλη που ήρθε τώρα από την Αθήνα και μας άνοιξε την πόρτα του. Δεν έχω λόγια και εύχομαι να βρεθούμε μια άλλη φορά να πιούμε και το κρασί μας, να μιλήσουμε για τους δρόμους του κρασιού που δεν μιλήσαμε, να πούμε για πολλά πράγματα, να πάμε να μιλήσουμε για τη γιορτή του κρασιού που έγινε,
1: το συμπόσιο,
0: το συμπόσιο του κρασιού που έγινε, που ήρθαν επιστήμονες σε τούτο το χώρο με διατριβές απάνω στο κρασί.
1: Έχετε μεγάλο πλούτο στην περιοχή.
0: Ναι. Να κλείσουμε και να μην τρώω το χρόνο σας άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Και εμείς.
0: Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη

0: των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete's 92,1. Κρέτα24.gr.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
14: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

Όταν έρχεται η ώρα του φαγητού, δεν διαφέρουμε και πολύ από ένα μικρό παιδί. Έχουμε την αγωνία, τον ενθουσιασμό, την περιέργεια και τελικά τη χαρά της απόλαυσης. Όταν μαγειρεύεις, δεν σταματάς να μαθαίνεις. Αυτό είναι το ωραίο με τη μαγειρική. Εγώ είμαι τυχερή γιατί έτσι γνωρίζω και τους ανθρώπους ακόμα καλύτερα.

η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη μαζί με τη μικρή Ζαχαρένια μας περίμεναν στον προάβλιο χώρο του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί είχε φροντίσει ασφαλώς ο πρόεδρος του πολιτιστικού μαζί με τους φίλους Γιώργο και Κυριάκο να υπάρχει το ωραιότερο σκηνικό για τη μαγειρική μας.

0: εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Τώρα με κάτι ακόμα πιο ωραίο, κάτι που αρέσει σε όλους, το φαγητό. Και θα γνωρίσουμε δύο υπέροχες κυρίες, μία μεγαλύτερη, μία μικρότερη, να μας φτιάξουν κάτι που συνηθίζεται εδώ στην περιοχή. Δεν θα σας πω εγώ τι, θα μας το πει η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη και να σας καλωσορίσω. Να σας καλωσορίσω. Καλώς σας βρήκα καταρχάς.
1: Εμείς σας πρέπει να σας καλωσορίσουμε.
0: Έχουμε όμως μαζί και μια μικρή φίλη.
1: Βέβαια, τη Ζαχαρένια, την Πιλαλίδου.
0: Πιλαλίδου. Ναι. Λοιπόν, είσαι η επόμενη στάρ της κουζίνας.
2: Όχι.
0: Δεν έχεις αυτό το όνειρο. Τι τάξη πας. Λοιπόν, μετά θα μου πεις το αγαπημένο σου φαγητό. Θα πάμε να μάθουμε τώρα τι θα φτιάξουμε. Έχουμε εδώ χλωροκούκια, βλέπω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αγκινάρε.
1: Ναι.
0: Πείτε μας εσείς τι θα κάνουμε.
1: Θα βάλουμε πρώτο το λάδι. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε, αλλά να μου πείτε πρώτα, κυρία Μαρίνα, αυτό εδώ το φαγητό συνηθίζεται στην περιοχή, είναι επειδή υπάρχουν πολλά.
1: Ναι. Περισσότερο βέβαια από την περίοδο της άνοιξης, που είναι και τα φρέσκα χλωροκούκια και οι αγκινάρες. Αλλά γενικά το χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο εμείς.
0: Κάτι μου είπατε πριν όμως για παραγωγή σας.
1: Ναι, είναι παραγωγή μας.
0: Ναι, και τα κουκιά και οι
1: γυναίκες. Ναι. Και το σκόρδο και το κρεμμύδι και όλα.
0: Το σκόρδο βέβαια.
1: Εκτός
0: να πούμε.
1: Εκτός το αλεύρι.
0: Ναι, δεν την άφησα εγώ την κυρία Μαρία τώρα να βάλει σκόρδο, αλλά αυτό το φαγητό γίνεται και με σκόρδο.
1: Ναι, και με σκόρδο και χωρίς σκόρδο, άνηθο.
0: Ωραία. Να μας πείτε τα συστατικά πρώτα, λέω εγώ.
1: Λοιπόν, βάζουμε το λάδι με το κρεμμύδι, mm-hmm. βάζουμε το άνηθο, σκόρδο είπαμε αν θέλουμε, mm-hmm. τα χλωροκούκια με τις αγκινάρες. Τα αφήνουμε λίγο να τσιγαριαστούν με το λάδι, βάζουμε νερό, ψήνονται και στο τέλος βάζουμε το αλεύρι με το λεμόνι και το χτυπάμε για να είναι η σάλτσα πιο δεμένη.
0: Ωραία. Πόσο χρόνο χρειάζεται περίπου αυτό το φαγητό?
1: Περίπου ένα τέταρτο.
0: Α, είναι γρήγορο φαγητό.
1: Ναι, είναι
0: δηλαδή.
1: Γρήγορο φαγητό.
0: Ωραία, εντάξει, έχουμε κάνει και μια προεργασία εδώ, άρα πάμε βήμα-βήμα να δούμε.
1: Ωραία. Βάζουμε την κατσαρόλα.
0: Εδώ, κυρία Μαρίνα. Ξέρω ότι έχετε, είστε κάτοικος του χωριού, έχετε γεννηθεί εδώ, είστε
1: ναι, ναι, έχω γεννηθεί εδώ, έχω μεγαλώσει εδώ.
0: Με τι ασχολείστε εσείς?
1: Είμαι δημόσιος υπάλληλος, υπεύθυνη πολιτηρίου στο νοσηλευτικό χώρο της Χνωσού.
0: Τέλεια. Ωραίος χώρος.
1: Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ ωραία.
0: Έχετε βάλει λοιπόν τώρα τον άνηθο με το κρεμμυδάκι.
1: Ναι.
0: Να το τσακαρίσουμε.
1: Θα αφήνουμε λίγο να μυρίσει.
0: Εσάς ποιο είναι όμως το αγαπημένο σας φαγητό, κυρία Μαρίνα?
1: Εμένα, το αρνείτε αυτό.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σπανίως μου έχουν πει ότι εμένα το αγαπημένο φαγητό είναι τα γιαχνερά, τα χόρτατα, δηλαδή.
1: Τρώγω, αλλά εντάξει.
0: Ναι, και μου είπατε πριν ότι σας αρέσει όμως η μεσογειακή διατροφή.
1: Ναι.
0: Κάντε
1: απαραίτητα δηλαδή, δύο φορές την εβδομάδα λαχανικά και τουλάχιστον μία όσπρη.
0: Τέλεια.
1: Με ψάρι.
0: Εσύ, εδώ Ζαχαρένια, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
3: Η ομελέτα.
0: Και κάτι άλλο μου πες πριν, γιατί το άλλαξε τώρα.
3: Ρεβιθόριζο.
0: Πρώτη φορά ακούω εγώ μικρό παιδί βέβαια να το αρέσει το ρεβιθόριζο, αλλά μπράβο σου. Σημαίνει γι' αυτό είσαι αυτό το κορμί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι διαδικασία χρειαζόμαστε άλλη μετά? Βλέπω
1: τώρα
0: εδώ έχετε
1: βάλουμε...
0: στύψει και το λεμονάκι, ε.
1: Ναι, στο τέλος όμως.
0: Α, στο τέλος τελειώσει.
1: Είναι έτοιμο το φαγητό, τώρα βάζουμε τα χλωροκούκια.
0: Φαίνεται ότι δεν έχω ξανακάνει κουκιά εγώ, ε.
1: Θα ανακατεύουμε.
0: Ωραία.
1: Θέλουμε τον ίδιο ακριβώς χρόνο και οι αγκινάρες.
0: Εσείς τώρα τα έχετε προσθέσει όλα μαζί, έτσι γίνεται. Έτσι
1: ναι.
0: Νεράκι, πώς και δεν βάζετε?
1: Πρέπει πρώτα λίγο να μυρίσουν.
0: Α, να πάρουν.
1: Ναι, με το λάδι.
0: Mm-hmm. Πάντως αυτό το φαγητό μυρίζει Κρήτη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, δηλαδή είναι κάτι χαρακτηριστικό που θα το βρεις και στις ταβέρνες μας, θα το συναντήσεις.
1: Και μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και χοχλούς λουλιανούς.
0: Πολλοί βάζουν χοχλούς, και ναι. Θα μου πείτε κατσικάκι.
1: Όχι, χοχλούς.
0: Ωραία. Πράσινο.
1: Τα αφήνουμε λίγο. Ναι, να μυρίσει.
0: Και το επόμενο βήμα.
1: Βάζουμε νερό. Και περιμένουμε να ψηθεί.
0: Τα αφήνουμε.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Να μου πείτε λίγο, εσείς όταν ήσασταν μικροί, τι τρώγατε περισσότερο? Δηλαδή, εδώ η μητέρα σου σας έφτιαχνε πιο πολύ.
1: Αυτό το φαγητό ήταν πολύ συχνά στο σπίτι. Μα ειδικά τη μεγάλη Σαρακοστή που νηστεύαμε mm-hmm. και υπήρχαν κιόλα φρέσκα. Και πάρα πολλά γεμιστά. Ναι,
0: ωραία.
1: Πολύ συχνά.
0: Η περιοχή εδώ τι άλλο έχει που συνηθίζεται να υπάρχει στο τραπέζι, ας πούμε, των Κουναβιανών? Δηλαδή, τι άλλο θα βρούμε πιο συχνά σε ένα τραπέζι, σε ένα σπίτι μέσα στο χωριό?
1: Σε παρέα εννοείται ή η καθημερινότητά μας?
0: Σε παρέα, καθημερινότητα.
1: Σίγουρα κρέας βραστό με πιλάφι.
0: Ναι,
1: πολύ βασικό. Και ή

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα ετοιμάσει.
1: Τελειώνει το φαγητό, ναι, τελειώνει. Ωραία. Είναι έτοιμο. Βάζουμε το αλεύρι, έλα χτύπα.
0: Έχουμε την καλύτερη βοηθό εδώ.
1: Βέβαια.
0: Για να γίνει σάλτσα, ε.
1: Ναι, για να γίνει λίγο πιο πυκτή. Βάζουμε και το λεμόνι.

0: Για να δες τώρα,
1: ναι,
0: ένα,
1: ναι. Μα είναι σχεδόν έτοιμο.
0: Λοιπόν, Ζαχαρένια, να σε πάρουμε βοηθό μαζί μας.
1: Τώρα
0: είσαι
1: είναι
0: πολύ
1: έτοιμο.
0: Καλή στο μαγείρεμα, να σε έχουμε κι εμείς βοηθό.
1: Η Ζαχαρένια είναι πάρα πολύ νοικοκυρά. Ξέρει τι μαγειρεύει, μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ορίστε.
1: Και τώρα το βάζουμε μέσα. Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο.
0: Όπου τώρα έχει όμως η κατσαρόλα το καλύτερο χρώμα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν μαγειρεύετε συχνά στο σπίτι σας, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μαγειρεύετε και στον πολιτιστικό.
1: Καμιά φορά όταν μπορώ,
0: ναι,
1: δεν φτάω.
0: Στα γλέντια και σε εκδηλώσεις.
1: Ναι, όταν μπορώ, όχι πάντα.
0: Λοιπόν, θέλω όπως κάθε φορά, όπως κλείνουμε το κάθε μας θέμα, να κλείσετε κι εσείς με μια όμορφη σκέψη, με μια ευχή, με κάτι ωραίο.
1: Να είμαστε όλοι καλά, να ξαναέρθουμε, να συναντηθούμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε και κάτι άλλο για το χωριό μας.
0: Αρνή μάλλον, ναι.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και για τον κόπο σας εδώ πέρα και για αυτό το ωραίο φαγητό.
1: Να είστε καλά.
0: Και για την καλή σας διάθεση.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσετε στο χωριό μας να το δείξετε.
0: Έχετε πολύ ωραίο χωριό.
2: Αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση για τα πολύ απλά πράγματα. Για αυτές τις ευχάριστες συζητήσεις με τους ανθρώπους που συναντάμε, για όσα μικρά, αστεία ή συγκινητικά συμβαίνουν, που τη στιγμή εκείνη δεν το πολύ σκεφτόμαστε, αλλά τελικά είναι αυτά που μας εμπνέουν.

Μια ανωτελεία εδώ να σας πάω μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Οδείο Κρήτης που μας άνοιξε τις πόρτες του με αφορμή ένα μικρό μας φίλο και ταλέντο στο πιάνο. Ο Εμμανουήλ Κουτσάκης είναι μόλις 8 ετών και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς πιάνου, μεταξύ των οποίων και τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου στη Νέα Υόρκη το 2021, όπου πήρε και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του, ενώ αμέσως μετά τον κάλεσαν να λάβει μέρος σε ρεσιτάλ στο Τορόντο του Καναδά. Ο ίδιος συνθέτει μουσική, διασκευάζει γνωστά και αγαπημένα κομμάτια και κυρίως αγαπά πολύ αυτό που κάνει.

0: Είμαι εδώ με τον Εμμανουήλ Κουτσάκη. Είναι ένα παιδί μικρό, ένα παιδί ταλέντο, ένα αστεράκι. Πραγματικά δεν θέλω να πω πολλά, θα τα πούμε μαζί. Είσαι ένα αστέρι και χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου. Εμμανουήλ, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά για σένα, έχω διαβάσει πολλά για σένα. Έχεις πάει σε διαγωνισμούς, έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχεις πάει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Τελικά, εσένα, ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή από όλα αυτά που έχεις ζήσει?
1: Έχω τρεις αγαπημένες.

0: τουλάχιστον.
1: Α, για να τις ακούσω.
0: Η μία αγαπημένη στιγμή ήταν όταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχαμε πάει και έπαιξε και στις απονομές όταν ήταν να δώσουμε τα μετάλλια. Είπε ο αρχηγός της επιτροπής, Εμμανουήλ Κουτσάκη στο βάθρο. Και...
1: Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, βγήκε στο βάθρο, συγκινήθηκες.
0: Μου δώσαν το μετάλλιο, μου δώσαν το βραβείο μου.
1: Τι μετάλλιο ήταν αυτό?
0: Χρυσό.
1: Και αυτή ήταν η μία στιγμή, οι άλλες δύο?
0: Η δεύτερη ήταν όταν στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης είχαμε πάει, με κάλεσαν να παίξω. Και όταν άρχισα να παίζω, δεν ακουγότανε φίλο. τίποτα. Και...
1: Είχαν ενθουσιαστεί από κάτω.
0: Εμένα με συγκίνησε το ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενδιαφερθεί να ακούσουν τι είχα να τους πω με τη μουσική μου.
1: Τι ωραία που τα λες, ρε Εμμανουήλ. Άλλη μία στιγμή έμεινε. Για πες, ποια ήταν η άλλη?
0: Η άλλη ήταν όταν στο Living Day Run στη Θεσσαλονίκη τρέξαμε με τον μπαμπά πρώτη φορά τα 5 χιλιόμετρα και με συγκίνησε το ότι όλοι όσοι με βλέπανε έλεγα μπράβο μικρούλη, μπράβο μικρούλη, συνέχισε,
1: παλαμάκια,
0: μπορείς. Με χειροκροτάγανε και...
1: Πότε ήταν αυτό?
0: Δεν θυμάμαι πότε.
1: Πρόσφατα νομίζω, ναι.
0: Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια.
1: Και έχεις τρέξει πεντάρι?
0: Ναι.
1: Τι, μόνο πεντάρι ή έχεις πάει και πιο πάνω?
0: Τώρα έχουμε κάνει 6 και τώρα θέλουμε να πάμε στα 7.
1: Εντάξει, βήμα-βήμα, είσαι πολύ μικρός ακόμα, έχεις πολλά να κάνεις. Εσύ όμως τώρα 8 χρονών που κάνεις τόσα πράγματα, που παίζεις τόσο ωραία μουσική, που είναι αυτό που είπες, ότι θέλεις, πραγματικά ο κόσμος θέλεις. Συμβαίνει έτσι κι αλλιώς, εκτιμάει αυτό που παίζεις και το θαυμάζει και του αρέσει. Εσένα όμως ποιο είναι το όνειρό σου, δηλαδή τι θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις στο άμεσο μέλλον ή πιο μετά?
0: Θα ήθελα όταν μεγαλώσω να γίνω αστροναύτης.
1: Αστροναύτης! Ναι. Και θα παίζεις μουσική στο διάστημα.
0: Αεροπόρος και σολίστας.
1: Κάτσε τώρα, περίμενε, πολλά μας τα είπες. Αστροναύτης, αεροπόρος και σολίστας, όλα μας θα τα καταφέρνεις?
0: Άμα μπορέσω
1: ναι,
0: να γίνω τα πιο... Αυτά που θέλω πιο πολύ απ' όλα είναι το σολίστας και πιλότος.
1: Σολίστας και πιλότος. Αυτό είναι, συνδυάζεται καλύτερα. Τώρα το αστροναύτης νομίζω είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
0: Επειδή μου αρέσει η χημεία, γενικά μου αρέσει να πειραματίζω με το διάστημα.
1: Τι λέει ρε παιδί μου. Και δεν μου λες τώρα το αγαπημένο σου μάθημα, να υποθέσω ποιο είναι. Ποιο είναι, τα μαθηματικά?
0: Σωστά.
1: Γιατί, περίμενε τώρα. Δηλαδή, άμα σου λέγανε να γράψεις έτσι για τη ζωή σου, να γράψεις έτσι μια βιογραφία, να γράψεις κάποια πράγματα, θα μπορούσες ή το θεωρείς δύσκολο?
0: Θα βαριόμουν απίστευτα.
1: Θα βαριόσουν, ενώ με τις μαθηματικές πράξεις θα πας καλά.
0: Και πρόσθεση, είναι... αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση.
1: Μαύρο παιδί μου, και θα πας τώρα τρίτη δημοτικού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην πέμπτη τι θα κάνεις?

0: υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι πιέζεσαι και ότι μπορεί να τα παρατήσεις? Έχει υπάρξει τέτοια στιγμή? Έχεις οριστεί ποτέ να πεις δεν μπορώ άλλο να παίζω τόσες ώρες πιάνο? Έχεις πιεστεί ποτέ?
1: Στο τρέξιμο.
0: Μόνο στο τρέξιμο?
1: Μόνο. Μία φορά λέω κουράστηκα, αλλά, θα συνεχίσω.
0: Και συνέχισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο, βρε Μανουήλ. Και δεν μου λες τώρα, εάν σε έβλεπε ένας μικρός ή μία μικρή εκεί στην τηλεόραση και ήταν στην ίδια ηλικία με σένα, τι συμβουλή θα του έδινες? Γενικά.
1: Θα του έδινα όποτε μπορεί και όποτε θέλει και άμα θέλει να ακούει μουσική.
0: Η μουσική για σένα δηλαδή τι είναι? Είναι όλη η ζωή, ας πούμε?
1: Η γλώσσα των ασωμάτων.
0: Τι λες βρε παιδί μου, έχω πάθει σοκ με αυτά που μου λες τώρα. Εγώ λέω πάντως ότι έχεις πολύ ποιητική σκέψη. Ξέρεις, οι ποιητές μιλούσαν λίγο σαν εσένα. Δεν ξέρω τώρα εσύ εάν έχεις σκεφτεί να γράψεις κανένα ποίημα για τη μουσική. Όχι.
1: Ετοιμάζουμε κάτι.
0: Ετοιμάζεις?
1: Όχι ποίημα.
0: Τραγουδί. Εμείς θα ακούσουμε να παίζεις κάτι το οποίο το έχεις διασκευάσει λίγο πολύ εσύ. Το τραγούδι αυτό το ήταν μια φορά.
1: Ναι,
0: το έχεις παραλλάξει.
1: Εγώ έχω βγάλει τη μουσική που είχε το ήταν μια φορά και βάλω δική μου. Πώς είμαι, μουσική διασκευή.
0: Και έχεις γράψει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω γράψει το «Ο κόσμος των παιδιών».
0: Ναι.
1: Και το έχω τραγουδήσει. Και έχω γράψει και τον Ολυμπιακό ύμνο.
0: Και τι σ' αρέσει πιο πολύ, να παίζεις ή να τραγουδάς?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Να φύγουμε λίγο από τη μουσική και να πάμε λίγο στα χόμπι σου. Τι άλλο χόμπι έχεις? Εκτός από το τρέξιμο και το πιάνο, έχεις κανένα άλλο χόμπι?
1: Μ' αρέσει.
0: Κάτι σου αρέσει?
1: Γενικά μου αρέσει να ακούω μουσική.
0: Σ' αρέσει να ακούς μουσική. Και με τον μπαμπά και τη μαμά τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις?
1: Γενικά μου αρέσει να κάνω βόλτες.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω στη θάλασσα τα καλοκαίρια. Να. Ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ η παραμονή των Χριστουγέννων.
0: Βέβαια. Σε ποιο δεν αρέσει αυτό? Εμένα να δεις. Και τι δώρα παίρνεις συνήθως? Μην μου πεις πιάνο. Πιάνο. Ποιο ήταν το τελευταίο δώρο που πήρες?
1: Το τελευταίο δώρο που πήρα είναι κάθε φορά, κάθε χρόνο, ο κ. Βασίλη μου φέρνει περισσότερα από ό,τι ζητάω.
0: Κοίτα ρε παιδιά, έναν Άι Βασίλη, να μην κάνω κι εγώ ένα τέτοιο Άι Βασίλη. Εγώ λέω να ζητήσω τον Άι Βασίλη φέτος κάτι και για μένα. Εμένα μου φέρνει πάντως ακριβώς ό,τι ζητάω, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθείς.
1: Εμένα πάντως ο Άγιος Βασίλης, για παράδειγμα, εγώ του ζήτησα 2-3 δώρα, αυτός με φέρε 5.
0: Θέλω να μοιραστείς μαζί μας μία ευχή για τον κόσμο γενικά. Τι εύχεσαι, είτε να αλλάξει, είτε τι θα ήθελες περισσότερο στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, εκεί που μένεις. Μία ευχή γενικά. Τι θα ευχώσω?
1: Εγώ θα ήθελα πάντα να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, να μην πεινάνε κάποια παιδιά, επειδή στην Αφρική γενικώς κάποια παιδιά πεινάνε, πίνουν λάσπες, δεν πίνουν νερό και όλοι να είναι καλά. Όλοι με όλους να είναι καλά, να μην υπάρχουν πόλεμοι.
0: Να μην υπάρχουν δυσκολίες.
1: Να μην υπάρχουν καθόλου δυσκολίες, να υπάρχει παντού ειρήνη.
0: Λοιπόν, λέω να χαιρετήσουμε τον κόσμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Και θέλω όταν θα είσαι διάσημος και θα παίζεις έτσι και θα σε αποθεώνει το κοινό, να μου πεις και εμένα ένα γεια εκεί από κάτω, να με θυμηθείς. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμμανουήλ. Συγχαρητήρια και ισανότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πολλές φορές θεωρούμε πως οι έννοιες νόηση και κόσμος είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αν μας ρωτήσει κανείς πού βρίσκεται ο νους μας, οι περισσότεροι θα δείξουμε στο κεφάλι ή την καρδιά. Όχι όμως σε ένα δέντρο ή στον ουρανό. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου ορίου ανάμεσα σε αυτό που βρίσκεται μέσα μας και σε εκείνο που συμβαίνει στον έξω κόσμο. Πώς να συγκριθεί αυτός ο απέραντος κόσμος με το μυαλό μας? Πώς φωλιάζει μέσα στο σώμα μας και συχνά αισθάνεται μικρό, τρωτό και αδύναμο? Πόσο πιο δυνατή αισθάνομαι όταν περιβάλλομαι από όλους εσάς? Πόσο θάρρος μου δίνεται κάθε φορά που σας γνωρίζω? Να ευχαριστήσω κάπου εδώ τον Γιώργο Τσαγκαράκη, που ήταν η αφορμή να γνωρίσω καλύτερα το όμορφο χωριό του. Τον Κυριάκο Τσόντο για όλα όσα έκανε και μας βοήθησε μέσα στο ζώρικο καύσωνα εκείνη τη μέρα. Και ασφαλώς τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάβων, τον κύριο Παπαδακάκη, που ήταν εκεί σε ό,τι χρειαστήκαμε.
1: Βάρκα, τα χεράκια μου.
0: Νομίζω το έχω πει ξανά. Η ζωή αγαπάει αυτούς που τη ζουν, αυτούς που την κυνηγούν και της δίνουν το καλύτερο νόημα. Αυτούς που έχουν το θάρρος να κάνουν όσα αγαπούν και να αγαπούν όσα κάνουν. Αυτούς που κοιτούν κατάματα το όνειρο και του χαμογελούν με σιγουριά. Αυτούς που το παλεύουν με κάθε συνθήκη. Αυτούς που εκτιμούν όσα τους δόθηκαν. Αυτούς που χαίρονται όσα κέρδισαν ή κατέκτησαν με πολύ κόπο. Αυτούς που απολαμβάνουν το ταξίδι λεπτό προς λεπτό, ακόμα και αν ξαφνικά τελειώσει. Γιατί αληθινοί ταξιδευτές είναι εκείνοι που φεύγουν μονάχα για να φύγουν, για να ζήσουν όσα μπορούν πιο πολλά, χωρίς να ξέρουν το γιατί. Πάντοτε λένε εμπρός. Ένας τέτοιος ρομαντικός ταξιδευτής έγινα κι εγώ μαζί σας. Σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό μας παράδεισο. Καλή αντάμωση.

0: Νίκη, εκεί μείνε.
1: Να κόψαμε ίσω ένα λεμόνι.
0: Όχι. Δεν το φτάσει.
1: Δεν μιλήσει εκεί χαμηλά.
0: Μην μιλά, ρε. Περίφερε, μην μιλά.
2: Αγαπημένη όμω, έτσι.
0: Με τι περπατάει.
1: Η ράχνη.
0: Πού είναι.
1: Δεν θα σου πω ακριβώ πού είναι. Ελπίζω να μην κάνει ρεκόρ.
0: Όχι, δεν κάνω, σε πόσο. Πάμε. Ναι, μην τα κόβεις, ξανά, άσου. Έλα. Κάνε αυτό, για κάνε αυτό που σου είπα. Πάμε. Έλα, ρε. Γιατί δεν έβαξε την καμπάνα, ρε.
1: Ρε, πού θα το παίξω.
0: Έλα, δεις εδώ μια ραχνάρα, εδώ. Κολώνεις, μπες μέσα. Έλα. Έλα, συγνωρίζω.
1: Πήγε σε κροκόδυλο, παιδί μου, μπες μέσα να το βγάλεις.
0: Πού τον έρθει το κροκόδυλο. Πού τον έρθει το κροκόδυλο.
1: Πήγε από το παράθυρο, πήγε από πίσω το κροκόδυλο.
0: Εσύ καημένη. Έλα, για μπες πρώτη να δούμε. Χαιρέτησε λίγο δεξιά. Χαιρέτησε λίγο δεξιά αυτό το τρόπο. Πες γεια σας, γεια σας.
3: Γεια σας,
0: γεια σας. Προχώρα. Δια, έλα Νίκη, πάμε.
1: Γεια σας!
4: Γεια σας!
1: Τι κάνετε, να κάτσετε στην παρέα! Να καλήσετε!

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder. Και σε αποκλειστικότητα, τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
2: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους. Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αρτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
11: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
13: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Αντιμέτωπος με κακουργηματικές και πλημελιματικές διώξεις, βρίσκεται πλέον ο 40χρονος που

0: συνελήφθη στο Ηράκλειο την Παρασκευή, όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε μπαλκόνι σπιτιού στο Μασταμπά να παρακολουθεί τη 18χρονη έννοικο. Ο 48χρονος οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου στον εισαγγελέα του Ηρακλείου και στην ανακρίτρια από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης. Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για πορνογραφία ανηλίκων, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική αστυνομία, αναμένεται να ζητηθεί από την αρμόδια εισαγγελική αρχή η δημοσιοποίηση των στοιχείων του 40χρονου, καθώς η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Δύσκολος θα είναι ο χειμώνας για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς η ανωδική πορεία στις τιμές του πετρελαίου συμπαρασύρει αυξήσεις σε βασικά αγαθά, ακόμα και στο ψωμί, με τους πολίτες να έρχονται αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις τις επόμενες ημέρες. Ο μηνιαίος προϋπολογισμός σε πολλές περιπτώσεις εξαντλείται το πρώτο δεκαπενθήμερο, με τους καταναλωτές να ελπίζουν, αν και κρατούν μικρό καλάθι, ότι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση θα ανακουφίσουν έστω και πρόσκαιρα το οικογενειακό πορτοφόλι. Νέο κύμα οικονομικών επιβαρύνσεων αναμένεται να φέρει ο χειμώνας για τα νοικοκυριά, όπως επισημαίνει η Ένωση Καταναλωτών Κρήτης. Μάλιστα, τις πρώτες αυξήσεις αναμένεται να τις δουν οι καταναλωτές στο ψωμί, ενώ τις επόμενες ημέρες θα δουν και σε πολλά βασικά αγαθά τις τιμές να παίρνουν την ανηφόρα.
1: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρτοπιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους. Και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμίου προς τα πάνω. Δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια, οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται αλλά τελικά δεν επικρατούν. Και τα σχολικά ίδια ήταν γύρω στο 15 με 20% ακριβότερα από τις περσινές τιμές. Μάλιστα, εμείς το σχολιάσαμε ιδιαίτερα αυτό με την επάνωδο στα σχολεία, ότι ο γονιός πρέπει να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη από ό,τι πέρυσι. Αυτό που για μένα αξίζει να σχολιαστεί είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να βάλει ουσιαστικά πλάτη. Αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει. Για να στηρίξει τον καταναλωτή ουσιαστικά, ουσιωδώς θα πρέπει να λάβει αξιόλογα μέτρα.
0: Γρίφο για δυνατούς λίτες αποτελεί και ο μηνιαίος προϋπολογισμός των οικοκυριών, με τα χρήματα να εξαντλούνται σε πολλές περιπτώσεις το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα.
1: Ένα κόστος μηνιαίο κατανάλωσης είναι 400-500 ευρώ το μήνα, περίπου. Ενός ατόμου μιλάμε. Για το σούπερ μάρκετ, φυσικά. Και τι θα πάρει, τα απολύτως απαραίτητα για να εξυπηρετηθεί και τις ανάγκες του μήνα. Με τα ίδια χρήματα αγόραζε πολύ περισσότερα προϊόντα.
2: Εντάξει, η ακρίβεια όλοι βλέπουμε και γνωρίζουμε και το ζούμε και καθημερινά. Δυστυχώς έχει μείνει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δυστυχώς είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν έχουν αποδώσει. Συνεχίζουν τα νοικοκυριά να έχουν πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Όπως λέμε, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός εξανεμίζεται και βλέπουμε τώρα τι γίνεται, η κατάσταση επικρατεί με τα καύσιμα. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ τον Έλληνα εργαζόμενο, το ελληνικό νοικοκυριό, και τα φέρνει πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
0: Και η ενεργειακή ακρίβεια αλλά και η ακρίβεια στα καύσιμα όμως αποτελεί καθημερινό βραχνά για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, οι καταναλωτές εκφράζουν ανησυχίες για την κυβερνητική επιδότηση, η οποία επιχειρεί να συγκρατήσει τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Υπενθυμίζεται ότι η περσινή τιμή εκκίνησης ήταν 1,13 ευρώ το λίτρο και φέτος η αύξηση αναμένεται να αγγίξει περίπου το 55%.
1: Η κυβέρνηση πρέπει να βάλει ουσιαστικά πλάτη. Αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει. Για να στηρίξει τον καταναλωτή ουσιαστικά, ουσιωδώς θα πρέπει να λάβει αξιόλογα μέτρα, όπως τη μείωση του ΦΠΑ που προχώρησε η Ισπανία στο 13%, χαμήλωση το ΦΠΑ των καυσίμων, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου, οπότε αυτό θα κατεβάσει την τιμή στην Αγγλία. Εμάς μας ενδιαφέρει ουσιαστικά η τιμή στην Αγγλία και να ελέγξει και τα κέρδη στην παραγωγή.
0: 5 καραβιές με συνολικά 263 μετανάστες εντοπίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες στα νότια της Κρήτης, προκαλώντας αλλεπάλληλες επιχειρήσεις των λιμενικών αρχών από το βράδυ της Παρασκευής έως και το πρωί του Σαββάτου. Η αρχή έγινε αργά το βράδυ της Παρασκευής, όταν ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης για 48 μετανάστες, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί νωρίτερα στη θαλασσία περιοχή ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε νέο περιστατικό στην ίδια ευρύτερη περιοχή, ενώ σε απόσταση περίπου 3 ναυτικών μιλίων των Καλών Λιμένων εντοπίστηκε πλωτό με 62 άτομα, ανάμεσά τους και μία γυναίκα. Οι επιχειρήσεις, ωστόσο, συνεχίστηκαν τα ξημερώματα και το πρωί του Σαββάτου, αυτή τη φορά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Αρχικά εντοπίστηκε σκάφος 4 ναυτικά μίλια νότιο-νοτιοδυτικά της Γάβδου, στο οποίο επέβαιναν 57 άτομα. Ακολούθησε δεύτερος εντοπισμός 20 ναυτικά μίλια νότιο-νοτιοδυτικά του νησιού, με ακόμη 49 μετανάστες, ενώ λίγες ώρες αργότερα στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκε και τρίτο σκάφος με 47 αλλοδαπούς. Όλο ένα και πιο δύσκολη γίνεται η έβρεση κατοικίας για νέους φοιτητές που επιλέγουν την Κρήτη προκειμένου να σπουδάσουν. Οι τιμές βρίσκονται στα ύψη, ενώ οι κατοικίες είναι πια δυσέβρετες. Αντιμέτωποι με οικονομικό και στεγαστικό αδιέξοδο, εξακολουθούν να βρίσκονται για ακόμα μία φορά οι φοιτητές και οι επαγγελματίες, με τα ενίκια να έχουν εκτοξευτεί σε απλησίαστα επίπεδα. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, τα ενίκια έχουν σκαρφαλώσει έως και 7% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ομού Ηρακλείου, σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται περιορισμένη αποκλιμάκωση στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές. Αυτή αφορά κυρίως όμως κατοικίες που δεν έχουν ανακαινιστεί. Αντίθετα, τα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα εξακολουθούν να διατηρούν υψηλά ζητούμενα μισθώματα.
3: Όσον αφορά τη φοιτητική στέγη, παρατηρήθηκε και φέτος μία μικρή αύξηση της τάξης του 7%, όπως δείχνουν και επίσημα στοιχεία. Η αύξηση αυτή, η μικρή αύξηση, παρατηρείται σε όλες τις πόλεις του νησιού μας, στις μεγάλες πόλεις του νησιού μας, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη αύξηση να οδηγεί σε λειτουργία έβρεσης φοιτητικής στέγης. Το συγκεκριμένο πρόβλημα παρατηρείται κυρίως μετά τα χρόνια του κορονοϊού και της πανδημίας, δηλαδή μετά το 2021, και γίνεται ορνοένα και εντονότερο κάθε έτος, καθώς πολλοί φοιτητές, όπως και αναπληρωτές, καθηγητές και δασκάλοι και υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται στο νησί μας, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στην έβρεση κατοικίας μακροχρόνιας μίσθωσης, καθώς οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν επιλέξει να επενδύσουν στη βραχυχρόνια μίσθωση λόγω της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης που παρατηρείται στο νησί μας.
0: Η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο δύσκολη για τους νέους της περιφέρειας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν πανεπιστημιακές σχολές. Καθώς η μετεγκατάσταση σε άλλη πόλη δεν αποτελεί επιλογή αλλά μονόδρομο για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το οικονομικό βάρος των οικογενειών τους.
3: Επομένως, η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει περαιτέρω τη μείωση των συγκεκριμένων φορολογικών συντελεστών και να δοθούν επιπλέον κίνητρα, κατά κύριο λόγο φορολογικά, στους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε οι ίδιοι να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση και σε κάποιο βαθμό να μειωθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επίσης, να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί σε μικρό βαθμό, έστω και με την εξαγγελία που έχει γίνει για την ανέγερση των φοιτητικών κατοικιών τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο, που κατά κάποιο τρόπο, έστω και σε μικρό βαθμό, πιθανολογούμε ότι θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.
0: Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς περίπου 7 στους 10 νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών εξακολουθούν να διαμένουν στην πατρική κατοικία. Το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά ακινήτων του Ηρακλείου παραμένει ισχυρό τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επενδυτές. Ωστόσο, η ολοκλήρωση των αγοραπολισιών εξακολουθεί να συναντά σημαντικά εμπόδια. Παρά τη μεγάλη ζήτηση, η έλλειψη καθαρών ακινήτων, οι εκκρεμότητες στο κτηματολόγιο, οι κληρονομικές διαδικασίες και τα ακίνητα που βρίσκονται δεσμευμένα από τράπεζες και φαντς δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τις τάσεις και τη δυναμική στο τοπικό real estate, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου, Κώστας Αράπογλου.
4: Το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά κινητών του Ηρακλείου παραμένει ισχυρό από ξένους επενδυτές, κυρίως από τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κώστας Αράπογλου

0: Εξηγεί στην τηλεόραση Κρέτα γιατί.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, ιδίως από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από τρίτες χώρες του εξωτερικού, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του ότι από 1 εβδόμου του 2027 ο φόρος μεταβίβασης για αυτούς τους αγοραστές, τρίτων χωρών δηλαδή, αυξάνεται από 3% σε 15%. Άρα λοιπόν, αγοραστές από Ισραήλ ή από Τουρκία, σε συνδυασμό με ότι εξασφαλίζουν δικαίωμα χρυσής βίζας, έχουν εκδηλώσει εντονότατο ενδιαφέρον και γίνονται αγοραπολισίες αυτής της κατηγορίας.
0: Όπως σημείωσε ο κύριος Αράπογλου, πλέον και οι Έλληνες στρέφονται στην αγορά κατοικίας λόγω των υψηλών ενοικίων και ενώ παράλληλα οι τράπεζες δίνουν δάνεια για αυτό το λόγο.
1: Επίσης και από Έλληνες υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον για να αγοράσουν διαμερίσματα εν ώψη του ότι έχουν ανέβει οι τιμές των ενοικίων. Οι τράπεζες δίνουν δάνεια με ασφαλή τραπεζικά κριτήρια βέβαια και σε αυτό πρέπει να είναι και πολύ προσεκτικοί οι υποψήφοι αγοραστές, όπως επίσης να φροντίζουν να κάνουν σχολαστικούς ελέγχους στους τίτλους των ακινήτων που αγοράζουν.
0: Οι ξένοι ενδιαφέρονται κυρίως για εξοχική κατοικία, ενώ οι Έλληνες για πρώτη κατοικία, παλαιότερης κατασκευής, έτσι ώστε να επισκευαστεί με τα προγράμματα Σπίτι μου 1, 2 και 3.
1: Οι ξένοι ενδιαφέρονται για να αποκτήσουν παραθεριστική κατοικία, όπως είπαμε, ιδίως οι κάτοικοι τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Έλληνες ενδιαφέρονται να αγοράσουν σπίτι κατά προτίμηση παλαιό για να το επισκευάσουν γιατί έχουν χαμηλότερο κόστος. Σε αυτό έχουν συμβάλει και τα προγράμματα Σπίτι μου 1, 2 και το 3 που έχει εξαγγελθεί. Με τα οποία όμως το αρνητικό που έχουν τα προγράμματα αυτά είναι ότι έχουν ανεβάσει τις τιμές γιατί έχουν αυξήσει τεχνητά τη ζήτηση.
0: Αρκετοί Έλληνες ενδιαφέρονται και για ακίνητα στα περίχωρα του Ηρακλείου, όπου είναι οικονομικότερα και εν συνεχεία θα χτίσουν με χαμηλότερο κόστος την κατοικία τους.
1: Επίσης, Έλληνες ενδιαφέρονται για αγορά οικοπαίδου σε περιοχές που είναι γύρω από το Ηράκλειο. Αυτά όμως ακίνητα των οποίων υπάρχει δυνατότητα να οικοδομηθούν, επειδή έχουν καταργηθεί οι παρεκκλήσεις. Κάποιοι έχουν προλάβει και έχουν εκδώσει οικοδομικές άδειες ή μπορούν ακόμα στα εντός οικισμού να εκδώσουν οικοδομική άδεια με χαμηλότερο κόστος οικοπαίδου και με σκοπό να κατασκευάσουν ένα πετρόκτιστο ή ένα λιόμενο που έχει χαμηλότερο κόστος κατασκευής.
2: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμα και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά αδειοδοτημένα συνεργεία την ώρα που οι έλεγχοι της τροχέρας αυστηροποιούνται, φέροντας τσουχτερά πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες. Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώσει και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
3: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σαρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειάζεται.

0: Εστί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Είναι, πάει εδώ. Το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
0: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάτι διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
0: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους, ελαίω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι θέλουν, έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Για το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άσε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
2: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.
4: Στην Κρήτη, όπου τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν ένα διαρκές ζήτημα, η οδική παιδεία και η πρόληψη πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα από μικρή ηλικία. Η υπεύθυνη συμπεριφορά στο δρόμο, η τήρηση των κανόνων και η σωστή χρήση ζώνης και κράνους είναι βασικά στοιχεία για ασφαλέστερους δρόμους και λιγότερα τροχαία.
5: Τα τροχαία ατυχήματα στην Κρήτη έχουν εξελιχθεί σε μια διαρκή και ιδιαίτερα ανησυχητική πραγματικότητα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη και ουσιαστική καλλιέργεια της οδικής συνείδησης. Η προσπάθεια για τη δημιουργία πιο υπεύθυνων οδηγών στο μέλλον δεν μπορεί να ξεκινά όταν κάποιος παίρνει για πρώτη φορά το τιμόνι, αλλά από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, μέσα από σωστά πρότυπα και σταθερή εκπαίδευση.
6: Αν κάναμε 3-4 βασικά πράγματα. Αρχικά να ξεκινήσουμε το ζήτημα της οδικής ασφάλειας από το μαιευτήριο. Από τότε πρέπει. Από εκεί δηλαδή που θα παραλάβουμε το νεογέννητο βρέφος μας, το 2-3 ημερών, θα το κατεβάσουμε κάτω, θα έρθει μαζί και η ΜΕΑ, θα έχουμε προσκομίσει το ειδικό καλάθι, θα το τοποθετήσει στην προστινή θέση του αυτοκινήτου σε κατεύθυνση ανεστραμμένη και αντίστροφη της πορείας κίνησής μας, θα απενεργοποιήσει τον αερόσακο, θα μας πει να σας ζήσει και θα ξεκινήσουμε. Από εκεί πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί η οικογένεια.
7: Καθημερινά δυστυχώς κάνουμε πάρα πολλά λάθη οδηγώντας στο δρόμο και από το στρες καθημερινότητας και να πάμε γρήγορα στη δουλειά μας. Με αποτέλεσμα αυτά τα λάθη πολλές φορές να γίνονται και τροχαία ατυχήματα.
5: Όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΕΣΥ Πρώτα Γιάννης Λιονάκης, η οδική παιδεία διαμορφώνεται μέσα από τις παραστάσεις και τα ερεθίσματα που δέχεται ένα παιδί από μικρή ηλικία. Ιδιαίτερη σημασία έχει, όπως επισημαίνει, να γίνει συνείδηση από νωρίς ότι κανείς δεν πρέπει να επιβιβάζεται σε αυτοκίνητο χωρίς ζώνη ασφαλείας ή σε δίκυκλο χωρίς κράνος. Όπως συμπληρώνει ο διοικητής της τροχαίας Ηρακλείου Στέλιος Καρακούδης, πρόκειται για απλές αλλά καθοριστικές συνήθειες που μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων συμπεριφορών στο δρόμο.
6: Όσοι καφέτε παράξενο, παίρνουν παραστάσεις τα παιδιά μας από εκεί. Διαμορφώνονται οι προσωπικότητες μέχρι τα 6-7 το πολύ. Εκεί έχει σημασία λοιπόν ποιες παραστάσεις και τι εικόνες θα έχει. Και στη συνέχεια να μεγαλώσουμε παιδιά τα οποία θα μάθουν να μην κάθονται σε αυτοκίνητο σε καμία θέση χωρίς τη ζώνη ασφαλείας, να μην ανεβαίνουν σε μηχανή

0: ή οποιοδήποτε δίκυκλο, πατίνι, ποδήλατο ή οτιδήποτε άλλο χωρίς κράνος.
1: Οι μεγαλύτεροι είναι και τα πρότυπα των νέων μας σήμερα, των παιδιών μας σήμερα. Τα παιδιά έχουν ανάγκη σωστές συμβουλές από τους μεγαλύτερους και όχι μόνο να μαθαίνουν αυτούς τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από το σχολείο και στη συνέχεια πηγαίνοντας στο σπίτι και κυκλοφορώντας με τους γονείς του αυτοκίνητο να γίνονται μάρτυρες τα ίδια τα παιδιά μας σωρία λαθών κατά την οδήγηση στο δρόμο που μπορούν να αποφέρουν σε τροχαία ατυχήματα.
2: Η οδική ασφάλεια, ωστόσο, είναι υπόθεση όλων και απαιτεί καθημερινή προσοχή. Σεβασμός στους κανόνες, υπευθυνότητα, προσοχή και αποφυγή επικίνδυνων συμπεριφορών μπορούν να κάνουν τη διαφορά με στόχο λιγότερα τροχαία και ασφαλέστερους δρόμους για όλους.
0: Και βεβαίως, 2-3 άλλα βασικά πράγματα, όπως είναι το κόκκινο, η υπερβολική ταχύτητα, το κινητό και το ενόπνευμα. Αν αυτά τα τηρήσουμε, τα 5 πράγματα που μόλις είπα, θα έχουμε καλύτερο μέλλον, καλύτερη κοινωνία, καλύτερα παιδιά.
3: Πλαστές τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο περιστατικό ή φαινόμενο, αλλά πολίτες και επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και πιο οργανωμένες αλλά και στοχευμένες επιθέσεις. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ εφιστά την προσοχή δίνοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα «Ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά».
2: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
4: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να μπουν να γίνει ένα εργαλείο μιας τεχνητής νοημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όταν πριν ένα χρόνο, πριν 2, πριν 5 και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι γιατί δεν τους προλάβαμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη έμφαση.
2: Ο ίδιος τόνισε ότι οι τράπεζες και οι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε συνδέσμους που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό να αποτελεί απόπειρα απάτης.
4: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και αρκετά θα περάσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσει ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτό το κλικ που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε στην ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουμε πάνω σε ένα σύνδεσμο.
2: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
4: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έρχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας που έχουν πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
2: Την ίδια ώρα με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδιοι χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κύριος Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
4: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολλοί, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς. Ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό.

0: Άρα λοιπόν μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσεις λεφτά ή είμαι λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικώς και να το πούν. Άρα εμείς θα ζητάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου σε παρακαλώ αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τάδε λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφέρει.
1: Παράλληλα, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.
0: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
2: Κρίσιμες προκλήσεις για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργάνωσε το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ. Περισσότεροι από 100 κορυφαίοι επιστήμονες ανέλησαν τάσεις και δεδομένα με στόχο τη θωράκιση των ευαίσθητων αυτών προορισμών απέναντι στην κλιματική κρίση και τον υπερτουρισμό, βάζοντας στο τραπέζι ζητήματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και η διαμόρφωση ενός νέου έξυπνου μοντέλου φιλοξενίας.
3: Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο φιλοξένησε ένα σημαντικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο στο μέλλον του νησιωτικού και παράκτιου τουρισμού. Το 13ο συνέδριο με τίτλο Syn European International Tourism Conference Island and Coastal Tourism Futures 2026 συγκέντρωσε περισσότερους από 100 συμμετέχοντες από 15 χώρες, οι οποίοι μέσα από 85 παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, 3 διαδραστικά workshops, θεματικά panels και ειδικές συνεδρίες, παρουσίασαν σύγχρονες πρακτικές γύρω από το μέλλον των νησιωτικών και παράκτιων προορισμών. Για το συνέδριο και τη σπουδαιότητά του μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Κοσμήτωρας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, καθηγητής Αλέξανδρος Αποστολάκης. Για το συνέδριο και τη σπουδαιότητά του μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Κοσμήτωρας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, Αλέξανδρος Αποστολάκης.
4: Υπήρξαν και άλλα ζητήματα που αναδείχθηκαν μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου, όπως για παράδειγμα ο τόπος με τον οποίο συνεργάζονται όλοι οι φορείς του τουριστικού κυκλώματος για να επιφέρουν κάποιες αλλαγές που, όπως σωστά είπατε, επηρεάζουν τη βιωσιμότητα και το μέλλον των τουριστικών προορισμών. Οι νησιωτικές και παράκτιες περιοχές έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες από μόνες τους σε σχέση με τις περιοχές της ενδοχώρας και την υπηρετική τους χειροτικούς προορισμούς. Χρειάζεται ή τουλάχιστον αναδείχθηκε η ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία, αναδείχθηκε η ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό.
3: Η διεθνή συμμετοχή και η θεματολογία του συνεδρίου ανέδειξαν, όπως είπε ο κύριος Αποστολάκης, στην Κρήτη ως τόπο συνάντησης της ακαδημαϊκής κοινότητας της τουριστικής αγοράς και των φορέων του προορισμού.
4: Η Κρήτη δεν αποτελεί πλέον μια μελέτη περίπτωσης, αποτελεί ίσως μια εξαιρετική ποιότητα ανοιχτό εργαστήριο για να διερευνήσουμε όλες τις δυνάμεις και τις παραμέτρους του τουριστικού φαινομένου, δεδομένης της ανάπτυξης που, όπως αναφέρατε, πρόκειται να βιώσουμε, δεδομένου του γεγονότος ότι η Κρήτη είναι ένας όριμος τουριστικός προορισμός, με ό,τι προβλήματα αυτό συνεπάγεται, πιέσεις που δεχόμαστε, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές, οπότε ναι, θεωρούμε ότι η Κρήτη θα αποτελέσει, κατά τη γνώμη και των συναδέλφων και με βάση όσων προέκυψαν από το συνέδριο, θα αποτελέσει μια εξαιρετική περίπτωση για να μελετήσουμε σε βάθος τα πολυεπίπεδα αποτελέσματα και επιπτώσεις του τουριστικού φαινομένου.
3: Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Ningbo University της Κίνας και το University of Angers της Γαλλίας, με σκοπό να ενισχυθεί η διεθνή συνεργασία και ο διάλογος μεταξύ Ευρώπης και Κίνας στον τομέα του τουρισμού.
2: Το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο στη θεραπεία ζεύγους ανέδειξε τη σημασία της συντροφικής σχέσης και το ρόλο της θεραπείας ζεύγους στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν στη σχέση. μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και διαφορετικών επιστημονικών προσεγγίσεων από θεραπευτές της Ελλάδας και της Ευρώπης

0: Στόχος είναι η δημιουργία ενός ουσιαστικού διαλόγου και η μετάβαση από την επιστημονική διαφορά στην επιστημονική σύνθεση. Το συνέδριο θα συνεχιστεί έως και τις 27 Σεπτεμβρίου.
1: Η συντροφική σχέση αποτελεί ένα δυναμικό όλον, όπου η αλλαγή και η ευεξία του ενός επηρεάζουν άμεσα τον άλλον. Όταν η επικοινωνία και η σύνδεση διαταράσσονται, η ποιότητα της σχέσης επηρεάζεται, με συνέπειες που μπορεί να αγγίζουν ακόμη και την ψυχική και σωματική υγεία των δύο συντρόφων. Όλα αυτά συζητήθηκαν στο πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Θεραπεία Ζεύγους, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
2: Για τη θεραπεία ζευγαριού, που φιλοξενούμε στο Ηράκλειο, είναι χαρά για μένα να παρέχει η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική της 7ης ΥΠΕ την αιγίδα για την διενέργεια αυτού του συνεδρίου. Νομίζω ότι τα θέματα ζευγαριού πολύ συχνά απασχολούν όχι μόνο ψυχολόγους αλλά και εμάς τους ψυχιάτρους σε όλο το φάσμα της ψυχοπαθολογίας, από πιο ελαφριές διαταραχές, άγχος, κατάθλιψη κτλ, μέχρι και τα πιο βαριά και χρόνια ψυχικά νοσήματα, όπως είναι η διπολική διαταραχή και η σχιζοφρένεια.
1: Είναι το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπείας Ζεύγους, που συνδέεται όχι μόνο τοπικά, αλλά και με όλα όσα γίνονται σε όλο τον κόσμο. Στην ουσία αναγνωρίζει πόσο δύσκολες είναι οι σχέσεις, αλλά και την αντανάκλαση που έχουν στην υγεία μας, όχι μόνο στην ψυχική. Σε αυτό το πλαίσιο, η Θεραπεία Ζεύγους βοηθά τα ζευγάρια να κατανοήσουν και να αλλάξουν δυσλειτουργικά μοτίβα επικοινωνίας, ενισχύοντας τον σεβασμό, την αποδοχή, την έκφραση συναισθημάτων και τη μεταξύ τους σύνδεση. Μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων, όπως οι συγκρούσεις, η απομάκρυνση, η απιστία και οι δυσκολίες στη σεξουαλική ζωή.
2: Η θεματολογία αυτού του συνεδρίου, λοιπόν, αφορά προβλήματα στη σχέση σε ένα ζευγάρι που μπορεί να σχετίζονται με την εμφάνιση κάποιας ψυχοπαθολογίας, δηλαδή προβλημάτων, συμπτωμάτων από την ψυχική σφαίρα, που ξαναλέω μπορεί να είναι είτε έτσι συνηθισμένα, πιο ήπια, δυσκολίες, άγχος, κατάθλιψη, προβλήματα με τον ύπνο, με τη διατροφή, με διάφορα τέτοια πράγματα, μέχρι και το ρόλο που μπορεί να έχουν σε τα προβλήματα στο ζευγάρι, σε πιο σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.
1: Το συνέδριο έφερε κοντά κλινικούς θεραπευτές από την Ελλάδα και την Ευρώπη με κοινό σημείο αναφοράς τη συστημική θεωρία. Στόχος ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μέσα από τον διάλογο και τη δημιουργική αντιπαράθεση διαφορετικών επιστημονικών προσεγγίσεων.
2: Επίσης, επειδή από την άλλη πλευρά, όταν κάποιος έχει ένα ψυχικό πρόβλημα, χρειάζεται μετά να επιστρέψει στο σπίτι του, η εκπαίδευση του συντρόφου, για να το πω έτσι, και η συνδρομή του στην ανάρρωση του ασθενούς και στη σωστή συμμόρφωση με τη θεραπεία και ό,τι αυτό τέλος πάντων απαιτεί, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό το λόγο το ζευγάρι είναι στο προσκήνιο πολλές φορές και χρειάζεται οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας να είναι εκπαιδευμένοι να μπορούν να βρίσκουν, να εντοπίζουν και να παρεμβαίνουν σε τέτοιου είδους θέματα.
1: Η βασική φιλοσοφία του συνεδρίου συνοψίζεται στην πορεία από την επιστημονική διαφορά στην επιστημονική σύνθεση. Μέσα από τη συνάντηση διαφορετικών οπτικών αναζητούνται νέοι τρόποι κατανόησης και στήριξης της συντροφικής σχέσης.
2: Και να εντοπίσει ο καθένας για τον σύντροφό του, αλλά και να μπορεί να καταλάβει το πρόβλημα που έχει ο σύντροφός του και να μην θεωρήσει ότι έχει σχέση με το αν θέλει να είναι μαζί του ή όχι. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν συθέμελα να βάλουν σε κίνδυνο τη σχέση ενός ζευγαριού. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι και της ψυχοεκπαίδευσης των συντρόφων, των συγγενών τέλος πάντων, των ασθενών, όχι μόνο του ασθενή του ήδη.
0: Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης φιλοξένησε τη βραδιά έρευνας που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη. Η βραδιά εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα STEPS και αποτελεί επίτευγμα για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς έχει σκοπό να γεφυρώσει την επιστήμη με την κοινωνία.
3: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης άνοιξε τις πόρτες του στην κοινωνία και διοργάνωσε για πρώτη φορά τη βραδιά έρευνα στο Ηράκλειο. Μια ξεχωριστή γιορτή της επιστήμης, της έρευνας και της γνώσης. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το ερευνητικό έργο που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημίου Πολυβουτών στον χώρο της Ιατρικής Σχολής. Μέσα από πειράματα, διαδραστικές δραστηριότητες, παρουσιάσεις και δημιουργικές δράσεις, ερευνήτριες και ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσίασαν πτυχές του έργου τους και μοιράστηκαν με το κοινό.

0: ενώ τη χαρά της ανακάλυψης.
1: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης για πρώτη φορά στα πλαίσια της βραδιάς του ερευνητή, μια πανευρωπαϊκή δράση που γίνεται σε 400 πόλεις στην Ευρώπη και συμμετέχουν πάνω από 1 εκατομμύριο ερευνητές. Και εμείς λοιπόν ανοίγουμε σήμερα τα εργαστήριά μας, τις πόρτες του Πανεπιστημίου Κρήτης και υποδεχόμαστε όλες τις ηλικιακές ομάδες, όχι μόνο τα παιδιά. Μικροί και μεγάλοι λοιπόν θα δούνε τους ερευνητές, θα δούνε διαδραστικά πειράματα, θα δούνε τα εργαστήρια και τον εξοπλισμό σε μερικές περιπτώσεις των εργαστηρίων που διαθέτει το Πανεπιστημίο Κρήτης και θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν για λίγο μικροί ερευνητές.
0: Η βραδιά έρευνας αποτέλεσε μια ευκαιρία ώστε οι ακαδημαϊκοί και πολίτες να έρθουν πιο κοντά στην επιστήμη μέσα από την εμπειρία, την αλληλεπίδραση και το παιχνίδι, αναδεικνύοντας τη σημασία της έρευνας και της γνώσης για το μέλλον.
2: Για μας είναι μια ιδιαίτερα χαρούμενη μέρα. Είναι και η φύση της ιατρικής σχολής που είναι συνυφασμένη με την, και συνδεδεμένη με την κοινωνία. Είναι τέτοια η επιστήμη της ιατρικής. Επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και επομένως η επικοινωνία με τον κόσμο είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μας ενδιαφέρει να δείξουμε όχι μόνο εντάξει τι γίνεται μέσα στα ερευνητικά εργαστήρια που είναι μια ευκαιρία να δείξουμε στον κόσμο την έρευνά μας, αλλά κυρίως να επικοινωνήσουμε και να δείξουμε και το δρόμο στα μικρά παιδιά, τι σημαίνει η έρευνα και φυσικά στους ανθρώπους κάθε ηλικίας. Οπότε για την ιατρική σχολή είναι μια πολύ σημαντική μέρα.
0: Η πρώτη έκθεση ανακαίνιση πραγματοποιείται μέχρι και αύριο Κυριακή στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης με στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον κλάδο της κατασκευής και της ανακαίνησης στην Νότια Ελλάδα. Η επιλογή της Κρήτης λόγω της έντονης οικοδομικής και τουριστικής ανάπτυξης ενισχύει το ρόλο της έκθεσης ως νέου θεσμού που παίρνει κοντά εταιρείες, επαγγελματίες και επισκέπτες της αγοράς. Σε μια περίοδο που η αγορά της κατασκευής, της ανακαίνησης και της ενεργειακής αναβάθμισης μετασχηματίζεται ταχύτατα, επαγγελματίες έρχονται να επεκτείνουν το εκθεσιακό τους αποτύπωμα με ένα νέο θεσμό που φιλοδοξεί να καλύψει ένα πραγματικό κενό της αγοράς. Από τις 26 έως και τις 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Γουρνών πραγματοποιείται η πρώτη έκθεση ανακαίνιση μιας νέας εκθεσιακής πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον κλάδο στη Νότια Ελλάδα.
3: Βρισκόμαστε στο Εκθεσιακό Κέντρο ΔΕΚ, το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στο Ηράκλειο, για την διοργάνωση της έκθεσης ανακαίνησης. Είναι μια έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ από αρχιτεκτονικές προτάσεις και προτάσεις interior design, υλικά, προϊόντα για την κατασκευή του, ή την ανακαίνιση του χώρου τους, καθώς επίσης και προϊόντα και υλικά για το interior design και τη διακόσμηση. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες και από την Κρήτη αλλά και εκτός Κρήτης που παρουσιάζουν εδώ τις λύσεις τους. Περιμένουμε όλο τον κόσμο, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι ιδιώτες, Σάββατο και Κυριακή, 26 και 27 του μηνός, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.
4: Συμμετέχουμε στην έκθεση αυτή με προϊόντα καινοτόμα, με νέες τεχνολογίες και ευελπιστούμε να ενημερωθεί ως το δυνατόν περισσότερος κόσμος.
5: Φαίνεται πάρα πολύ καλά οργανωμένη. Έχουμε κάνει και εμείς έκθεση εδώ πέρα χοντρικής. Φαίνεται πολύ καλά οργανωμένη και πολύ ωραία περίπτερα σε στήσιμο. Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι πρώτη φορά που γίνεται. Εύχομαι κάθε επιτυχία στους εκθέτες και στη διοργάνωση της έκθεσης και είναι πιστεύω ότι κάτι που χρειάζεται στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Σύμφωνα με διοργανωτές και εκθέτες, η νέα αυτή έκθεση εντάσσεται στη αυτή τη στρατηγική συνέχεια, αλλά ταυτόχρονα σηματοδοτεί ένα νέο βήμα, τη δημιουργία δηλαδή ενός θεσμού, που δεν περιορίζεται σε μια κλασική εκθεσιακή εμπειρία, αλλά επιχειρεί να συνδέσει μια ολόκληρη αγορά.
6: Παρουσιάζουμε στην εταιρεία μας την πρώτη έκθεση που γίνεται στην ανακαίνιση. Να δώσουμε το όνομά μας να γίνει περισσότερο γνωστό σε τοπικό επίπεδο. Στηρίζουμε την προσπάθεια που γίνεται από τους εκθέτες, ούτως ώστε οι εταιρείες να δώσουν μεγαλύτερη δυναμική σε τοπικό επίπεδο.
7: Ήρθαμε με την εταιρεία μας φέτος πρώτη φορά στην έκθεση με μεγάλη χαρά να μας γνωρίσει ο κόσμος από κοντά και εμάς και τα προϊόντα μας και να γνωρίσουμε και εμείς τον κόσμο και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα. Η ιδιότητά μας είναι φτιάχνουμε προκατασκευασμένα σπίτια από ξύλο και πλήρη ξηρά δόμηση.
0: Όπως σημείωσαν οι συμμετέχοντες, η επιλογή της Κρήτης ως αφετηρία δεν ήταν τυχαία. Το νησί διαθέτει ένα από τα πιο δυναμικά οικοδομικά περιβάλλοντα της χώρας, ισχυρή τουριστική οικονομία και ένα κτηριακό απόθεμα που αναβαθμίζεται διαρκώς.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο εξασφάλισαν νέο χρόνο για διαπραγματεύσεις, παρατείνοντας την εύθραυστη εμπορική εκεχηρία που έχει περιορίσει προσωρινά την ένταση ή τον πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Η παράταση συμφωνίας προσφέρει μια περίοδο σχετικής σταθερότητας, όμως οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ανάγκη για μια πιο μόνιμη συνεννόηση γίνεται ολοένα πιο πιεστική.
1: Ο Σι Τζινπίνγκ ολοκλήρωσε την πολυαναμενόμενη επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες με τις λεπτομέρειες των συνομιλιών του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μην έχουν γίνει ακόμα γνωστές για τα δύσκολα ζητήματα που, όπως είπε ο Κινέζος πρόεδρος, συνθέτουν την υγιή ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στις δύο παγκόσμιες δυνάμεις. Οι δύο ηγέτες είχαν κατηδίαν συνάντηση διάρκειας 90 λεπτών, κατά την οποία συζήτησαν θέματα όπως η Μέση Ανατολή, η Ουκρανία και η Κορεατική Χερσόνησος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θα ανοίξουν ένα διάβλο επικοινωνίας για την αντιμετώπιση περιστατικών που προκαλούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, ανακοίνωσε από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος. Οι δύο χώρες δημιούργησαν τον μηχανισμό διάλογο Ηνωμένων Πολιτείων Κίνας για τη σούπερ νοημοσύνη, ώστε να ανταλλάσσουν απόψεις για τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης και συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν έναν διμερή διάβλο επικοινωνίας αφιερωμένο στα περιστατικά, δήλωσε η Αμερικανική Προεδρία σε δελτίο τύπου. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτείων και της Κίνας επέλεξαν να δείξουν ότι προσπαθούν να διατηρήσουν την αρμονία ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο εξασφάλισαν ανάπαυλα, παρατείνοντας τον εμπορικό πόλεμο, ωστόσο τα απτά αποτελέσματα ήταν λιγοστά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Η Γερμανία υποδέχεται αύριο την Εθνική Ελλάδος στο Augsburg στο πλαίσιο των προκριματικών για το Nations League στο δεύτερο αγώνα, στη δεύτερη αγωνιστική. Και πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Χρύσας Ζερβού ποια είναι η ατμόσφαιρα που επικρατεί αλλά και το κλίμα στο στρατόπεδο της εθνικής μας ομάδας. Καλησπέρα, Χρύσα.
3: Καλησπέρα, Μάνο. Πολύ σωστά τα είπες. Είναι η δεύτερη αγωνιστική, λοιπόν, του Nations League, όπου η εθνική μας, μετά από την μεγάλη ανατροπή που έκανε απέναντι στην Σερβία, ετοιμάζεται για αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο απέναντι σε μια από τις πιο δυσκολοκατάβλητες ομάδες και του ομίλου, αλλά και του Nations League γενικότερα, γιατί πρόκειται για μια από τις πιο δυνατές ομάδες σαν εθνική ομάδα πάντα. Ωστόσο, η Εθνική Γερμανία, μάλλον να σου πω για το παιχνίδι το αυριανό που θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο, έχει δύο πολύ σημαντικές απουσίες. Ο Γιούργεν Κλοπ αποκάλυψε ότι ο Χάβερτς και ο Μουσιάλα πιθανότατα δεν θα είναι διαθέσιμοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρόκειται για δύο πολύ δυνατά χαρτιά της Γερμανίας. Ωστόσο, αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί σήμερα είναι Σάββατο, ο αγώνας είναι αύριο. Κάνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να μπορέσουν και να προλάβουν να παίξουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η δική μας η εθνική είναι έτοιμη και φυσικά έχει και έτσι ανεβασμένη την ψυχολογία μετά από την νίκη που έκανε, γιατί να μην ξεχνάμε ήταν μια δύσκολη νίκη. Και πολύ σημαντικό επίσης ότι είχε τον κόσμο δίπλα της και θα τον έχει και στη Γερμανία. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι πέρα από αυτούς που έχουν ταξιδέψει είναι και πάρα πολλοί οι Έλληνες που ζουν στη Γερμανία πλέον, που έχουν μεταναστεύσει.
0: Σωστά.
3: Mm-hmm. Οπότε η εθνική μας θα έχει κόσμο στο πλευρό της σε αυτή τη δύσκολη αποστολή που έχει. Ενώ μάλλον να υπενθυμίσω ότι στον όμιλό μας είναι επίσης και η Ολλανδία. Σερβία, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία. Ένας πολύ δύσκολος όμιλος, όπου η εθνική μας όπου μπορεί να παίρνει βαθμούς, αυτό θα κάνει. Ευτυχώς στην πρεμιέρα με τη Σερβία κατάφερε να το κάνει. Αναμένουμε να δούμε και το αυριανό παιχνίδι με μεγάλη αγωνία, γιατί μην ξεχνάμε ότι η εθνική μας αυτή την ώρα είναι μια ομάδα με πολύ ταλέντο, με νέους παίκτες που έχουν να δώσουν πολλά. Οπότε υπάρχει για την αναμέτρηση απέναντι στον οποιοδήποτε αντίπαλο, βέβαια, η εθνική μας θεωρούμε. Και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει αύριο στις 10 παρατέταρτο.
0: Και όσον αφορά τον ενθουσιασμό που επικρατεί και στις τάξεις της εθνικής μας ομάδας Χρύσα, να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα, αναφορές υπάρχουν για το σπουδαίο αυτό διπλό ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σερβία και από τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρύσα, για το ρεπορτάζ.
3: Ακριβώς. Όπως είναι λογικό, υπήρχαν...
0: Σ' ακούμε, Χρύσα.
3: Α, okay. Έλεγα ότι υπήρχαν αναφορές για το παιχνίδι με τη Σερβία. Λογικό είναι, γιατί είναι η Ελλάδα αντίπαλος της Γερμανίας. Όπως και εμείς στα ελληνικά μέσα προτάσουμε τι κάνει η Γερμανία, τι κάνει η Ολλανδία, τι κάνει η Σερβία. Έτσι συνέβη και με αυτούς. Δίνουν έμφαση στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Γερμανίας. Αλλά πλέον είναι αρκετοί και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν τα φώτα πάνω τους, καθώς αγωνίζονται στην Ευρώπη και κάνουν και πολύ καλή χρονιά.
0: Μάλιστα, Χρύσα. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στον αυριανό αγώνα 10 παρατέταρτο, μας είπες και εσύ, ανάμεσα στη Γερμανία και την Ελλάδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVeten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVeten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVeten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bed to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
2: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
3: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Κάμελοτ, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία, βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα.

0: χρώματα. Εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Κυρία Ζούλα!
10: Α.
9: Τι θυμήθηκα τώρα.
10: Τι?
9: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
10: Τι με σκάτε, ε?
9: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
10: Σιγά μην καούμε κιόλας.
11: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
13: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
14: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
15: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας και με φόντο την αναδιαμόρφωση του κεντρικού πυρήνα της αρχιτεκτονικής της νέας ΚΑΠ, της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, η Κρήτη διαμορφώνει τις δικές της στρατηγικές και προτεραιότητες. Στρατηγικές και προτεραιότητες που απαντούν και στις ανάγκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα στο νησί, διεκδικώντας και ρόλο αλλά και λόγο στις εξελίξεις και τις αποφάσεις που έτσι και αλλιώς θα ληφθούν σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Να καλησπερίσω κυρίες και κύριοι τους καλεσμένους μας για απόψε, ξεκινώντας με την σύνδεσή μας και τον ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χαράλαμπο Κασίμη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα κύριε Μεταξά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε όλους τους συνομιλητές μας.
0: Εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Κύριε Τζεδάκη, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας, στον κύριο Κασίμη.
0: Είναι ο εκπρόσωπος, πρώην πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, γεωπόνος, εκπρόσωπος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, ο κύριος Αλέξανδρος Στεφανάκης.
3: Κύριε Στεφανάκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και είναι και ο κύριος Γιάννης Χανιωτάκης, είναι μέλος της διοικού σας του ΓΕΟΤΕ Κρήτης. Κύριε Χανιωτάκη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ξεκινώ με εσάς. Μιλώντας για ΚΑΠ, ορθώς το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει στις επιδοτήσεις ή η κοινή αγροτική πολιτική είναι κάτι πιο ουσιαστικό και εξόχως πιο σημαντικό που δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ζητήματα αγροτικών ενισχύσεων?
1: Προφανώς οι ενισχύσεις έχουν ένα σημαντικό μερίδιο της πολιτικής, γιατί ένας βασικός στόχος είναι η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Πριν όμως η κοινή αγροτική πολιτική δεν περιορίζεται σε ενισχύσεις. Όπως ξέρετε, υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής, ο οποίος ενισχύει τις επενδύσεις, έχει μια σειρά περιβαλλοντικά μέτρα. Αλλά θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα, το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40-60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές και φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές.
0: Επειδή τώρα αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε επίπεδο διαβούλευσης των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων για τη διαμόρφωση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, έχουμε έναν πρώτο μπούσουλα, μία εικόνα για τις βασικές κατευθύνσεις της νέας αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ?
1: Ωραία. Μπορώ να σας πω τίτλους, γιατί προφανώς δεν μπορούν να αναλυθούν όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Καταρχήν μιλάμε για την πρόταση που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η οριστική πολιτική. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαβούλευση μεταξύ των τριών μερών της διαμόρφωσης ευρωπαϊκής πολιτικής, που είναι η Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Και ταυτόχρονα έχουμε την έναρξη της διαβούλευσης σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι είναι τα βασικά στοιχεία της νέας πολιτικής? Το πρώτο ζήτημα είναι ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο προϋπολογισμός της αγροτικής πολιτικής. Εδώ η πρώτη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι εμφανίζεται μία μείωση του προϋπολογισμού. Οι εκτιμήσεις μιλούν για μία μείωση της τάξης του 20%. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Υπάρχουν και αντιεπιχειρήματα, αλλά νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε πολύ ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια σημαντική μείωση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αλλάζει, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, η ίδια η αρχιτεκτονική αυτής της πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας, ο αναπτυξιακός, και τα περισσότερα μέτρα αυτού του πυλώνα ενσωματώνονται σε αυτό που ονομάζεται η ενιαία κοινή αγροτική πολιτική. Κάποια μέτρα που περισσεύουν ενσωματώνονται σε ένα καινούριο στοιχείο της αρχιτεκτονικής που είναι αυτό που ονομάζεται τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης, μέσα στα οποία κάθε χώρα μέλος σχεδιάζει το εθνικό στρατηγικό της σχέδιο. Το τρίτο στοιχείο

0: που προκύπτει από τα προηγούμενα είναι ότι παρατηρούμε ότι η νέα πολιτική θα έχει μία μερική επανεθνικοποίηση της αγροτικής πολιτικής. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη καλούνται με τη νέα πολιτική, τον νέο σχεδιασμό, να συνεισφέρουν σε μια σειρά μέτρα πολιτικής από εθνικούς πόρους. Και το τελευταίο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η νέα αρχιτεκτονική της κοινής αγροτικής πολιτικής απαιτεί, επειδή είναι πολυεπίπεδη και σύνθετη, απαιτεί μια νέα διακυβέρνηση η οποία έρχεται μέσα από αυτό που ονομάζεται η εταιρική σχέση που συνάπτεται μεταξύ μια σειρά εταίρων της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης, των κοινωνιών, των πολιτών, των επιστημονικών φορέων που θα συνδιαμορφώσουν και θα συνεφαρμόσουν τη νέα αγροτική πολιτική. Νομίζω ότι πολύ συνοπτικά αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε επιμέρους ζητήματα αλλαγών σε αυτή την πολιτική στην πορεία της συζήτησης.
1: Λοιπόν, μία παρένθεση. Θα έρθω ξανά σε εσάς, κύριε καθηγητά, για να σας αποδεσμεύσω. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τους καλεσμένους μας στο στούντιο ως προς τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και αν είναι προς την σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι πια εντάσσεται ένα πιο διακριτό στοιχείο εθνικής και περιφερειακής πολιτικής στο πλαίσιο των αποφάσεων και της νέας αρχιτεκτονικής. Κύριε Τζεδάκη.
2: Κύριε Μεταξά, κρατάμε το θέμα του προϋπολογισμού που είναι πολύ βασικό για τις πολιτικές οι οποίες θα διαρθρωθούν εν ώψη της νέας ΚΑΠ που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα τρία μέρη Ευρωκοινοβούλιο, Υπουργός Γεωργίας. Το Ευρωκοινοβούλιο, όπως ξέρω, έχει κάνει μια αντιπρόταση για μια αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με αυτό που καταθέσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τη σωστή σωστή κατανομή τους, αλλά και το θέμα των αναπτυξιακών του β' πυλώνα που τώρα γίνεται ένα, όπως είπε ο κ. Κασίμης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές υποδομές, έχει να κάνει με τη μεταποίηση, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.
1: Κύριε Στεφανάκη.
3: Λοιπόν, όπως είπε και ο κ. Κασίμης, που έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την καινούρια ΚΑΠ. Πάντα υπήρχαν. Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούργια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί γιατί έχει προβλήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθάει και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση. Τις προηγούμενες φορές, επειδή εγώ είχα την τύχη να είμαι στη Διοικούσα Επιτροπή του ΙΟΤΕ, που είχε γίνει διαβούλευση και καταθέσαμε το στρατηγικό σχέδιο περιφέρεια, είχε συμμετείχει στη διαβούλευση, είχαν κατατεθεί κοινό στρατηγικό σχέδιο περιφέρεια προς το Υπουργείο. Η κοινή αγροτική πολιτική εφαρμόστηκε όπως εφαρμόστηκε. Σήμερα έχουμε δύο καινούργια δομές τα οποία καλούμαστε να σταθούμε. Είναι τα σχέδια εταιρικής σχέσης, όπου επίσημα πια μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο και τις περιφέρειες. Και το άλλο που αναφέρεται στην εταιρική σχέση όλων των εμπλεκόμενων, που είναι το Υπουργείο, ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο, οι φορείς, οι περιφέρειες, οι Δήμοι και οι άμεσοι που εμπλέκονται και τους αφορά η κοινή αγροτική πολιτική, που είναι οι εμπλεκόμενοι στον αγροδιατροφικό τομέα. Δεν είναι μόνο στον πρωτογενή. Εμπλέκεται όλη η αλυσίδα παραγωγής, η οποία πρέπει να προσαρμοστεί.

0: γνωστή. Είναι η περίφημη εταιρική σχέση που μας υποχρεώνει, αντί να περιμένουμε τους από πάνω να ορίσουν τα από κάτω που πολλές φορές δεν τα ξέρουν, όσο καλά διαβασμένοι και να είναι, έχουμε ιδιομορφίες, ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με τον νησιώτικο της χαρακτήρα, τις ορεινότητες, τις
1: προφανώς είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες, οι ανάγκες στη Θεσσαλία από ό,τι στην Κρήτη, για παράδειγμα.
0: Δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά-καλά Γαλλία. Άρα η εταιρική σχέση πρέπει να γίνει μια συνάντηση των δρόμων ανάμεσα στο Υπουργείο που θα πάρει τις εταιρικές αποφάσεις και όλους τους κοινωνικούς εταίρους που εμπλέκονται στη διαχείριση αυτών των πολύτιμων πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής.
2: Κύριε Χανιωτάκη, πολύ σημαντικό, εννοείται όπως το πει ο κ. Κασίμης, είναι η μείωση του προϋπολογισμού, γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα όταν θα έχουμε λιγότερους πόρους στην επόμενη κοινή αγροτική πολιτική. Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Μερκοσούρ, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε. Είδαμε και στην προηγούμενη, και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να σταθούμε, είδαμε στην προηγούμενη ΚΑΠ ότι εφαρμόσαμε πολύ φιλόδοξους φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους και τελικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν λόγω και των συνθήκων που δημιουργήθηκαν με τις κρίσεις.
1: Μπήκε ψηλά μεν ο πύχης, αλλά ήταν πολύ δύσκολο στην πράξη να εφαρμοστεί, λέτε.
2: Προφανώς, γιατί είχαμε κρίσεις όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία, ζωονόσους και άλλα πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να επικεντρωθούμε στους στόχους που είχαμε θέσει.
1: Κύριε Κασίμη, έρχομαι ξανά σε εσάς για το καταληκτικό σας σχόλιο για την προετοιμασία της Κρήτης. Βρεθήκατε σε μια μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε στο Ηράκλειο η Περιφέρεια Κρήτης. Ήσασταν από τους βασικούς ομιλητές και θέλω την άποψή σας για την προετοιμασία της Κρήτης σε αυτό το πλαίσιο της εν εξελίξη διαβούλευσης.
3: Καταρχήν πρέπει να πω ότι η πρωτοβουλία της Περιφέρειας είναι αξιέπαινη, η οργάνωση ήταν άριστη και το ενδιαφέρον του κόσμου που με τον ένα με τον άλλο τρόπο συνδέεται με το αγροδιατροφικό ζήτημα στη χώρα μας ήταν πολύ υψηλή. Και επομένως τα συγχαρητήρια ανήκουν στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας που έγκαιρα διοργάνωσε αυτήν την εκδήλωση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η νέα κοινή αγροτική πολιτική έρχεται σε μια στιγμή στην οποία η ελληνική γεωργία ειδικότερα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση. Επομένως, όλα τα βήματα που πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι βήματα πολύ προσεκτικά, καλά μελετημένα, θέτοντας σαφείς προτεραιότητες για το σχεδιασμό της πολιτικής. Έχουμε λοιπόν μια σειρά προβλήματα και απειλές, αν το θέλετε, που ανέφεραν και οι αγαπητοί φίλοι στο πάνελ, αλλά ταυτόχρονα η νέα πρόταση δίνει και κάποιες ευκαιρίες να συνδιαμορφώσουμε τις πολιτικές. Και επομένως η Κρήτη, η οποία σε μια σειρά πράγματα είναι πρωτοπόρα περιφέρεια, έχει την πρόκληση, την ευκαιρία και την πρόκληση νωρίς να σχεδιάσει τις δικές της προτάσεις, να αναπτύξει τις δικές της δυναμικές, να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα καταθέτοντας τις κατάλληλες προτάσεις στο σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Νομίζω αναφέρθηκε και ο κύριος Στεφανάκης και ο κύριος Τζεδάκης ότι εδώ έχουμε την ευκαιρία τώρα να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε στις επιστημονικές συζητήσεις στον σχεδιασμό των πολιτικών, μία από τα κάτω έναρξη του σχεδιασμού. Να μην είναι δηλαδή ο σχεδιασμός των πολιτικών μόνο από τα πάνω. Οι κοινωνίες, η αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών. Και νομίζω ότι μπροστά σε αυτή την πρόκληση ο διάλογος, η διαβούλευση, η έγκαιρη έναρξη αυτής της δουλειάς θα είναι καθοριστική σημασίας, διότι μέχρι το τέλος του 2027 όχι μόνο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό Στρατηγικό

0: υποσχέδιο πρέπει να έχει εγκριθεί κιόλας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, το μόνο που μπορώ να πω είναι σηκώνουμε τα μανίκια, δουλεύουμε συνειδητά μέσα από το διάλογο, προετοιμάζουμε τις προτάσεις και προφανώς παλεύουμε τις προτάσεις, γιατί αυτή τη φορά, όπως υπόθηκε, οι περιφέρειες, οι τοπικές αυτοδιοίκησεις, οι κοινωνίες των πολιτών, οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα έχουν θεσμικό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής και στην υλοποίηση της πολιτικής. Εάν χάσουμε τώρα αυτή την ευκαιρία, νομίζω η επόμενη φορά θα είναι πολύ πιο επώδυνη, όταν η αγροτική μας οικονομία και ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται ήδη σε πάρα πολύ δεινή θέση με όλα αυτά που συμβαίνουν και στο εσωτερικό της χώρας και στο διεθνές περιβάλλον, όπως υπόθηκε νωρίτερα.
1: Είναι και μια ευκαιρία και μια πρόκληση, κύριε Κασίμ, να μπει μια τελεία σε διαχρονικές παθογένειες σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο ευρωπαϊκής κοινότητας και να δοθούν επιτέλους ουσιαστικά κίνητρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας μέσα από τη νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ.
0: Προφανώς και όχι μόνο υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Έχουμε μια σειρά τομείς τους οποίους πρέπει να επενδύσουμε, αλλά θα έλεγα ότι το ένα αυτή ζήτημα είναι οι πολιτικές προτεραιότητες, αναφέρθηκα σε αυτό νωρίτερα. Πρέπει να θέσουμε λοιπόν τις δικές μας προτεραιότητες, αλλά σεβόμενοι το πλαίσιο της πολιτικής που ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει, νομίζω, να επενδύσουμε πολύ σοβαρά σε αυτό που ονομάζεται η διακυβέρνηση της αγροτικής πολιτικής. Γιατί οι παθογένειες στις οποίες αναφερθήκατε έχουν να κάνουν με τον τρόπο που εφαρμόστηκε η αγροτική πολιτική. Οι παθογένειες αυτές είναι πολιτικές πάνω απ' όλα και γι' αυτό, επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε να ανασυντάξουμε και τις δυνάμεις μας, να αναδιαμορφώσουμε τις πολιτικές και να χτίσουμε ένα διακυβερνητικό σχήμα το οποίο θα είναι αξιόπιστο, διαφανές, μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος και ένα πλαίσιο πολιτικής και διακυβέρνησης πολιτικής το οποίο θα τιμούμε και θα σεβόμαστε. Διαφορετικά η χώρα θα συνεχίσει σε μια αναξιόπιστη κατάσταση στα διεθνή φόρα, στην ευρωπαϊκή πολιτική, και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί είναι καταστροφικό για τον αγροτικό τομέα της χώρας.
1: Το κρατώ αυτό, γιατί θα μας δώσει και τροφή για τη συνέχεια της συζήτησης. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, για το θέμα της αναξιοπιστίας θα επανέλθω, γιατί είναι σημαντικό στη σκιά ενός σκανδάλου, όπως είναι το σκάνδαλο των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα τα πούμε μετά. Κύριε Στεφανάκη, είναι ευκαιρία και πρόκληση αυτή η συγκυρία της αναδιαμόρφωσης της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Να βάλουμε στο τραπέζι ουσιαστικά όμως και με πολύ συγκεκριμένους άξονες ζητήματα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
2: Πολύ εύστοχη ερώτηση και ευχαριστώ. Καταρχήν να πούμε ότι είναι εύστοχο, γιατί στην Κρήτη είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα, για το επόμενο βήμα. Ανεξάρτητο πώς χειριστήκανε και πώς χορηγηθήκαν και αξιοποιηθήκανε τα χρήματα των προηγούμενων κοινών αγροτικών πολιτικών, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την τεράστια πρόοδο και το επίπεδο που βρίσκεται ο αγροδιατροφικός τομέας της Κρήτης στο σύνολό του. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε βράδυ και να δείξουμε ποιοι είμαστε. Σήμερα όμως χρειάζεται η διαφοροποίηση για να μπορέσει να γίνει η επιβίωση του τομέα. Και τα χρήματα είναι πολύτιμα για δύο λόγους. Πρώτον, για να μπορεί ο καταναλωτής να φάει σε λογική τιμή αυτό της μοναδικής ποιότητας και ταυτότητας προϊόντα που παράγονται, γιατί είναι χειροποίητα, δεν είναι βιομηχανικού τύπου, άρα έχουν κόστος, το οποίο κόστος αυξάνει, προσέξτε, μας το χαρακτηρίζουν σαν μειονέκτημα και πρόβλημα το μικρό και πολυτεμαχισμένο.

0: Πλήρου, ο οποίος όμως στην Κρήτη τι εξασφαλίζει? Ισόρροπη ανάπτυξη. Εμείς δεν έχουμε εδώ ερημωμένες περιοχές. Μπορεί να έχουμε μετακινήσει αστικά κέντρα, αλλά η ύπαιθρός μας είναι ζωντανή και έχουμε τις μετακινήσεις μας, δημιουργούνται υποδομές. Άρα πρέπει το μειονέκτημα να το κάνουμε πλεονέκτημα, να δικλείονται στην ταυτότητα των προϊόντων μας. Αυτό θέλει χρήματα. Είναι η πόλη της κοινής αγροτικής πρώτη. Άρα βλέπετε πολύ σοφά, και να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια, που είμαστε όλοι εμείς έτσι. Όλοι εμείς είμαστε η περιφέρεια, που είναι ανοιχτές οι πόρτες και αντιλήφθηκε η ίδια η περιφέρεια ότι πρέπει να πάμε θεσμικά, συλλογικά όλοι μαζί οι φορείς, με μπροστά την περιφέρεια, να πούμε που είμαστε και να καταδείξουμε πού θέλουμε να πάμε, προσπαθώντας να εντοπίσουμε πρώτα τα μειονεκτήματά μας, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και, όπως σωστά είπατε και είπε ο κύριος Κασίνης, να αρπάξουμε τις ευκαιρίες, γιατί έχουμε κάποιες μεγάλες απειλές που είναι η μεγαλύτερη. Είναι ασφαλώς η κλιματική κρίση με τα προβλήματα ότι είμαστε σε πιο δύσκολη περιοχή. Είναι νησιώτικο και σκεπάζει το πρόβλημα. Και ασφαλώς, επειδή η Κρήτη και η οικονομία της είναι διεθνοποιημένη, είναι εκτεθειμένη στη διεθνή οικονομία και στο διεθνή ανταγωνισμό.
1: Κύριε Χανιωτάκη, είναι μία από τις βασικές απειλές για τον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφή γενικότερα το στοιχείο, ο παράγοντας κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις που προκαλεί στη διαδικασία της παραγωγής. Άρα θα πρέπει να μπει και στην εξίσωση της συζήτησης για τη νέα ΚΑΠ.
2: Προφανώς και είναι γνωστά τα προβλήματα τα τελευταία χρόνια με τα ξηροθερμικά σεζόν που είχαμε και ευτυχώς φέτος είχαμε την τύχη να έχουμε βροχοπτώσεις. Πρέπει αυτό να μπει στο σχεδιασμό της κοινής αγροτικής πολιτικής καινούργιας. Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέγεται ήδη στην υφιστάμενη ΚΑΠ ανθεκτικότητα. Πρέπει να γίνει πλέον μία λέξη, η οποία θα το εννοούμε. Πρέπει να θωρακίσουμε την παραγωγή μας, και όχι μόνο τη γεωργική, και την κτηνοτροφία, σε κλιματικές κρίσεις στο μέλλον. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο ταμείο στη νέα κοινή αγροτική πολιτική για διαχείριση κρίσεων, αλλά πρέπει εμείς να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι δράσεις, ποιες θα είναι αυτές οι παρεμβάσεις που θα ενσωματώσουμε στη νέα ΚΑΠ για το πού θέλουμε να φτάσουμε τα επόμενα χρόνια. Και ίσως σε αυτό θα πρέπει να μπει και μια συζήτηση στο ποιες ίσως θα είναι κάποιες νέες καλλιέργειες που μπορούν να ενταχθούν στα επόμενα χρόνια. Ότι κάποια μορφή πρέπει να βρεθεί για να ενισχυθεί το παραδοσιακό μοντέλο καλλιέργειας και εκτροφής που έχουμε στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να έχουμε συγκρίσεις με καλλιέργειες, ένα παραδοσιακό μοντέλο ελαιοκαλλιέργειας με στην Κρήτη, με μια υπέρπυκνη φύτευση στην Ανδαλουσία. Πρέπει να βάλουμε στον παράγοντα το τοπικό στοιχείο της Κρήτης και πρέπει να το προσαρμόσουμε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Και όχι να φέρουμε μετά από 8 χρόνια, 6 χρόνια μπροστά μας τα προβλήματα και να πει ο παραγός αυτά που σχεδιάσαμε δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Πρέπει να γίνει τώρα αυτή η συζήτηση στο πώς θα φτιάξουμε μοντέλα ανθεκτικά και βιώσιμα τα επόμενα χρόνια.
1: Κύριε Τζεδάκη, μιλώντας για ευκαιρίες, είναι και μία ευκαιρία η νέα ΚΑΠ για να αποκατασταθούν αδικίες που υφίσταται η Κρήτη με τα ιδιαίτερα ξεχωριστά της χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιο βασικό είναι η μικρή κλήρη, όπως τους εξήγησε ο κύριος Στεφανάκης. Με την ελαιοκαλλιέργεια, θα το πω έτσι πολύ απλά, που είναι και ο κεντρικός πυλώνας του πρωτογενή τομέα του νησιού, να είναι ρηγμένη σε επίπεδο ενισχύσεων.
3: Κύριε Μεταξά, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται μια σωστή ανακατανομή των πόρων με βάση την παραγωγική Κρήτη, γιατί η Κρήτη παράγει πάρα πολλά δυναμικά προϊόντα. Όπως είπατε, η ελαιοκαλλιέργεια είναι από τους μεγάλους ρηγμένους των άμεσων ενισχύσεων. Μια δεδρώδης καλλιέργεια που δεν μπορεί να εξώνεται με τις αρρωτρές μονοετής καλλιέργειας και λόγω του εισοδήματός της που προσφέρει στην εθνική οικονομία μια καλή χρονιά. Η Κρήτη μπορεί να παράξει 100.000 τόνους ελαιόλαδο, που σημαίνει 500 εκατομμύρια ευρώ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Και πρέπει να σταθώ εδώ, όταν όλες οι ενισχύσεις που παίρνει, οι άμεσες ενισχύσεις για όλα τα προϊόντα η Κρήτη το χρόνο δεν ξεπερνούν τα 220 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και από τους αριθμούς ότι η δυναμική βρίσκεται στο εισόδημα. Άρα λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε στο εισόδημα.

0: έχουμε μια κουλτούρα παραγωγής και να έρθουν και οι επιδοτήσεις που οι οποίες είναι καλοδεχούμενες να αντισταθμίσουν το μεγάλο κόστος παραγωγής. Άρα βασικός παράγοντας είναι το εισόδημα. Να δούμε την ελοκαλλιέργεια, να δούμε τα κυπευτικά μας που φέρουν εκατοντάδες νταλίκες κάθε μέρα προς εξαγωγή, να δούμε τη μελισσοκομεία μας που γνωρίζουμε όλοι μας ότι χωρίς μελισσοκομεία λόγω της επικονίας δεν έχουμε περιβάλλον, δεν έχουμε οικοσύστημα, να δούμε την αλληλεία μας, να δούμε τον κριτικό ναμπελώνα, το κριτικό κρασί που έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός, προς τη θετική κατεύθυνση και την τυποποίηση. Βλέπουμε ισχυρή μεταποίηση στην Κρήτη που πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια επιχειρήσεις αυτές, διότι δεν είναι εύκολο να τυποποιήσεις προϊόντα με αυτή τη ρευστή κατάσταση, με τα σκαμπανεβάσματα των τιμών των προϊόντων, με την έλλειψη ρευστότητας. Άρα λοιπόν, από τη μία η σωστή ανακατανομή των πόρων, από την άλλη σοβαρές υποδομές που θα βοηθήσουν την αγροτική παραγωγή στην Κρήτη, όπως είναι το νερό, η ενέργεια είναι βασικοί παράγοντες για την αγροτική μας παραγωγή. Όπως είναι η αγροτική οδοποιία, χρειάζονται ισχυροί δήμοι, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν. Χρειάζονται αρμοδιότητες και συνάμα πόροι στους δήμους, γιατί ένα ζευγάρι το οποίο θα κάτσει σε ένα απομακρυσμένο χωριό πρέπει να έχει και τις υποδομές που χρειάζεται, τις υπηρεσίες για τα παιδιά του και την οικογένειά του. Ένα καλό σχολείο, σχολές προσχολικής αγωγής, χρειάζεται ένα καλό κέντρο υγείας. Άρα λοιπόν όλα είναι άμεσα συνδεδεμένα για να έχουμε μια περιφερειακή ανάπτυξη ανθεκτική, η οποία να μπορεί να δίνει κίνητρα στον παραγωγό και να μείνει στην Ήπεθρο, αλλά και να συνεχίσει να παράγει.
1: Είναι αδικημένη με το υφιστάμενο μοντέλο, κύριε Στεφανάκη, η Κρήτη? Με το μοντέλο των επιδοτήσεων, μιλάμε για τις αγροτικές ενισχύσεις.
2: Δεν θα πω ότι είναι αδικημένη. Ξεκίνησε αδικημένη. Όπως διαμορφώθηκε η μετατροπή των επιδοτήσεων, η χωρίς των επιδοτήσεων, από τα κεκτημένα στα στρέμματα, η Κρήτη βρέθηκε να χάνει πάνω από 100 εκατομμύρια. Ασφαλώς υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξαν διάφορες λύσεις του τύπου με τα στρέμματα, με τεχνικές λύσεις και όλα αυτά. Στο τέλος στην Κρήτη ήρθανε χρήματα, μπαίνουν θέματα κατανομής, προσανατολισμού, γιατί οι χρηματοδοτήσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις κάνανε από προσανατολισμό της αναπτυξιακής κατεύθυνσης της Κρήτης.
1: Επίσης, να το πω όπως το καταλαβαίνω, αν το καταλαβαίνω σωστά, δεν επενδύθηκαν για να πάει μπροστά ο αγροτικός τομέας. Επενδύθηκαν επιδοτήσεις από τους δικαιούχους σε άλλες κατευθύνσεις. Σωστά το καταλαβαίνω?
2: Οι έξυπνοι το κάνανε αυτό. Οι μη έξυπνοι, οι φίλοι μας, απλά περάσανε καλά. Υπάρχουν και αυτά. Αυτές είναι επιλογές ατομικές. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι πόροι είναι πολύτιμοι και δίνονται για δύο λόγους. Γιατί αν διαβάσουμε τις απαιτήσεις των προσανατολισμών της κοινής αγροτικής πολιτικής, που είναι το Ευαγγέλιο, είναι ασφαλώς η εξασφάλιση της διατροφικής αυτάρκειας και ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Μην ξεχνάτε από το στάβλο, το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι. Αυτά είναι θέματα ασφάλειας, τα οποία κοστίζουν. Η ασφάλεια, η κατανάλωση ενός ασφαλούς προϊόντος έχει κόστος. Η κλασιμότητά του έχει κόστος. Η διαφοροποίησή του με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, οι καινούργιες συνθήκες με τα οικολογικά σχήματα και όλα αυτά, έχουν κόστος. Αυτό το κόστος ήρθε να συμπληρώσει η κοινή αγροτική πολιτική σωστά, γιατί αν δείτε τις προκηρύξεις, αυτό έλεγε. Το θέμα είναι πώς εφαρμόστηκα. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί θα πρέπει εδώ σαν κοινωνία πια να μην δουλεύουμε χωρίς αντίληψη του κινδύνου. Γιατί ανά πάσα στιγμή βλέπουμε πόσο ρευστή είναι γεωπολιτικά και κοινοοικονομικά η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Πόσο ευμετάβλητο είναι το σύστημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ως χώρα. Η Κρήτη δεν ρισκάρει τόσο. Ως χώρα ρισκάρουμε απίστευτα, με άγνοια κινδύνου, την διατροφική μας αυτάρκεια και ασφάλεια. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Είναι πολύτιμη η πόρη, άρα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση για να μπορέσει να γίνει τα χρήματα να πάνε στον αγροδιατροφικό τομέα. Χρειάζεται εξυγχρονισμός ο αγροδιατροφικός τομέας. Τα χρήματα όμως πήγαν σε άλλες κατευθύνσεις. Σε αυτή τη ιδιαίτερα την προκήρυξη, η

0: Υπήρξαν παλιά χρόνια, τα προηγούμενες προκηρύξεις, που πραγματικά τα χρήματα αυτά βοηθήσαν στην ηλικιακή ανανέωση των ανθρώπων, στην Κρήτη. Η Κρήτη δεν έχει γυρασμένους ανθρώπους. Δουλεύουν στην πρωτογενή παραγωγή. Και μπορούμε να τα δείξουμε και να δείξουμε νούμερα. Εξυγχρονίσαμε τις γεωργικές μας εκμεταλλεύσεις, γιατί βλέπετε επιβιώνει, ας πούμε, τα πρώιμα κηπευτικά χωρίς να απολαμβάνουν επιδοτήσεις, αλλά πήραν χρήματα από το δεύτερο πυλώνα και εξυγχρονιστήκανε. Φτιάξαμε θερμοκήπια, φτιάξαμε τυποποιητήρια. Πού είναι αυτά που μπορούσαν να γίνουν σε αυτή την προκήρυξη? Δεν γίνανε. Μείνανε πίσω. Εξυγχρονίσαμε τη μεταποίησή μας. Πήραμε ψύχτες, εξυγχρονίσαμε τη ζώνη γάλακτος. Στην Κρήτη έχουμε 120 τυροκομεία. Δεν θέλει τον επόμενο βήμα όμως. Γιατί αυτά τα 120 τυροκομεία δεν συνεργάζονται, δεν μπορούμε, με αποτέλεσμα η τιμή παραγωγού να μην επιτρέπει τη βιωσιμότητα στο σύστημα. Στο σύστημα, στο σύνολό του. Άρα θα πρέπει να σκύψουμε πάνω, να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι, ας πούμε, η αγροπροβατοτροφία της Κρήτης έχει ένα βαθμό εξυγχρονισμού 10 χρόνια μπροστά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το έχουμε εκμεταλλεύσεις. Έχουμε αριστοποιημένη παραγωγή. Αυτή ο εξυγχρονισμός επιτρέπει σήμερα να πουλάμε ένα 15 και ένα 20 το γάλα με 45 και 50 λεπτά το τριφύλι.
1: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά τα ζητήματα που θα βάλουμε ακόμη στο τραπέζι. Κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: κάνεις για σένα, το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπραμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπραμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
8: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
9: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
10: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για τη νέα αρχιτεκτονική της υποδιαβούλευσης νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Κύριε Τζεδάκη, θέλω να ξεκινήσω με εσάς για την πρόταση που σχεδιάζει η Κρήτη και θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να είστε και σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την τελική πρόταση που θα φτάσει στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Η περιφέρεια Κρήτης, ποια είναι τα ζητήματα που προτεραιοποιεί σε αυτή τη συζήτηση?
1: Κύριε Μεταξά, καταρχήν ήθελα να πω ότι σαν περιφέρεια Κρήτης έχουμε συγκροτήσει τις ομάδες εργασίας αναπροϊόν και καλλιέργεια. Την ομάδα εργασίας για τα κυπευτικά, τη μελισσοκομεία, τον αμπελώνα, τη κτηνοτροφία και την ελοκομεία μας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλιείας, όπου σε αυτές τις ομάδες εργασίας συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η παραγωγή μας, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία έχουμε μια πολύ άριστη συνεργασία, οι ομάδες παραγωγών, το ΓΕΟΤΕ, ο ΕΛΓΑ, στελέχη των υπηρεσιών μας. Στόχος αυτών των ομάδων εργασίας είναι να διαβουλευόμαστε προκειμένου να βρίσκουμε λύσεις για όλα τα θέματα της αλυσίδας παραγωγής, από τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών μέχρι την τυποποίηση των τελικών προϊόν. Άρα λοιπόν, και εν ώψη νέα που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο, θα γίνει μια διαβούλευση και μέσα από τις ομάδες εργασίας και με όλους τους παραγωγικούς φορείς, να δούμε θέματα, όπως είπαμε, της ανακατανομής των πόρων με βάση τα προϊόντα που προσφέρουν σημαντικά στην επιστημιστική μας επάρκεια και στην εθνική μας οικονομία, με βάση την ορεινότητα και την ισχυωτικότητα, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών και την αθεκτικότητα του ζωικού μας κεφαλαίου και με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, που είδαμε τις ζωονώσεις στην υπηρετική Ελλάδα, που εδώ, δόξα τω Θεώ, καταφέραμε να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, δεν είμαστε στο μηδέν, γιατί όπως υπόθηκε έχουμε σύγχρονα παραγωγικά συστήματα. Οι παραγωγοί μας έχουν εξελιχθεί μέσα από τα σχέδια βελτίωσης με σοβαρές υποδομές που έχει διεκδικήσει η περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε ισχυρή μεταποίηση, τυποποίηση, που πραγματικά πριν κάποια χρόνια ήμασταν σε πολύ μικρό επίπεδο τυποποίησης και στο ελαιόλαδο και στο κρασί και σε άλλα προϊόντα. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε κάνει βήματα προς τα εμπρός και στο κρασί μας και στο ελαιόλαδο. Θέλουμε κι άλλο ακόμα. Πρέπει να τυποποιήσουμε.

0: Ακόμα περισσότερες ποσότητες, όμως είμαστε στο σημείο αυτό που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και ποιότητα, έχουμε και τυποποίηση, άρα έχουμε και καλή προσφορά, έχουμε καλή ποιότητα. Άρα πρέπει να έρθουμε να χτίσουμε τώρα πολιτικές εν ώψη της νέας ΚΑΠ πάνω σε όλα αυτά τα θέματα, όχι μόνο στην ανακατανομή των πόρων και των άμεσων ενισχύσεων, αλλά πώς θα δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, πώς θα μπορέσουμε να δούμε επισκέψιμους παραγωγικούς χώρους, πώς θα διασυνδέσουμε τον αγροδιατροφικό τομέα με τον τουρισμό, πώς θα ενισχύσουμε την ορεινότητά μας. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, μπορούμε να διαβουλευτούμε, ώστε με στόχο την παραγωγική Κρήτη να μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα για τη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού μας τομέα.
1: Κύριε Χανιωτάκη, ερώτημα διπλό. Έχει να κάνει με την ελαιοκομεία το πρώτο σκέλος, αν έχουμε μία εικόνα, αλλά επί της ουσίας ποια είναι η σημασία να μπει στην εξίσωση ο επαγγελματίας αγρότης, ο παραγωγός που έχει βασική επαγγελματική δραστηριότητα τη γη και τι παράγουν οι μη αγρότες. Και το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την ανάγκη στήριξης νέων ανθρώπων, νέων αγροτών, είτε να εισέλθουν, να μπουν, είτε να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα.
2: Ωραία. Καταρχήν, η ελαιοκομεία, πριν πούμε συγκεκριμένη ελαιοκομεία, να πούμε μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση που θα έρθει, βάσει προκύπτει αυτή τη στιγμή από τη συζήτηση, όπου θα είναι η κατάρτιση των δικαιωμάτων γενικά στις επιδοτήσεις, το οποίο αυτό αφορά όλες τις καλλιέργειες και τις δενδρώδεις και μη. Αναμένεται να δημιουργηθεί μια νέα μορφή ενίσχυσης, η φθήνουσα εισοδηματική στήριξη, όπου θα αντικαταστήσει το παλιό τσεκ που λέγαμε. Σίγουρα θα είναι μικρότερο σε ποσό, αλλά υπολογίζουμε ότι θα έχει περισσότερα στρέμματα επιλέξιμα. Η ελαιοκομεία, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 15 χρόνια έχει απολέσει σχεδόν 50% των ενισχύσεων που λάβανε. Με τα ιστορικά δικαιώματα που καταργήθηκαν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει αυξηθεί θεαματικά το κόστος παραγωγής και έχουν μειωθεί δραματικά οι επιδοτήσεις. Επειδή δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να αλλάξει αυτή η ενίσχυση που ήδη προείπα, πρέπει να δούμε με ποια έξτρα συστήματα παρεμβάσεις μπορούμε να την ενισχύσουμε. Θα είναι αυτά μορφές συνδεδεμένων ενισχύσεων, θα είναι μορφές όπως ήταν τα παλιά οικολογικά σχήματα που πλέον φαίνεται ότι θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν με νέες παρεμβάσεις. Πρέπει να σχεδιάσουμε μοντέλα που θα εφαρμόζονται στην Κρήτη και να το κάνουμε. Τώρα, για το κομμάτι των εταιρεοεπαγγελματιών, ναι, ουσιαστικά που θίξατε. Έχει ανοίξει συζήτηση, είναι πολύ σημαντικό. Από τη συζήτηση διαφαίνεται ότι από το 32 και μετά δεν θα λαμβάνουν επιδοτήσεις σίγουρα οι συνταξιούχοι, το οποίο αφορά, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Η Ελλάδα είναι ίσως τέταρτη, νομίζω, σε αριθμό μικρών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη. Η συζήτηση πρέπει να γίνει στο αν...
1: Και η Κρήτη από τις πρώτες περιφέρειες. Δεν έχουμε τις μεγάλες εκτάσεις της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, για παράδειγμα.
2: Και η εικόνα πολλές φορές σε στρέμματα είναι πλασματική, με την έννοια ότι ένας ελαιώνας Πελοποννήσου ή στη Στερεά Ελλάδα μπορεί να είναι 10 στρέμματα συνεχόμενος. Εδώ στην Κρήτη και λόγω τερουάρ, λόγω οικογενειακής διαμοιρασμού της περιουσίας, μπορεί να έχει ο άλλος 10 αγροτεμάχια του ενός στρέμματος. Πάντως, έχει ανοίξει συζήτηση. Εμείς πρέπει να πούμε το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις και οι ετεροεπαγγελματίες. Προφανώς συνεισφέρουν πάρα πολύ και ξέρουμε ότι είναι το μοντέλο και της γεωργίας και της κτηνοτροφίας αυτό που άλλος έχει τη δουλειά του και έχει και την παράλληλη δραστηριότητά του. Έτσι κι αλλιώς οι ετεροεπαγγελματίες για χρόνια δεν μπαίνανε σε προγράμματα κυρίως αναπτυξιακά, όπως σχέδια βελτίωσης, όπου έτσι ή σε άλλες παρεμβάσεις όπως βιολογικά θα είχαν λιγότερη βαθμολόγηση, λιγότερη βαθμολογία. Τώρα, στο κομμάτι
1: των νέων αγροτών.
2: Παρουσιάζει μια μεγάλη κάμψη τα τελευταία χρόνια στο να εισέλθουν νέοι στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Χαρακτηριστικό την τελευταία πρόσκληση των νέων γεωργών, για πρώτη φορά οι αιτήσεις καλύπτονται από τον προϋπολογισμό που είχε σχεδιαστεί, που συνήθως είχαμε πάντα

0: Υπερβάσεις.
1: Υπερβάσεις στον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια κάμψη. Αυτό οφείλεται σίγουρα στο ότι υπάρχει μια ανασφάλεια για τους νέους, αλλά μπορούμε να πούμε και πολλές φορές ότι φταίει και ο κρατικός μηχανισμός στο πώς τους εισάγει σε αυτούς. Αυτή τη στιγμή, σκεφτείτε ότι η Νέα Γεωργή καταθέσαμε φακέλους το 2024 και ακόμα και τώρα δεν έχουν αξιολογηθεί. Δυστυχώς, με όλα αυτά που προείπατε, με τις παθογένειες των επιδοτήσεων και όλα αυτά, βλέπουμε ότι, ας με επιτροπή έκφραση, έχει τραβήξει χειρόφρενο ο κρατικός μηχανισμός, ο διοικητικός του ΙΠΑΤ, με πάρα πολλές προκηρύξεις αυτή τη στιγμή που έχουν φρενάρει, με πάρα πολλές πληρωμές προγραμμάτων που είναι στον αέρα, εντάξεις που δεν έχουν γίνει, αγγίζουν κοντά στο 1 δις οι επιδοτήσεις που δεν έχουν πληρωθεί και δεν είναι μόνο άμεσες. Φανταστείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή παραγωγοί που έχουν κατασκευάσει το στάβλο τους, έχουν αγοράσει το τρακτέρ τους, ο ελαιοκομικοί φορείς που έχουν κάνει εξυγχρονισμούς ελαιουργία και παραμένουν εδώ και κοντά 2 χρόνια απλήρωτοι. Προφανώς είναι δύσκολο να συζητάμε για το 2032 όταν δεν έχουμε ένα προγραμματισμό για το επόμενο εξάμεινο του 2026. Και πάνω σε αυτό να αναφέρω ότι λόγω των προβλημάτων όλων αυτών, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνει τώρα την Πέμπτη μία πανελλήνια συνάντηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα με συνεργασία άλλων επιστημονικών γεωτεχνικών φορέων με θέμα την κρίση ρευστότητας στον αγροτικό κλάδο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή αναζητούμε 1 δις να πέσει στην αγορά. Έχουμε καλέσει και τον Υπουργό, έχουμε καλέσει και τον Διοικητή της ΑΔΕ. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και θα μπορέσει να λειτουργήσει πιο εύρυθμα ο αγροτικός κλάδος.
0: Τελευταίο ερώτημα. Θέλω και τη δική σας απάντηση, κύριε Τζεδάκη. Το θέτω πρώτα στον κύριο Στεφανάκη. Η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, επί της ουσίας, είναι μία διαπραγμάτευση των κρατών μελών με την Κομισιόν. Είναι σε θέση τέτοια η Ελλάδα να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα στη σκιά ενός σκανδάλου που πήρε ευρωπαϊκές διαστάσεις, αναφέρομαι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και κινητοποίησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι μια κακή συγκυρία διαπραγματευτική για την Ελλάδα.
2: Εγώ νομίζω ότι, όπως το είπα και στην αρχή, γιατί πρέπει να βλέπουμε λίγο μακριά, ασφαλώς οι πόροι της ΚΑΠ είχαν λοξοδρομήσει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε εμάς πιθανά να λοξοδρόμησαν, να δημιουργηθήκαν προβλήματα λίγο περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση για μένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια σταυροδρόμη και θα πρέπει να ξανασκεφτεί την επαναβιομηχανοποίησή της. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της ήταν και είναι σε μια διαδικασία αποβιομηχανοποίησης. Τα παγκόσμια πράγματα όμως, η παγκόσμια οικονομία έχει αλλάξει. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω. Άρα σίγουρα αν σκεφτούμε σωστά και σοφά, θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και ασφαλώς η Ελλάδα και ασφαλώς η περιφέρεια Κρήτης, και μπράβο μας που αρχίσαμε και το συζητούμε, θα πρέπει να πάμε τεκμηριωμένα να ζητήσουμε αυτοί οι πολύτιμοι πόροι να πάνε για να υποστηρίξουν την επόμενη αναπτυξιακή μέρα και να δούμε τους πόρους αυτούς και να συνειδητοποιήσουμε όλοι ως κοινωνία ότι η ανάπτυξη του τόπου φέρνει την ευημερία. Γιατί όλες οι άλλες επίπλασες ευημερίες είναι εικονικές, είναι εφήμερες και δεν δουλεύουν. Άρα πρέπει να σκύψουμε πάνω να δούμε τι αναπτύσσει την Κρήτη, πώς θα βάλουμε προστιθέμενη αξία, όλοι μαζί, και αυτό πρέπει να το καταθέσουμε και από ό,τι υπόθηκε και αυτό που συζητιέται μέσα, το είπε και ο κύριος Κασίμης και απόψε και στην εκδήλωση, γιατί έφερε πράγματα που συζητιούνται μέσα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά πρέπει το Υπουργείο μας να πάει προετοιμασμένο. Σε κάθε περίπτωση εμείς, και είναι και μια πρόσκληση και σας ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά αφού μας ενδιαφέρει το σπίτι μας, η Κρήτη, η ανάπτυξη της από την οποία ζούμε όλοι, πρέπει να σκύψουμε, να πάμε συντεταγμένα και να ζητήσουμε την προστασία από την κλιματική κρίση, τη διασύνδεση των τομέων της οικονομίας μας,

Κάνονται απίστευτα εκατομμύρια, γιατί ο κάθε τομέας πάει μοναχός του σήμερα. Σε αυτή τη διαφορετικότητα, το ότι δεν συνεννοούνται οι τομείς της οικονομίας, έχει βάλει το χεράκι της η ΚΑΠ με τον τρόπο που διαχειρίζεται, γιατί είναι η ευκολία. Οι τυροκόμοι, γιατί να ασχοληθούν με την πόλη του πρόεδρου, μα βρίσκουν φτηνό γάλα.

0: κάνει ο ήλιος και η θάλασσα. Να το δούμε. Ποιος είναι ο ρόλος του αγροδιατροφικού τομέα στη διαφοροποίηση αυτού της βαριάς βιομηχανίας? Έχουμε κάτι σε ένα τραπέζι? Ποια είναι τα πολύτιμα χρήματα της ΚΑΠ που θα δώσουν να μπει η νέα τεχνολογία? Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε τις καινούριες τεχνολογίες, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Άρα η μεταποίηση θέλει και νέες τεχνολογίες και καινοτομία. Από πού θα πληρωθούν? Μπορεί να προχωρήσει μια επιχείρηση να εξυγχρονιστεί από το χωράφι στο τραπέζι, όλη η αλυσίδα, αλλά είναι πολύτιμη η πόρη για να προσαρμοστούμε στα σύγχρονα δεδομένα. Αυτό πρέπει να πάμε να το απαιτήσουμε. Δεν μπορούν να μας πούνε όχι στην κοινή αγροτική πολιτική αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Αλλά πρέπει να πάμε τεκμηριωμένα και να το απαιτήσουμε. Εάν πάμε να ζητήσουμε ότι δώστε μας για να κάνουμε τα χρήματα τα αναπτυξιακά μια κοινωνική πολιτική, ασφαλώς αρχίσουν να μας γράφουν και να μας δίνουν και να μας βάζουν 1000 προσήματα και να έχουμε και προβλήματα, γιατί δεν είναι η πολιτική αυτή. Είναι άλλα τα χρήματα της κοινωνικής συνοχής και της διασύνδεσης και άλλα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μάλιστα.
1: Κύριε Τζεδάκη, το επιμύθιο.
2: Κύριε Μενταξά, σίγουρα το σκάνδαλο των ΠΚΠ δεν ήταν ό,τι καλύτερο σε σχέση με τη χώρα μας και ως προς τη διαπραγματευτική, εσείς σίγουρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διεκδικήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, να διεκδικήσουμε δίνοντας κίνητρα στην παραγωγή, γιατί πραγματικά, κύριε Μεταξά, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και στη χώρα μας στο θέμα της αγροτικής παραγωγής και ιδιαίτερα στο νησί μας. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η αγροτική παραγωγή στο νησί μας είναι πολύ δυσκολότερη με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή, με το μικρό κλήρο. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να καταλάβει η πολιτεία ότι ο αγρότης της Κρήτης έχει σημαντικές ανάγκες. Αλλιώς παράγει ο χτινοτρόφος της Θεσσαλίας και αλλιώς παράγει ο χτινοτρόφος της Κρήτης. Όταν εδώ αγοράζει ο χτινοτρόφος 13 ευρώ την μπάλα του τριφύλλη, στην υπηρετική Ελλάδα έχει 4 ευρώ. Εδώ πουλάει ο χτινοτρόφος της Κρήτης 1/10 το γάλα, πάνω το πουλάει 1/50-1/60. Είναι σημαντικό να διεκδικήσουμε πόρους στη συνδεδεμένη του γάλακτος στις νησιωτικές περιοχές, όχι μόνο στην Κρήτη, για να δώσει κίνητρα παράδειγμα στο φθινοτρόφο να μπορεί να είναι βιώσιμο σε ένα παράγει. Όπως είπαμε στην ελοκομεία, στην μελισσοκομεία, τα προβλήματα που υπάρχουν. Βγήκε ένα πρόγραμμα βιολογικών για τις μελισσοκόμους. Προφανές υπήρξαν τα προβλήματα που υπήρχαν, αλλά πρέπει η πολιτεία να βάλει τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει, προκειμένου να μην υπάρχουν τα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε το πρόγραμμα βιολογικών της μελισσοκομείας με τα προβλήματα που έχουν με την κλιματική αλλαγή, με την ξηρασία την οποία υπάρχει, που αυξάνει το κόστος παραγωγής, τις μετακινήσεις που έχουν. Το θέμα της αλληλείας είναι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν πρέπει να το βγάζουμε από το τραπέζι. Ποτέ. Γιατί και εδώ είναι ένα επάγγελμα στη χώρα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα νέων αλλιέων, όπως στους άλλους, όπως έχουν νέους αγρότες, νέους κτηνοτρόφους, να μην χαθεί και η τεχνογνωσία. Γιατί υπάρχει χάδμα γενναιών.
1: Ναι, είναι και ένα πολύ έντονο στοιχείο παράδοσης στην αλληλεία.
2: Δεν μπαίνουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα. Αν χαθεί η τεχνογνωσία, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε. Άρα λοιπόν έχουμε δυνατή αγροτική παραγωγή σε πολλά προϊόντα. Πρέπει να αποτινάξουμε το μουτζούρι στοχοποίησης της Κρήτης, γιατί δεν είναι αυτή η Κρήτη. Η Κρήτη παράγει και, όπως είπαμε και οι συνομιλητές και αυτά που είπαν πριν, το αποδεικνύει αυτό με αριθμούς ότι παράγει η Κρήτη. Να δοθούν σωστά, να πάμε σε μια κουλτούρα παραγωγής όλοι μαζί, αλλά να δώσουμε και κίνητρα απέναντι στο μεγάλο κόστος παραγωγής που βιώνει ο κρητικός παραγωγός, γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, κύριε Στεφανάκη, κύριε Χανιωτάκη, έτσι κι αλλιώς δεν εξαντλείται σε μία εκπομπή η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ που θα διαμορφώσει πολύ σημαντικά δεδομένα για την επόμενη δεκαετία στον πρωτογενή τομέα. Σας ευχαριστώ θερμά, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κύριε Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
1: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
1: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης

0: Δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
0: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
0: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
1: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
1: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
8: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: μπάσου σύρα αυτή τη μαζί μας.
1: Αναγυρεύοντα.
0: Έτσι. Καλή βενζίνη γιατί έχουμε ταξίδι.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
2: Όταν έχουμε, όταν είμαστε Κρήτη μάλλον και Χανιά, θέλουμε καλά καύσιμα. Είναι κομβικό σημείο η διαδρομή και ο προορισμός, μάλλον ο προορισμός που θα πάμε. Δεν σας λέω εγώ. Εκτός Κρήτης είναι πάντως.

όταν είναι στην Κρήτη και στα Χανιά σαν και εμάς, για να πας εκεί που θέλουμε να πάμε, δηλαδή στα Αττικήθυρα αρχικά και μετά στα Κύθυρα, έρχεσαι Κίσαμο. Παίρνεις αυτό το καράβι και σε 1 ώρα και 45 λεπτά είμαι στα Αττικήθυρα.

Ήρθαμε Αντικύθυρα. Ξεκινάμε από την πιο κοντινή παραλία. Το καράβι σκάει εδώ. Κάτω κάνουν μπάνιο. Θα πάμε να δούμε ό,τι αξίζει, ό,τι πιο αξιόλογο. Θα φάμε το παραδοσιακό, το αγριοκάτσικο, το φουριάρικο κοκκινιστό με μακαρόνια. Με παρτάτη καλύτερα το έχω. Και η βόλτα ξεκινάει τώρα.

γι' αυτό, ε. 1940, 50. 5 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κέντρο των Αντικυθύρων. Είμαστε στον Άγιο Μύρο και πάμε να βρούμε μπαμπαδιά, ε.

0: Έρχεσαι εδώ, αράζεις. Καλύτερη εποχή για μένα είναι αρχές Οκτωβρίου που δεν έχει πολύ κόσμο, ιδιαίτερα στα Κύθυρα, αλλά και εδώ είναι για το απόλυτο ζεν. Καλό φαγητό, έρχεσαι, χαλαρώνεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και μένουν και ένα μήνα, λέει εδώ. Παπαδιά τα λέει, εγώ την ακούω, πάμε. Πάμε στην Παπαδιά.
1: Έλα μωρί, βγαίνω τώρα, να τη, από τη, να τη δείτε και από τον κάτω μεριά του τείχου να βγουν. Πάντα λουλούδια πάλι. Φυτεύω εγώ, ποτίζω τα τρώνε. Μου αρέσουν πολύ τα λουλούδια.

0: κάνουμε πράγματα στη μέρα. Πάμε μέσα στο σπίτι ή τρώμε ξύλο ή κάνουμε κουβέντα. Ή τρώμε. Μπαίνω ή βγαίνω. Μπαίνω με κάμερα.
1: Είμαστε πολλά και εγώ είμαι άπλητη. Είμαι ακτένιστη.
2: Μην χαιρετάς.
1: Δεν χαιρετώ κανέναν, γιατί είναι κορονοϊός.
0: Ποιος έχει κορονοϊό?
1: Εσείς στην Κρήτη, είσαστε γεμάτοι.
0: Αλήθεια?
1: Γεμάτοι, Κρήτη είναι γεμάτη κορονοϊό, δεν το ξέρεις.
0: Ακόμα?
1: Ακόμα.
0: Και αποστάσεις πόσο πρέπει να είναι?
1: Δεν ξέρω, μην κοροϊδεύεις καθόλου. Εγώ θέλω τη ζωούλα μου ακόμα.
0: Ακόμα με τον κορονοϊό
1: ασχολείσαι? Εγώ τη ζωούλα μου τη θέλω ακόμα.
0: Μα ασχολείσαι με τον κορονοϊό ακόμα?
1: Ναι.
0: Να έρθω καθώς ο
1: δημιούς. Όχι, να μην έρθει, παρακαλώ.
0: Εγώ έχω κάνει COVID. Ναι. Τεστ και ήρθα.
1: Εσύ έκανες τεστ. Εγώ δεν έχω κάνει το εμβόλιο.
0: Άρα εσύ έχεις κορονοϊό.
1: Δεν έχω κάνει ούτε εμβόλιο και φοβάμαι.
0: Α, δεν έχεις κάνει εμβόλιο?
1: Όχι, γιατί να κάνω.
0: Τι κάνεις?
1: Για να με στείλουν μια ώρα αρχίτερα.
0: Πώς είσαι σήμερα.
1: Καλά είμαι, εγώ το ξέρω, τραβάει το
0: χέρι. Τι μαγείρεψες?
1: Μαγείρεψα κατσικάκι γιουβέτσι.
0: Καλά, όλοι κατσίκι κάνετε εδώ πέρα.
1: Κυριακή, είναι καθιερωμένο.
0: Είναι Κυριακή σήμερα. Α, την Κυριακή είχατε κατσικάκι γιουβέτσι.
1: Ναι, συνήθως το τοπικό κρέας τρώμε.
0: Τοπικό κρέας.
1: Τι τρώμε, βρωμογούρουνα που τρώνε άλλοι. Θα τρώμε βρωμογούρουνα.
0: Ούτε χαιρετιόμαστε τίποτα δηλαδή, μακριά.
1: Όχι, τίποτα.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Το όνομά μου είναι Αγγελική, έχω ωραίο όνομα, τίποτα παραπάνω. Μου είχαν φύγει πιο πέρα κολλητσομάνα.
0: Κοίτα. Τι είναι αυτό το σκόμιλο?
1: Αφού σε φοβούμε σαν το σκορπιό, το σκορπιό τον εμπλησιάζει.

0: Σκορπιός είναι για σένα.
1: Το Σκορπιό δεν τον εμπλησιάζει. Δεν τον εμπλησιάζει με το Σκορπιό.
2: Το Σκορπιό.
0: Ναι. Ζυγός είμαι εγώ, είμαι ζυγοροσκόπο.
1: Δεν ξέρω τι οροσκόπο είσαι αυτά, δεν ξέρω. Τα ζωήφια που μου πω.
0: Πόσα χρόνια είσαι εδώ.
1: Πόσα χρόνια, όσο χρονό είμαι.
0: Δεν έφυγες ποτέ από εδώ.
1: Έφυγα 22 χρόνια στην Αθήνα και ξανά.
0: Α, είσαι Αθηνά και τώρα μένεις εδώ.
1: Ήρθα πάλι στον παπά κοντά, τι να κάνω. Ήμουν
0: σπουδα. Ο παπάς.
1: Τακτοποίησα τα παιδιά μου πάνω, 4 παιδιά. Πάντρεψα, έκανα και ήρθα εδώ πάλι.
0: Ζεστή έχετε, ρε παιδί μου.
1: Πολύ ζεστή σήμερα.
0: Θα μου βγάλεις ένα πιάτο να το δω πως το μαγείρεψες μόνο.
1: Δεν υπάρχει, φάγαμε τώρα.
0: Παναγία μου, έφαγες όλη την κατσαρολά.
1: Όχι, όλα έκανα λίγο.
0: Έκανες για δύο το βράδυ.
1: Το βράδυ δεν τρώμε.
0: Γιαούρτι.
1: Το βράδυ φρούτο.
0: Αλήθεια.
1: Αμέ.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό είμαι χοντρή. Έχει
0: σιλουέτα.
1: Πολύ σιλουέτα έχω. Φαγητά θα πάει στο Πατακού που είναι ο καλύτερος μάγειρας του νησιού.
3: Δεν υπάρχει άλλο. Έφυγε ο.
1: Κάνει ένα κατσικάκι που έρχονται όλοι από την Κρήτη, του παραγγέλνω τηλεφωνικά. Αυτό πήγε το μαγαζί.
0: Α, μοιρο,
1: του λένε ερχόμαστε 10 με φουσκωτό, ερχόμαστε 5 με φουσκωτό να φάμε κατσικάκι.
0: Πρέπει να συνεννοηθούμε ποιο κάνει το καλύτερο κατσικάκι τελικά.
1: Ο Μύρος
0: ο Μύρος ο κύριος Μύρος. Εγώ γιατί υδρώνω, έχει γρασία σήμερα.
1: Από το άγχος σου.
0: Ε?
1: Από το άγχος σου που θέλει να πάρεις πολλά λόγια και, δεν σου, και σου δίνω βέβαια.
0: Μα σου πήρα λόγια.
1: Σου δίνω. Στα
0: μου δίνει, σου παίρνω.
1: Δεν τα παίρνεις, τα δίνω εγώ.
3: Πρόσεξε, δεν τα παίρνει.
1: Τα δίνω. Λέω άσε λυπούμε εκείνο τον Χριστιανό, λέω στέκει τόση ώρα εκεί πέρα.
0: Καρπουζάκι από τον κύριο Μανώλη.
1: Ναι.
0: Το φάσε.
1: Μην το σπάσει τώρα.
0: Να το φάσει
3: τώρα, κάνε το σωστό.
0: Είναι γλυκό.
1: Άμα το σπάσει, δεν το φάω. Δεν λοιπόν, κόψω να φάσει.
0: Κάνε τέτοιο, δεν θέλω να φάω. Κάνε, πώς το λένε, κάνε γλυκό του κουταλιού με τη φλούδα.
1: Όχι, καλή. Σιγά, μην τρώγω ζάχαρη. Τρώγω το φρούτο έτσι.
0: Το φρούτο, μια χαρά. Λοιπόν, φεύγω. Χάρηκα που με είδες.
1: Στο καλό να πας.
3: Στο καλό να πας από μακριά.
0: Ένα, κάνω πολύ μάση.
1: Στο καλό να πας. Όχι, έλα,
0: έτσι.
1: Έλα, θα σε δω το βράδυ στο λιμάνι.
0: Γεια, μπρο, που λένε κι άλλοι.
1: Θα δω στο μαγαζί τι θα τραβήξει.
0: Μα δεν πιάνει έτσι ο COVID. Ούτε έτσι.
4: Το λες και ορεκτικό, το λες και μεζέ, το λες και deep που είναι deep. Πάμε να το φτιάξουμε. Έχω ψήσει τις πιπεριές φλωρίνης. Αν θέλετε να μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, πάτε να πάρετε έτοιμα σε βάζω. Θα τις ψιλοκόψω εγώ όσο πιο πολύ καλά μπορώ. Θα τις κάνω σχεδόν κοιμά άλυμα. Εσείς όλα αυτά τα υλικά στο blender. Εύκολα. Κρατάω το ιδανικό μαχαίρι τη σοπινέλ στα χέρια μου και ξεκινάω τη διαδικασία που θα μου την κάνει ακόμα πιο εύκολο. Πιο εύκολη μάλλον. Στην κουζίνα θέλουμε να έχουμε τα απαραίτητα καλά υλικά αλλά και εργαλεία και ειδικά τα μαχαίρια. Και εμένα επειδή μου αρέσουν τα πιο ρουστικ θα την αφήσω έτσι πιο χοντροκομμένη, δεν θα την κάνω τελείως άλυμα. Βλέπετε, 30 δευτερόλεπτα μου πήρε. Έτοιμο. Μια σκελίδα σκόρδου. Σιδάκι από κόκκινο κρασί, πάπρικα, καπνιστή, μπούκοβο ή τσίλι πιπεριά, ελαιόλαδο, κατσική σιωτηρή θρήμα, πάμε να κάνουμε το άλυμα, ντελικάτο, με απάκι κοτόπουλο, το οποίο θα το κόψω και αυτό πολύ πολύ ψιλοκομμένο και θα το ενσωματώσω μέσα στα υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύουμε, ομογενοποιούμε και σερβίρουμε πάνω σε ντάκο ζέας ολικής άλεσης, παρακαλώ. Και σερβίρω με ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι.

από τα πιο ακριβά μέλια του κόσμου και της Ελλάδος φυσικά, είναι το μέλι των Αντικυθύρων και των Κυθύρων. Αν μυρίσετε αυτό εδώ το βότανο που είναι άγριο θυμάρι, που θα μαζέψει, πω Παναγία μου, δεν έχει εικόνα τώρα τι μυρίζω, πάνω από το κρέας. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε το κρέας για το μέλι, ήρθαμε εδώ που έχουμε πίσω τις κυψέλες. Είπαμε, άγρια βότανα, αυτό είναι το χαρακτηριστικό από ό,τι υποψιάζομαι. Άρα το κάνουν και μοναδικό. Μαζεύω θυμάρι.

πολύ αξιροποτάμου. Από εδώ, Γαλανιανά, Άγιος Σμύρων που πήγαμε, Φάρος Απολυτάρας, Κατσαναευγιανά και από εδώ, ποταμός, Καρχαλιανά και Καμαρέλα. Πώς θα είμαι, Μπαρμπαρέλα, Καμαρέλα. Από εδώ θα πάμε. Πάμε, ξέρω πότε, ε.

κοντά στο ξηροπόταμο θα μου έρθετε. Μιλάμε για παραλία όνειρο, μιλάμε για παραλία luxury, privé. Δείτε, ίσως η πιο όμορφη στατική θύρα. Μπορεί να βρούμε κι άλλη.

Φιλιά μπροστά μου, πίσω μου ο ξηροπόταμος. Ο ορισμός όμως του ξηροπόταμου είναι ξηρός τελείως. Και είμαι σε μια σπηλιά που εδώ σίγουρα ήταν σπίτι βοσκών. Έχει δοκάρια, έχει έτοιμη φωτιά. Μέχρι και προσανάματα δεν έχουν βάλει βαριά καλαβιά να πούμε. Και πίσω εκεί ένα κουφάρι από αγριοκάτσικο. Έφυγα.

0: Κάνει ομελέτα, κάνει μου είπε λουκάνικα. Κοκκινιστή είναι σπεσιαλιτέ, ε.
1: Κατσικάκι, όχι, δεν είναι κατσίκα.
0: Α, κατσικάκι.
1: Κατσικάκι.
0: Το χειμώνα?
1: Το χειμώνα πάνω πιο λίγη.
0: 20.
1: Ναι, εκεί, πάνω κάτω.
0: Μαγειρεύεις κατσικάκι, κοκκινιστό από τη λιγανική πατάτα, λουκάνικα,
2: ομελέτα
0: με πατάτες.
2: Κάνει αμπουζόλα και ναι.
0: Θα μας κάνεις απόλα εμάς τώρα, μία απόλα ή βαριέσαι. Σε κουράσουμε. Σιγά σιγά.
2: Μια μπριζόλα κάνουμε.
0: Θα κάνουμε και μπριζόλα, θα φάμε και
2: τιγάνι. Δεν έχω σκάρι.
0: Στο τηγάνι, ναι, ναι. Όπω το τηγάνι και ωραία. Και τα παϊδάκια τα βρίσκει και στο τηγάνι και ωραία.
2: Παϊδάκια δεν έχουμε, μόνο μπριζόλα.
0: Μπριζόλα έτσι, ναι. Και να δούμε και το κοκκινιστό. Μια
2: και το έτσι.
0: Ω Παναγία.

0: αυτό το πουλί σήμερα, αλλά το φάμε μέσα.
1: Λοιπόν, είχαμε μια κουβέντα πριν και λέγαμε, μας είπε εδώ μια κυρία, δεν λέει, λέει την συνταγή. Και λέω, δεν έχει συνταγή, θα έχει καλή πρώτη ύλη. Ούτε μπαχαρικά, ούτε τίποτα. Μόνο κρεμμύδι και το κρέας θα είναι παχύ. Αυτό είναι κατσίκι,
2: αγριοκάτσικο.
1: Τσιγαριαστό δεν κάνετε εδώ. Η σπεσιαλιτέ του νησιού είναι κοκκινιστό. Κρεμμύδι, ντομάτα φρέσκια ή όταν δεν είναι φρέσκια.
2: Πιπεράκι, αλατάκι.
1: Πιπέρι, αλάτι. Και τώρα εδώ για να τηγανίσουμε πατάτα.

0: Οπότε έχουμε μελέτα, μπριζόλια, την κατσίκα εκεί που θα τη φάμε όλη την κατσαρόλα μέσα από την έβο και μια τηγανιά πατάτες και ψωμί. Ζέστη εκεί. Να χτυπήσω από τα μπλά. Το πιπέρι το αγαπάει ο κύριος Μύρωνας, βάζει αρκετό. Τηγανίζεις πατάτες καλά. Βάζεις το λάδι και κεφαλοτήρι. Κεφαλοτήρι, πατάτα τηγανιτή. Σ' αρέσει το πιπέρι, ε! Το βάζεις παντού. Εγώ στο χτύπησα, σε χτύπησα, με 4. Ναι. Τα αφήνεις λίγο να λιώσει, να ενσωματωθεί εδώ μέσα.
1: Α, λίγο.
0: Είπαμε, μελέτα, μπριζόλα, κατσίκι, πατατούλα, κανονικάνι, τυριλίο σου. Άμα θέλει τάκι, κονσέρβες εκεί. Μολυβάδες, απ' όλα. Κλειδάκι, πιν, εδώ. Κάτσε λίγο, τακ. Και ο μελέτα γίνεται. Πάντως με μακαρόνια θα είναι απίθανο, γιατί έχει ζουμί μπόλικο, ε. Άμα βράσεις εκεί μακαρόνια στο ζουμί, ε.
2: Χωριστά
0: το ζουμί, ναι. Μέσα. Λάντζομίτα. Και φραπέ με λάντζομίτα.
1: Τι είναι αυτό.
0: Μαγιά.
1: Για να δούμε.

φτιάχνω τα γάντια μου, γιατί θα πιάσω κοτόπουλα, έτσι θα κάνετε κι εσείς, είστε προσεκτικοί. Νόστιμα κοτόπουλα, ορεινά κοτόπουλα πίνδου ή αλλιώς πίνδος, κοπανάκι έχω εδώ. Και πρέπει να κάψω καλά στη φωτιά το τηγάνι, να το φέρω εδώ για να δείτε τι θα κάνουμε. Από την Ήπειρο θα πάμε Ασία. Εύκολη συνταγή, νόστιμη συνταγή. Ηλιέλαιο, ηλιέλαιο, όχι ελαιόλαδο, σε αυτή τη συνταγή. Τα κοπανάκια. Όσο πίσω ακούτε και δεν ξέρω αν βλέπετε που τσιτσιρίζουν τα κοτόπουλα, τα κοπανάκια και παίρνουν χρώμα, θέλουμε να τα θωρακίσουμε, να πάρουν χρώμα, να καραμελώσουν μαζί με το δέρμα από όλες τις πλευρές. Θα βάλω μέσα σε ένα μπολ ηλιέλαιο.

0: Εγώ το δικό μου μπούκοβο, το καλοκαιρινό, το λιαστό. Σόι σος, σόγια σος. Το κάνουμε ασιάτικο. Ζωμό κοτόπουλο μετά, μέλι. Ανακατεύουμε όλα αυτά μαζί. Και αφού πάρουνε χρώμα τα κουμπανάκια, θα τα ενσωματώσουμε, θα τα καλύψουμε κατά 3 τέταρτα και θα τα αφήσουμε στη σιγανή φωτιά να γίνουν και να μελώσει σάλτσα. Σερβίρουμε με πιλάφι. Μπήκαμε στη φωτιά, κυριολεκτικά. Δείτε τη φωτιά που θέλουμε, την έντασή της αυτή, χρωματάκια από όλες τις πλευρές. Ρίχνουμε μέσα το μείγμα. Ακούστε τώρα. Ζωμό κοτόπουλο και αφήνουμε να γλασάρει.
1: Δείτε τα γλάσα εδώ. Ζωμό, σκέπασμα, είπαμε, γύρω στα 45 λεπτά. Πάμε να δείτε τι δημιουργήσαμε. Και okay. Αυτό είναι. Έτοιμα. Σερβίρουμε πάνω σε ριζάκι με σουσάμι καβουρδισμένο ή όχι και φρέσκο κρεμμυδάκι. Μπορείτε να βάλετε και lime για γαργιλούρα.

0: εδώ στα καλτερίμια των Αντικυθύρων γνωρίσαμε δύο απίθανα τομάκια. Ο ένας μας έρχεται και μας φεύγει εντός και εκτός Ελλάδος και ο άλλος πάει στο Κρανίδι και ενίοτε στην Αθήνα. Στάθης με το κίτρινο πορτοκαλί και...
1: Πρασίμουλο Στάθης.
0: Α, ναι ρε. Τίποτα. Εδώ...
2: Καλά γνωριστήκαμε.
0: Ναι, καλά γνωριστήκαμε. Έχουμε φάει. Έχουμε πιει.
1: Έχουμε περάσει δυσκολίες.
2: Ναι, η ομελέτ. Έχουμε δει ποδόσφαιρο.
0: Χάσαμε και στα δύο. Και πείτε μας τι κάνετε. Τι κάνετε εδώ στα Αντικύθυρα.
1: Εμείς έχουμε άλλα προβλήματα. Γυρίζουμε τα νησιά.
0: Ναι, μόνο.
1: Ό,τι άγωνα νησιά, ό,τι έρημα νησιά, ό,τι εκατοίκητα. Και πάμε και τραβάμε φωτογραφίες και βίντεο. Κάνουμε περιήγηση, περίπατο. Και τραβάμε αστροφωτογραφίες, βίντεο. Και καταγράφουμε όλη τη διαδρομή.
0: Το κανάλι στο YouTube.
1: Aegean Light.
0: Και ξεκίνησε πότε?
1: Ξεκίνησε 6 μήνες τώρα.
0: Α, είστε fresh, ε.
1: Το κανάλι είναι πιο παλιό, αλλά αυτή η δουλειά, αυτό το ενδιαφέρον ξεκίνησε ένα εξάμηνο. Και έχουμε πολλά βίντεο. Και από Νορβηγία. Έχουμε πολλά πλάνα μάλλον.
0: Και Νορβηγία λίγο.
1: Εγώ ήμουν Νορβηγία και Ελλάδα, τώρα όλο και περισσότερο Ελλάδα.
0: Το σπάς, ε.
1: Προσπαθώ να είμαι Ελλάδα όσο περισσότερο μπορώ. Και όταν έρχομαι φεύγω.
2: Εγώ μένω Κρανίδι, αλλά πάω και εγώ Νορβηγία. Εκεί γνωριστήκαμε βασικά, Νορβηγία. Και ανακαλύψαμε. Όχι, ανακαλύψαμε την κοινή τρέλα. Και σιγά σιγά ξεκινήσαμε τις βόλτες.
0: Του χρόνου εύχομαι η subscribe να είναι 100.000.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι.
1: Θέλουμε να δείξουμε αυτά τα πολύ ωραία μέρη που δεν τα βλέπει κανείς.
0: Κάνουν τρομερή δουλειά τα παιδιά, έτσι.
1: Όχι τα mainstream νησιά, τα μικρά μέρη.
0: Επαγγελματίες. Εξάλλου αυτό φαίνεται και από τον εξοπλισμό. Είναι επαγγελματίες. Αγαπάνε, μπείτε μέσα, εγγραφή, καμπανάκι να έρχονται. Και μετά μπείτε και σε εμάς, πας μαγειρεύοντας. Λάκια. Γεια. Γεια ρε. Γεια λέω.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε,
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

0: Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Καλημέρα. Τι κάνετε? Το πούλησε στο μέλι? Το πούλησε στο μέλι? Για το μεταξύ, και από εδώ πινακίδα για το κατέβασμα και από εδώ, ε. Έχεις πινακίδα και από εδώ και από εδώ.
1: Ναι,
0: δηλαδή μην χαθήκαν στους πελάτες,
1: ναι,
0: είτε ανεβαίνοντας είτε κατεβαίνοντας.
1: Ναι,
0: δεν έχει πολύ μέλι πλέον,
1: ναι. Ο γιος μου τα έχει βάλει.
0: Δεν έχει πολύ μέλι πλέον.
1: Φέτος δεν ήταν κακή χρονιά.
0: Και τι το κάνει ιδιαίτερο το μέλι εδώ?
1: Το παίρνει στην Αθήνα, το πουλάει. Ε, οι πελάτες.
0: Όχι. Τι κάνει διαφορετικό το μέλι? Το κάνει
1: θυμαρίσιο, γνήσιο θυμάρι.
0: Γνήσιο άγριο θυμάρι, ε.
1: Άγριο θυμάρι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Είναι καλύτερο από το κριτικό?
1: Δεν ξέρω.
0: Θεωρείται.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλά είπε. Καλή απάντηση έδωσε. Μην ανοίξουμε κανένα πόλεμο τώρα με του κριτικού. Έτσι. Και έχω βρει άνθρωπο να μου πει για τον Ναυάγιο, τον πρώην κοινοτάκι.
2: Καλώς ήρθατε στο νησί μας.
0: Τι κάνεις, τι λέει εδώ, αντίκη, θεραμένα δεν μου δώσανε το καπέλο μου.
2: Θα σου δώσω.
0: Έχεις?
2: Έχω.
0: Για πες. Καταρχάς όνομα επίθετο.
2: Ανδρέας Χαρχαλάκης.
0: Πρώην κοινοτάρχης.
2: Ναι.
0: Τελείωσες, πάει, καθάρισε.
2: Ναι, συνταξιούχος.
0: Ναι. Ωραία. Για πες μας τώρα δύο λόγια για το Ναυάγιο.
2: Το Ναυάγιο ανακαλύφθηκε το 1900.
0: Που πολλοί δεν γνωρίζουν.
2: Ναι. Ανακαλύφθηκε το 1900 από σφουγγαράδες. Από το νησί της Σίμης.
0: Σίμη,
2: ναι. Αν δείτε, είναι κάτω το άγαλμα που έγινε προς τιμήν τους, εις μνήμη τους δηλαδή.
0: Αυτό το καινούριο που μπήκε τώρα.
2: Δεν έχει γίνει τα αποκαλυτήρια ακόμα. Είχαν έρθει για σφουγγάρια τότε.
0: Ναι.
2: Και ανακαλύψανε το Ναυάγιο. Είχα ακούσει τότε από παλιούς εδώ ότι ο δίτης που έψαχνε για σφουγγάρια ξαφνικά είδε μπροστά του τα αγάλματα. Φοβήθηκε, δεν ήξερε τι ήταν, τα νόμισε για πτώματα, ότι ήταν άνθρωποι, ας πούμε. Και βγήκε πάνω έντρομος στο σκάφος και λέει του καπετάνιου: Καπετάνια, κάτω είναι γεμάτο πτώματα ο βυθός. Και του λέει ο καπετάνιος: Βγες να βγάλει το σκάφαντρο, το φόρεσε αυτός, την ειδική στολή δηλαδή που φοράνε. Και πήγε κάτω στο βυθό και του λέει: Δεν είναι πτώματα, του λέει είναι αγάλματα.
0: Έχει άμεση σχέση με το μηχανισμό.
2: Βέβαια, εκεί βρέθηκε ο μηχανισμός. Όπως ο έφηβος των αντικειθήρων.
0: Ναι, τι είναι ακριβώς είναι ο μηχανισμός για κάποιον που δεν γνωρίζει?
2: Ο μηχανισμός είναι διάφορα γρανάζια, από ό,τι ανακαλύφθηκε τελευταία, τα οποία ήταν ένας αρχαίος υπολογιστής, από ό,τι λένε, που.
0: Δεν είναι ακόμα 100%.
2: Παρακολουθούσε, ναι, την κίνηση των πλανητών, κάτι τέτοια.
0: Τι,
2: ναι,
0: λες τώρα.
2: Ναι, έτσι έχω ακούσει προσωπικά εγώ. Ναι. Και ακόμα το εξερευνούν.
0: Και ακόμα το ψάχνουν.
2: Και έχω ακούσει ότι κάποια γρανάζια λείπουν ακόμα και αυτά ψάχνουν μήπως βρουν και οι σημερινοί. Βέβαια.
0: Κάθε χρόνο έρχονται, ε?
2: Ναι, κάθε Μάιο για ένα μήνα.
0: Έφυγες να πας στις Αίγες σου.
2: Δεν ευχαριστώ. Δεν έχω Αίγες.
0: Τι έχεις?
2: Τίποτα, συνταξιούχος είμαι, κάθομαι.
0: Α, ναι, εγώ νόμιζα να πας.
2: Ήμουν στη ΔΕΗ εδώ 35 χρόνια, ναι.
0: Πήγαινε δι' όπου έχει να πάμε, εμείς καθυστερούμε.
2: Θα πάω βέβαια.
0: Τέλεια, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά κι εσείς.

πατατοσαλάτα παύλα μεζές. Δεν τη λέει σαλάτα αυτή. Θα χρειαστούμε αρχικά καλά μαχαίρια και έπειτα πατατούλες baby. Ξεκινάμε. Βράζουμε για 15 με 20 λεπτά πατάτες baby δανεικά και αν βρείτε σε διαφορετικά χρώματα ακόμα καλύτερα. Να είναι ίδιο μέγεθος και τις κόβουμε στα 4 ή και στα 2. Τις βάζουμε στο μπολ, λίγο ξυδάκι από πάνω και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Τώρα λίγο ξύδι και λίγο αλάτι για να τις πιάσει και αν είναι ζεστές ακόμα καλύτερα. Ανθός αλατιού, salt odyssey, βασιλικό και σκόρδο έχει αυτό. Φέτα στο κρεμμύδι. Μια πιπεριά κόκκινη φλωρίνης. Ξεσπόριασμα. Και πάμε ζαράγια. Τσαμπί ντοματίνια. Πάει και προς την ντομάτα αυτό το συγκεκριμένο. Ειδικά είναι χειμώνας, προτιμήστε αυτά. Πράσινα ελιδάκια Κρήτης. Και για να το κάνουμε ακόμα πιο κριτικό το πιάτο και την παροσαλάτα, θα βάλουμε καπνιστό σύγκλινο Κρήτης. Λεπτές λωρίδες. Είπαμε όλα τα λαντικά, τα θέλουμε για τη γεύση τους. Δεν χορταίνουμε, παίρνουμε απλά τη γεύση και δίνουμε επίσης γεύση στα πιάτα μας. Πάστα σκόρδου ή σκόρδο τριμμένο. Μαντζουράνα και ρίγανη μαζί. Ή ό,τι θέλετε. Ξύδι από κόκκινο κρασί. Συνεχίζουμε με ελαιόλαδο. Και ανθό αλατιού. Ανθό αλατιού πρώτα.

ρίχνουμε τη σάλτσα, ανακατεύουμε, αφήνουμε λίγο και σερβίρουμε με iceberg και σπασμένο κατσική σκιωτηρί. Kendall's Farm, ρέθυμνο, κεραμέ, κατσική σκιο λευκό τυρί 100% από ντόπιο κατσική σκιο γάλα. Το πάρω στα χέρια μου, θα δείτε πόσο σκληρό είναι αφού κόψω ένα κομμάτι. Έτσι πρέπει να είναι τα κατσική σκιο τυριά. Δεν είναι φέτα, μην τα μπερδεύετε. Δείτε. Και σπάω, θρηματίζω πάνω στο iceberg ή στο μαρούλι και καθίστε να πιείτε ένα κρασί, μια ρακή.

στον Άγιο Νικόλαο έχει τρομερό αέρα, τουλάχιστον 5-6 μποφόρ έχει αλλάξει τώρα ο καιρός. Τι να σας πω τώρα, ότι από εδώ προσωπική μου άποψη είναι και παίρνουμε τα καλύτερα πλάνα και τις καλύτερες εικόνες στο πιο ψηλό σημείο του νησιού.

άκουσέ με προσεκτικά. Εσύ που δεν έχεις πάει τρίκερι να πας, εσύ που δεν έχεις πάει ψέριμο να πας, εσύ πάλι που δεν έχεις θεατρική θύρα, θα έρθεις οπωσδήποτε, γιατί αυτά τα τρία μοιάζουν απίστευτα. Ειδικά η ψέριμος είναι το ίδιο πράγμα.

βάλετε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί ή ένα ποτήρι ροζέ κρασί, γιατί θα ετοιμάσουμε απάκι στο τηγάνι. Όλα τα υλικά που θα βάλω είναι από την Κρήτη, είναι κριτικά, όπως το απάκι του Φάρμα Αντωνάκης, καπνιστό απάκι Κρήτης, και στο τέλος κατσικίσιο λευκό τυρί Κρήτης. Σε 3 λεπτά έχετε μεζέ, αρκεί να έχετε ντεμιγκλάς ή ζωμό βοδινού. Αν δεν έχετε, δεν έχετε τίποτα. Πάμε. Έχουμε κομμάτια από απάκι μεγάλα. Εγώ δεν θέλω να το βάλω ολόκληρο. Σας έχω πει ότι θέλω να έχω λεπτές φέτες για να παίρνω το σωστό αποτέλεσμα. Το παίρνω στη μέση, παίρνω το μαχαίρι μου και κόβω προσεκτικά στη μέση πάλι. Εδώ. Θέλουμε καλό μαχαίρι. Θέλουμε ο πινέλ. Είμαστε καλά. Βλέπετε, κρέας χοιρινό. Χωρίς πολλά λείπει. Πάλι στη μέση προσεκτικά. Κοιτάξτε, μπορεί να το κάνετε και ζαράκι, τώρα δεν χάλασε ο κόσμος. Αλλά εγώ θέλω σωστό αποτέλεσμα. Γύρω-γύρω τα μυρωδικά του. Δίπλα ακριβώς από το απάκι, ψιλοκόβουμε λεπτές φετούλες φρέσκο κρεμμύδι. 1 με 2. Και με καλά το τηγάνι. Περνάμε το απάκι, ρίχνουμε το φρέσκο κρεμμύδι, σβήνουμε με ξύδι. Ζωμό μοσχάρι, ζωμό ό,τι έχετε τέλος πάντων, κότας. Και αν βρείτε σκόνη τη μυγκλάς ακόμα καλύτερα.

μπακόνι, λίγο νεράκι και αφήνουμε να γλασάρει. Αυτό θέλουμε. 15-20 δευτερόλεπτα, δείτε εδώ πως γλασάρει η σάλτσα. Το κατεβάζω και όπως έχει θερμοκρασία, κατσική σκιωτηρή. Μπόλικο ψωμί σε φέτες.

Κρεματίζω τώρα κατσικίσιο τυρί, λευκό τυρί από πάνω. Δεν θέλω να λιώσει μέσα. Ούτως ή άλλως έχει θερμοκρασία εδώ. Χωριάτικο προσμένιο ψωμί και είμαστε έτοιμοι για βούτες.

0: Και αυτό τι είναι, είναι για όσους γνωρίζετε,
1: είναι ο ανθός, το πάνω,
0: το, πάνω, το καθαρό, το αλάτι, αυτό που πρέπει να τρώει πιο πολύ κόσμος, γιατί το βλέπετε αν το γυρίσω λίγο γυαλίζει.
1: Θα σε πάω και εκεί να κάνουμε μια...
0: Κοίταξε τώρα εδώ που δεσμεύεσαι όμως. Ναι. Αντικήθερα, stay tuned.
1: Το Νοέμβριο. Θα πάμε το Νοέμβριο, η τρίμα.
0: Κλείσαμε.

0: πραγματικά τις υποσχέσεις του τις κρατάει. Και με έφερε και στα Αντικήθυρα και θα πάμε κι αλλού μετά. Και πού είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στο χωράφι που έχω πάρει στα Αντικήθυρα, που θα φτιάξω το γεροντικό μου.
0: Ποιο γεροντικό θα φτιάξεις? Θα φτιάξεις, να πούμε.
1: Όταν γεράζω.
0: Καταρχάς έχει πάρει χωράφι δίπλα στο ελικοδρόμιο, που σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις και ελικόπτερο.
1: Ναι. Και θα έρχομαι με τα πόδια μετά.
0: Και να πατάς εκεί και να έρχεσαι εδώ,
1: μέσα 70 μέτρα.
0: Στα αγριοθήμαρα να έχεις κοίτα πίσω. Τι. Ναι. Θα φτιάξεις και τον κήπο σου εδώ. Έχεις σκοπό να το κάνεις σύντομα ή να περάσεις τα 70, ας πούμε?
1: Όχι. Πριν.
0: Είσαι τώρα 55-58.
1: Θα κεράσω το βράδυ.
0: Θα κεράσεις ούτως ή άλλως, δεν έχω φράγκο. Μόνο κάρτα έχω, ξέχασα να πάρω λεφτά. Πώς θα πληρώσουμε εδώ?
1: Εδώ κάρτα.
0: Έχει καρτά.
1: Πλάκα κάρτα.
0: Εσύ έχεις λεφτά. Ούτε εσύ. Έχεις καρτάς. Θα δανειστώ.
1: Θα το αφήσουμε, θα το πληρώσουμε στο μέλλον.
0: Ραντεβού από το Ατσιπόπουλο και το Βρασταρέ στα Αντικήθυρα. Ραντεβού από τα Αντικήθυρα και το χωράφι.
1: Στα Κήθυρα.
0: Χωράφια Κήθυρα, ξανά εδώ. Έτοιμο το θέλω. Θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Θα κλείσουμε νέο ραντεβού τώρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού.
1: Ναι.
0: Θα έρθω εδώ που είμαι και θα μου έχεις μια καρέκλα να καθίσω.
1: Μπράβο.
0: Όχι μπράβο. Υποσχέθηκες και εσύ τις κρατάς υποσχέσεις σου.
1: Ναι, θα γίνει.
0: Και ένα κήπο.

Καμαρέλα. Καμαρέλα παραλία που δεν περίμενα να δω στα Αντικύπρια. Το όνομά του το πήρα από την Καμάρα που βλέπετε πίσω μου. Και φυσικά κάνουν μπάνιο και εδώ. Και αν μου επιτρέπετε, θυμίζει και λίγο από Ταϊλάνδη.

0: Δεν βλέπουμε που είμαστε, δεν βλέπουμε πίσω. Γύρω Μύρο είμαστε εδώ. Καφενείο Παντοπολίου Αττικήθυρα. Μαγειρέψαμε, μας μαγείρεψε μάλλον.
1: Παράτε.
0: Ναι βέβαια. Ομελέτα με πατάτα και κεφαλοτήρι. Το κλασικό, την κατσίκα, τη δικιά τους εδώ, την κοκκινιστή με πατάτα. Φάγαμε δύο φορές. Φάγαμε καλά.
1: Α, θα φύγετε δηλαδή τώρα.
0: Ναι. Κοιμηθήκαμε καλύτερα, ξυπνήσαμε ακόμα καλύτερα και τώρα περιμένουμε, αναμένουμε εδώ το καράβι σε κανένα 45 λεπτό για να πάμε Κύθυρα. Η ιδιαιτερότητα του νησιού είναι ότι δεν βρίσκεις δέντρα.
1: Δεν είναι, δέντρα δεν έχει, έχει τους αγοράτους.
0: Τους?
1: Αγοράτους, σε ορισμένα σημεία, είναι σαν κέντρη, είναι περίπου, ή μερικές.
0: Αγοράτους, ναι. Δεν καλλιεργείται σχεδόν τίποτα, μόνο το μέλι το γνωστό, το τέλειο, το νόστιμο, το θυμαρίσιο. Το χειμώνα κανένα 25 άτομα εδώ αράζουνε, το καλοκαίρι θα φτάσουν στους 250.
1: Πολύ ωραίο, πολλά λες.
0: Υπερβάλλω, επί 10. Τι άλλα, καλά περάσαμε, ήρεμα ήτανε. Δύο μαγαζιά έχει, τώρα έμεινε ο κύριος Μύρος εδώ και παλεύει με τον κόσμο. Ό,τι μπορεί. Σήμερα τι έφτιαξες κύριε Ρεμυρό? Μαγείρεψες πράγμα?
2: Σήμερα.
0: Ε? Ή μόνο της ώρας?
2: Της ώρας, της ώρας.
0: Της ώρας. Και σκάρα δεν υπάρχει. Τη γανιά μόνο.
2: Σήμερα δεν έχει κανένα,
0: πρέπει να έχουν όλοι. Έχουν όλοι σήμερα. Ξεκουραστεί. Α, και είναι και η γωνιά του στράτου. Ο στράτος έφυγε.

0: ψηφοφόρο έχουμε τώρα.
1: Τίποτα, σουέλ έχουμε. Κυματισμό, κυματισμό.
0: Κυματισμό, φαντάζομαι θα έχει ψηφοφόρο, Έρχομαι.
2: Τι τράβηξε ένα πιδάλι.
1: Τα κουφτεί όλα, σου λέω.
0: Ελάχιστα. Έχουμε φύγει από Αντικήθερα, νομίζω δηλαδή, γιατί έχουμε γίνει κομμάτια. Πάμε εκεί, θα θέλει δύο.
1: Δύο μισή ώρα, δύο ώρες και ένα τέταρτο.
0: Κόψε κάτι, θα το πας πιο γρήγορα. Ποιος είναι ο καπετάνης σας? Εσύ?
1: Με τραβάτε.
0: Για με έχει λούσει κρύο συνδρότας. Κουνάει λέει τώρα λίγο λέει. Πώς το πες εδώ, σουάλα.
1: Σουέλ. Κυματισμός.
0: Κυματισμός, δεν είναι μπομποφόρ.
1: Μπομποφόρ δεν έχουμε πολλά, έχουμε κυματισμό, σουέλ. Ύψος κύματος δηλαδή, δύο μέτρα.
0: Και ωραία, εκτός από δραμαμίνη και τέτοια, αυτό και εμένα τώρα που με έχει λούσει εκείνος εδώ, αυτή ιδανικά τι κάνω, βγαίνω.
1: Άμα κοιτάς έξω το σφίγγι.
0: Κοιτάς ορίζοντα.
1: Κοιτάς έξω και το σφίγγι.
0: Είναι όπως παθαίνουμε κρίση πανικού, ας πούμε, και κοιτάζουμε το ορίζοντα.
1: Κοιτάς έξω και τέλος.
0: Αυτό θα κάνω εγώ. Αν τώρα φύγουν οι κολόνιες στη ΖΕΗ και τα καλώδια.
3: Όχι κολόνιες.
0: Κολονιές.
3: Ναι.
0: Κολόνια. Έχω βάλει γι' αυτό. Έχω βάλει κολόνια.
3: Σε φάνε μέλισσες.
0: Αου, άλλος τα κατσίκια. Φυσάει απ' έξω βοριάς. Φυσάει απ' έξω βοριάς. Έρχεται ο Φούρναρης. Φούρναρης. Κάτσε να δούμε να σταματήσει αυτός. Άμα σταματήσει τον έχω. Τον έχω. Παγωμένα νερά έχουμε, αέρα έχουμε. Δεν έχουμε φάει την κατσίκα τη γίδινη. Τι. Παραλία, σιροπόταμος. Σαν ιδιωτική πισίνα. Σαν ιδιωτική... ιδιωτική πισίνα. Με κουράζεις και με ξεκουράζεις ταυτόχρονα. Πώς γίνεται αυτό?
4: Σου φωνάξω δυνατά να σε κάνω να φύγεις από εδώ.
0: Θα με κεράσει ένα νερό.
4: Άμα σηκωθεί να περάσει, νερό θα σου φέρω.
0: Φεύγω, γεια.
4: Νερό σου φέρνω.
0: Φεύγω.
4: Και τσικουδιά και νερό σου φέρνω.
0: Τσικουδιά, φεύγω.
4: Εσένα δεν ακουμπάω.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει?
2: Θα βρέξει δώρα, μα τον Δία.
1: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.
4: Κύριε Σούλα!
5: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
6: Σιγά το πεπρωμένο.
5: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
6: Με ποιον?
5: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Είναι φανταστική.
6: Σιγά το πεντάστερο.
7: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,1.

0: Έναν Micron κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
13: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
14: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Αντιμέτωπος με κακουργηματικές και πλημελιματικές διώξεις βρίσκεται πλέον ο 40χρονος που συνελήφθη στο Ηράκλειο την Παρασκευή όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε μπαλκόνι σπιτιού στο Μασταμπά να παρακολουθεί τη 18χρονη ένικο. Ο 48χρονος οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου στον εισαγγελέα του Ηρακλείου και στην ανακρίτρια από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης. Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για πορνογραφία ανηλίκων, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική αστυνομία, αναμένεται να ζητηθεί από την αρμόδια εισαγγελική αρχή η δημοσιοποίηση των στοιχείων του 40χρονου, καθώς η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Δύσκολος θα είναι ο χειμώνας για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς η ανωδική πορεία στις τιμές του πετρελαίου συμπαρασύρει αυξήσεις σε βασικά αγαθά, ακόμα και στο ψωμί, με τους πολίτες να έρχονται αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις τις επόμενες ημέρες. Ο μηνιαίος προϋπολογισμός σε πολλές περιπτώσεις εξαντλείται το πρώτο δεκαπενθήμερο, με τους καταναλωτές να ελπίζουν, αν και κρατούν μικρό καλάθι, ότι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση θα ανακουφίσουν έστω και πρόσκαιρα το οικογενειακό πορτοφόλι. Νέο κύμα οικονομικών επιβαρύνσεων αναμένεται να φέρει ο χειμώνας για τα νοικοκυριά, όπως επισημαίνει η Ένωση Καταναλωτών Κρήτης. Μάλιστα, τις πρώτες αυξήσεις αναμένεται να τις δουν οι καταναλωτές στο ψωμί, ενώ τις επόμενες ημέρες θα δουν και σε πολλά βασικά αγαθά τις τιμές να παίρνουν την ανηφόρα.
1: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρτοπιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους. Και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμίου προς τα πάνω. Δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια, οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται αλλά τελικά δεν επικρατούν. Και τα σχολικά ίδια ήταν γύρω στο 15 με 20% ακριβότερα από τις περισσότερες τιμές. Μάλιστα, εμείς το σχολιάσαμε ιδιαίτερα αυτό με την επάνωδο στα σχολεία, ότι ο γονιός πρέπει να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη από ό,τι πέρυσι. Αυτό που για μένα αξίζει να σχολιαστεί είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να βάλει ουσιαστικά πλάτη. Αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει. Για να στηρίξει τον καταναλωτή ουσιαστικά, ουσιωδώς θα πρέπει να λάβει αξιόλογα μέτρα.
0: Γρίφο για δυνατούς λίτες αποτελεί και ο μηνιαίος προϋπολογισμός των οικοκυριών, με τα χρήματα να εξαντλούνται σε πολλές περιπτώσεις το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα.
1: Ένα κόστος μηνιαίο κατανάλωσης είναι 400-500 ευρώ το μήνα, περίπου. Ενός ατόμου μιλάμε. Για το σούπερ μάρκετ, φυσικά. Και τι θα πάρει, τα απολύτως απαραίτητα για να εξυπηρετηθεί. Και τις ανάγκες του μήνα. Με τα ίδια χρήματα αγόραζε πολύ περισσότερα προϊόντα.
2: Εντάξει, η ακρίβεια όλοι βλέπουμε και γνωρίζουμε και το ζούμε και καθημερινά. Δυστυχώς έχει μείνει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δυστυχώς είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν έχουν αποδώσει. Συνεχίζουν τα νοικοκυριά να έχουν πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Όπως λέμε, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός εξανεμίζεται και βλέπουμε τώρα τι γίνεται και η κατάσταση επικρατεί με τα καύσιμα. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ τον Έλληνα εργαζόμενο, το ελληνικό νοικοκυριό, και τα φέρνει πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
0: Και η ενεργειακή ακρίβεια αλλά και η ακρίβεια στα καύσιμα όμως αποτελεί καθημερινό βραχνά για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, οι καταναλωτές εκφράζουν ανησυχίες για την κυβερνητική επιδότηση, η οποία επιχειρεί να συγκρατήσει τη τιμή του

0: πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Υπενθυμίζεται ότι η περσινή τιμή εκκίνησης ήταν 1,13 ευρώ το λίτρο και φέτος η αύξηση αναμένεται να αγγίξει περίπου το 55%.
1: Η κυβέρνηση πρέπει να βάλει ουσιαστικά πλάτη. Αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει. Για να στηρίξει τον καταναλωτή ουσιαστικά, ουσιοδός θα πρέπει να λάβει αξιόλογα μέτρα όπως τη μείωση του ΦΠΑ που προχώρησε η Ισπανία στο 13%, χαμήλωσε το ΦΠΑ των καυσίμων, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου, οπότε αυτό θα κατεβάσει την τιμή στην Αγγλία. Εμάς μας ενδιαφέρει ουσιαστικά η τιμή στην Αγγλία και να ελέγξει και τα κέρδη στην παραγωγή.
2: 5 καραβιές με συνολικά 263 μετανάστες εντοπίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες στα νότια της Κρήτης, προκαλώντας αλλεπάλληλες επιχειρήσεις των λιμενικών αρχών από το βράδυ της Παρασκευής έως και το πρωί του Σαββάτου. Η αρχή έγινε αργά το βράδυ της Παρασκευής, όταν ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης για 48 μετανάστες, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί νωρίτερα στη θαλασσία περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων. Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε νέο περιστατικό στην ίδια ευρύτερη περιοχή, ενώ σε απόσταση περίπου 3 ναυτικών μιλίων των καλών λιμένων εντοπίστηκε πλωτό με 62 άτομα, ανάμεσά τους και μία γυναίκα. Οι επιχειρήσεις, ωστόσο, συνεχίστηκαν τα ξημερώματα και το πρωί του Σαββάτου, αυτή τη φορά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Αρχικά εντοπίστηκε σκάφος 4 ναυτικά μίλια νότια νότιο-δυτικά της Γάβδου, στο οποίο επέβαιναν 57 άτομα. Ακολούθησε δεύτερος εντοπισμός 20 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του νησιού, με ακόμη 49 μετανάστες, ενώ λίγες ώρες αργότερα στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκε και τρίτο σκάφος με 47 αλλοδαπούς. Όλο ένα και πιο δύσκολη γίνεται η έβρεση κατοικίας για νέους φοιτητές που επιλέγουν την Κρήτη προκειμένου να σπουδάσουν. Οι τιμές βρίσκονται στα ύψη, ενώ οι κατοικίες είναι πια δυσέβρετες.
0: Αντιμέτωποι με οικονομικό και στεγαστικό αδιέξοδο, εξακολουθούν να βρίσκονται για ακόμα μία φορά οι φοιτητές και οι επαγγελματίες, με τα ενίκια να έχουν εκτοξευτεί σε απλησίαστα επίπεδα. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, τα ενίκια έχουν σκαρφαλώσει έως και 7% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ομού Ηρακλείου, σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται περιορισμένη αποκλιμάκωση στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές. Αυτή αφορά κυρίως όμως κατοικίες που δεν έχουν ανακαινιστεί. Αντίθετα, τα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα εξακολουθούν να διατηρούν υψηλά ζητούμενα μισθώματα.
3: Όσον αφορά τη φοιτητική στέγη, παρατηρήθηκε και φέτος μία μικρή αύξηση της τάξης του 7%, όπως δείχνουν και επίσημα στοιχεία. Η αύξηση αυτή, η μικρή αύξηση, παρατηρείται σε όλες τις πόλεις του νησιού μας, στις μεγάλες πόλεις του νησιού μας, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη αύξηση να οδηγεί σε λειτουργία έβρεσης φοιτητικής στέγης. Το συγκεκριμένο πρόβλημα παρατηρείται κυρίως μετά τα χρόνια του κορονοϊού και της πανδημίας, δηλαδή μετά το 2021, και γίνεται ορνοένα και εντονότερο κάθε έτος, καθώς πολλοί φοιτητές, όπως και αναπληρωτές, καθηγητές και δασκάλοι και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται στο νησί μας, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στην έβρεση κατοικίας μακροχρόνιας μίσθωσης, καθώς οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν επιλέξει να επενδύσουν στη βραχυχρόνια μίσθωση λόγω της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης που παρατηρείται στο νησί μας.
0: Η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο δύσκολη για τους νέους της περιφέρειας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν πανεπιστημιακές σχολές. Καθώς η μετεγκατάσταση σε άλλη πόλη δεν αποτελεί επιλογή αλλά μονόδρομο για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το οικονομικό βάρος των οικογενειών τους.
3: Επομένως, η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει περαιτέρω τη μείωση των συγκεκριμένων φορολογικών συντελεστών και να δοθούν επιπλέον κίνητρα, κατά κύριο λόγο φορολογικά, στους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε οι ίδιοι να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση και σε κάποιο βαθμό να μειωθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επίσης, να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί σε μικρό βαθμό, έστω και με την εξαγγελία που έχει γίνει για την ανέγερση των φοιτητικών κατοικιών τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο, που κατά κάποιο τρόπο, έστω και σε μικρό βαθμό, πιθανολογούμε ότι θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.
0: Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς περίπου 7 στους 10 νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών εξακολουθούν να διαμένουν στην πατρική κατοικία.
2: Το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά ακινήτων του Ηρακλείου παραμένει ισχυρό τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επενδυτές, ωστόσο η ολοκλήρωση

0: των αγοραπολισιών εξακολουθεί να συναντά σημαντικά εμπόδια. Παρά τη μεγάλη ζήτηση, η έλλειψη καθαρών ακινήτων, οι εκκρεμότητες στο κτηματολόγιο, οι κληρονομικές διαδικασίες και τα ακίνητα που βρίσκονται δεσμευμένα από τράπεζες και funds δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τις τάσεις και τη δυναμική στο τοπικό real estate, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου, Κώστας Αράπογλου.
1: Το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά ακινήτων του Ηρακλείου παραμένει ισχυρό από ξένους επενδυτές, κυρίως από τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κώστας Αράπογλου εξηγεί στην τηλεόραση Κρέτα γιατί.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον, ιδίως από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από τρίτες χώρες του εξωτερικού, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του ότι από 1 Εβδόμου του 2027 ο φόρος μεταβίβασης για αυτούς τους αγοραστές, τρίτων χωρών δηλαδή, αυξάνεται από 3% σε 15%. Άρα λοιπόν αγοραστές από Ισραήλ,